Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες.

σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σήμερα είναι μια πολύ περίεργη μέρα. Είναι γεμάτη φως και σκοτάδι. Το δεύτερο προέκυψε σήμερα τα ξημερώματα, όπου η γογό, η γογούλα μας, έδυσε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, ο Ρέστης Παπάς να ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη να μας στέλνει τα τραγούδια, η Χριστίνα Μούγη να μας στέλνει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής να είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στο φως. Το φως είχε χρώμα και ήταν κατακόκκινο. Ο Ολυμπιακός σήκωσε ψηλά το κύπελο της EuroLeague και ακόμη ψηλότερα τους φίλους του. Ήταν μια βραδιά που σίγουρα θα τη θυμόμαστε.
3: Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε! Φύγετε από το Χατζηγυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα, κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Όταν λέει κατεβείτε κάτω εννοεί στον Πειραιά, εκεί που είναι η θάλασσα, η πιο γλυκιά από όλες. Και γίνεται πιο γλυκιά με τη φωνή του Γιάννη Πάριου, ο οποίος υποψιάζουμε ότι δεν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι. Γούρικο.

Ωραία βραδιά χθεσινή. Είχε λίγο παραπάνω αγωνία από ό,τι περιμέναμε. Αλλά το γλυκό τέλος τα σκεπάζει όλα. Έτσι.

0: Θα γυρίσουμε σήμερα όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε από τον Πειραιά που πανηγυρίζει ακόμη και πηγαίνουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τη μεγάλη φτωχομάνα και από ό,τι φαίνεται είναι και μάνα δημιουργίας νέων κομμάτων. Εκεί είχαμε την Μαρία, τη Μαρία τη δική μας, την εθνική μας Μαρία, η οποία ξεκίνησε ένα καινούριο κόμμα που έχει και όνομα Ελπίδα Δημοκρατίας, από ό,τι θυμάμαι. Το Ελπίδα το έχουμε σίγουρα. Το Δημοκρατία και αυτό πάντοτε προκύπτει όταν είναι να ονομαστεί ένα κόμμα. Και μίλησε και μας είπε τα σχέδιά της, ποιο είναι το πρόγραμμα. Είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτότυπο, αλλά έχει τη δική της αλήθεια.
1: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Ωραία τη νέα τάξη πραγμάτων. Καιρό είχαμε να την ακούσουμε από το όνομα ενός αρχηγού κόμματος. Ούτε ο Βελόπουλος δεν την είπε καλό το τελευταίο διάστημα, αλλά φαντάζομαι ότι και εκείνος θα μπει στη σχετική σχολή. Μας ταλαιπωρεί η νέα τάξη πραγμάτων. Όπως ξέρετε, ό,τι θέμα έχουμε στη βιοτεχνία μας οφείλεται στη νέα τάξη.

λέει λίγο ξεψυχισμένα αυτό, αλλά είναι τον πόλη. Να τον ακούγατε παλιά τι φωνή βροντερή είχε, αλλά είναι ατάξει, δεν τον αφήνει.

0: συμβουλή τώρα. Πρέπει να έχουμε πιο ξεσηκωτικά τραγούδια. Ο κόσμος δηλαδή να βαράει παλαμάκια. Ούτε το στρώμα σου για δύο ταιριάζει, ούτε αυτό. Τέλος πάντων, σιγά σιγά τα βρίσκουν αυτά τα κόμματα. Είναι το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο είναι να αρχίσει ο πόλεμος κατά της νέας τάξης. Θα μου πεις, πες ότι είπε ότι θα βγει πρώτο κόμμα. Βγαίνει πρώτο κόμμα, μακάρι. Να αλλάξει λίγο και η συνθήκη. Ποιος θα αναλάβει τα υπουργικά τα έδρανα, ποιος θα αναλάβει να εκπροσωπήσει την χώρα προς τα έξω, ας πούμε στο θέμα του Υπουργείου της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιος θα το αναλάβει, στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει, θα κινήσει τα ενία και θα κάνει επαφές με τους ξένους. Όταν λέμε ξένους, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηγέτες οι υπουργοί, μπορεί να είναι και bloggers.
1: Προσφέρουμε σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή η κρίση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν η κυρία Μουτσάτσου, συμπαρουσιάστρια της ωραίας αυτής βραδιάς, όπου έχει μια οπτική ολιστική και μια πολυσφαιρικότητα. Παρακολουθούσε και βιντεάκια στα social από εναλλακτικούς, πώς τους λένε αυτούς, εναλλακτικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης, αποκαλυπτικούς μάλιστα. Και αφού βρήκαμε την Υπουργό Εξωτερικών, πάμε στην Υπουργό που λέγαμε προηγουμένως Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι μια κυρία που είχε τραχτέρ και τώρα θέλει να γίνει influencer και να αναλάβει τη σχετική.

0: Επειδή θέλουμε και εμείς να έχουμε μια ολιστική οπτική άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο, παρακολουθούμε εναλλακτικούς bloggers. Και υπάρχει ένας εδώ δικός μας Έλληνας, γιατί εδώ το είδος παντού μπορεί να υπάρξει, να αναπτυχθεί. Ο οποίος μας λέει, έχει ένα στοιχείο, παιδιά, πάρα πολύ φοβερό. Το έχει ανεβάσει στα social. Είναι ένα ελικόπτερο. Δείχνει ένα ελικόπτερο που όχι μόνο είναι ελικόπτερο, αλλά και πετάει. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι ένα ελικόπτερο που πετάει. Τι συμβαίνει με αυτό το ελικόπτερο, θα μας πει κανείς την αλήθεια. Τι κρύβεται, γιατί δεν μας τα λένε.
1: Οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Κυκλοφορεί τώρα ένα βίντεο που είναι viral, που δείχνει κάτι ελικόπτερα στην Αμερική να πάνε πάνω από χωράφια αγροτών και να αφήνουν κάτι περίεργα κουτιά. Και έχουν βγει πολλοί αγρότες στη φόρα και λένε ότι αυτά τα κουτιά που αφήνουν περιέχουν μέσα χιλιάδες τσιμπούρια. Αυτά τα τσιμπούρια, εκτός του ότι σκοτώνουν πολλά από τα ζώα των αγροτών, άμα τσιμπήσει άνθρωπο το συγκεκριμένο τσιμπούρι που λέγεται Lone Star Tick, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να πάθει κάτι που λέγεται Alpha Gal Syndrome και να μην μπορεί να ξαναφάει κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη της ζωή, γιατί θα πάθει αναφυλακτικό σοκ. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό το πράγμα που ξαφνικά εξαπλώνεται τόσο ραγδαία αυτά τα τσιμπούρια που όμως σε τσιμπήσουν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορείς να ξαναφάς κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη σου ζωή. Δεν θέλω να φανώ μην μπορείς να ξαναφάς κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη σου ζωή. Δεν θέλω να φανώ συνωμοσιολόγος, αλλά μου φαίνεται πως

καταλάβατε τη σύνδεση του ελικόπτερου με τα εγκληματικά στοιχεία. Είναι ένας τύπος που θέλει να πάρει ελικόπτερο, ο τραγουδιστής ο Εμμανουηλίδης, θα πάρει εγκληματίες από τον Κορυδαλό και θα πάει να μοιράσουν τσιμπούρια σε όλα τα χωράφια.

0: φυλακή.
1: Γιατί θέλουν να φύγουν από τη μαύρη φυλακή. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Δεν είναι ότι θέλουν την ελευθερία τους. Είναι τα βασανιστήρια δεν αντέχονται. Και ακούστε εδώ, Α 989, μια καταγγελία. Βασανιστήρια που γίνονται στις ελληνικές φυλακές. Τους βάζουν μικρόφωνα, μεγάφωνα, τηλεοράσεις, τα συνδέουν όλα αυτά μεταξύ τους. Και ενώ κάθονται και νομίζουν ότι ηρεμούνε, ξαφνικά αρχίζει να αντιλαλεί όλη η φυλακή από το χειρότερο βασανιστήριο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή τι, τους συντονίζουν με εκπομπές όπου βρίσκεται, είναι καταγγελία αυτό έτσι, όπου βρίσκεται η Σοφία Βούλτεψη.
2: Η προσπάθεια των συγκαλύψεων τη Νέα Δημοκρατία,
3: ναι, ναι, ναι,
2: είναι
3: εκεί βοηθάει
2: με ένα συνεχή τρόπο.
3: Δύο,
2: πάμε τώρα το συγκεκριμένο και δεν θα μπω τώρα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει. Για την προσπάθεια συγκάλυψη και για τα τέμπη και
3: γιατί
2: για
3: δεν φέρατε εσείς το ρουμπάτι στη
2: λοιπόν,
3: Βουλή.
2: Θα πω λοιπόν
3: το. Να μας πει για
2: καταρχήν,
3: το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ.
2: Και σε άκουγε.
3: Ξέχασα το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Μάθαμε τι έγινε, που κατήγγειλε.
2: Ωραία, το πάμε.
3: Την παρακολούθηση Τόμψεν Βελκουλέσκου. Γιατί δεν τον φέρατε.
2: Πάμε λοιπόν. Ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία είπε και δίνω μια γρήγορη απάντηση, ήταν και δεν υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα. Είναι οι γνωστές παρακολουθήσεις που κάνει είτε για κλιματικές οργανώσεις είτε για άλλο. Είτε για το άλλο. Δεύτερον, εδώ.
3: Το ΚΚΕ είναι κλιματική οργάνωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου. Εμείς δεν είχαμε την εποπτεία, την είχε Βουλή. Το Μαξίμου πήρε την εποπτεία.
3: Δεν είχε ποτέ Βουλή.
2: Άστο.
3: Είναι κρατική τώρα, υπηρεσία.
2: Την εποπτεία και τον έλεγα ότι
3: δεν
2: έχει Βουλή.
3: Ναι.
2: Εδώ την πήρε το
3: Μαξίμου.
2: Εδώ την πήρε το Μαξίμου.
3: Δεν την πήρε, την είχε την και πήρε, δεν την έδωσε.
2: Την πήρε το Μαξίμου.
3: Την είχε και δεν την έδωσε. Ρε,
2: Σοφία, μπορώ να μπορώ να μιλήσω.
4: Ωραία. Λοιπόν,
5: μου επιτρέπει. Ναι, ναι,
3: ναι, αλλά να μην λέμε ό,τι θέλουμε.
2: Με νόμο το 19 πήρε την αρμοδιότητα.
3: Την κράτησε, δεν την πήρε.
2: Σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα
2: την πήρε, δεν την είχε το Μαξίμου
3: την
2: ποτέ.
3: Την έχουν όλοι οι
2: υπουργοί.
4: Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω.
5: Είναι λίγο, έχουμε κολλήσει σε αυτό.
2: Ρε Σοφία,
5: έχουμε κολλήσει σε αυτό.
2: Τον έλεγχο, την εποπτεία λοιπόν. Τον Αύγουστο του 19, άφησε με Σοφία, σε παρακαλώ. Τον Αύγουστο του 19 την πήρε με τον κύριο Κοντολέοντα. Μάρτιος του 21 αφαιρείται από την ανεξάρτητη αρχή επικοινωνιών η δυνατότητα να γνωστοποιεί. Ποιοι παρακολουθούνται.
3: Και σωστό είναι αυτό.
2: Ποιοι παρακολουθούν.
3: Δεν θα την κάνετε ρόμπα την ΕΕ. Ρε παιδιά,
4: μισό λεπτό. Να μιλήσει και ο Αργυριάς και να κλείσουμε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άσε ρε καμπουράκι να μιλήσει κι άλλος. Όταν έχει τη Βούλτεψη, περιμένει να μιλήσει κάποιος άλλος. Είναι αυτή μια. Έχει μεγάλη πέραση. Έτσι τη λένε. Το τρελοκόριτσο.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα σου πω κάτι αριθμούς, οι παλιότεροι τους ξέρουν. Καιρό είναι να τους αποστηθείς κι εσύ, που είσαι φρέσκος. 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι το Viber. Και αν θες να γράψεις, email onerpapakialfarendo989.gr. Το έχουμε, το έχουμε. Να και ένα μήνυμα. Έτσι λέει και αλλιώς, δεν τρώμε κρέας, είναι αυτό με τα ελικόπτερα και τα τσιμπούρια. Γιατί έχει πάει 20 ευρώ το κιλό, νέρεση, τι ακρίβεια είναι αυτή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κρέας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου στέλνεις τώρα ότι είσαι άγνωστος. Γράψε το όνομά σου να το ξέρουμε. Εκνευρίζομαι. Σαν τον Τζιμιτσέλη, ας πούμε.
2: Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Και δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου.
3: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να απαντώ συνέχεια για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ο συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις. Και ήρθα. Τελεία και παύλα, παρακαλώ, μην με ρωτήσετε κάποια άλλη ερώτηση για αυτό. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι αυτή τη στιγμή.
4: Δημιουργείται ένα ερώτημα. Κατά πόσον οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον χώρο είτε του θεάτρου είτε της μουσικής αναλαμβάνουν την παρουσίαση στην τηλεόραση. Και λένε γιατί αυτός, αφού είναι ηθοποιός, ενώ άλλος είναι δημοσιογράφος, δημιουργείται κάθε φορά.
2: Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Από εκεί πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά πόσο νιώθει αυτός σιγουριά για τον εαυτό του να το κάνει.
4: Νιώθεις ότι έτσι λίγο όλο αυτό που συμβαίνει από την αρχή της σεζόν, κάπως έτσι λίγο να σε προσβάλλει ή να σε φύγει.
2: Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Μη μου συνεχίσεις αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Με ενοχλεί αφάνταστα. Όσο δεν φαντάζεσαι, με ενοχλεί. Αλλά όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Εντάξει. Το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση, αν θέλετε, αλλιώς θα φύγω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ω, πω, και αγριάδα και νεύρα.
6: Μη μου μιλάτε, έχω ευθύνες μπροστά στο κοινό.
1: Συμβαίνει αυτό στους μεγάλους ηθοποιούς. Όπως αυτό που ακούμε. Πρέπει να λάμπει ένας ηθοποιός.

0: Δόξα τω Θεώ, κάποιες εκπομπές παραμένουν, κάποιες τελείωσαν, όπως το jazz. Όχι, πώς λέγεται. Ναι, jazz δεν το βάζ. Εγώ είμαι του Κοκλώνη δηλαδή. Είχαμε πάλι το Λεμπιδάκι, είχαμε το Φασουλί, είχαμε να τραγουδάει ο Λεμπιδάκης. Και όταν τραγουδάει ο Λεμπιδάκης, ο Φασουλής γίνεται τσιμιτσέλης, δηλαδή εκνευρίζεται.
1: Τούτου είδους δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Καλά, που όπως και εγώ δεν έχω. Εγώ
1: δεν μπορώ να παίξω τον Άμλετ. Τι να κάνω τώρα. Ακούστε,
3: θέλω να προτείνω κάτι. Να αποχωρήσουμε από το jazz.
2: Ό,τι που είναι
1: έτσι, έτσι, το σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, θα έρθει η ώρα.
3: Μου το είπατε, θέλετε, μου το λέτε 6 εβδομάδες.
1: Σιγά, σιγά. Ποτέ δεν είναι αργά.
3: Okay.
1: Άλλωστε μένετε για πολλούς λόγους, τους οποίους ξέρετε.
3: Για ποιους λόγους μένετε.
1: Για το ότι σας θέλει το κοινό. Μην στεναχωριέστε
3: που
1: σας θέλουν εμείς.
3: Γιατί νόμιζα θα ακούσω κάτι τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο να ακούσετε.
3: Δεν ξέρω. Έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς το σώσατε.
1: Δεν έσωσα τίποτα.
3: Λοιπόν,
1: εσύ δεν ξέρω τι λες.
3: Κύριε Φασουλή.
1: Και τι αηδίες είναι αυτές που είπες εκεί πριν.
3: Ποιες αηδίες.
1: Λοιπόν, αυτές που λέω, εννοώ αυτές που είπες ότι εμείς έχουμε να κάνουμε κριτική. Δεν είστε εδώ για κριτική, ήρθατε να σε κριτικάρουνε. Αυτά από μένα είναι.
3: Δεν θα απαντήσω αυτή τη φορά.
1: Αυτό
3: δεν θα κάνω το λάθος.
1: Αυτό σου είπε. Αυτό
3: λοιπόν,
1: σου είπε.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντιμετώπιση σας. Εσείς δείχνετε αυτή τη στιγμή ποιος είστε, όχι εγώ.
1: Έχω δείξει χρόνια, το έχω δείξει χρόνια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα λεπτό. Αν περίμενα από σένα, αγόρι μου, να μάθει ο κόσμος ποιος είναι, θα είχα χάσει πολλά. Δεν θα
3: δεν κρίνω την καλλιτεχνική σας πορεία και εξέλιξη. Κρίνω τον τρόπο
1: που σε μάρανε.
3: Λοιπόν, εντάξει.
4: Ένα λεπτό.
3: Δεν θέλω άλλο.
4: Θέλουμε την κριτική σας. Εγώ προσωπικά και ο Χάρης θέλουμε την κριτική σας. Την εκτιμούμε την κριτική σας.
1: Δεν είσαστε στην ατμόσφαιρα. Τι να κάνω, τι να κάνω τώρα. Δεν είσαστε στην ατμόσφαιρα.
4: Είναι ημιτελικός. Μην χαλάμε τις καρδούλες μας.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ο Σταμάτης είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και άξιος κριτής.
3: Είπα κάτι άλλο. Ο ίδιος είπε ότι λέω ιδίες.
2: Όταν σας λέει κάτι, σας το λέει.
1: Παιδιά μου, δεν έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είχατε την ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα. Γιατί λέτε να φύγουμε. Να φύγετε στο καλό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Περίεργο δεν άκουσα αυτά τα πράγματα από το Φασουλί. Θα μπορούσαμε να πούμε την παροιμία όποιο δάσκαλο καθίστε, τι γράμματα θα μάθεις. Ή όμοιος ομοίως ή πελάζει. Δεν πάμε σε αυτή την κατηγορία των παροιμιών. Θα πάμε σε ένα τραγούδι.
6: Σε πλάνεψε η Dolce Vita.
0: Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αυτό.
6: Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας τα σκαλιά.
0: Εν τω μεταξύ αυτό που είπε ότι ξέρουμε για ποιους λόγους είσαι εδώ, άφησε ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να έμεινε ο Λεμπιδάκης τόσο καιρό γιατί είναι φίλος του Κοκλώνη. Αλλά ευτυχώς, ουφ, ευτυχώς αποκαταστάθηκε η αλήθεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις? Ότι ο Ρέτσι Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Ότι η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει την αγάπη της και τραγούδια. Και η Χριστίνα Μούγιο εδώ δίπλα είναι, ακόμα και τώρα παιδεύεται, για να βρει τα καλύτερα χητικά και να μας τα φέρει και εμείς να κάνουμε το σχετικό σχολιάκι. Εμείς δηλαδή ο Βαγγέλης Περίσπουνε στο μικρόφωνο. Και βεβαίως το γεγονός, το πολιτικό, γιατί το αθλητικό είπαμε ποιο είναι, το πολιτικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας που θα μας απασχολήσει όμως για πολύ μεγάλο διάστημα, είναι η δημιουργία του νέου κόμματος. Και δίπλα στη Μαρία Καριστιανού βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος, ένας εκπρόσωπος του κλάδου και άλλα πράγματα μπορεί να εκπροσωπεί ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός που φορούσε μια μπλούζα. Μα τόσο ωραία μπλούζα, είχε πάνω και τυπωμένο ένα πρόσωπο.
3: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω.
2: Εγώ θυμάμαι να υπάρχουν απαγορευμένα ονόματα Ρώσων συγγραφέων στη Ρωσία, επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μάλλον κάτι θυμάμαι διαφορετικό από ό,τι συνέβη. Το θέμα είναι ένα. Πάμε όλοι μαζί να υποδεχτούμε και τον κύριο Αυγερινό και τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόι, όλους. Όλοι μαζί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Να υπηρετούμε τη Ρωσία.

0: Πολύ συγκινητικό. Και εκεί στην Αγία Πετρούπολη υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος διδάσκει και τα ρώσικα. Ένας από τους μαθητές ήταν ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός. 3.800 γυναίκες. Είχε ανακοινώσει ότι ήταν στον κατάλογό του, στο τευτέρι του. Βγήκε όμως και είπε ότι όλο αυτό είναι ένας πόλεμος που κάνουν τα τρολ. Ποτέ δεν είχε πει για 3.800 γυναίκες. Και κοίταξε, βρήκαμε μια συνέντευξή του όπου όντως λέει ότι δεν ήταν 3.800. Γιατί ήταν παραπάνω.
1: Μου έλεγε ο δημοσιογραφίσκος, κύριε Ζιάγκο, πέστε κάτι έτσι, χοντρίνετε το, πέστε κάτι. Αυτός ήθελε να βγάλει είδηση. Και λέω εγώ, να πω κάτι. Ξέρουμε ότι έχετε πάει πολλές. Ναι, έχω πάει πολλές γυναίκες, δεν τις μετράμε. Πόσες περίπου έχετε πάει. Λέω, παιδιά, δεν τις μετράω. Ναι, αλλά λέω, πώς είσαι πως παλιάρας, για να τρολάρω τον παλιάρα που είχε πει και το τρελό νούμερο. Και λέω εγώ, αστιάκι.
2: 3.800.
1: Και όχι. Και λέω εγώ, θα μου είχε ρίξει καμιά 200.
2: Α, και κάναν την αφαίρεση και το βγάλαν 3.800.
1: Ναι, και αυτός βάζει τίτλο. Ο Ζιάγκος έχει πάει. Μα εγώ δεν είπα, έχω πάει. Τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Και λέω, συγγνώμη, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να σχολιάσει σοβαρά αυτό τον τίτλο, πες μου.
2: Εντάξει, απ' την άλλη όμως, τώρα συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και σοβαρός άνθρωπος. Για μένα ούτε ο Σπαλιάρας είναι σοβαρή.
1: Μα
2: η δήλωσή του είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Μα δεν θα το πει, ούτε
2: αλλά η δήλωση ενός άνθρωπου που λέει έχω πάει με συγκεκριμένο αριθμό γυναικών ή αντρών, θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή δήλωση.
1: Εννοείται.
2: Από την άλλη, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δεν είπες αριθμό. Όταν όμως καθόσουν και έλεγες ότι ξέρεις, σε αυτή την αχαλήνωτη περίοδο τέλος πάντων ελευθεριότητος, πήγαινα με γυναίκες φίλων μου, μου την πέφτα γυναίκες φίλων μου, αυτές τις λεπτομέρειες γιατί να τις πεις, ρε Νίκο.
1: Γιατί μετά.
2: Εγώ πιστεύω ότι γινότανε. Δεν λέω ότι λες ψέματα.
1: Ναι, γιατί το είχε
2: γίνει. Είμαι σίγουρος ότι γινότανε. Γιατί να τις πεις.
1: Γιατί ήρθε ο δημοσιογραφίσκος αυτός και επειδή είχα κάνει αυτό το τόρωμα, αυτή η συνέντευξη έγινε στο τέλος ένα τερατούργημα.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί διαστρέβλωσε το συντακτικό, τα έκανε όλα τσάτρα πάτρα. Και κανονικά πολλά ήταν μηνύσιμα από αυτά. Ήταν ποινικά κολάσιμα.
2: Αλλά τότε είπες να πάρει.
1: Αλλά τότε, επειδή έκανα το θεατρικό με τη Σαμιωτάκη και ήθελα δώρο, λέω άστο. Άστο να προχωρήσει και ότι. Και έγινε viral αυτό. Ο Μπουνιάς που είναι στο
2: ο
1: περιοδικό,
2: ναι.
1: Ο Αλκίνος με βγάλει, μου λέει Ζιάγκο, έρχεσαι δεύτερος μετά από ανακήρυξη πολέμου. Έγινε viral. Σπάσαν όλα, ραδιόφωνα αυτά. Και βέβαια γέμισε το θέατρο.
2: Γέμισε το θέατρο.
1: Αλλά πρόσεξε τώρα, αυτό όμως θα σε κυνηγάει μια ζωή. Δεν παίζει έτσι με τη δημοσιότητα. Ήταν λαθάκι.
2: Όχι, μετανιώσει.
1: Όχι, δεν το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν λάθος, δε φίλε. Πρέπει να ξέρεις να παραδεχθείς το λάθος. Ήταν λάθος, γιατί εγώ ποτέ δεν τα έκανα αυτά. Επί πανταζή, με πιάναν δημοσιογράφοι και μου λέγανε Ζιάγκο, έλα να κάνουμε ένα σκάνδαλο, εσύ τα ξέρεις. Τα έχεις, έλα, πες ότι πήγες με τη Ζόζα, πες ότι πήγες αυτό για να γίνει να τα σπάσω εγώ το παρέ. Δεν το έκανα ποτέ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Κορίτσια, πριν από
0: ομορφάντρας.
4: Γεννήθηκε στη γη ετούτη.
0: Ο Ζιάγκος. Εγώ το ψηφίσω. Να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, επιτέλους.
4: Αναθεμένος, παρφουμαρισμένος, καλοξυρισμένος.
0: Θέλουμε ένα παρφουμαρισμένο, καλοβαλμένο. Ένα όμορφο άντρα.

0: Μας ξεφεύγουν μερικές λέξεις, συγγνώμη. Λες και είμαστε στη Βουλή και ακούμε πάλι κουβέντες. Γιατί στη Βουλή, ναι, εδώ και αρκετό διάστημα δεν συζητάνε για τα πολιτικά θέματα. Όχι, βγάζει ο ένας κραυγές εναντίον κάποιου άλλου. Συνήθως στη μέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να λέμε αλήθειες. Αλλά όχι μόνο εκείνη, και ο κύριος Κερίδης δεν πάει πίσω.
1: Αλλά και σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να εκπροσωπείτε την κυβερνητική πλειοψηφία. Τρεις άνθρωποι. Ο Κερίδης, που εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, για την γενοκτονία των ποντίων, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, γιατί είναι αυτός ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Αυτά λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κερίδης λοιπόν, ο αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων και ημνητής της διχοτόμησης ως μονιμοποιημένης.
2: Τώρα που είσαστε υπόδικοι, επιτρέψτε με να σας προστατεύσω και να σας πω τούτο. Επειδή όλα αυτά τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε κι εσείς τη φυλακή. Λοιπόν, είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής, να σας χαίρονται οι πρώην συντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής, να σας χαίρονται και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγήτικα που ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε. Τίποτα άλλο. Ντροπή και έσχος.
1: Εσείς έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Επιδεικνύεται απίθμενο θράσος και απόλυτη έλλειψη ορίων.
2: Τα φασιστικά, διότι το να λέτε ότι δεν είστε, δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Κρινόμαστε όλοι στην πράξη. Αυτά που είπατε δεν τα έχει πει κανένα άλλο κόμμα παρά μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Άρα ταυτίζεστε αυτό που έχω πει κι άλλη φορά με τον χρυσαυγητισμό.
0: Έλα κουμπάρε, φέρει και ένα καρτούτσο, μια λακέρδα. Γιατί η συζήτηση αυτή γίνεται στις ταβέρνες, δεν γίνεται στη Βουλή. Και όχι οποιαδήποτε ταβέρνα. Στο Λινάρδο που πηγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι. Ας τους παρουσιάσουμε έναν προς έναν, παρακαλώ.

0: παιδιά, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Αυτό με την οσμή, τι έχει γίνει ακριβώς? Τι ήταν αυτό που μύριζε? Μάθαμε. Καλά που υπάρχει τηλεόραση. Η τηλεόραση και οι ενημερωτικές εκπομπές που μας δώσαν τις πληροφορίες και έτσι καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς.
1: Το κέντρο της Αθήνας αλλά και τα νότια προάστια κατακλείστηκαν από μια έντονη οσμή, η αίσθηση της οποίας παρέπεμπε είτε σε υγραέριο είτε σε φυσικό αέριο.
2: Δεν ήταν καν αέριο, έτσι. Ενώ δεν ήταν φυσικό αέριο, δεν ήταν μεθάνιο.
3: Ναι. Πολλοί κόσμος μας έστειλε χθες φοβούμενοι για μεθάνιο.
4: Άρα κύριε καθηγητά, η οσμή είναι από υδρόθιο.
5: Σας μυρίζει τη βενζίνη.
6: Μπορεί να είναι ηφαίστειο.
7: Μια μυρωδιά που μοιάζει με θιάφη, με αέριο, με μυρωδιά από σκουπίδια.
8: Έχουν περάσει 48 ώρες. Δεν έχουμε μάθει από τι, πού προήλθε αυτή η οσμή.
7: Λόγω του αέρα μεταφέρθηκε αντίστοιχη μυρωδιά από τη Λετωνία.
2: Η πηγή εκτιμούμε ότι είναι στη θάλασσα.
8: Τι είναι δεν μας έχει πει κανένας.
9: Οι αρχές λένε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει πουθενά διαρροή.
8: Διαρροή.
6: Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
10: Από κάπου υπάρχει κάποια διαρροή.
11: Και εγώ αυτό πιστεύω.
12: Υπήρχε κάποιος κίνδυνος οποιοδήποτε.
2: Εγώ πιστεύω πως όχι.
8: Μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό.
6: Φυσικά.
8: Τι είναι δεν μας έχει πει κανένας.
0: Πώς δεν μας έχει πει, κάτσε ρε φίλε. Μας έχει πει ότι ήταν κάτι που μυρίζει. Από τη Λετωνία ίσως. Πέρασε τις υπόλοιπες χώρες η μυρωδιά και ήρθε κατευθείαν εδώ, στον Πειραιά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι σας έχω, τι σας έχω. Ένα τηλεφωνικό κέντρο, φτιαγμένο μόνο για σας. 212-212-4800. Και Viber έχουμε, πάλι για σας. 6947-989-989. Και email, βέβαια. onair@alfarendio989.gr. Και εσείς στέλνετε μηνύματα. Ναι, καλώς το Δημήτρο. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, και στη ραδιοφωνική ομάδα. Hello. Το σήκωσε ο θρύλος μας βεβαίως. Μήπως λέει να συστήσουμε, αυτό είναι μια πρόταση που κάνει ο Δημήτρης, έτσι, στον Πρωθυπουργό να δει την ταινία Karate Kid. Α, σωστό. Με το δάσκαλο το Μιγιάκη. Να κάνει, λέει, το θυμό του να το μετασχηματίσει σε νίκη. Έτσι έκανε και ο Μιγιάκη. Κατά της ακρίβειας. Πριν ματσακίσει, γιατί η άτιμη χτυπάει πιο δυνατά και από το να ύμνει στον Bruce Lee. Αχ, πικρές αλήθειες μας λέει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακρίβεια. Πας στο σούπερ μάρκετ και νομίζω ότι σου έχουν πιάσει. Πήγα να πω κάτι που δεν πρέπει. Ελπίζω ούτε ο Μαρτάκης να αναφερθεί στην ίδια περίσταση.
2: Όταν είχε έρθει η Τζένιφερ Λόπεζ στην Ελλάδα.
3: Που αυτά θέλω, ρε Κώστα.
2: Τη συναυλία, ναι, που είχε κάνει στο ΆΚΑ. Ναι. Και ήμουνα το.
3: Που την έχει εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια ότι την έπεσε η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Δεν μου την έπεσε, λίγο τον ποπό μου πιασε.
3: Όντως. Ναι, άκασα. Αυτό ήταν.
2: Εκεί.
3: Εκεί, αυτή τη στιγμή σου πιάνει τον πισινό η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Λίγο, λίγο.
3: Άρα ουσιαστικά μα λε ότι είχε έρθει με τον άντρα τη και έπιανε τον πισινό σου. Ναι. Τι έχει ζήσει, ρε Κώστα, και εσύ.
2: Πολύ, αυτό το χούφτωμα πολύ.
3: Μιλάτε, έχετε
2: όχι. Όχι, είχαμε αλλάξει τότε τηλέφωνα, αλλά δεν τόλμησα ποτέ να πάρω τηλέφωνο.
3: Συγγνώμη, είσαι με τα καλά σου, έχεις το κινητό της Τζένιφερ Λόπεζ. Περιμένετε, να περάσει το κινητό του Κώστα Μαρτάκη, περιμένετε.
2: Θα το δώσω να μιλήσεις εγώ.
3: Ωραία, ωραία, να περάσει το κινητό του Κώστα, παρακαλώ.
2: Ω, ναι ρε φίλε.
3: Λες να με ξέρει.
2: Ας να δούμε, το έχω.
3: Ναι. Κώστα, είσαι με τα καλά σου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Την πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε. Την πήραμε και εμείς να μας τραγουδήσει, μας είπε όχι. Αλλά επειδή κάτι πρέπει να βάλουμε με Λοπέζ, βρήκαμε Τρίνι Λοπέζ. Αν είχαν ένα σφυρί.

0: και ο Θήμιος λέει στην Κύπρο στις βουλευτικές χθεσινές εκλογές πήγε αρκετά καλά. Εκείνος ο νέος YouTuber με την άμεση δημοκρατία. Εδώ στην Ελλάδα είναι καιρός να ονομαστεί κάποιο νέο κόμμα Ελληνορωσοαμερικανοκοινοευρωπαϊκό. Θα μαζέψει κόσμο όλων των απόψεων. Πολύ σωστή ιδέα. Μπράβο, ρε Θήμιο. Όχι, δεν θέλω από δοκιμασίες, δεν θέλω ου. Ιδιαίτερως μετά από ένα βράδυ σαν το χθεσινό που είχαμε τις εξελίξεις, ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο παρελθόν, όταν άρχισε αυτή η σεζόν της EuroLeague και έχουμε την Μαριάννα, μια συμπαθέστατη κυρία που είναι στο Open στην ώρα Ελλάδος, η οποία πήρε συνέντευξη από ένα επίσης συμπαθέστατο κύριο, ο γνωστό φίλαθλο που αγαπάει το μπάσκετ, τον κύριο Νέστορα. Ο Νέστορας λοιπόν, ως ειδικός του μπάσκετ, έκανε κάποιες προβλέψεις που πέσανε αρκετά μέσα.
1: Ούτε για Final Four.
2: Final Four τους θέλω εγώ πέρα στο σπίτι μέσα. Θέλω να έρθω να τους βλέπω απέναντί μου.
1: Γιατί εγώ πιστεύω θα πάει ο Ολυμπιακός.
2: Μπορεί να φτάσει μέχρι, θα σου πω μπορεί να φτάσει, μέχρι τη Συμπρού μπορεί να φτάσει. Στην Ολυμπιακή Βιώση, πιο πάνω είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι τετράδα έχουμε δει για Final Four?
2: Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Εφτάστερος.
1: Συμφωνώ, καλά εμείς συνολείται. Εγώ πιστεύω ότι δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πάρει φέτος λόγω και του κόσμου που έχει.
2: Σίγουρα.
1: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να το χάσουμε αυτό. Δεν γίνεται.
2: Και μπορεί και Φενέρ. Και ίσως...
1: Δεν θα ήθελα ότι υπάρχουν ανατροπές.
2: Δεν μπορεί να φτάσει η Φενέρ, απλά δεν θα φτάσει τελικό, θα χάσει. Mm. Και μεταξύ Μπαρσελόνας επιτύχει να πάει καιρό να το πάρει, εντάξει να το πάρει, ναι, αλλά θέλει τον Ολυμπιακό.
1: Και
2: Μονακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι και η Χάπολ θα πάει καλά, πει τούδε.
2: Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μεταξύ 6η 7η, μαζί με τον Γάβρο.
1: Α, τον έχεις εκτός σίγουρα στο όνομα.
2: Δεν θα πέρα, όχι, δεν γίνεται. Αφού πέφτει γήπεδο, πώς θα πάει. Εκτός αν παίζει όπως έπαιζε. Όπως έπαιζε η Μακάβη.
1: Πήγε
2: στη Σερβία.
1: Εμείς σαν σύνολο, καταρχάς. Ο TJ Shorts είναι για μένα ένας δεύτερος ναν, δεν θέλω να τον σηκώσω.
2: Σίγουρα, αλλά και ο Λαριζάκη, αν μπει, μπορεί κάποια στιγμή να τον ανταγωνιστεί.
1: Ποιον?
2: Τον Shorts.
1: Τον Shorts.
2: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει, έλα, παίξε.
2: Αφού έκανε τριετές συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Ακόμα. Γιατί δεν μπορεί.
0: Ωραία, τα πετύχανε όμως. Σχεδόν όλα, όπως λέγαμε. Είσαι προφήτης ή δεν είσαι?

0: Είναι ο Σωκράτης Μάλα μας που τον ακούμε.
1: Τίποτα να μη μου κρύψει.
0: Παλιά το ξέρετε ότι οι συναλλαγές γινόντουσαν με μάλαμα. Δηλαδή είχες μάλαμα και λέει σου δίνω 5 ουγγές μάλαμα, τι θα μου δώσεις εσύ, μια γελάδα ξέρω εγώ. Μετά ήρθε η δραχμή. Μετά τη δραχμή ήρθε το ευρώ. Και τώρα που έγινε το καινούριο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, έχει και ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο το επιμελείται η κυρία Νεγρεπόντι. Η κυρία Νεγρεπόντι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από οικονομικά και βασίζεται σε ανθρώπους που επίσης γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με την παγκόσμια οικονομία. Όπως τον Επστάιν. Τον Επστάιν εσείς τον ξέρετε ως παιδόφιλο. Όχι. Δείχνει και το δρόμο του εναλλακτικού νομίσματος που υιοθετεί η κυρία Νεγρεπόντι.
2: Όχι, δεν θα έρθει η δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
3: Εσείς το πιστεύετε αυτό?
2: Λέει και κάτι άλλο.
3: Εσείς το πιστεύετε, το συμμερίζεστε αυτό?
2: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία πάνω.
3: Το ξέρουμε, γι' αυτό και το ρωτώ.
2: Το 2015.
3: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, εγώ υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των δυνατοτήτων πριν κάποιοι τολμήσουν να βάλουν την υπογραφή τους στα φωνικά αυτά μνημόνια. Αυτό έχω πει και αυτό λέω και τώρα.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη κυρία Νεγρεπόντι μου, δηλαδή εσείς μαζεύεστε και είναι μια επιτροπή που λέει για να δούμε τι είπε ο παιδόφιλος ο Επστάιν, για να δούμε τι είναι το καλό για την πατρίδα μας. Ο οποίος επίσης θέλω να σου πω ότι τον ενδιέφερε μια οικονομία ευρωπαϊκή κυρίως να μην πάει καλά. Αλλά η δραχμούλα ήταν όμορφη.

έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή κάνει προτάσεις, είναι επικοδομητική κριτική που ασκούμε. Δεν θέλουμε ούτε δραχμή, ούτε και ευρώ. Γιατί υπάρχει μια τρίτη λύση, ο τρίτος δρόμος για την ανόρθωση της οικονομίας. Ρούβλι! Ρούβλι! Άσχημο θα είναι.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε οτιδήποτε έχει συμβεί? Είστε έτοιμοι να ακούσετε ρεπορτάζ που να είναι βασισμένο στην αλήθεια και στην αμεσότητα? Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου και πάλι στις επάλξεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός.

0: Αλφα Radio 989. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους όσοι ξεκινάτε τη μέρα σας, σε όλους όσοι τώρα επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Μια μέρα έτσι με υψηλή θερμοκρασία νομίζω, έχει λίγο αεράκι, αλλά σε γενικές γραμμές ζέστη μπορεί να πει κανείς ότι έχει. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ο Τάστος καλύτερα 9 είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ μέσω Viber στο 6-9-47-989-989 και σε mail στο onair@alpharadio989.gr. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα στην επικαιρότητα και από την εσωτερική επικαιρότητα και από τη διεθνή και στο πολιτικό πεδίο, πάρα πολλές ειδήσεις. Είναι και η μέρα που περιμένουμε την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει απόψε στο Θησίο. Έχουμε μέχρι στιγμής τα χρώματα των Μπλαουγκράνα της Μπαρτσελώνα που έχει ο κύριος Τσίπρα από τις αποκαλύψεις. Απόψε θα ακούσουμε και το όνομα. Επίσης θα ακούσουμε λογικά και κάποιες έτσι περισσότερο αν θέλετε πολιτικές κατευθύνσεις που θα δώσει ο κύριος Τσίπρας έτσι σηματοδοτώντας τη νέα του αφετηρία στο πολιτικό σκηνικό. Μία λοιπόν από τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή, την περιμένουμε το απόγευμα στο Θησίο και από εκεί και πέρα τα δεδομένα θα έχουν κάπως διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, αυτό το ζήτημα το οποίο χθες είχαμε νομίζω έτσι με περισσότερη σημασία πρέπει να δούμε είναι άλλο ένα περιστατικό με τους Τούρκους όπου είχαμε μια στο Αιγαίο μια παραβίαση και αυτό συνδυάζεται με την σκέψη και την ανησυχία που υπάρχει στην Αθήνα για το αν και εφόσον θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση μονομερός η Τουρκία το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Υπάρχουν ήδη κάποια μηνύματα από την Ελλάδα και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο επιβάλλει για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ, να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύεται προς τα ζητήματα αυτά, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει ούτε τετελεσμένο και λέγοντας χαρακτηριστικά πως ούτε το Κάζους Μπέλι ούτε και το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι τετελεσμένα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας όπως η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδόν 7 χρόνια μετά την ανάληψη διακυβέρνηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, έχει αποδείξει ότι ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, δεν μπορεί όμως να τεθεί σε καμιά ζήτημα θέμα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Σε αυτό το θέμα επιμένουμε πως ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο συγκεκριμένο κείμενο από την τουρκική πλευρά η οποία να

Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως φαίνεται έως αυτή την ώρα ότι και οι Τούρκοι σκέφτονται πώς και με ποιον τρόπο και αν θα το κάνουν και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η όποια ρύθμιση που ετοιμάζουν. Επίσης, εχθές είχαμε ένα άλλο πολιτικό ζήτημα που αφορά και στην θητεία του κυρίου Στουρνάρα. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε με το Πασόκ έτσι, κάποια διαφοροποίηση και ένα ρεπορτάζ που καταδεικνύει ότι δεν υπήρξε στήριξη προς την ανανέωση θητείας του κεντρικού τραπεζίτη έτσι, από το κόμμα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως επίσης εκεί βρίσκεται σταθερά και η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, όπου αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 συλληφθέντες μετά τη νέα επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεσίμνου και του Λασιθίου για παράνομες επιδοτήσεις. Αυτοί φέρονται να εκμεταλλεύονταν χωράφια τα οποία ήταν αδήλωτα στο στήσιμα και να είχαν αποκομίσει ένα παράνομο οικονομικό όφελος το οποίο ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής και δύο ακόμη υπεύθυνοι και δύο λογιστές. Αυτά για την συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα είχαμε δυστυχώς ένα πάρα πολύ άσχημο, ένα τραγικό περιστατικό στο Χολαργό χτες το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες επί της εισοδού Ξανθίπου σε διαμέρισμα ένας 57χρονος πυροβόλησε την γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Φαίνεται πως πρόκειται για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και το ζευγάρι είχε νόμιμα όπλα καθώς έκανε σκοποβολή. Αυτά ξέρουμε ακόμα από την αστυνομία. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο νεότερο περιστατικό, γιατί στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και με την πολύ καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μασταντονάκη, η οποία θα μας δώσει τόσο κάποια στοιχεία της αστυνομίας όσο θα μας πει και κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το πάρα πολύ άγριο και απάνθρωπο περιστατικό που είχαμε εχθές στην περιοχή της Καλυθέας, προχθές νομίζω το βράδυ, με την επίθεση, την πάρα πολύ βίαιη σε διεμφυλικό άτομο έτσι, που έγινε στην οδό Δοϊράνης, όπου τα πράγματα ξέφυγαν σε πάρα πολύ άσχημο επίπεδο. Φαίνεται πως υπήρξε ακόμη και παράσυρση με αυτοκίνητο του ατόμου αυτού. Από άτομα, τέσσερις νέοι συνελήφθησαν, έτσι, από 19 και 20 ετών. Πάρα πολύ άσχημο περιστατικό αυτό. Φαίνεται πως τις πέταξαν ακαθαρσίες, την αυγά, διάφορα αντικείμενα, την παρέσυραν με το αυτοκίνητο. Είχαν μια πολύ έτσι, συμπεριφορά άσχημη απέναντί της, με εξυβρίσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς τώρα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν ξέρουμε αν έχει συμβεί τόσο βάναυσα και με τόσο άσχημο τρόπο, αλλά εδώ και πολλά χρόνια αυτό συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή πάνε διάφοροι νταΐδες, διάφοροι έξυπνοι, αρκετές φορές νέα παιδιά, έτσι, γιατί αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Λοιπόν, μπορεί να κατεβαίνουμε τα δικάβαλα εκεί ή να πηγαίνουμε το αυτοκίνητο και πάνε και εντός πολλών εισαγωγικών πειράζουν τα διεμφυλικά άτομα που μπορεί να βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, εκεί κοντά στη Συγκρού, το νομίζω το έχουμε δει οι περισσότεροι, και κάποιες φορές αυτό το πράγμα ξεφεύγει πάρα πολύ και γίνεται χοντρό και γίνεται πάρα πολύ άσχημο. Και εχθές η συγκεκριμένη περίπτωση όμως πέρασε κάθε όριο, έτσι. Ήτανε βίαιη και πάρα πολύ άσχημη σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου. Είναι μια υπόθεση λοιπόν την οποία και αυτή θα δούμε τις λεπτομέρειές της κατά την δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα ασχοληθούμε και με ένα ιατρικό ζήτημα, γιατί προφανώς και με

0: αφορμή πρόσφατα περιστατικά και ανθρώπους που χάθηκαν. Θέλουμε να δούμε λίγο πώς είναι πια η επιστήμη σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του καρκίνου, να ακούσουμε από ανθρώπους που είναι ειδικοί με ποιον τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, δυστυχώς είχαμε στη Λέσβο άλλο ένα τροχαίο, όπου χάσανε εκεί τη ζωή τους δύο νέα παιδιά στην περιοχή Παναγιούδα. Δυστυχώς τα θύματα είναι νέα παιδιά, έτσι, είναι ηλικίας 16 και 18 ετών. Η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της, προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού και τα δύο παλικαράκια αυτά βρήκαν τραγικό θάνατο. Ψάχνουν να βρουν οι αρχές τώρα τι νόημα έχει και τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Έτσι, είχαν πάει στην παραλία στη Θέρμη και κατά την επιστροφή τους έγινε το κακό. Ήταν η τρίτη μοτοσυκλέτα σειρά, ήταν ακόμη δύο μηχανάκια, φαίνεται πως ήταν παρέα τα παιδιά και είχαν πάει αυτή τη βόλτα και δυστυχώς στην επιστροφή έγινε το τραγικό αυτό συμβάν, το δυστύχημα το οποίο είχε αυτό το αποτέλεσμα να κλείσουν δύο σπίτια στην Μυτιλίνη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber 6947-989-989 για να μας στέλνετε επίσης τα σχόλια, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας και τα θέματα που συζητάμε, να μας δίνετε και εσείς το δικό σας τόνο και τη δική σας προσέγγιση, η οποία πάντα μας βοηθά και μας διευρύνει τους ορίζοντες. Λοιπόν, το κουιζάκι που βάζουμε σήμερα είναι τι σημαίνει η λέξη, τι είναι μάλλον το grass. Μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να το έχετε ακούσει, έτσι. Τι σημαίνει η λέξη grass, όπως σας είπαμε, είναι προφανώς ξενική, έτσι. Και γι' αυτό θα θέλαμε, αν έχει τύχει από εσάς, να το ακούσετε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Είναι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ας πούμε, γιατί επειδή είναι ξενική λέξη οφείλουμε λίγο να είμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι για την ερμηνεία της. Επομένως θα χρειαστούμε και από εσάς τη βοήθεια για να μάθουμε αυτή την απάντηση. Τώρα, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, να σας πούμε ότι η Εισαγγελέα του Αγίου Πάγου ζήτησε και την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ο αντισαγγελέας έκρινε πως δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης ποινής του 82χρονου και το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αν ο Πολυσοβίτης θα επιστρέψει στην φυλακή. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε βέβαια με την πρόγνωση του καιρού, τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο, και με άλλες ειδήσεις στη συνέχεια της ημέρας, να δούμε και τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο αλλά και άλλα θέματα από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και έως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα σταθερή, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόστιμη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμά του στον Θεμιστοκλή. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά Θεμιστοκλή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την Ελεάνα την Μπένη, να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τώρα πάμε να δούμε κάποια άλλα θεματάκια από την διεθνή επικαιρότητα, καθώς είναι λίγο ασαφές σε ποιο επίπεδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Έχουν εμπλακεί και άλλοι περιφερειακοί παίχτες, φαίνεται, στις συζητήσεις, όπως το Κατάρ και η Κίνα. Και αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία κουβεντιάζουν, έτσι, μια καταρχήν συμφωνία, για παράδειγμα για θέματα που έχουν να κάνουν με τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πως έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές στην οριστικοποίηση κάποιων προϋποθέσεων για να κλείσει αυτή η εκεχηρία. Τώρα, φαίνεται πως πάνω στις συζητήσεις υπάρχει και το θέμα της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στο στενό του Ερμούς μέσα σε διάστημα 30 ημερών από μια πιθανή συμφωνία, με στόχο ούτως ώστε να επανέλθει δηλαδή η ναυσιπλοεία σε επίπεδα και σε ένα πλαίσιο όπως ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ωφέλη στην παγκόσμια οικονομία. Όμως, το κλίμα τουλάχιστον από ό,τι διαβάζουμε και σε ένα μέσα ενημέρωσης όπως η Wall Street Journal ή η Washington Post, τουλάχιστον από την αμερικανική πλευρά που έχουμε έτσι και μεγαλύτερη ροή πληροφοριών, είναι πως παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο, διότι το ειρηνικό πρόγραμμα το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και το εύρος της οικονομικής ελάφρυνσης προς την Τεχεράνη φαίνεται να είναι δύο ζητήματα στα οποία δεν έχει επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν πως δεν θα προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων προτού υπάρξει κάποια συμφωνία τόσο για το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και για την πιθανή παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Τώρα, θα το δεχτούν αυτό οι Ιρανοί? Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να το δέχονται, επομένως δεν έχουμε φτάσει και σε κάποια συμφωνία. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, το παρακολουθούμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Χτες είχαμε στον Όλυμπο δυστυχώς τον εντοπισμό της ορού του 25χρονου Ισπανού Ορυβάτη, τα ίχνη του οποίου αναζητούταν από την προηγούμενη εβδομάδα, και είναι δυστυχώς άλλο ένα θύμα έτσι σε μια επικίνδυνη, αν θέλετε, δραστηριότητα. Πολλοί άνθρωποι έρχονται από το εξωτερικό και κάνουν αυτές τις διαδρομές, είτε ορυβάτες είτε περιπατητές, θέλουν όμως προσοχή όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα χτες είχαμε μια εντυπωσιακή, αν θέλετε, επιχείρηση διάσωσης εκεί που είναι η παραλία το Ναυάγιο της Ζακίνθου. Εκεί ήταν ένας 22χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε απόκρημνο σημείο. Τώρα, στο Ναυάγιο, αν πάτε, είναι αυτή η πλευρά της Ζακίνθου, η βόρειο-δυτική, που εκεί γιατί έχουν όλες αυτές οι παραλίες αυτή την εντυπωσιακή εικόνα, έτσι, το ίδιο ισχύει για παράδειγμα και στα βορειοδυτικά της Κεφαλονιάς όπου είναι ο Μύρτος και στα βορειοδυτικά της Λευκάδας που είναι η Εγκρεμνή, το Πόρτο Κατσί και όλα αυτά τα πανέμορφα μέρη με την άγρια ομορφιά. Κόβονται απότομα τα βράχια, έτσι είναι γκρεμή μεγάλη. Λοιπόν, και έχουν σχηματιστεί από την φύση αυτές οι παραλίες μέσα σε μια περιοχή με μεγάλο ορεινό όγκο. Τώρα, ο συγκεκριμένος, όπως στο ναυάγιο, πας και το βλέπεις, μπορείς σε κάποια στιγμή να είσαι από πάνω να το δεις, από ψηλά. Εκεί είναι γκρεμίλα κανονική, έτσι δεν σου κόβει, δηλαδή δεν πας πολύ άκρη. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πρέπει να πήγε αρκετά άκρη ή να έχει ανέβει από πάνω, και όπως είναι ο βράχος και κόβεται σαν να τον έχεις με μαχαίρι κόψει, έτσι, ευθεία κάτω πηγαίνει, ήταν μέσα εκεί στα βρανή, χωμένος, λοιπόν, και δεν μπορούσε να βγει, πώς να φύγει. Και πήγανε του ΕΚΑΒ τα στελέχη, τον ασφάλισαν, τον κλείδωσαν και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Έτσι. Δεν έφερε σοβαρά τραύματα, έφυγε, αλλά έγινε ολόκληρη αυτή η επιχείρηση και τον σώσαν τον άνθρωπο. Είναι επικίνδυνα σπορ αυτά, πάρα πολύ. Έτσι. Πάλι καλά που τον προλάβανε, γιατί σε μια τέτοια κατάσταση δεν ξέρεις και πόση ώρα μπορεί να αντέξει ο άλλος πάνω σε ένα βράχο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το σώμα καταπονείται, και αν δεν είναι και γυμνασμένος κάποιος, δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να κρατήσει. Η διαφορά σε σχέση με έναν άνθρωπο που δεν έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση μπορεί να είναι σημαντική, αλλά δεν κρατάει και τόσο χρονικό διάστημα που να πεις ότι μπορεί να περιμένει με τις ώρες. Ευτυχώς λοιπόν πήγε εκεί πέρα το ΕΚΑΒ και του έσωσε την ζωή του νεαρού αυτού Αμερικανού στην κυριολεξία. Τώρα πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στην Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά, όπως επίσης και σε όλους και σε όλες όσοι γιορτάζετε σήμερα, έχετε τα γενέθλιά σας 26 Μαΐου. Στα 1770 ήταν τέτοια μέρα που έληξε με άσχημο τρόπο για την δική μας πλευρά η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα Ορλοφικά ονομάστηκε έτσι διότι ουσιαστικά αυτοί που την σχεδίασαν ήταν τα αδέλφια Ορλόφ, έτσι, από την Ρωσία τότε, οι μεγάλοι αυτοί αξιωματικοί, οι οποίοι έφτασαν στη Μάνη στα 1770. Αυτοί είχαν και άμεσες σχέσεις με την Μεγάλη Κατορίνη, έχουν γραφτεί και πολλά για πολλού τύπου, έτσι, για διαφορετικού τύπου σχέσεις που μπορεί να υπήρχαν, έτσι, πέρα από την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, και για τους δύο έχουν γραφτεί. Λοιπόν, επομένως κατέβηκαν κάποια στιγμή στη Μάνη, κατέλαβαν το Μιστρά και όρισαν μια προσωρινή κυβέρνηση. Είχαν κάποιες επιτυχίες. Η επανάσταση διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές, όπως στην Ήπειρο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Ειδικά στην Κρήτη αρκετοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο επαναστατικό κλίμα και έκαναν ενέργειες. Στην συνέφεια πήγαν να πάρουν την Τρίπολη, όμως εκεί τους περίμεναν οι Τουρκαλβανοί, και αφού ενίσχυσαν την φρουρά της πόλης, οι Έλληνες έχασαν αυτή τη μάχη, και μάλιστα έχασαν και πάρα πολλούς ανθρώπους στη μάχη. Εγκατέλειψαν το πεδίο διοκόμενοι, όπλα, απώλειες, έτσι. Και αυτό που έγινε τότε ήταν μια μεγάλη σφαγή εντός της πόλεως, μεταξύ των οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος τότε, αλλά μιλάμε ότι υπολογίζεται ότι σκοτώσανε περίπου 3.000 Έλληνες που έμεναν εκεί. Προσέξτε, γιατί έχει μια ιστορία εδώ πέρα. Αυτά υπήρχαν στη μνήμη των επαναστατών του 1921, έτσι, μετά με την Τριπολιτσά, όπου έγινε η μεγάλη εξόντωση του αλόθρησκου πληθυσμού όταν μπήκαν οι Έλληνες. Λοιπόν, τότε ήταν πρόσφατα γεγονότα για εκείνους, το είχαν στο μυαλό τους, έτσι. Λοιπόν, και κάπως έτσι κατεπνίγει αυτό το κίνημα. Όσοι ήταν Ρώσοι έφυγαν από την Πελοπόννησο, η οποία δοκίμασε πάρα πολύ σκληρά αντίπεινα από τα ορλοφικά, και όχι μόνο αυτή, και όλη η Ελλάδα και στην Κρήτη που σας λέγαμε νωρίτερα, και πάρα πολλοί έφυγαν από εκεί. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και της Μπουμπουλίνας οικογένεια επίσης είχε φύγει από εκεί τότε. Από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας που όσοι είχαν εμπλακεί, τέλος πάντων, μέσα σε αυτή την ιστορία, τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι αδιάκοπα. Στα 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Στα 1879, είπαμε, σε ό,τι υπάρχει πίσω από αυτά, είναι κάπου ένας Εγγλέζος εκείνη την εποχή, έτσι. 1930, Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου είχε ταχθεί υπέρ της ίδρυσης του ελληνικού μελοδράματος, και το Μάρτιο του 1940 ιδρύθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή Επιδικτατορίας Μεταξά. Έτσι. Λοιπόν, λίγους μήνες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος. Στα 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμάχων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Είναι ουσιαστικά, ξεκινάει η αποχώρηση των συμμάχων εκεί. Δύο ολόχοι του ελληνικού συντάγματος πεζικού του 5ου ανακατέλαβαν το χωριό Σταυρωμένο στο Ρέθινο, συνέλαβαν 100 εχμαλώτους, και οι Γερμανοί τότε ήταν που είχαν καταλάβει τις Μουρνιές στα Χανιά. Στα 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη σε ένα κρεβάτι ενός ξενοδοχείου στο Μόντρεαλ, έτσι, όπου υπάρχουν και οι κλασικές φωτογραφίες που είναι εξαπλωμένοι στο κρεβάτι και αλλάζουν τον κόσμο με την μουσική και όλα αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που είχαν βγάλει τότε. 1969 είχαν γίνει όλα αυτά τα σκηνικά, λίγο πριν διαλυθούν και οι Beatles. Τότε είχαν και μανούρες μεταξύ τους, ότι με αυτή που έχεις μπλέξει και σε έχει παρασύρει και σε έχει βγάλει από τη ρότα του συγκροτήματος. Όλα αυτά βέβαια ήταν μέσα στην ιστορία. Στα 1975 τα σκυλιά μπαίνουν πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Το 1799 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης από τους σημαντικούς της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1926 είχε γεννηθεί ο Miles Davis, ο Αμερικανός συνθέτης της jazz. Έτσι. Και να σας πούμε επίσης ότι το 1978 έφυγε από τη ζωή η Κυβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης. Davis. Σας πάμε σήμερα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, έχει ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη όπου έχασε τη ζωή του ένας 14χρονος και ένας 18χρονος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, οι οποίοι έπεσαν από την οροφή σεισμού του μετρό, ενώ επιχειρούσαν το επικίνδυνο αυτό στο subway surfing, έτσι. Λοιπόν, είναι μια παράτολμη έτσι, πράξη που κάνουν τα νέα παιδιά. Είναι μέσα στη σφαίρα, έτσι για να συνοηθούμε, του parkour πόλης, έτσι, και όλων αυτών των επικίνδυνων ακροβατικών που κάνουν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα είσαι στο όριο να σκοτωθείς, έτσι. Δεν είναι, αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ο 14χρονος φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα σε χώρο στάθμευσης, ενώ ο 18χρονος έπεσε στις γραμμές του χρόνου. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρσι σε τέτοια περιστατικά και φέτος έχει σημειωθεί ένας θάνατος που σχετίζεται με το επικίνδυνο χόμπι, ενώ έχουν γίνει και 75 συλλήψεις. Έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγεται ως μετακίνηση, ως σερφ στα τρένα. Και υπάρχουν, αν θέλετε, και πώς να σας πω, και επιδραστικά έτσι βίντεο που τα κάνουν μεταξύ τους οι πιτσιρικάδες για να δείξουν τα κατορθώματά τους στα επικίνδυνα κόλπα, και μάλιστα θα ξεκινήσουν, λένε, στην Αμερική και μια καμπάνια και μέσα από τα social για να τα αποθαρρύνουν. Το ίδιο συνέβαινε στο παρελθόν, κυρίως στο εξωτερικό και με το parkour, όπου και εκεί τώρα μιλάμε για να πηδάει ο άλλος από ταράτσα σε ταράτσα. Έτσι, μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα που κάτω είναι το κενό. Όχι, και να μην είναι, ξέρω εγώ, 2 μέτρα η απόσταση. Λοιπόν, για αυτά που σου κόβουν την ανάσα, που μπορεί να τα βλέπουμε, ξέρω εγώ, σε κάποιες ταινίες ή σε κάποιες σειρές, αλλά είναι τρομακτικά επικίνδυνες μόδες που κάποια παιδιά τις ακολουθούν. Έτσι λοιπόν έχει να κάνει αυτή η συγκεκριμένη ιστορία στη Νέα Υόρκη. Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο στα της δικής μας επικαιρότητας και σε θέματα τα οποία αναδείχθηκαν από το σταθμό. Ένα από αυτά αφορά στον κόσμο της εργασίας και ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει ακόμα μια απόκληση όσον αφορά στην ισότητα των αμοιβών σε άντρες και γυναίκες. Αυτή στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη. Τώρα κάπως αυτό τα τελευταία χρόνια έρχεται να εξισορροπηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε φτάσει στην ίδια θέση για τα ίδια προσόντα να έχουμε μια εξίσωση των μισθολογικών απολαβών. Η γυναίκα φαίνεται να αμείβεται 13% λιγότερο. Αυτό κυρίως αφορά βέβαια σε κάποιες δουλειές από τις οποίες έχουμε και το στίγμα το συγκεκριμένο. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα στον Αντώνη Αντωνόπουλο, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης.
5: κυρίως αφορούν τις γυναίκες, όπου η ρίση στον παρόδο πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, διότι το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών, γιατί περί αυτού πρόκειται, ισότητας στις αμοιβές. Παρότι και στην Ελλάδα έχει γίνει μια σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα όμως είναι ότι πράγματι υπάρχουν ακόμα κάποιες μισολογικές αποκλήσεις. Είναι περίπου 12 με 13% η γυναίκα δηλαδή σήμερα αμοιβεται κατά 12 με 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά η οποία μπορεί να περιγράφεται και με τα ίδια προσόντα. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ, το βλέπει και η Ευρώπη και έρχεται και κάνει παρέμβαση. Και εμείς, λοιπόν, σε αυτή τη λογική είναι η συγκεκριμένη οδηγία του Equal Pay. Έρχεται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και η υπουργός η οποία έχει επιμεληθεί του νομοσχεδίου. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα βεβαίως θα νομοθετήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάρθουν κάποια μέτρα. Προκηρύξεις θέσεων, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να είναι ουδέτερες προς το φύλο. Θα απαγορεύεται ο υποψήφιος να ερωτάται ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.
4: Μάλιστα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Καραγκούνης. Φαίνεται πως υπάρχει μια σύγκληση, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει η ίδια μισθολογική αντιμετώπιση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Τώρα, η κυρία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε χθες στο σταθμό μας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, και έκανε λόγο για το κράτος δικαίου, αφήνοντας αιχμές και κατά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για δήλωσή του που, όπως λέει, απαξίωσε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Τι άλλο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να μας δείξει ότι υποτιμά απολύτως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γεωργιάδης, πρώτος στη τάξη υπουργός και ελαλίστατος ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ανταυτού, βγήκε και είπε σιγά δάτο σπουδαίο θεσμό. Αυτό δεν είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα κάτσουμε να σκάσουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Όταν όμως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει τη σκοπιμότητα του οι υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές. Υπάρχει δρόμος ακόμα, έχουν κληθεί μάρτυρες, σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι 70 μάρτυρες, 80 μάρτυρες, 100 μάρτυρες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει μία συνέχεια.
7: Ναι.
6: Η ανακριτική διαδικασία είναι μία σύνθετη διαδικασία. Όταν υπάρχει σύνθετο αντικείμενο ή όταν χρειάζεται χρόνος για τις μαρτυρικές αποδείξεις και μόνο για αυτές, για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει είναι μια σκοπιμότητα την οποία εξυπηρετείς. Η κυρία Κοβέση το αντιλήφθηκε αυτό πλήρως. Και τι έκανε? Έκανε το εξής. Πρώτον, τη δικονομική αυτή διάταξη την συμπεριέλαβε στην επιστολή της προς την Κομισιόν. Ήταν αναφορά, δεν ήταν ακριβώς επιστολή. Και το δεύτερο ήταν ότι μίλησε καθαρά και για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Μάλιστα. Και να κλείσουμε την ενότητα έτσι των συζητήσεων για τα πολιτικά θέματα με τον κύριο Νίκο Γκιόνι, πρώην μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικό και πολιτικό αναλυτή, ο οποίος εν ώψη και της απόψινής παρουσίασης της νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα, είπε πως υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα του Τσίπρα για το ποιος θα επικρατήσει την κεντροαριστερά. Πιθανότατα θα φτάσουμε σε έναν πολιτικό σεισμό αντίστοιχο του 2012, είπε ο κύριος Γκιόνι, υπογραμμίζοντας τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου και την αδυναμία τους να απαντήσουν στις αγωνίες των πολιτών.
8: Αυτή τη στιγμή όντως βιώνουμε μια κατάσταση κατακαιρματισμού, όπου κόμματα διαγωνίζονται, αν θέλετε, για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το ΠΑΣΟΚ και το λεγόμενο επερχόμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται να έχουν μια διαμάχη για το ποιος θα επικρατήσει την κεντροαριστερά. Είναι πιθανό, αρκετά πιθανό, να φτάσουμε σε έναν εκλογικό σεισμό τύπου 2012. Έχουν μαζευτεί, κατά τη γνώμη μου, αρκετοί εγωισμοί στον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή, ο κόσμος, για να δει μια εναλλακτική, περιμένει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός να βάλουν κάποιοι στην άκρη, ας πούμε, τους εγωισμούς τους, τις δομές τους. Πάμε όλοι μαζί και ο κόσμος να αποφασίσει ποιος είναι αυτός που θα μπει μπροστά. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι δεν αφορά την κοινωνία. Η κοινωνία την αφορά πώς μπορεί να πέσει η τιμή στο σούπερ μάρκετ με κάποιο τρόπο, πού είναι τα κέρδη αυτά, ποια είναι τα καρτέλ τα ισχυρά, που να πούμε τώρα δύο κουβέντες ότι είναι οι τράπεζες, γιατί είναι τέσσερις τιμικές τράπεζες με 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, είναι οι εταιρείες διήλυσης, γιατί είναι περιορισμένη διήλυση και βγάζουν και αυτές 1,2 εκατομμύρια κέρδη. Υπάρχουν καρτέλ στην ελληνική οικονομία που πρέπει να μιλήσουμε με σαφήνεια γι' αυτά.
4: Μάλιστα. Και πριν πάμε στις εφημερίδες, να πούμε ότι στεναχωρηθήκαμε νομίζω αρκετοί και πρώτα απ' όλα βέβαια συλληπιτήρια στους οικείους του για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, έτσι, του ποδοσφαιριστή που γνωρίσαμε και θαυμάσαμε όλοι πριν από λίγα χρόνια. Σε ηλικία μόλις 49 ετών έφυγε ο Παρασκευάς Άντζας από μια πολύ σπάνια ασθένεια εκφυλιστική, η οποία τον χτύπησε πριν από περίπου 2 χρόνια. Ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες αμυντικούς, θα πω για την θέση του, έτσι, από τα λίγα στόπερ και λίμπερο που ήξεραν τόσο καλή μπάλα, για μένα σε επίπεδο ταλέντου σε αυτή την συγκεκριμένη θέση είναι από τους από τους πολύ λίγους, έτσι, ίσως και στην πεντάδα θα τον ενέτασα ως ποδοσφαιρική αξία, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος έτσι ξεχωριστός, άφησε το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν το κάνουν αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι όταν είναι στο απόγειο της καριέρας τους, διότι λέμε για τους ποδοσφαιριστές, από τους χίλιους οι 5, οι 10 θα φτάσουν στην πρώτη εθνική και στις πολύ μεγάλες ομάδες, και μπορώ να λέω και λίγους, έτσι, ναι, και μπορώ να λέω και πολλούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, ειδικά όταν είσαι Ελληνόπουλο. Επομένως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πως όταν φτάσεις εκεί τόσο ψηλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση να πεις ότι εγώ για κάποια προσωπικά μου θέματα, έτσι όπως ήταν η απώλεια του πατέρα του εκείνη την περίοδο, θέλω να εγκαταλείψω αυτόν τον τρόπο ζωής. Δείχνει μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη φιλοσοφία από την πλευρά του ανθρώπου, και νομίζω ότι αυτό πάντα πρέπει να το κρατάνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σκεφτείτε τι σημαίνει να έχεις καταφέρει να είσαι στην κορυφή, στην εθνική, σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, έτσι, νέος σε ηλικία, με όλα αυτά που συνεπάγεται αυτό το πράγμα, και να πεις όχι, το αφήνω, έτσι. Μεγάλες αποφάσεις. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος αυτός ο άνθρωπος και είναι πάρα πολύ λυπηρό. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στον Ελεύθερο Τύπο. Κεντρικό θέμα σήμερα, ο Ελεύθερος Τύπος είναι Τρίτη, έχει το ένθετο το παραδοσιακό που βγάζει εφημερίδα για την εργασία. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, σε δήμους, περιφέρειες, σε ΑΒΟ, δικές συγκοινωνίες, υγεία και οργανισμούς. Ελεύθερος Τύπος επίσης στην πρώτη σελίδα, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο τη διαθέτει, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Έρχεται το σπίτι μου Pro 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. Επίσης, ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Πιερακάκης σαν την ανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ. Λέγεται εκεί πέρα πως υπήρξε μια αντιφατική στάση από την πλευρά του Πασόκ. Καταγγέλλεται τουλάχιστον από την άλλη πλευρά. Ενώ ήταν δηλαδή η εισήγηση κάπως θετική, τελικά η ψηφοφορία ήταν η παρουσία. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φοιτηση και στην Θράκη. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψήφιους πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550, σας το είπαμε για χθες στην εκπομπή, πάρα πολύ χρήσιμο. Και στον Ελεύθερο Τύπο επίσης, θλίψη για τον πρόωρο χαμό της εγωγός μας στο Κώστα και του Παρασκευά Άντζα. Στην αυτεμπορική ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς τον ΕΕΦΚΑΛ, ξυπρόθεσμα στα 51,78 δις ευρώ το Μάρτιο, 470 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο, 2,05 δις το 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών, σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση των 72 δόσεων, αυτή που είχαμε πει και στο σταθμό εδώ πέρα, παρουσιάσαμε τις λεπτομέρειές της, μας είχε πει ο κύριος Ράγκος, ο βοροτεχνικός, ότι πιθανότατα θα την έχουμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Επίσης, πρώτο τρίμηνο, από πού έρχονται και πώς θα δαπανούν οι ξένοι τουρίστες. Προμηθευτές φορολογούμενοι αυξήθηκαν στα 3,87 δις τα χρέη του δημοσίου, έτσι, προς εκείνους. Και πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχανούς και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή με αφορμή το αίτημα Γιωτόπουλου. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αυτή τη φωτογραφία όπλων και κριτικών υπό το βλέμμα του Μάρξ και του Άρου Βελουφιώτη είχε δημοσιοποιήσει η 17 Νοέμβρη και έχει τη γνωστή φωτογραφία. Επίσης τα νέα πρωτοσέλιδο, άγνωστες λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο, τι αποκολύπτει η έκθεση ελεγκτικού συνεδρίου. Συνταξιούχοι μικρότερης φορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα πειράσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και πάνω. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη με μια εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Είχε μια σημαντική έτσι, παρέβαση ο Πάπας για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τις ανησυχίες που έχει αυτή η τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης στην πρώτη σελίδα των νέων, αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Πάμε επίσης να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανομπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμό διετίας προβλέπουν οι αναλυτές. Στην Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Ριζοσπάστης, η προοπτική ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Στην εφημερίδα Κόντρα, πρωτοσέλιδο, η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για πανστρατεία στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας, γράφει η Κόντρα. Και στην απογευματινή, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Και άσκηση ανέρεσης ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Η άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Λοιπόν, το γκρας είναι ένα οπισθογεμές του φέκι, έτσι, παλαιού τύπου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και από τον ελληνικό στρατό στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου, από το Γάλλο στρατηγό γκρας, που ήταν ο φευρέτης του όπλου ονομάστηκε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 3η 26 Μαΐου 2026. Σε πέντε μέρες φεύγει ο πέμπτος μήνας του χρόνου. Το λέω απλώς έτσι να θυμηθούμε πόσο κοντά ή μακριά μας φαίνονται τα Χριστούγεννα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έτσι δεν είναι, Τίνα Μόσχου?
1: Ποια Χριστούγεννα, καλή.
0: Αυτά που περάσανε. Έχουν περάσει πέντε μήνες κιόλας από την αρχή του έτους.
1: Εσύ μετράς πίσω? Δεν κοιτάς ότι είσαι μια ανάσα από το καλοκαίρι?
0: Κάνω μια ανασκόπηση πάντα έτσι. Το ένα βλέμμα είναι στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή.
1: Τάσου τα σκαλιανιά. Γιατί για τον χρόνο μπροστά, στα επόμενα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο προχωρημένο. Τα επόμενα Χριστούγεννα.
1: Μπορούμε να χάρουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ.
0: Α, όχι. Αν δεν ξέρω αν θα
1: το κάνω. Το περιμένουμε.
0: Όχι, προφανώς το περιμένουμε. Τώρα το πώς θα πάει είναι μια άλλη ιστορία. Δεν την ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, το περιμένουμε και το προσδοκούμε πάντα. Έχει και αυτό το ωραίο τραγούδι με τα καλοκαίρια που λέει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ελπίζουμε. Τι να κάνουμε. Αφροδίτη Σιμίτη, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Ο Δημήτρης Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Παρέα με την Δυναμόσχου, λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 8. Η καθημερινή πρωινή σας συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η παρέα μεγαλώνει και μας κάνετε ιδιαίτερους χαρούμενους. Και βεβαίως είναι αυτή η πολύ δυνατή, όπως λέω χαρακτηριστικά, φουρνιά των 7, που παίρνει, συντονίζεται, στέλνει τα δικά του μηνύματα, τους προβληματισμούς της. Και νομίζω ότι τους μοιραζόμαστε, τους προβληματισμούς, έτσι δεν είναι?
0: Και για να γίνει αυτό με πιο αποδοτικό τρόπο, θέλουμε τα δικά σας μηνύματα, όπως αυτό της Όλγας που μας στέλνει την καλημέρα της, την πρωινή παρέα, στο 6947-989-989 μέσω Viber και βέβαια μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι συνεχίζει να αποκλιμακώνεται η τιμή του πετρελαίου και αυτό είναι εξαιρετικό και το είδαμε και εμείς στα πρατήρια σήμερα το πρωί. 2,129 είδα στα πολύ ακριβά πρατήρια της Λεωφόρου Κηφισίας, δεν χρειάζεται να πούμε σε ποιο ύψος, αλλά είναι δείκτης κάθε φορά εδώ στα Βόρεια, τα έχουμε δει και πιο ψηλά. Η αλήθεια είναι καλό που συγκρατείται η τιμή ή αποκλιμακώνεται λίγο. Βέβαια έχουν στο μυαλό τους η κυβερνητική πλευρά από Ιούνιο, λέει, να μας βοηθήσουν λίγο πάλι με τα καύσιμα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα σε αυτό το πράγμα. Ίσως να υπάρχει ένα νέο πακέτο για το Fuel Pass, λες εσύ?
1: Ναι. Ναι, το σκέφτονται.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, ας μην το σκέφτονται και πολύ. Θα δώσει τη λύση ζωή. Θα αποκλιμακωθεί το πετρέλαιο τελείως. Μην μας βοηθήσετε άλλο αυτά.
0: Νομίζω ότι λίγο περιμένουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει τώρα μια πιθανότητα να βρουν μια λύση οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, κάπως να αποκλιμακωθεί. Λένε ότι περίπου θέλει ένα μήνα κάπως για να αρχίσει η ναυσιπλοεία να λειτουργεί με τον τρόπο που ήταν πριν από τον πόλεμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση με την είδηση ότι εντάξει, τα βρήκαμε, σταματάμε, αυτό προφανώς άμεσα θα έχει μια θετική συνέπεια.
1: Ναι, εν τω μεταξύ λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν φαίνεται να είναι κοντά σε μια συμφωνία. Είχαμε τα ξημερώματα, πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων σε σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες κοντά στα στενά του Ορμούζ. Πάλι λοιπόν ανεβαίνει η ένταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Να δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Κοίταξε, το δύσκολο είναι εκεί ότι καμία πλευρά δεν αισθάνεται τιμένη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις σε συμφωνία όταν και οι δύο πλευρές αισθάνονται ότι έχουν πετύχει τους στόχους τους ή πιέζουν για κάτι, στο οποίο σου λέει άλλος για την αποχώρηση.
1: Καλά, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ με όποια συμφωνία θα δηλώσει. Θριαμβευτής.
0: Ναι.
1: Είναι το μόνο βέβαιο.
0: Οπωσδήποτε. Απλά και ο άλλος, επειδή έχει μια ισχύ, ο Ιρανός δεν είναι μια μικρή χώρα, μια αδύναμη χώρα, έχει αντέξει με τον ένα τον άλλο τρόπο παρά τα χτυπήματα που έχει δεχτεί, έχει αναπληρώσει ένα μέρος του προστασίου του. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι και πάρα πολύ σκληρό καθεστώς. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
1: Το οποίο δεν ανατράπει σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτό έλεγαν, ότι κάνουν την επέμβαση για να ανατραπεί το καθεστώς και να σταματήσουν το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Μπορεί σε αυτό το σκέλος εδώ, στο απεμπλουτισμένο ουράνιο, να βρουν μια συμφωνία για κάποια χρόνια, όχι ναι, στο διηνεκές. Να το τονίσουμε αυτό. Μας ερωτώσει, θα τα δούμε στην πορεία. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλημέρα, πήγαινε έλα Αθήνα ανάφπακτο. Τα έξοδα σαν να πας Αθήνα Λονδίνο.
0: Βέβαια, ναι, γιατί στη γέφυρα. Θέλεις ένα 150 ή πήγαινε έλα.
1: Και τα καύσιμα, βέβαια, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν κάνει συχνά αυτή τη διαδρομή, Γιώργο μου.
0: Τόσο είναι. Ναι.
1: Ανάφπακτος είναι υπέροχη έτσι κι αλλιώς.
0: Πάρα πολύ όμω.
1: Δεν το συζητάμε. Και στο φίλο μας τον Γιάννη, καλώς τον. Καινούριος νομίζω στην παρέα, ο Γιάννης.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.
1: Είδες, καθημερινά έρχονται καινούργιοι φίλοι.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους άλλους που είναι πιο, τους υπόλοιπους που είναι πιο σταθεροί, γιατί οι δικές σας σκέψεις μας βοηθάνε και εμάς λίγο να πάμε τις κουβέντες μας παραπέρα.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει δύο θέματα σήμερα με τον Δημήτρη, προσπαθώντας να είμαστε και χρήσιμοι σε εσάς. Το πρώτο έχει να κάνει με αφορμή την τραγική απώλεια της γογός μας Τροκώστα, μιας νέας γυναίκας η οποία την πρώτη μάχη με τον καρκίνο την είχε κερδίσει από πολλά πολλά χρόνια. Ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια επανεμφανίστηκε, λένε βεβαίως πολύ, ότι δεν είχε σχέση με τον αρχικό καρκίνο του μαστού, εκδηλώθηκε σε κάποιο άλλο σημείο, ένας διαφορετικός τύπος καρκίνου. Βάση περιπτώσει, θελήσαμε με τον Δημήτρη και θα έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας σε λίγο, λίγο πριν ξεκινήσει τα πρωινά χειρουργεία. Είναι ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, ο κύριος Δημήτρης Λινός. Θέλουμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα, ότι η επιστήμη έχει προοδεύσει, ότι υπάρχει δυνατότητα να τον νικήσει στον καρκίνο πια, να μας δώσει κάποιες χρήσιμες συμβουλές, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Δημήτρη, πρωτίστως, εξετάσεις. Δεν θα κουραστούμε με τον Δημήτρη. Τελειώνουμε δεύτερη σεζόν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας το λέμε διαρκώς. Να κάνετε τις εξετάσεις. Πρόληψη.
0: Ο πιο σημαντικός δρόμος για να προλάβεις ένα κακό και να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις με περισσότερες καλές πιθανότητες. Έτσι, αυτό
1: οπωσδήποτε
0: είναι το.
1: Μέσα από αυτή τη συζήτηση θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε λοιπόν ένα θετικό μήνυμα και να δώσουμε δύναμη και σε όσους παλεύουν ή και στους συγγενείς όσων παλεύουν με αυτή την ασθένεια, η οποία δεν είναι ανίκητη. Το ξαναλέμε και αυτό είναι το παρήγορο. Καθημερινά αγωνίζονται οι επιστήμονες στα εργαστήρια να βρουν καινούργια φάρμακα, καινούργιες θεραπείες, υπάρχουν και πρωτοπόρα φάρμακα. Να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι μας, είτε στον οικογενειακό μας, είτε στον ευρύτερο κύκλο μας, έχουμε θρηνήσει μια απώλεια από αυτή την αρρώστια.
0: Είναι έτσι. Επομένως, αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να αναδείξουμε είναι να μάθουμε, να ακούσουμε έτσι περισσότερα πράγματα από ανθρώπους που είναι ειδικοί και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τις δικές τους συμβουλές, τις δικές τους συστάσεις, τις δικές τους προτροπές προς όλους εμάς τους υπόλοιπους που τους ακούμε.
1: Έτσι, και μετά τις 7.30 θα έχουμε κοντά μας την καλή συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Είδαμε χθες να δημοσιεύονται κάποια στοιχεία. Αστυνομικό ρεπορτάζ, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Είδαμε χθες να δημοσιεύονται κάποια στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Βέβαια, είναι του 2024. Προφανώς.

0: Είναι ένα φοβερό πώς μπορεί να έχει συμβεί να πας στην αστυνομία αφού έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να σου πει: κοίταξε να δεις κάτι. Μπορεί και να τους πιάσουμε. Το πότε θα είναι έξω είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και να έχει συμβεί επίσης.
1: Δημήτρη, δύο φορές σε μένα έχουν ανοίξει το σπίτι, έχουν μπει σε δύο διαφορετικά σπίτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μία φορά στην περιοχή του Αλίμου πριν από χρόνια, δεύτερη φορά στην περιοχή του Γαλανδρίου. Θα σας πω και τον τρόπο. Τη μία φορά κάλεσα τη σήμανση, τη δεύτερη φορά δεν είχε νόημα. Γιατί? Γιατί αυτοί οι τύποι είτε φορούν γάρια, είτε παίρνουν, λέει, άκου τώρα κόλπο που βρίσκουν. Ανοίγουν, λέει, το σιρτάρι με το που θα μπουν στο σπίτι, βρίσκουν κάλτσες και τις χρησιμοποιούν για γάντια. Για να μην τους πιάσει τώρα ο αστυνομικός και φοράνε γάντια και είναι κάποιο στοιχείο που δείχνει ότι είσαι κακοποιός κλπ. Να μην τους επιβαρύνει περισσότερο, ότι το είχες ως στόχο και τέτοια. Χρησιμοποιούν τις κάλτσες. Άσε που στα κάνουν όλα κάτω, στα πετάνε όλα κάτω. Βάζουν και τις καλτσούλες σου για γάντια.
0: Εγώ αυτό που θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια όταν είχε συμβεί είναι αυτή η αίσθηση βίας που έχεις, παραβίασης και βιασμού του προσωπικού σου χώρου.
1: Κάνεις καιρό να συνέλθεις και έτσι, μετά βάζεις πόρτες ασφαλείας, βάζεις κάγκελα παντού. Αυτό που έλεγε ο Τζιμάκος, ο αείμνηστος, ο Τζίνης Πανούσης, κάγκελα παντού. Ναι, κάγκελα παντού. Κάνεις το σπίτι σου φρούριο γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ οδυνηρή εμπειρία και εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι σε κάθε περίπτωση η αστυνομία πρέπει να ειδοποιείται, διότι ποτέ δεν ξέρεις ποιο στοιχείο μπορεί να βρεθεί και να βοηθήσει στις όποιες έρευνες κάνουν. Και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν μετά, γιατί είναι φοβερό το ότι ξέρεις, υπάρχουν περιπτώσεις που τους έχουν συλλάβει κάποιους παραπάνω από μία φορές.
1: Έτσι. Ναι, και ξαναβγαίνουν έξω.
0: Είναι ένα θέμα μεγάλο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ένα συγκεκριμένο τρόπο δράση έχει ένα ενδιαφέρον να το μάθουμε. Θα μα τα πει η Κατερίνα αυτά σε λίγο. Εάν σα έχει συμβεί, αν σα έχουν παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού ή το παράθυρο. Εμένα είχαν παραβιάσει, φαντάζομαι, ένα μικρό ανακλεινόμενο παραθυράκι μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαινε το μυαλό σου και χωρί να το σπάσουν. Ανοίγουν απ' έξω το ανακλεινόμενο χωρί να το σπάσουν, παιδιά. Και μπαίνει μέσα ένα πιτσιρικά, ένα πολύ μικρό όμω, ναι, ευέλικτο, ναι. Έλουρο όπω λέω εγώ. Μπαίνει μέσα και ανήκει στους υπόλοιπους. Συνήθως είναι τρεις. Ένας κρατάει τσίλιες, οι άλλοι δύο. Όλα αυτά τώρα σε χρόνο ντετέ, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, σου έχει σκανάρει το σπίτι, βλέπει τι μπορεί να πάρει, φεύγει.
0: Φοβερό.
1: Είναι φοβερό, πραγματικά. Και καλή στη σήμανση, σου κάνει το σπίτι μαύρο. Αποτυπώματα δεν βρίσκουνε.
0: Τα σημάδια εκεί πάνω στους τοίχους.
1: Κάνει μια μήνυση κατά γνώστων και βλέπουμε. Βλέπουμε. Εγώ δεν είδα τόσα χρόνια μετά, να σου πω την αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Μπορεί επίσης να έχουν συλλάβει κάποιον ή κάποιους από αυτούς και να είναι μέσα σε άλλες πόσες υποθέσεις. Δεν το ξέρεις ενδεχομένως. Ή μπορεί να μην είχαν βρει κάτι από τα κλοπημαία, για παράδειγμα. Οπότε ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να μην είχες ειδοποιηθεί. Ο πολίτης γενικότερα.
1: Κινούνται ταχύτατα έτσι εδώ μεταξύ. Δεν παίρνουν πια συσκευές που έπαιρναν παλιά, κάτι τηλεοράσεις, κάτι video games αυτά. Όχι, αυτά τα προσπερνάνε. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τα χρήματα και τα κοσμήματα. Αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα κάνεις το λάθος και τα αφήσεις τα κοσμήματα όλα μαζί σε μπιζουτιέρα έξω, στην πήραν όλοι και φύγανε.
0: Και κοίταξε, μετά, ειδικά θυμάμαι τότε μετά τα μνημόνια και με τις τράπεζες, το θυμάσαι που ήταν πάρα πολλοί κόσμος που είχε μετρητά στα σπίτια και είχε γίνει ένας χαμός.
1: Καλά, ακόμα υπάρχουν υποτίθεται μετρητά, αλλά τώρα βρίσκουν άλλες κρυψώνες, έχω την εντύπωση. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λένε κάτω από το στρώμα, γιατί σηκώνουν για τα στρώματα πια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έτσι, τι να κάνεις πραγματικά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μπαίνετε τώρα στην παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα επιχειρήσουμε τώρα να συνδεθούμε με τον ομότιμο καθηγητή.
0: Επειδή πρέπει να είμαστε συνεπείς.
1: Τον κύριο Δημήτρη Λινό, ακριβώς για να τον αποδεσμεύσουμε. Έχει ο άνθρωπος τα πρωινά του χειρουργία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral.

0: Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Fiali Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Λινό, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής. Έχουμε μεγάλη χαρά που σας φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
3: Μεγάλη
2: τι
3: χαρά,
2: κάνετε?
3: Μεγάλη τιμή, κύριε καθηγητά. Πριν από τα πρωινά χειρουργεία, να μοιραστείτε λίγο από το χρόνο σας μαζί μας, προς όφελος βεβαίως των ακροατών του σταθμού.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μόσχου, κύριε Γκόλια, για την χαρά και την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω πράγματι λίγο πριν από το χειρουργείο, αλλά είναι πάντοτε χαρά και τιμή.
3: Να είστε καλά.
2: Θέλαμε να σας ρωτήσουμε, μιας και έχετε μπροστά σας μια επέμβαση πλέον, υπάρχει έτσι μια εξέλιξη όσον αφορά στις προγνώσεις που να φέρνει πιο κοντά, αν θέλετε, αυτό το ενδεχόμενο για να αντιμετωπιστεί η νόσος του καρκίνου?
4: Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια εντυπωσιακή πρόοδο γενικά στην ιατρική, αλλά ιδιαίτερα στην ογκολογία. Η ογκολογία του 2006 με το 2026 έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Υπάρχει πιο στοχευμένη θεραπεία, υπάρχουν ανοσοθεραπείες, υπάρχουν εξατομικευμένες ογκολογίες. Δηλαδή σήμερα αντιμετωπίζεται ο καρκίνος. Και βέβαια να κάνω μια παρένθεση εδώ, υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνων. Το όνομα αυτό καθε αυτό περιλαμβάνει και καρκίνους πολύ καλής προγνώσεως, παραδείγματος χάρη ο καρκίνος του θυροειδούς που είναι πολύ συχνός, είναι πολύ καλής προγνώσεως, δεν πεθαίνει κανένας.
3: Και είστε και κορυφαίος του είδους, θα μου επιτρέψετε να πω.
4: Εντάξει. Και άλλες μορφές καρκίνου που είναι πολύ πιο δύσκολες. Αλλά η ογκολογία έχει κατορθώσει ακόμα και στις δύσκολες αυτές περιπτώσεις, ακόμα και όταν έχουμε μεταστατική νόσο, να έχει καθυστερήσει την εξέλιξη, να την έχει παγώσει, θα λέγαμε, με διάφορες καινούργιες εντυπωσιακές θεραπείες.
3: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, κάθε φορά που έχουμε μία απώλεια, όπως πολύ πρόσφατα είχαμε την απώλεια της συγωγός μας Τροκώστα, μιας νέας γυναίκας, η οποία κατάφερε την πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο καρκίνος στο σώμα να αντιμετωπίσει, να τον καταπολεμήσει. Λένε οι πληροφορίες, και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, ότι η νέα μορφή καρκίνου που εμφανίστηκε στο σώμα δεν έχει να κάνει με την αρχική, δηλαδή τον καρκίνο του μαστού. Θέλουμε να δώσουμε δύναμη και να δώσουμε παρηγοριά στους ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι αυτή την περίοδο στη ζωή τους με αυτή την ασθένεια, και στο οικογενειακό περιβάλλον ωστόσο, το οποίο επίσης δοκιμάζεται, και πρέπει να το πούμε αυτό.
4: Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κυρία Μόσχου. Καταρχήν να επιβεβαιώσω και εγώ τις πληροφορίες τις ιατρικές που είπατε, αλλά να πούμε το παράδειγμα το οποίο έδωσε και η γογό η Μαστροκώστα, αλλά θα έλεγα και ο σύζυγός της. Συγκεκριμένα η γογό η Μαστροκώστα βγήκε νωρίς το 2009 και μίλησε για το πρόβλημά της, προσπάθησε να βοηθήσει τις άλλες γυναίκες πώς να αντιμετωπίσουν μια παρόμοια περίπτωση, διότι δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού είναι συχνός, αλλά υπάρχει η δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπεία. Άρα για μένα η παρουσία της γογό Μαστροκώστα να αφήσει τον εαυτό της να μιλήσει με τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό, όπως το κάνανε παλιά οι Βάσια, οι Τριφύλλοι, όπως το κάνει διαχρονικό το άλμα ζωής πιο οργανωμένα, δηλαδή γυναίκες που έχουν περάσει από αυτήν τη δυσκολία και βοηθάνε άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσα, δηλαδή αυτός ο εθελοντισμός ο οποίος σώζει ζωές. Αυτό είναι το παράδειγμα που παίρνω εγώ από τη γογό τη Μαστροκώστα, αλλά και το παράδειγμα του Τραϊανού, του Δέλα, ένα σύζυγο που πραγματικά θα έλεγα αντιπροσωπεύει το σωστό σύζυγο, όταν η σύζυγος, η σύντροφος περνάει δυσκολία να είναι κοντά της, και ήταν κοντά της και κατά τη διάρκεια της μάχης της, αλλά δεν κρύβω να σας πω πόσο εντυπωσιάστηκα και από τα λόγια του που είπε μετά το θάνατό της, και τα έχω γράψει και να μου επιτρέψετε να σας τα διαβάσω, γιατί πραγματικά είναι λόγια πολύ βαθιά και ουσιαστικά.
3: Να πούμε ότι είχατε γνωρίσει και τον Τραϊάν Οδέλα, ναι, στο παρελθόν,
4: ναι, στην
3: όσο πάλευαν την ασθένεια.
4: Είχαμε ακριβώς μια επαφή που με είχε εντυπωσιάσει πραγματικά ο χαρακτήρας του. Γράφει λοιπόν, και το πήρα από τα μέσα, τώρα από το, νομίζω κάπου το είδα, το εξής. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς. Αυτός έφερε στο δρόμο μου, αυτός σε παίρνει πίσω. Δηλαδή είναι μια αντιμετώπιση που πραγματικά πρέπει να είναι παράδειγμα για μας, που θα λέγαμε γιατί σε μένα να βρίζουμε, να κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο και αυτό και η στάση του Τραϊανού είναι παράδειγμα για μας.
2: Κύριε Ελληνέ, ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον στο σκέλος της πρόσληψης, γιατί και η συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε, ένας πολύ νέος άνθρωπος και πολύ νέα επίσης, όταν παρουσιάστηκε αρχικά το πρόβλημα, θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τα περιστατικά που έχουμε πιάσει σε νεότερες ηλικίες και τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που, ξέρετε, πια μπορεί να έχει ακόμα και το 3 μπροστά στην ηλικία του, ενδεχομένως να προσέχει, να κοιτάζει, να ελέγχει, ούτως ώστε να περιορίσει κάπως τις πιθανότητες να υπάρχει κάτι και να μην το έχει αντιληφθεί.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, κύριε Γκόλια, διότι η πλειοψηφία των καρκίνων προλαμβάνεται από μας τους ίδιους. Δηλαδή, πόσες φορές θα πούμε, πόσες φορές θα αποδείξουμε, πόσες φορές θα κηρύξουμε ότι το κάπνισμα οδηγεί υποχρεωτικά στον καρκίνο. Δηλαδή, πώς θα το πούμε στους καπνιστές, άντρες και κυρίως γυναίκες, ότι αργά ή γρήγορα θα το πληρώσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει ορισμένα πράγματα και εμείς να τα πάρουμε στα χέρια μας. Να σταματήσουμε το κάπνισμα, είτε αυτό είναι με τσιγάρο, είτε αυτό είναι με άικος, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή.
3: Αλλά κάνετε και θυμίζετε, ξέρετε, και το άτμισμα, το λεγόμενο ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί πολύ το
4: αθώνουν. Πολύ πιο ύπουλο, διότι υπάρχει αυτή η φήμη, η οποία είναι εμπορική, ότι τάχατες βοηθάει να κόψει το κάπνισμα, είναι λιγότερο επικίνδυνη, είναι εξίσου και χειρότερο και είναι, σε κάνει και πιο συνδεδεμένο με αυτό το πάθος, το οποίο αν αντέξεις δύο μέρες είναι η εξάρτηση από το κάπνισμα, το κόβεις. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να προλάβουμε ουσιαστικά τον καρκίνο, μπορούμε και εμείς να φροντίσουμε να γυμναζόμαστε, μπορούμε και εμείς να περπατάμε, μπορούμε και εμείς να αποφεύγουμε το αλκοόλ, γιατί και το αλκοόλ τα τελευταία χρόνια έχει ενοχοποιηθεί σοβαρά ότι είναι και αυτό καρκινογόνο. Και βεβαίως η έγκαιρη διάγνωση, η ασυμπτωματική, στις νόσους, τους καρκίνους που έχει αποδειχθεί, με κύριο παράδειγμα βεβαίως το καρκίνο του μαστού.
3: Κάποιες βασικές εξετάσεις λοιπόν που θα έπρεπε να κάνουν οι φίλοι εδώ της πρωινής παρέας μας, ακούν άντρες ή γυναίκες?
4: Νομίζω να επαναλάβουμε όσες γυναίκες και όσοι άντρες καπνίζουν, να ορκιστούν, θα έλεγα, στον εαυτό τους ότι θα κάνουν το παν να το κόψουν και για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι να βάλουμε όλη μια τάξη στη ζωή μας, να πάρουμε τη γυμναστική, το περπάτημα, τη σωστή διατροφή στα σοβαρά. Είναι αποδεδειγμένα ότι οδηγούν στο κακό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι οδηγίες, οι ηλικιακές, ανάλογα με το φύλο, και για τον μαστό, με τις μαστογραφίες, με τους υπερήχους, με την αυτοεξέταση, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου μετά από κάποια ηλικία. Υπάρχει δηλαδή για το screening, όπως λέγεται, μια βιβλιογραφία. Αλλά ας κάνουμε πρώτα αυτό που περνάει από τα χέρια μας, και βεβαίως όταν εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί αργά ή γρήγορα περισσότεροι από εμάς θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, να βρούμε τους σωστούς γιατρούς, να αρχίσουμε τη σωστή θεραπεία έγκαιρα με ηρεμία, ότι πραγματικά εάν τα τηρήσουμε όλα αυτά θα πάμε καλά.
3: Μάλιστα. Ο γιατρός, ο επιστήμονας, πώς αισθάνεται απέναντι στον καρκίνο το 2026? Και κοιτάξτε, να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
4: Όπως όλες οι ασθένειες, έτσι και ο καρκίνος είναι μια σοβαρή ασθένεια, την οποία σήμερα η επιστήμη έχει κατορθώσει να καθυστερεί την εξέλιξή της, για να μην βιαστώ να πω ότι οδηγεί στην ίαση, και σε ορισμένες μορφές καρκίνου οδηγεί στην ίαση, δηλαδή 100%. Σε άλλες όμως πιο σοβαρές μορφές υπάρχει δυνατότητα για μια καθυστέρηση, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με άλλα λόγια,
2: σημαντικό αυτό.
4: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι το μήνυμά μας.
3: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε καλά, λίγο από τον χρόνο σας, λίγο πριν μπείτε στο χειρουργείο.
2: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Η καθημερινή ρουτίνα του γιατρού
4: συνεχίζεται.
3: Καλή δύναμη να έχετε. Καλή μέρα να έχετε.
2: Και καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε θερμά.
4: Ήταν
3: ο κύριος Δημήτρης Λινός, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την εξαιρετική μουσική επιλογή. Προσπαθούμε μέσα από την εκπομπή να βλέπετε τη ζωή με θετική ματιά, όπως τη βλέπουμε εμείς. Ο Δημήτρης και ο Τάσος, εδώ η πρωινή παρέα. Την έτσι αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο. Τάσο μου, ένα χαμόγελο χάρισέ μας. Μπράβο, Τάσο.
1: Μπράβο, Τάσο. Συγχαρητήρια.
0: Τσίζ, Τάσο.
1: Ή τουλάχιστον να σας δίνουμε ρεαλιστικές, πώς να σας πούμε, θετικές προσεγγίσεις. Αυτό.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Η φίλη μας υποθητή μας στέλνει πάρα πολύ ωραίες καρτούλες με κάτι φλιτζάνια, με καφέ πρωινά. Ωραία πουλάκια που κελαϊδούν. Με υγεία, αγάπη, πίστη, αισιοδοξία μας γράφει. Να σε καλά, αποθητή μου.
1: Λοιπόν, σας τα δωρή, πουλιά ναι, λέει κάθε μέρα δοξολογούν το Θεό με το τραγούδι του. Σας τα έχουμε ως παράδειγμα. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα ξέρω πολύ ωραίο.
0: Κοίταξε να δεις. Υποθητή είναι στη Σαντορίνη. Αν ήμουν κι εγώ στη Σαντορίνη και αντίκριζα αυτή την ομορφιά, σίγουρα θα τα έβλεπα ακόμη θετικότερα τα πράγματα.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι αλλιώς να ξεκινάς τη μέρα σου με αυτή τη θέα. Δεν το συζητάμε. Είναι ποιότητα ζωής, έτσι, ανεκτίμητη. Ο Δημήτρης μας λέει ότι στην παλιά Εθνική Οδό Μέγαρα Κινέτα, στην Κακιά Σκάλα, έχει κλείσει ο δρόμος πολύ καιρό για να μετακινηθούν πριν να πληρώνουν διόδια μέσω της νέας οδού. Όταν είχε κλείσει λόγω έργων πριν από τον ισμό, δεν πλήρωναν. Τι δεν πάει καλά. Έτσι υπάρχει κάποιο θέμα εκεί μάλλον.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ο αγαπημένος γείτονας ο Κωνσταντίνος από τον Άλυμο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, μας στέλνει και εκείνος την καλημέρα του, την αγάπη μας στον Άλυμο.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο Αντώνης αναφέρεται σε μια υπόθεση με Ρωμά. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την κουβέντα που κάναμε με τις δεν ξέρω γιατί έχει έρθει πιο πριν το μήνυμα.
0: Μιλούσαμε για τις συμμορίες που μπαίνουν στα σπίτια, που κλέβουν, ληστεύουν κλπ. Και λέει βεβαίως ο ίδιος ότι δεν θέλω να το σκέφτομαι έτσι, Αντώνη μου, δεν συμφωνώ μαζί σου. Ακόμα και το θέμα της αυτοδικίας σκέφτεται. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει το σπίτι, θα μου πεις, είσαι σε νόμιμη άμυνα, το καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί. Πόσο προσεκτικός μπορείς να είσαι και ψύχρεμος.
1: Οι ειδικοί λένε ότι το σωστό είναι να μην αντιδράσεις, πάρε ό,τι θες, φύγε ή κάνε ό,τι δεν καταλαβαίνεις, αν είσαι εξαπλωμένος άμα κοιμάσαι. Αυτή είναι η σύσταση.
0: Τι οδηγία μας είχαν δώσει, θυμάσαι.
1: Ναι, αυτή.
0: Κάνε ό,τι κοιμάσαι.
1: Ναι, αυτή είναι η σύσταση. Τώρα, μπορεί να μην συμβεί αυτό το πράγμα έτσι. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση στην οποία σε κάθε περίπτωση η όποια σύγκρουση πρέπει να αποφεύγεται, έτσι, και κάθε αντιπαράθεση. Τώρα βέβαια θα μου πεις, αυτό είναι μόνο στο χέρι του ιδιοκτήτη, του ενίκου εκείνη την ώρα. Το καλό και το ιδανικό είναι αυτό, γιατί όταν ξεκινήσει κάτι δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει, έτσι. Επομένως, εμείς περιοριζόμαστε να σας πούμε σε αυτό που προτείνουν και εισηγούνται οι ειδικοί και οι αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Έτσι, ο φίλος ο Μάνθος λέει, αγαπημένη μου πρωινή παρέα, καλημέρα. Το ποτήρι ούτε μισοάδιο ούτε μισογεμάτο, γεμάτο πρέπει να το βλέπουμε και όλα θα πάνε περίφημα. Γεια σου Μάνθο. Είσαι νομίζω επίτιμος ακροατής πρωινής παρέας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα, ειλικρινά. Λοιπόν, η Παναγιώτα μας συγκινεί. Καλημέρα, σας ακούμε και σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτα. Καλημέρα, να σε καλά.
0: Και φίλη μας Μαρία, εδώ την καλημέρα μου λέει, σταθερή αξία. Να σε καλά Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο φίλος ο Γιάννης, ο φίλος ο Γιώργος, η Θεμιστοκλής, η Όλγα, όλοι εδώ στην πρωινή παρέα. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Ο Αντώνης επανέρχεται με ένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, γενικώς σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Η άποψή μου είναι αυτή, ότι όταν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μου και θα το παραβιάζει, δεν θα τα καταφέρει να ξεφύγει, μας λέει ο Αντώνης έτσι συνοπτικά. Αντικατοπτρίζει την άποψη που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι νομίζω κάτι το οποίο το ακούμε τώρα μόνο από τον Αντώνη. Πολλοί κόσμοι σκέφτεται έτσι. Εγώ θα πω το εξής. Σε αυτά τα σκηνικά, η εμπειρία των ανθρώπων, και αν μιλήσετε και εμάς νομικούς ή ακούσετε κάποια συγκεκριμένη διάλεξη για το συγκεκριμένο θέμα, θα σου πούν το εξής, ότι επειδή αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι θα κάνεις, έτσι, ή ότι μπορείς να κάνεις, δεν είναι δεδομένο θα αντιδράσεις με τον τρόπο που έχεις σκεφτεί ότι θα αντιδράσεις. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος ευνηδιάζεται. Δηλαδή, εκτός από μια κατηγορία ατόμων οι οποίοι μπορεί στη ζωή τους να είναι, για παράδειγμα, πάρα πολύ εκπαιδευμένοι, να είναι ήδη αστυνομικοί, αξιωματικοί ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι, ο άλλος κόσμος, όλοι οι υπόλοιποι, ξέρεις, λες, εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το παράλληλο. Εκείνο το δευτερόλεπτο, το σοκ που έχεις, είναι τέτοιο που δεν είναι δεδομένο ότι θα αντιδράσει με τον τρόπο σκέψη.
0: Θέλω να προσπαθείς να είσαι ψύχρεμος.
1: Και αλλά αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Κατά τη γνώμη
1: αυτό.
0: Μου, πρέπει να προσπαθείς να κάνεις τα αδύνατα δυνατά, να μην μπορεί το σπίτι να παραβιαστεί. Θα μου πεις, έχουν πάντα τρόπους και είναι πάντα μπροστά. Και η τεχνολογία τους βοηθάει πλέον.
1: Στιγμή που συμβαίνει, λέμε.
0: Σε χρόνο τετέρ, δηλαδή δεν... Υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν έχω την παραμικρή δυσκολία να παραβιάσω μια πόρτα. Είναι τόσο εύκολο πια. Ακόμα και πόρτες ασφαλείας. Πάση περιπτώσει, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το σπίτι μας όσο γίνεται πιο ασφαλές. Και κάθε φορά αυτό που λέω, εγώ παρακαλώ πραγματικά όταν συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά να μην είμαι μέσα. Εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας κάνουν ό,τι νομίζουν στην τελική, ας πάρουν ό,τι νομίζουν, να είμαστε εμείς καλά. Να μην είμαστε μέσα. Να μην περάσουμε αυτό το σοκ, έτσι δεν είναι?
1: Προφανέστατα. Λοιπόν, και ο Γιάννης μας λέει καλημέρα και από εμάς τους ταξιτζίδες. Έχει αρχίσει η κίνηση, είναι ακόμη 7:30, αλλά πια έχει γίνει, αρχίζει και γίνεται ανυπόφορη από αυτή την ώρα, μας λέει ο Γιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Γιάννη, και σε σένα και σε όλους τους άλλους τους φίλους, τους αυτοκινητιστές που μας ακούτε. Εγώ πρέπει να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο οπωσδήποτε το εξής, ότι θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90€ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4€ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. 6-9-47-9-89-9-89 τα μηνύματά σας και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Σας λέγαμε νωρίτερα για τα θέματα της αστυνομίας. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με την πάρα πολύ καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μασταντονάκη, που είχε όλα αυτά τα στοιχεία από την αστυνομία. Αλλά εγώ θα ήθελα, όπως είχαμε πει και με την Δίνα, να τη ρωτήσουμε και να μας δώσει και παραπάνω λεπτομέρειες, ή τουλάχιστον να μας πει ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής με την βάρβαρη επίθεση στο διεμφυλικό άτομο στην Καλυθέα. Κατερίνα, καλή σου μέρα.
0: Και άλλο επεισόδιο στο Χολαργό είχαμε χθες το βράδυ, τραγικό. Καλημέρα, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα από πού να ξεκινήσω? Θέλετε λοιπόν κάτι να απαντήσω στην ερώτησή σου καταρχήν, Δημήτρη? Καλή σου μέρα, καλημέρα, Δίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πω τώρα ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι ήταν μια εφιαλτική νύχτα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Πέρασε χθες μια γυναίκα, μια διεμφυλική γυναίκα, όταν μια ομάδα νεαρών μια ομάδα νεαρών προσπάθησε, τις επιτέθηκε με βάναυσο τρόπο. Να ξεκινήσω το χρονικό της φρίκης. Ήταν 10:30 το βράδυ στη λεωφόρο Συγκρού, όπου βρισκόταν εκεί η γυναίκα. Τα παιδιά επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο. Οι νεαροί επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, πέρασαν από μπροστά της, τις πέταξαν αυγάλα και μια σακούλα με κόπρανα, παιδιά. Οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Πήγαν δύο ταξιμερώματα στο σημείο, τις έκαναν δεύτερη επίθεση με αυγά και πάλι και νερά και διάφορα άλλα αντικείμενα τις πετούσαν. Η επίθεσή τους κορυφώθηκε μισή ώρα αργότερα, ήταν γύρω στις 2:30 χθες τα ξημερώματα, στην οδό Διομήδου, όταν το όχημα κινήθηκε σκεμμένα εναντίον της, ανέπτυξε ταχύτητα, την παρέσυρε και τη χτύπησε στο πόδι, αφήνοντάς την τραυματισμένη στην άσφαλτο.
1: Δηλαδή μαζί με όλα τα άλλα τη χτυπήσαν και με το αυτοκίνητο, έτσι?
2: Αυτό, ναι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο σοβαρό.
0: Στην τρίτη επίθεση, που αυτό δείχνει αιμονή πια.
2: Εμονή. Και μιλάμε τώρα για παιδιά 19-20 ετών. Πρόκειται για έναν Πολωνό, δύο Αλβανούς και έναν Έλληνα. Καθώς τα στελέχη της ρατσιστικής βίας κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Και φυσικά τώρα ο οδηγός έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη βλάβη με ρατσιστικά χαρακτηριστικά βάσει του αντιρατσιστικού νόμου. Ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, όταν τα στελέχη της ρατσιστικής βίας τους είπαν, παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε? Νέα παιδιά τώρα να κάνετε τέτοια πράγματα. Άρχισε να λένε, παιδιά, ότι το κάνουν για πλάκα. Εμείς λέει δεν θέλαμε να τις κάνουμε κακό. Εμείς λέει κάναμε μια πλάκα, δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Κοίτα τώρα, το 2000.
1: Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία για τη συγκεκριμένη περιοχή τη γνωρίζουμε όλοι. Γίνονται πειράγματα, έτσι, και χοντρά πειράγματα και
0: άλλο
1: γίνονταν χρόνια.
0: Άλλο αυτό το πράγμα, άλλο να πετάς αντικείμενα, πόσο μάλλον να τις συζητάμε,
1: αυτό λέμε.
0: Αυτό είναι
1: ότι
0: εγκληματική συμπεριφορά.
1: Έτσι. Εδώ έχουμε εγκληματική συμπεριφορά, ακριβώς. Δεν είναι αυτό που ξέραμε, που συμβαίνει να πηγαίνουν νέα παιδιά, να μιλάνε, να πειράζουν, να φωνάζουν, να κοροϊδεύουν. Αυτό γίνεται χρόνια, έτσι, στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Και τώρα να σας περάσω σε ένα άλλο θέμα, πάλι σε μια υπόθεση πάλι ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη. Mm-hmm. Όταν παιδιά γύρω στις 11 το βράδυ μια γυναίκα κάλεσε το 100, πήρε τηλέφωνο και ζήτησε βοήθεια. Τι είχε συμβεί? Ο σύζυγός της την πυροβόλησε με ένα όπλο στο πόδι, στο χολαργό έγινε αυτό το περιστατικό, στην οδό Ξανθίπου, και στη συνέχεια εκείνος ο 57χρονος άντρας της, μετά από έντονη λογομαχία, την πυροβόλησε στο πόδι, τη γυναίκα 53 ετών, και στη συνέχεια ο ίδιος άντρας, ο 57χρονος, έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Πήγαν αστυνομικοί στο σημείο, μέσα σε 2 λεπτά έφτασε η ομάδα βίας στο σημείο, μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο, η οποία νοσηλεύεται σε κατάσταση εκτός κινδύνου. Τώρα οι γείτονες είπαν, στο γεννηματάς έχει μεταφερθεί η γυναίκα όπου και νοσηλεύεται με τραύμα στο πόδι εκτός κινδύνου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής άκουσαν μέσα στη νύχτα, άκουσαν έναν έντονο καυγά, μια έντονη λογομαχία και στη συνέχεια τους πυροβολισμούς. Μέχρι στιγμής, όπως διαπιστώσαμε, το ζευγάρι δεν έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία. Όμως, παιδιά, τι να το κάνεις, τελικά κατέληξε μια τραγωδία.
0: Άλλη μια οικογενειακή τραγωδία, κατέληξε, αυτό θα πω εγώ. Άλλη μια, δυστυχώς.
2: Ναι,
1: και τώρα, στο άλλο θέμα που είχαμε ξεκινήσει ουσιαστικά και είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε, είναι το ζήτημα με τα στοιχεία της αστυνομίας που αφορούν στην εγκληματικότητα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα να μας κάνεις μια έκθεση για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα πορίσματα των αρχών με βάση την εκτίμησή τους. Μόνο που θα σου ζητούσα, Κατερίνα, να κάνουμε ένα λεπτό υπομονή για το σήμα που πρέπει να μπει ακριβώς στην ώρα, αν θέλεις να μείνεις στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Θα μας εκθέσει τώρα, Κατερίνα μου, έτσι σε μια περίληψη, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με τις κλοπές, τις διαρρήξεις σε σπίτια. Και όχι μόνο.
2: Έτσι, μια κτηνογραφία, ναι. Mm-hmm. Μιλάμε για μια κτηνογραφία του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα μας, όπου έφτιαξαν μια έκθεση από την Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε, παιδιά, για εκατοντάδες συμμορίες, δίδυ εκατομμυρίων ευρώ, ψηφιακά όπλα, αλλά και μια εφιαλτική, θα μπορούσα να πω, έξαρση του μεταναστευτικού με επίκεντρο την Κρήτη. Είναι το σκηνικό, ρε παιδί μου, που συνθέτει την εγχώρια, το εγχώριο έγκλημα. Mm-hmm. Συνολικά, για να μην κουράζουμε έτσι πολύ τον κόσμο, το 2024, γιατί η έκθεση αυτή ήταν, αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο έτος, έδωσαν στη χώρα μας 510 εγκληματικές οργανώσεις. Mm-hmm. Με περισσότερα, παιδιά, από 3.400 μέλη, όπου μπήκαν στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Τώρα, το προφίλ της μαφίας δείχνει ότι το 51%, έτσι, αυτές οι ομάδες, mm-hmm, είναι εγχώριες. Και από τις εγχώριες
0: εγχώριες δηλαδή ή μεδαπή,
1: οι μισές δηλαδή,
0: δικά μας καλόπαιδα είναι αυτά.
2: Ναι, προσέξτε τώρα, αλλά από τις 7 στις 10 μιλάνε για Ρωμά, δικά μας παιδιά όλα είναι αυτά. Τον πρώτο λόγο στις αλλοδαπές οργανώσεις έχουν Αλβανοί, Βούλγαροι, Γεωργιανοί και Τούρκοι. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο πεδίο δράσης, για να ξέρει ο κόσμος τι είναι, παιδιά, οι κλοπές και οι διαρρήξεις, και κυρίως τα σπιτάκια του Κοσμάκη. Mm-hmm. Προτιμούν τα σπίτια από ό,τι οι διάφορες επιχειρήσεις. Δηλαδή, πιο εύκολα οι κακοποιοί, κοντά στο 50%, μπαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων παρά σε επιχειρήσεις. Το οικονομικό όφελος, ήλιγκο. Τα κέρδη τους άγγιξαν τα 181 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Προέρχονται από ναρκωτικά, απάτες, διαρρήξεις. Το 81% των κακοποιών ξεπλένει τα χρήματα εξασφαλίζοντας μια πολυτελή ζωή. Δηλαδή τα ξεπλένουν σε ακριβά αυτοκίνητα, ακριβά σπίτια. Και στόχος, σύμμαχός τους, να ξέρετε, και αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για την αστυνομία, είναι η τεχνολογία, το διαδίκτυο, μέσω του οποίου ψαρεύουν πολύ πιο εύκολα τα θύματά τους.
1: Αυτό είναι, αυτό καλά κάνεις και το λες, διότι πρέπει να το προσέχει και πάρα πολύ ο κόσμος, έτσι, για το ποιος μπορεί να τον προσεγγίσει μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, πόσο μέρος της ζωής του δείχνει στο διαδίκτυο.
0: Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή φεύγεις για διακοπές, είσαι κάπου εκτός Αθηνών, το ανεβάζεις ότι συμβαίνει τώρα, είμαι εδώ, πολύ ωραία, τρίβει τα χέρια του, άρα δεν είσαι σπίτι. Πάμε.
2: Γιούργια.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία, ας πούμε.
1: Έτσι. Και το lifestyle, θα έλεγα, έτσι, δηλαδή, που παραπέμπει σε...
0: Σε ακριβώς τρόπο ζωής, ας πούμε, πολυτελής. Είναι κράφτης, θα έλεγε κανείς.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί από τους 872 ακόλουθους... Μπορεί ο ένας...
2: Ο ένας να είναι για πονηρό σκοπό, να μην είναι γιατί θέλει να σε ακολουθεί για συγκεκριμένο σκοπό, αλλά να έχει το στόχο του να μπει στο σπίτι σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πάντα μας το έλεγαν από την αστυνομία.
1: Ναι,
2: προσοχή,
1: βέβαια,
2: τι ανεβάζουμε στα κοινωνικά προφίλ. Γιατί όλοι όσοι βλέπουν δεν είναι καλά, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε τώρα ότι εξαρτώθηκαν, παιδιά, 195 οργανώσεις με τη συνολική λία τους να φτάνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε βασικός παίκτης, είναι και το λαθρεμπόριο όπλο. Είμαστε μια χώρα προορισμός, κυρίως από Βουλγαρία, Αλβανία, τη θεωρούν την Ελλάδα κομβικό σημείο. Και είναι το πέρασμα των όπλων από εδώ για Τουρκία, Συρία, Ιράκ, Λιβύη. Mm-hmm. Έχουν χειριστεί οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας σχετικές υποθέσεις, περίπου 22.700 σχετικές υποθέσεις με όπλα, με λαθρεμπόριο όπλων.
1: Είμαστε κόμβος.
2: Ναι. Είμαστε κόμβος, δεν μπορώ να το συζητήσω.
0: Και όχι μόνο, και για ναρκωτικά και για λαθρέα καθηκά.
1: Για τα όπλα ήθελα να σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει το τελευταίο διάστημα χειροβομβίδες. Εδώ τι σημαίνει ότι ένα μέρος από όλο αυτόν τον οπλισμό, διότι βλέπουμε, δηλαδή, πώς να σου πω, περισσότερο βαρύ οπλισμό και άλλα όπλα από ό,τι παρατηρώ στα δικά σου τα ρεπορτάζ και των συναδέλφων από τα στοιχεία της αστυνομίας. Είναι αυτό ένα ποιοτικό στοιχείο, υπάρχει τέτοια επισήμανση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η έκθεση εδώ πέρα είναι περισσότερο ποσοτικά τα μεγέθη. Αλλά...
2: Ναι, ναι, και κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που θα έρθει η καινούργια έκθεση, όταν και εφόσον έρθει, στα στοιχεία θα είναι πολύ πιο μεγάλα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 2024, τον Οκτώβριο του 2024, μπήκε ένας μεγάλος παίκτης στην αστυνομία και αυτή είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, το γνωστό FBI. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω τώρα είναι στοιχεία που τα έχει η αστυνομία χωρίς την ίδρυση του ελληνικού FBI που λέμε, το οποίο έχει κάνει φοβερές ξεχνιάς και με τα όπλα, κυρίως τώρα που έχουν μπει και οι Τούρκοι στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και από ό,τι μου έλεγαν, παιδιά, εδώ είναι μια ιστορία που την κουβέντιαζα χθες με στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, θεωρούν ότι οι Τούρκοι έχουν δικό τους εργοστάσιο που παράγουν όπλα, τα οποία τα φέρνουν στην Ελλάδα. Και εκτός τις χειροβομβίδες που ανέφερες και εσύ, θα σου πω, γιατί είναι κυρίως από τα Βαλκάνια έρχονται αυτές mm-hmm. οι χειροβομβίδες, μιλάμε, παιδιά, και για όπλα φαντάσματα. Τι είναι τα όπλα φαντάσματα? Είναι όπλα χωρίς σηριακό αριθμό, είναι όπλα που δεν ξέρουμε...
0: Δεν είναι καν καταγεγραμμένα. Είχαμε πάλι χθες ένα περιστατικό στη Θράκη, μας τα έλεγες και εσύ.
2: Όπλα. Είχαμε, ναι, τα 147 που ήταν πριν από καιρό που είχαν φτάσει στη χώρα μας, και τώρα είχαμε τα 25 αυτά όπλα που θεωρούν ότι οι αστυνομικοί, ότι υπάρχει κάποιο εργοστάσιο στην Τουρκία, κάπου στα βάθη της Ανατολής, όπου τα κατασκευάζουν. Γιατί μιλάμε για όπλα πεντακάθαρα. Αν πυροβολήσει βέβαια το όπλο αυτό στη χώρα, μετά θα μπορούν να το ταυτοποιήσουν οι Έλληνες αστυνομικοί στα εργαστήρια της σήμανσης. Όμως, αν αυτό το όπλο, αν πυροβολήσει τώρα κάποιον, δεν υπάρχει ούτε...
0: Δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά.
2: Δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά. Είναι σβησμένα τα πάντα. Είναι, δηλαδή, όπλα φαντάσματα, όπως ακριβώς σας τα λέω, σαν να μην υπάρχουν πουθενά. Mm-hmm. Αυτό, παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και μιλάμε τώρα και πολύ επικίνδυνο, έτσι. Γιατί τα όπλα φέρνουν το θάνατο. Είναι αυτά που φοβούνται πιο πολύ από όλα οι Έλληνες αξιωματικοί. Γιατί...
0: Και αφαιρούν ζωές σε κάθε περίπτωση.
2: Όπως... Αφαιρούν ζωές.
1: Και το ποσό πάντως που μας ανέφερες, έτσι, τα 180 εκατομμύρια ευρώ, είναι κάτι το οποίο υπάρχει, νομίζω, και στην κοινωνία. Βλέπεις εύκολο χρήμα.
2: Εύκολο χρήμα, ναι. Το εύκολο χρήμα από πού είναι? Να, από αυτές τις μεγάλες οργανώσεις, μαύρο χρήμα που βρουν στη χώρα μας. Και τι, από ό,τι μου λέγανε, έχουν κάνει τώρα, ας πούμε, και τα στελέχη του Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος μια ακτινογραφία. Κυρίως, ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν φτιάξει τις ομάδες. Οι Αλβανοί, οι Πίκοοι, ασχολούνται κυρίως με ναρκωτικά κάθε είδους. Μου λένε οι κακοποιοί από την Αλβανία έχουν γίνει φοβεροί παίκτες στο να πώς να διαχειρίζονται τα ναρκωτικά. Έχουν διασυνδέσει με ανθρώπους στην Κολομβία, στην Ισπανία. Απ' την άλλη τώρα, οι Γεωργιανοί εξειδικεύονται αποκλειστικά στις διαρρήξεις σπιτιών, διαρρήξεις και κλοπές σπιτιών. Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας έχει μια ειδική.
1: Μιλάμε για τους κακοποιούς, έτσι, τώρα. Ναι,
2: ναι, πάντα. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί. Απλά είναι μια έκθεση η οποία έχει κάνει μια ακτινογραφία. Και βάσει αυτού.
0: Καταγεγραμμένα περιστατικά είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι κάτι το οποίο βγάζει η αστυνομία από το κεφάλι της. Είναι εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν εξαρθρωθεί και έχουν καταγραφεί. Και αυτά είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, Καταρίνα.
2: Και έχουμε και αρκετούς Έλληνες. Και οι Έλληνες ασχολούνται κυρίως με τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Οι εμπλεκόμενες ομάδες που αποτελούν τους Ρωμά ασχολούνται κυρίως, παιδιά, με το μικροέγκλημα. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες φτιάχνουν. Έτσι, στα γρήγορα, τέλος πάντων, 5-10 άτομα, όπου ουσιαστικά ασχολούνται με την εξαπάτηση των πολιτών πιο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, αυτές οι.
0: Να βρουν έναν τρόπο να μπουν στο σπίτι και να σηκώσουν ό,τι μπορούν να σηκώσουν.
2: Και να σηκώσουν ό,τι μπορούν, όχι να το διαρρήξουν, όπως κάνουν άλλες επαγγελματικές ομάδες.
0: Με δόλιο τρόπο να μπουν στο σπίτι.
2: Να γελάσουν και να μπουν στο σπίτι. Τώρα, εδώ θέλω να σου πω ότι πολλές φορές από αυτές τις ομάδες των Ρωμά μου λέγανε, άκου να δεις, οι περισσότεροι παιδιά δηλώνουν ότι ζουν σε σκηνές, παίρνουν επιδόματα, και μου λένε κάποιοι αστυνομικοί ότι μπαίνανε στα σπίτια των ομάδων αυτών και ντρεπόντουσαν να μπουν μέσα από την πολυτέλεια. Τα μάρμαρα, τη κλειδί, τα πανάκριβα αυτοκίνητα που είχαν στα γκαράζ. Δηλαδή, αυτό είναι που λέτε το
0: χειρότερο, Κατερίνα μου, είναι ότι τους πιάνουν.
1: Και τα 500 ευρώ, Κατερίνα.
0: Τους πιτσιρικάδες και μετά τους ξαναβρίσκουν μπροστά τους.
2: Εδώ, παιδιά, αχ, να σου πω, Ντίνα μου, είπες την πιο μαγική κουβέντα. Αυτό είναι τώρα που μου λένε τα στελέχη που τους πιάνουν και τους αναπιάνουν και σας έχω πει, έχουν πια, ξέρουν και τα μικρά τους ονόματα. Αυτό που ζητούν είναι πρέπει κάτι να γίνει. Κάπως, δεν ξέρω.
0: Να μην τους αφήνουν ελεύθερους.
2: Να φτιάξουν τον νόμο, ναι, γιατί, παιδιά, βρίσκονται μπροστά ξανά και ξανά στα ίδια άτομα. Και αν δεν είναι ακριβώς τα ίδια άτομα, αυτός που είχαν πιάσει πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, 1 χρόνο, έχει γίνει επικεφαλής της συμμορίας και έχει φτιάξει με άλλα 5-10 άτομα, ξέρει το παιχνίδι και τον ακολουθούν.
0: Στρατολογεί καινούριους, κάπως έτσι. Αυτό τώρα είναι ελενέα ύδρα όμως, καταλαβαίνεις, έτσι. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν άλλα 10.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που προσπαθούν και θέλουν τα στελέχη και οι αστυνομίες τους πιάνουν να λυθεί με κάποιον τρόπο. Γιατί πραγματικά βρίσκουν μπροστά τους τους ίδιους και τους ίδιους. Δηλαδή θα σου πω χαρακτηριστικά. Γίνονται, ας πούμε, κάποιες κλοπές. Έχουμε, ας πούμε, λέω, παιδιά, τι γίνεται, έχουμε απανωτές διαρρήξεις. Α, ψάχνουμε αυτούς που βγήκαν από τη φυλακή, μου λένε. Κάποιος από αυτούς που βγήκε από τη φυλακή.
0: Κάποιος είναι πάλι χωμένος μέσα. Μπράβο. Στην καινούρια ιστορία.
1: Πάντως είναι δύσκολο και να σταματήσει εάν ο πλούτος που συγκεντρώνεται είναι τόσο ορατός από τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
2: Συγκεντρώνεται στα σπίτια. Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν. Είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο.
0: Ναι, χρήσιμα τα στοιχεία μας έδωσες, Κατερινά, από τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, θυμίζουμε, είναι η ακτινογραφία, έτσι όπως προκύπτει, μέσα από καταγεγραμμένα περιστατικά. Αυτό θέλαμε να αποδώσουμε την εικόνα όπως την αποτυπώνει η ελληνική αστυνομία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελες να προσθέσεις κάτι?
2: Να είστε καλά. Όχι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι φτιάχνεται μια τέτοια έκθεση, έτσι ώστε και οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν τι γίνεται στη χώρα τους και οι αστυνομικοί να ξέρουν προς τα πού να κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις για το οργανωμένο.
1: Πληρέστα το ρεπορτάζ και πάλι από την Κατερίνα Μασταντονάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μελέτη, σε όλη την πρωινή παρέα της καλημέρας μου για το θέμα που συζητάτε. Το σπίτι θεωρείται άσυλο? Και αν ναι, ποιος μας προστατεύει? Η αστυνομία δεν μπορεί να είναι παντού, έρχεται εκ των υστέρων για καταγραφή. Μήπως θα πρέπει να μην κοιμόμαστε τελικά, όπως μας έλεγαν λέει κάποτε? Τι να κάνει, ζαβαρά σκοπιά δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή, έρχεται και κόπος η Μελέτη μου. Θα κοιμηθείς, δεν γίνεται.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Δάκης μας λέει: ωραίες ειδήσεις. Ευτυχώς σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δάκη. Είναι μεγάλη μέρα, τι εννοείς? Την παρουσίαση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, να υποθέσω.
1: Δεν ξέρω, μάλλον.
0: 8 η ώρα, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, θα μάθουμε, θα μας λυθούν όλες οι απορίες. Μια μεγάλη εκδήλωση. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατοπέδο Τσίπρα, να πούμε. Ναι, λέει ο Δάκης, αυτό εννοεί. Μεγάλη μέρα. 8 η ώρα λοιπόν στο Θησίο, θα μάθουμε το όνομα του κόμματος, θα δούμε περισσότερα στελέχη, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε επίσης.
1: 8 και κάτι.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει, ναι, και πηγαίνει στον Αλέξη.
1: Και...
0: αρκετοί θα είναι.
1: Εντάξει,
0: μαθαίνουμε.
1: Σίγουρα θα είναι ένα σημαντικό αριθμό, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα πάει ο Λευτήρης Ωραία, γιατί είπαμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν είναι γνωστό μέχρι τις εκλογές, και αν είναι μεγάλο πρέπει λίγο και τα κοινοβουλευτικά, αν θέλεις, ήθη να προστατευτούν.
0: Έτσι.
1: Ο Ανέστης, καλημέρα αγαπημένη Τριάδα. Αλλάζεις, αλλαζείς, μήνυμα από Φιλάδιο στο Θεαγένειο για το θέμα.
0: Το Θεαγένειο είναι αντικαρκυνικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζεις όταν έρχεται ο καρκίνος στη ζωή σου, αλλά ζεις. Αυτό είναι το μήνυμα. Και θα κλείσουμε με τον Νίκο. Αφού στο ποτάμι λέει πλέον, με την αισιοδοξία που του έχουμε φυσήσει, τα αυτοκίνητα τα βλέπω βαρκούλες.
1: Έτσι μας λέει ο Νίκος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Όλους εσάς που μας στείλατε τα μηνύματά σας, και ακόμη και αν δεν έχουμε προλάβει να τα διαβάσουμε ολόκληρα, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κάπως έτσι κύλησε και αυτό το πρωινό, με τον Τάσο Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Και ακολουθούν Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθνές Νέγκανα, στο όλοι. Καλά μείνετε.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, μποτιλιάρης με επικρατεί από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου, αλλά και στις εξόδους Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστηρίας Προπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Φάρο Ψυχικού, αλλά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στην Ουάσιγκτον για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα, η τιμή του πετρελαίου Brent διαπραγματευόταν στα 91,33 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης στην ατζέντα. Στο κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού του φορέα στις 8 απόψε στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει επισήμως στην κεντρική πολιτική σκηνή. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα του κινήματος και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν στην πρώτη γραμμή της νέας αυτής πολιτικής προσπάθειας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες χθες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι ΚΙΔ, κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένα ενεργή αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της διαδικασίας αύριο και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα πολεσθέντα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά παθνακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την προσεχή Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά, τα οποία θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του στο Μύρο και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα έχει διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου και παραμένει για νοσηλεία. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Δυτική Πολωνία. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Χιλή, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή για τραυματίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και δεν υπάρχει σωσμός, παιδιά. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ποιοι νόμοι, αλλά ξέρουν πάντα να κουνάνε το δάχτυλο σε σένα που με ακούς εκεί, Γιώργο, Δημήτρη. Πέτρο, εσύ φταίς γιατί δεν έχεις αναλάβει την ατομική σου ευθύνη, γιατί όλοι οι άλλοι είναι αλφαδιά, γιατί όλοι οι άλλοι εφαρμόζουν τους νόμους, γιατί εσύ πρέπει να σώσεις την πατρίδα. Μην κοιτάς τι κάνει η πατρίδα για σένα. Δες τι κάνεις εσύ για την πατρίδα και δες γύρω την πατρίδα, δες τι γίνεται γύρω-γύρω. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα της χώρας, το βασικότερο, ότι πραγματικά δεν εφαρμόζεται ο νόμος για όλους. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε ένα κράτος δικαίου. Γιατί δεν έχουμε ελευθεροτυπία. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα που θα έπρεπε να λειτουργούν στον αυτόματο. Και όχι με άλλους τρόπους και με νταλαβέρια και οτιδήποτε άλλο. Ο καιρός σήμερα, παιδιά, θα είναι ανωδικός. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς. Θα υπάρχουν και αυτές οι αβεβαιότητες. Αλλά γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις εκεί στα βόρεια ή δυτικά. Η θερμοκρασία, όπως είπα, θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Στην Αττική θα είναι 17 με 29. Λέμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Κάρπο, στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι με τον έμπολα. Έτσι βλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος είναι για να σκανάρει όλη αυτή την ιστορία, προφανώς βλέπει να ξεφεύγει και μετά χτυπάει. Καμπάνες, παιδιά, καμπάνες. Ξεφεύγει, λέει, στην Αφρική, καλά, και γίνεται μακελιό, έτσι. Έχουμε εμφύλιους σε πολλές περιοχές, γιατί έχουν μπει τα μεγάλα συμφέροντα, μεγάλες χώρες, ανταγωνίζονται Κίνα, Τουρκία, Αμερική, Ρωσία, για να τους πάρουν ό,τι πολύτιμο έχουν και βάζουν τους ολιγάρχες, δεν τους ενδιαφέρει υγεία, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, δεν μπορούν να πάνε να βοηθήσουν. Και τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο έφτασε και στην Ιταλία. Βέβαια, μας απασχολεί το πρόβλημα όταν φτάνει στην Ευρώπη. Γιατί κατά τα άλλα εκεί είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Τώρα, εγώ σας τα έλεγα από χθες, επειδή λέμε για συμφωνίες, λέω περιμένετε να δούμε να περάσει το βράδυ, να δούμε τι θα τουιτάρει ο Τραμπ, τι θα γίνει με το Ιράν, τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς κτλ. Τώρα, ξαναγίνεται τελεσίγραφο, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε επιδρομές στο Αμπάς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω και εύχομαι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πάντως πολλά μπορούν να συμβούν τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη λογική. Γιατί ποια είναι η λογική όταν υπάρχει μια 25χρονη στην Κρήτη που δεν δηλώνει τις γένες της, υπάρχουν αδήλωτα παιδιά που δεν ξέρουν αν είναι δικό της το παιδί, ζούσε σε αποθήκη θερμοκηπίου που παραχωρούσε ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο μητέρα άφηνε τα παιδιά μόνα τους εκεί και πήγαινε για δουλειά. Αλλά ξαφνικά όταν δημιουργείται το πρόβλημα και πέφτουμε από το συννεφάκι, λέμε πω τι έγινε. Ενώ όλοι ξέρανε. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, εδώ είμαστε πάλι γιατί στην πολιτική και στη ζωή ισχύει αυτό που λένε άλλοι κάνουν σχέδια και η πραγματικότητα γελάει ειρωνικά από τη γωνία. Σήμερα λοιπόν έχει από όλα το μενού από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Θησίο με ενδιάμεσες στάσεις, επιδοτήσεις, δικαστήρια και πολιτικά τίζερ. Στις ΗΠΑ και στο Ιράν παίζεται ξανά το γνωστό έργο, ειρήνη υποδιαπραγμάτευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για πρόοδο, η Τεχεράνη λέει κρατήστε μικρό καλάθι και κάπου ανάμεσα ταξιδεύουν κυρώσεις, πετρέλαιο, ουράνιο, στενά του Ορμούζ. Τέλος πάντων, και ξέρετε. Ουράνιο, στενά του Ορμούζ, τέλος πάντων, και ξέρετε, στο τέλος

0: Δική προηγούνται οι δημοσκοπήσεις ή οι εξετάσεις αίματος. Η Προεδρία, βλέπετε, είναι το μοναδικό επάγγελμα όπου το check-up γίνεται και πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί τους ελέγχουν εκεί πέρα, σου λέει, κάτσε να δούμε. Τώρα, βέβαια, το ότι βγαίνουν εδώ, είχαν βγάλει τον Biden ότι ήταν αλφαδιά, 100%. Δεν θα βγάλουν τον Τραμπ, που εντάξει, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Έχει αϊπνίες, λένε αυτοί που τον παρατηρούν το βράδυ. Έχει έτσι ένα προθάλαμο, είναι στον προθάλαμο της Άνοιας. Και γενικώς έτσι έχει μια σχιζοφρενική κατάληξη στα TTV βασματά του που κάνει. Τέλος πάντων, εγώ θα εξετάσω τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πλανητάρχη, ποιος είμαι. Στην Ελλάδα πάντως έχουμε το διαχρονικό εθνικό σπορ των επιδοτήσεων. 20 συλληφθέντες για τον ΟΠΚΠ, είναι ακόμα 20, έτσι ξέρετε, οι εγκληματικές οργανώσεις πάνε και έρχονται. Οδηγούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις αρχές να μιλούν για κύκλωμα ψευδείς δηλώσεις, εκατομμύρια ευρώ που έκαναν περίεργες διαδρομές. Ναι, παιδιά, τελικά έχουμε λεφτά, υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν λεφτά. Έρχεται η δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου, μόνο που πήγαινε σε εγκληματικές συμφορίες και σε λίγους. Καταλάβατε, άμα έχεις την άκρη και την πλάτη. Γιατί είναι δυνατόν τώρα να μην ήξερε κανένα το τι γίνεται. Μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη λειτουργούσε ολόκληρη μαφία, σικελία. Και είναι όλες οι οικογένειες που κυβερνούν τον τόπο από την Κρήτη και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είδανε τίποτα! Απολύτως, μωρέ, τίποτα! Οι καημενούλιδες. Και τώρα βγαίνουν το ΟΠΚΠ. Η ΟΠΚΠΙΑΔΑ συνεχίζεται έτσι, με τους τύπους που είχαν βρει τον τρόπο και αρμέγανε την Αγελάδα. Γιατί στη χώρα που εφήβρεται η φιλοσοφία, κάπου στην πορεία εφηβρέθηκε και η δημιουργική γεωργία. Ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε χωράφι. Ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε αμνοερήφιο. Αυτό είναι. Άμα το έχεις φιλοσοφήσει επί τόσα χρόνια, μετά το κάνεις πράξη, παιδιά. Και επειδή χωρίς ελληνική δικαιοσύνη δεν γίνεται, πρωινό πολιτικό καφεδάκι που το παίρνουμε κάθε μέρα μαζί και ανταλλάσσουμε απόψεις και τα λέμε όλα. Λοιπόν, προσέξτε, θυμάστε εκείνη την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη? Δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα. Παιδιά, δηλαδή μιλάμε δικαιοσύνη για όλους, έτσι. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Υπάρχουν καταγγελίες για καθυστερήσεις, πληστηριασμοί που τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποφάσεις. Δηλαδή, προσέξτε, μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση, γίνονται πληστηριασμοί. Τους ζητάνε πανωτόκια, τους ζητάνε τα πάντα. Έχει βγει η απόφαση που ξέρουμε το σκεπτικό της περίπου προφορικά, αλλά δεν το έχουμε δει γραπτός. Για να το πάρουν οι νομικοί και να πάνε στα δικαστήρια να διεκδικήσουν, να σωθούν τα σπίτια των ανθρώπων. Για αυτή την ξεφτύλα μιλάμε. Και εδώ και γεννιέται το ερώτημα. Όταν η δικαστική ώρα κινείται με ημερολόγιο και ο πληστηριασμός με χρονόμετρο, ποιος τελικά προλαβαίνει? Ποιος προλαβαίνει να σώσει τη ζωή του, παιδιά? Γιατί όταν να εξυπηρετήσουμε τα φαντς, η απόφαση βγήκε σε χρόνο ντετέ. Καθαρογράφηκε εντός 24 ώρου. Και φυσικά, παιδιά, το θυσίο. Γιατί η πολιτική αγαπά τη σκηνοθεσία. Όσο σκηνοθέτει στο καλό φως. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει με φανέλα Μέση, Μπαρτσελόνα κτλ. Αυτό τώρα βέβαια δεν είναι ακριβώς κανονική πολιτική, αλλά τέλος πάντων θα έχει και διάφορα. Το τιζεράκι είναι, θα έχουμε και μουσική. Κραουνάκι, χρώματα, συμβολισμούς, αισθητική που ήδη συζητιέται περισσότερο από το περιεχόμενο. Έτσι, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελόνα, μουσική. Και το σύνθημα τώρα είναι η ώρα. Μένει να δούμε αν αύριο θα παρακολουθήσουμε πολιτική, μάλλον όχι αύριο, σήμερα, την πολιτική πρεμιέρα ή το δοκιμαστικό για την καμπάνια υψηλής παραγωγής. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μας απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο, μάλλον σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Ένα, γιατί βγήκε χθες ο Γιούνκερ σε αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky και είπε ότι εμείς του προτείναμε να μην κόψει τις συντάξεις, αλλά να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Αλέξη, πες αλεύρι, ο Γιούνκερ σε γυρεύει, είσαι με τους πολλούς ή τους λίγους, για να ξέρουμε. Αυτό είπε ο Γιούνκερ. Είπε, παιδιά, εμείς του είπαμε, μην κόψεις τις συντάξεις, τα ΕΚΑΣ κτλ. Εδώ υπάρχει φορολογική ύλη, φορολόγηση στους εφοπλιστές, να τελειώνουμε. Και επίσης, Αλέξη, πες μας για τις καταγγελίες του Στεφάνου Κασελάκη για τα μαύρα ταμεία κτλ. Γιατί η απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Αν είναι συκοφάντης ο Στεφάνος Κασελάκης, να τον πας στο δικαστήριο. Διαφορετικά, απάντησέ του, γιατί δεν ξέρω. Α, πάει και ο οικονομικός διευθυντής, ο Γεωργόπουλος, αυτός που έστειλε στο δικαστήριο τον Κασελάκη για το Ποθενέσχες και στο δικαστήριο αφήσανε υπόνοιες ότι ψευδομαρτύρησε κτλ. Θωώθηκε ο Κασελάκης, παρετήθηκε και ακόμη μια φορά από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε παρετηθεί και επί Κασελάκη, αλλά ξαναπαρετήθηκε και βέβαια θα πάει τώρα, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Έρε γλέντια, έρε γλέντια. Αυτή είναι έτσι. Καφές λοιπόν, ψυχραιμία και ξεκινάμε, γιατί ο κόσμος αλλάζει, οι τίτλοι τρέχουν και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν ζούμε γεωπολιτική, πολιτική ή απλώς μια πολύ ακριβή παράσταση με εισιτήριο, φυσικά την υπομονή μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989 και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέστης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή η πολύτιμη συνεργατήδά μας εδώ, η Αγγελική Λάζου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιμέλειες και στις επιλογές, η Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, Viper 6947-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στο Δημήτρη, στο Μπάτροκλο. Την καλημέρα μου στα μηνύματα που μου στέλνετε στα social media. Είναι απίστευτα αυτά που δέχομαι αυτές τις ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικά. Έχω κάνει σχετικές αναρτήσεις στο Facebook για όλους εσάς. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα στον πρωινό μου ραδιοφωνικό φίλο, λέει. Καλημέρα στην αγαπημένη μου ραδιοφωνική συντρόφισσα, Όλγα. Καλημέρα, γιατί είναι και της ημέρας. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η παρέμβαση Τσίπρα έπαιξε ρόλο στην απομάκρυνση σας από το κόντρα. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να τα φανταστείς, μπορείς να τα συμπεράνεις, οτιδήποτε. Εγώ δεν ξέρω τι και πώς. Εγώ ξέρω ότι επειδή δεν αφορά και τους ακροατές εδώ του ραδιοφώνου περισσότερο, εγώ ξέρω ότι με πήραν ένα τηλέφωνο και με έθεσαν σε αναγκαστική άδεια. Πέμπτη, την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα, χωρίς καμία εξήγηση και όλα αυτά. Προφανώς κάτι συνέβη. Από εκεί πέρα ενώνεις τελίτσες και μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις κάτι συγκεκριμένο ή κάτι άλλο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για πολλά πράγματα. Και από εκεί πέρα χαράσεις το δρόμο σου και λύνεις τις εργασίες σου, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή μου να κάνω. Ο κάθε άνθρωπος, ιδιοκτήτης ή μη μέσου ενημέρωσης, μπορεί να κάνει τι θέλει, δικό του το μέσο ενημέρωσης. Από εκεί πέρα εγώ δεν είμαι ούτε ρουλεμάν, ούτε εργαλείο, είμαι ένας δημοσιογράφος που με λένε Νίκο Παναγιωτόπουλο, προσπαθώ, κάνω λάθη, αλλά λέω αυτό που πιστεύω εγώ. Δεν έχω υποβολής, ακόμα και αν αυτός που μου λέει κάτι μπορεί να έχει δίκιο, δεν θα κάνω τον υποβολέα κανενός. Εγώ απλώς τα λέω αυτό που πιστεύω και έχω μια διάκριση. Η είδηση είναι είδηση και το σχόλιο είναι ελεύθερο. Άλλο να παραποιείς την είδηση, η είδηση είναι είδηση και πρέπει να προβάλλεται και από εκεί πέρα υπάρχει το σχόλιο. Και το σχόλιο ανήκει με την υπογραφή του καθενός. Και αυτό κρίνεται από όλους. Έτσι. Όπως επίσης και η αξιολόγηση της δημοσιογραφίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Η Βασιλική μου λέει καλημέρα, Νίκο, από την κόρη μου, την Άννα, 6 ετών, που σε ακούει καθημερινά στον δρόμο για το σχολείο. Πω, τι μήνυμα τώρα. Έλειωσα. Βασιλική μου, καλημέρα. Ανούλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στο σχολείο τώρα είναι ό,τι πρέπει, σιγά σιγά κλείνουν και τα σχολεία, μια χαρά είμαστε. Ο Τσιάμις μου στέλνει κάτι, τώρα εντάξει ρε Αναστάση, εντάξει Αναστάση. Ο Πάνος μου λέει πρέπει να αναδείξετε δυνατά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά και την ίδια στιγμή άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ακόμα και με εισαγγελικές παρεμβάσεις, μένουν χωρίς σωστή αγωγή και παρακολούθηση στους δρόμους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα από Κονγκό. Η έμπολα είναι στο βόρειο Κονγκό. Δυστυχώς η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνο. Τώρα μάθαμε για τη μαφία και τον Ταβατζηλίκη στην Κρήτη. Ναι, τώρα τα μαθαίνουμε όλα. Αναστάσιος, καλημέρα. Γονείς του Άννου στο Χολαργό στάθηκαν αντίον εταιρείς κινητής μέσω μονομελούς πρωτοδικίου για το θέμα των κεραίων, έτσι. Ο Μελέτιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλώς να έρθει ο Τσίπρας για να κυβερνήσει χωρίς να έχει την τρόικα και για τις συντάξεις εγώ την έλαβα κομμένη από τους προηγούμενους σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μου έκοψε τίποτα. Ο Τσίπρας σε περιμένουμε μελέτη. Περίμενε, Μανώλη, η μελέτη. Ο Τάκης καλημέρα. Μήπως ο Γιούγκερ είναι πυροτέχνημα, καθώς τα εισοδήματα των εφοπλιστών είναι πολύ μικρότερα από όλους μας. Τι να σου πω. Ο Δάκης, Νίκο, καλή εκπομπή. Άλλαξε γκάνσε ροζ, βάλε μετάλλικα για έναρξη. Εντάξει, θα το φτιάξω γι' αυτό. Θα το βάλω δεύτερο, δεύτερη έναρξη. Ο Παναγιώτης μου λέει: μην αλλάξεις, αρέσεις, γι' αυτό πρεσβεύεις. Κάνεις τη διαφορά, Νικόλα, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλώς ήρθες στο κλαμπ των κομματικών αποθήσεων. Επίσης, στην παλιά Εθνική Οδό, Μέγαρα Κινέτα, στην Κακιά Σκαλά, έχει κλείσει ο δρόμος. Πολύ καιρό για να μετακινηθούν πρέπει να πληρώνουν διόδια μέσω της Νέας. Όταν είχε κλείσει λόγω έργων, λίγο πριν τον ισθμό, δεν πλήρωναν. Τι δεν πάει καλά. Έλατε, τι δεν πάει καλά, Δημήτρη. Με έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
13: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
14: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
12: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
15: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
12: Τα λόγια είναι φτωχά.
16: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
17: Αλήθειες με τη Ζήνα.
12: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
17: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για barbecue. Θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, με τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς. Έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργολαβικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού. Και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα. Φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. 2-12-2-12-4-8-800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας onaira@alfaradio989.gr. Καλημέρα, χάρη μου, να είσαι καλά. Οι ενδείξεις για ό,τι σου συνέβη είναι πολύ χρήσιμες. Βοηθούν πάρα πολύ γιατί δεν θα ψηφίσουμε. Ιστερόγραφο δύναμη. Χάρη μου, όχι. Είναι για να ψηφίσετε. Εγώ το πάω ανάποδα. Γιατί η συμμετοχή είναι αυτή που ανατρέπει πράγματα. Η μη συμμετοχή επιτρέπει σε όλους αυτούς που θέλουν να έχουν τους στρατούς τους και να διαμορφώνουν το πλαίσιο έτσι όπως το γουστάρουν αυτοί. Η μη συμμετοχή και η παρέτηση τους διευκολύνει. Να επιλέξεις και να πας ό,τι θέλεις, ό,τι αγαπάς, ό,τι πιστεύεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την υπόθεση με τις... και εμείς δηλαδή λέγαμε για τις κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη και να τα πρόστιμα και να από εκεί και να από εδώ. Τώρα υπάρχει ένα ζητηματάκι. υπάρχει ένα ζητηματάκι ότι οι κάμερες αυτές εκδίδουν κλήσεις οι οποίες δεν είναι κανονικές. Κάνουν πολλά λάθη. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου χρεώνουν κλήση την ώρα που ο τροχονόμος έχει ανοίξει το ρεύμα για να περάσεις, ενώ είναι κόκκινο. Η κάμερα δεν συγχρονίζεται και σου ρίχνει κλήση. Και μετά, αν δεν βρες, κάνε ένσταση κτλ. Δεύτερον, σου βάζει, αν περάσεις λίγο την. Για πολλούς λόγους. Μπορεί να έρθει ένα στενοφόρο από πίσω σου και να κάνεις λίγο μπροστά για να περάσεις το στενοφόρο. Αν πατήσεις τη διάβαση στο φανάρι, γράφει για κόκκινο. Μπορεί να εγκλωβιστεί στην κίνηση. Συμβαίνει σε όλους μας. Όσοι είμαστε εκεί έξω στους δρόμους, μπορεί να μας συμβεί. Λοιπόν, και άλλες πολλές κλήσεις, οι οποίες, για παράδειγμα, λέει, παιδιά, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Θα πληρώσουμε ένα διαγωνισμό, θα βάλουμε τις κάμερες και δεν έχουμε κάνει ένα test drive, ρε παιδιά, να δούμε μπορεί να δουλέψει αυτό το σύστημα. Λέει, άμα φοράς μαύρα ρούχα, δεν καταλαβαίνει η κάμερα ότι φοράς ζώνη. Και νομίζω ότι δεν φοράς ζώνη και σε χρεώνει. Δηλαδή, θα κόψουμε το μαύρο. Δηλαδή, παιδιά, ψυχραιμία. Επίσης, δεν αναγνωρίζουν πολλές φορές τον συνοδηγό και χρεώνουν κλήση στον συνοδηγό. Δεν βλέπουν ζώνη και σου λέει δεν φοράει. Αν ξύσεις, λέει, το αυτί σου, προσέξτε, αν ξύσεις το αυτί σου, αυτές οι έξυπνες κάμερες νομίζουν ότι μιλάς με το κινητό και σου στέλνουν κλήση. Το φαντάζεστε τι μπάχαλο είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά, είπαμε να το εξυγχρονίσουμε και εγώ ήμουν υπέρ των καμερών για να μπορέσουν να ρυθμίσουν κάποια πράγματα. Αλλά μην πάμε στην τρέλα τώρα. Δηλαδή, θα σηκώνεις εσύ το χέρι σου να ξύσεις το κεφάλι σου και η έξυπνη κάμερα θα λέει σήκωσε το χέρι σου για να μιλήσει στο κινητό. Και συγγνώμη, είσαι στο φανάρι για παράδειγμα και θες να δεις το κινητό σου γιατί σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα. Σταματημένος. Δηλαδή, στην ώρα της διαδρομής σου δεν θα μπορείς. Και μου λέει ο Λευτέρης ακυρώθηκε. Ναι, θα επαναπροκηρυχθεί. Προσέξτε, έχουν κάνει ολόκληρη ιστορία. Έχει δίκιο ο Λευτέρης που το λέει. Ακυρώθηκε ως φωτογραφικός. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και λέει τώρα ότι θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γιατί εδώ πέρα, αν δεν υπάρχει κάτι φωτογραφικό, δεν προχωράει, παιδιά. Δεν προχωράει. Αλλά θα τα πούμε και αυτά. Θέλω να μπω πρώτα στην συζήτηση για το ότι πάμε να εφαρμόσουμε κάτι το οποίο είναι δυσλειτουργικό. Και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η άλλη παπάντζα λέει τώρα με τις κάμερες στα λεωφορεία. Οι κάμερες βλέπουν μπροστά και γράφουν ότι υπάρχει μπροστά. Δεν ξέρουν αν έχει σταματήσει γιατί λιποθύμησε κάποιος. Δεν ξέρουν αν υπήρχε εμπόδιο. Επίσης, οι κάμερες δεν καταλαβαίνουν και δεν αντιλαμβάνονται ότι στις λεωφοριολωρίδες κάποιες φορές ή τις περισσότερες φορές υπάρχουν δεξιές στροφές. Και πρέπει κάποιος να μπει δεξιά και υπάρχει και φανάρι. Πώς θα μπει δεξιά, λοιπόν. Θα το γράψει η κάμερα από πίσω ότι μπήκε στην λεωφοριολωρίδα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος μπήκε για να στρίψει δεξιά. Δεν το καταλαβαίνει η έξυπνη κάμερα. Προσέξτε, μην ξύνετε το κεφάλι σας. Φοράτε ανοιχτά μπλουζάκια. Λευκά μπλουζάκια, γιατί αυτό δεν καταλαβαίνει. Τέλος πάντων, αφού δεν καταλαβαίνει, μην το βάλουμε και μην το χρυσοπληρώσουμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η ιστορία ότι ακυρώθηκε για τις φωτογραφικές διατάξεις, παιδιά. Κάποιος τα κονόμαγε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφορετικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989. Και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Και τώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι νομικός οθωμανολόγος, τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων, διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα.
21: Καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλο και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο. Τι συμβαίνει στο Ιράν, αν έχετε καταλάβει, τι συμβαίνει, ποια είναι η συμφωνία, τέλος πάντων, τι ακριβώς γίνεται τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί.
21: Κοιτάξτε, απορία ψάλτου Βίξ, έλεγαν παλιά. Λοιπόν, παρότι μπορούμε να πούμε ότι το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα τελειώσει ο πόλεμος το Πάσχα έχει ακολουθηθεί. Εκείνο το οποίο δεν μπόρεσε τελικώς να ακολουθήσει και να το υλοποιηθεί είναι η συμφωνία. Γιατί από το Πάσχα και μετά παλεύουμε να δούμε αν τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία και είμαστε σε μια γκρίζα κατάσταση που είναι και η χειρότερη, όπου το πόλεμος γίνεται για να τελειώνει μια κατάσταση ενδεχομένως, έστω νικηφόρα ή τέλος πάντων με ένα συμβιβασμό ή να σταματήσει τελείως και ό,τι γίνει έγινε. Είμαστε σε μια γκρίζα κατάσταση που φοβάται ο Γιάννης ο Θηρίο και το Θηρίο για τον Γιάννη. Όλοι κοιτάνε να βγουν και να πούν ότι είμαστε νικητές της κατάστασης και αυτό δυστυχώς έχει τελματώσει, δεν έχει ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι με τέτοια κατάσταση. Όπως είχα πει και επιμένω σε αυτό από την αρχή του πολέμου, το Ιράν, μια χώρα με παράδοση έτσι, αυτοκρατορική και παλιά παράδοση, που δεν έχει σχέση με τον αραβικό κόσμο, δεδομένου ότι δεν είναι Άραβες καν οι άνθρωποι, είναι και Σιίτες στο σύστημα. Έρχονται με μια άλλη παράδοση, μια άλλη κουλτούρα. Υπάρχει μια έννοια στη γλώσσα τους που λέγεται Ιζάτ. Είχα γράψει και ένα άρθρο σχετικά συναλλητικό για το Ιζάτ. Σημαίνει διαχρονικότητα, σημαίνει τιμή, σημαίνει αξιοπρέπεια και μη παράδοση. Όμως έχει μέσα και την έννοια της προσαρμοστικότητας, δηλαδή προσαρμόζονται στις καταστάσεις. Και είναι ένας λαός ο οποίος κάποτε, ιστορικά, για να μην χάσει την εξουσία της χώρας του, προτίμησε να γίνουν μουσουλμάνοι, ήταν ζωροάστρες μέσα τότε, προτίμησαν να γίνουν μουσουλμάνοι για να μην παραδώσουν την εξουσία στους Άραβες. Επομένως, γινόμενοι μουσουλμάνοι, οι Άραβες τους άφησαν να διοικούν αυτή τη χώρα τους και μετά από λίγο διαφοροποιήθηκαν μέσα στο διάβα του χρόνου και γίνανε Σιίτες από Σουνίτες, που ήταν οι υπόλοιποι Άραβες. Επομένως, έχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από αυτή που ενδεχομένως αντιλαμβανόμαστε εμείς στη Δύση και τελείως διαφορετική κουλτούρα όπως αποδείχθηκε από αυτή που αντιλαμβανόντουσαν οι Αμερικανοί, παρότι υπάρχουν λαμπρά πανεπιστήμια και σπουδές και τμήματα Ιρανικών σπουδών στις ΗΠΑ και πολλοί Ιρανολόγοι, τους οποίους διάβαζα αυτό το χρονικό διάστημα και διάβαζα ακόμα, λέτε.
0: Τους οποίους δεν τους ακούει όμως η κυβέρνηση, έτσι.
21: Δεν τους ακούει και ακριβώς όπως θα λέτε.
0: Δηλαδή, αυτό είναι ένα κακό το οποίο το έχουμε και εμείς, το έχουν όμως προφανώς σε όλο τον κόσμο, ότι δεν ακούν τους ειδικούς. Ή τουλάχιστον να πάρουν την άποψή τους και μετά κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
21: Θεωρούν ότι οι ειδικοί είναι απλά θεωρητικοί γιατί δεν έχουν γνώση επί του πεδίου, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς. Όταν ο πρόεδρος της Κίνας επικαλείται το Θουκυδίδη, που διδάσκεται σε όλες τις σχολές στρατιωτικές των ΗΠΑ της Αμερικής και όλοι ξέρουν τι είναι, αλλά προφανώς στο πεδίο τα πράγματα πάνε αλλιώς. Κύριε Σταθακόπουλε, πείτε μας λίγο και τι γίνεται με την Τουρκία. Γιατί ήδη ανεβάζει τους τόνους. Έχουμε αυτή την υπόθεση με το νομοθέτημα που θέλει να νομοθετήσει όλη τη γαλάζια πατρίδα και να το κάνει αυτό ένα εσωτερικό δίκαιο. Και από την άλλη έχουμε και στο εσωτερικό διάφορα θέματα. Βλέπουμε τον Ερντογάν να έχει αποφάσεις δικαστικές για το ποιος θα είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Έχουμε και στο πεδίο πια και αερομαχίες επιστρέφουν. Πού πάει η κατάσταση, τι καταλαβαίνετε εσείς?
21: Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι σαν το 20 τουλάχιστον. Ελπίζω όχι χειρότερα. Και από εκεί και πέρα, στα θέματα τα οποία με ρωτήσατε, αναφορικά με το θέμα του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος δηλαδή, συμβαίνει το εξής. Όταν έχασε τις εσωτερικές εκλογές στο συνέδριο που έγινε το ΤΣΕΧΑΠΕ ο Κιλιτσάρογλου μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, έγινε ένα συνέδριο για να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα και με την αρχηγία του κόμματος. Εκεί ο Κιλιτσάρογλου έχασε από τον Οζέλ, αλλά έκανε προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο της Άγκυρας, την οποία έχασε αρχικά, συνέχεια έκανε έφεση, πήγε στο 30ο τμήμα του εφετείου, του διοικητικού εφετείου, όπου το εφετείο τον δικαίωσε και αυτή τη στιγμή εκλήθη το κράτος, δηλαδή οι δικαστικοί επιμελητές, να εφαρμόσουν την απόφαση του εφετείου. Επομένως θα κάνουν έξωση στον Οζέλ για να αναλάβει πάλι ο Κιλιτσάρογλου. Βεβαίως υπάρχει και αναιρετικά το Ντάνι Σταΐ, που είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, που σαν το Συμβούλιο Επικρατείας το δικό μας, το οποίο θα μπορεί ο Ζέλ να προσφύγει, αλλά αυτό θα του φάει αρκετό χρόνο, τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια, για να δικαιωθεί ενδεχομένως και να επανέλθει. Μέχρι τότε όμως η αντιπολίτευση θα είναι κολοβή, να το πω έτσι λαϊκά, σε μια κατάσταση η οποία σαφώς εξυπηρετεί και βολεύει τον πρόεδρο Ερντογάν. Τώρα, αναφορικά με το Γιάννης Ματ, που είναι το νομοθέτημα, το οποίο θέλει να το κάνει κανούν, δηλαδή νόμο, θεωρώ ότι μάλλον σήμερα το μεταξύ ξεκινάει και το Κουρμπάν Βαϊράμ, θα κρατήσει μέχρι τις 30 του μήνα, έτσι, μια μεγάλη γιορτή στο Ισλάμ.
0: Το οποίο, αυτή την πολιτική κίνηση θέλει να την κάνει τώρα, σε αυτή την περίοδο, έτσι.
21: Θέλει να την κάνει ακριβώς μετά στον Ιούνιο, δηλαδή με το που θα τελειώσει το Κουρμπάν Βαϊράμ. Θεωρώ ότι θα είναι ένα νόμο πλαίσιο που με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και νόμους του Ερντογάν, ανάλογα με το πόσο θα θέλει να κλιμακώσει την κατάσταση, θα ψηφίζονται αυτά, θα έρχονται και θα...
0: Άρα μας λέτε, έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε, θα φτιάξει ένα πλαίσιο το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει και να προκαλεί. Δηλαδή το πλαίσιο θα είναι έτσι ένα γενικό... Οπότε και εμείς μπορεί να πανηγυρίσουμε ότι να ορίστε δεν γράφει συγκεκριμένα πράγματα, δεν έχει ζώνες,
21: αλλά με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα θα ορίζει τι θέλει κάθε φορά.
0: Οθωμανικός τρόπος εξωτερικής πολιτικής, έτσι.
21: Πολύ σωστά.
0: Βάζει το πλαίσιο και μετά αυτός με τα προεδρικά του διατάγματα θα μπορεί ανάλογα αυτό που είπατε να κλιμακώνει. Και κάτι τελευταίο με το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, το παρακολουθείτε και αυτό. Γιατί δείχνει και την
21: ιστορία. Διάσημο πανεπιστήμιο.
0: Πολύ διάσημο.
21: Και πολύ μεγάλο, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο και, πανεπιστήμιο.
21: Και Έλληνες καθηγητές εκεί και πολλούς Έλληνες απόφοιτους από τον Μπιλγκί.
0: Όπου αποφάσισε την αναστολή της άδειας λειτουργίας, μετά έγιναν κινητοποίησεις. Αυτό δείχνει και την πολύ μεγάλη εσωτερική ένταση, έτσι, κύριε Σταθακόπουλε, που υπάρχει. Πείτε μας λίγο.
21: Υπήρχε ήδη από την εποχή που συγκρούστηκαν οι γενίτσαροι με το κράτος το 19ο αιώνα. Υπάρχει η σύγκρουση του Σαριάτ, του Ιερού, το οποίο εκπροσωπούσε και πάρα πολλά χρόνια ο Σουλτάνος και το Ιερατείο, και του Κοσμικού, το οποίο εκπροσωπούσαν οι Γενίτσαροι και ο στρατός. Μετά το κίνημα των Νεοτούρκων και στη συνέχεια όπως επικράτησαν οι Κεμαλικοί και οι διάδοχοι του Κεμάλα, τον Ινωνού και μετά, δηλαδή μέχρι να επικρατήσει ο Ερντογάν, έχουμε αυτή τη σύγκρουση στην Τουρκία του ιερού με το κοσμικό. Αυτή τη στιγμή έχει όμως γίνει μια υπερσυγκέντρωση του ιερού στα χέρια της εξουσίας, δηλαδή του Ερντογάν, όπου ελέγχει και το στρατό πλέον, κυρίως μετά το...
0: Με το πραξικόπημα, το χρησιμοποίησε τέλος πάντων.
21: Ναι. Ακριβώς, πριν 10 χρόνια. Έχει κάνει υπερσυγκέντρωση και τώρα από ό,τι φαίνεται ξεδοδιάζει, να το πω λαϊκά, και την κάθε φωνή αντιπολιτευτική, χωρίς να σημαίνει ότι μια φωνή αντιπολιτευτική στην Τουρκία, δηλαδή και μαλική, είναι υποχρεωτικά δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή, φιλοδυτική, και ότι θα μας συνέφερε εμάς.
0: Τα μεγαλύτερα προβλήματα, κύριε Σταθακόπουλε, οι κεμαλιστές μας τα έχουν δημιουργήσει, έτσι δεν είναι?
21: Ακριβώς. Είναι βαθιά εθνικιστές και ήδη παρά την διάλυση του κόμματός τους και παρότι εντάσσονται τουλάχιστον 1-2 βουλευτές και πολλοί πολιτευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, εντάσσονται πλέον στο ΑΚΕΠΕ, στο κυβερνό κόμμα του Ερντογάν. Πρέπει να τα ξέρουμε κι αυτά.
0: Έχουμε τέτοιες διαδρομές, δηλαδή φεύγουν από τα...
21: Έχουμε τέτοιες, ήδη.
0: Έτσι. Φεύγουν δηλαδή από τα κεμαλικά κόμματα, το κεμαλικό κόμμα, και πάνε στο ΑΚΕΠΕ, έτσι.
21: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
21: Ένα-δύο βουλευτές και ήδη... Έχουμε και πολλούς πολιτευτές.
0: Και βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν διαβάζουμε καλά την Τουρκία. Δεν ξέρουμε όλα τα εσωτερικά τους.
21: Γιατί, μόνο σίγουρα.
0: Γιατί όλα αυτά μετά βγαίνουν στις σχέσεις. Γιατί τώρα ετοιμάζει και κάτι άλλο ο Ερντογάν. Ετοιμάζει να διαλύσει τα κόμματα, να το κάνει αμερικάνικο σύστημα, δηλαδή να υπάρχουν οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικανοί. Κάπως έτσι. Δεν είναι ένα τέτοιο σύστημα που θέλει να κάνει. Και θέλει να διαλύσει
21: αυτό
0: τα κόμματα.
21: Αυτό το σύστημα θέλει να κάνει. Και μάλιστα θέλει σε κάποια κορύφωση όλων αυτών των καταστάσεων να εφαρμόσει το άρθρο 116, να πάει σε πρόωρες εκλογές, το φθινόπωρο του 27 δηλαδή, αντί για την άνοιξη του 28, πράγμα που του δίνει το δικαίωμα να ξαναείνει υποψήφιος για μία τρίτη φορά, πρακτικά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται δεύτερη, άρα θα μπορεί συνταγματικά να ξαναείνει υποψήφιος.
0: Επειδή δεν θα έχει ολοκληρώσει τη θητεία με αυτό το...
21: Ακριβώς, με αυτή τη λογική.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
21: Εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλημέρα.
0: Τον εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Σταθακόπουλο. Είναι ένας γνώστης, έχει γράψει και βιβλία. Οθωμανολόγος. Έχει κάνει ειδικές σπουδές. Είναι νομικός, τουρκολόγος. Συγγραφέας, όπως είπα, αρκετών σχετικών βιβλίων. Διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και πραγματικά ξέρει τι λέει. Ξέρει πραγματικά τι λέει και είναι καλό να τον ακούτε όπου τον βρίσκετε, να τον ακούτε και να τον διαβάζετε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-9-9-9-9 και το email μας ο neara@alfaredio989.gr. Χάρη μου, ευχαριστώ που, ναι, εγώ έκανα λάθος. Μου λες, δεν έγραψα να μην ψηφίσουμε, έγραψα... Τι δεν θα ψηφίσουμε, όλα καλά, καλημέρα. Προφανώς η ταχύτητα πολλές φορές. Ο PD, μου λέει, αυτοί προεκλογικά έλεγαν ότι θα καταργήσουν τον ένφια. Τώρα βάζουν νέο φόρο. Τι περιμένεις από κάποιους που έβαλαν ένφια στα κλειστά ακίνητα? Αυτή η κυβέρνηση θέλει να εξοντώσει την εξόντωση του κόσμου. Σε άλλη χώρα θα είχαν φύγει χθες. Τώρα θα το κάνουμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό που λες, το έλεγα χθες, για την ιστορία με... το φόρο που έρχεται, θα πληρώνουμε, καταργεί το ΤΑΠ και θα πληρώνουμε και δήμους και περιφέρεια. Και λένε ότι είναι ένας ένφια για τους δήμους και τις περιφέρειες. Αυτό που σκέφτομαι είναι οι πιέσεις που ασκούνται σε έναν δημοσιογράφο. Μην πεις συγκεκριμένα πράγματα γιατί βλέπεις τι θα πάθεις. Ήθελα να ήξερα τι κάνει η συνδικαλιστική σας ένωση. Άστο τώρα. Η Μάντα μου λέει καλημέρα. Πού να αντέξουν την αλήθεια τελικά. Τσίπρας ό,τι πιο σάπιο. Λυπάμαι γιατί κάποτε τον είχα στηρίξει. Αλλά καιρό τώρα έχω, τον έχω κατατάξει. Ο Νίκος μου λέει, όταν τσακώθηκαν, λες τώρα για το επεισόδιο στο γήπεδο. Να σου πω κάτι, η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει, Νίκο μου. Ελπίζω να το κάνει. Ο Ντιμ Γκάς μου λέει, καλημέρα σας Νίκο και επιτελείο, χρειαζόμαστε λεωφορείο για να πάμε χαμολιά. Να μαζέψουμε... τις πευκοβελόνες, να καθαρίσουμε αντιπυρικές ζώνες και τα λοιπά. Καλημέρα. Η Ελ Πάσα μου λέει καλημέρα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Αυτοί έχασαν καλούς και άξιους δημοσιογράφους. Καλή συνέχεια στα επόμενα βήματά σας. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα. Φυσικά δεσμούμε με τις ψευδεστήσεις ότι το Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία είναι καλύτερο από το κόμμα του Ερντογάν. Γεια σου, Κώστα. Είσαι Ακύλας, έτσι σε βλέπω. Είσαι Ακύλας, είσαι φαν του Ακύλα. Κανατηράκι δεν μας στέλνεις. Bill the Kid, το μεγάλο φαγοπότη λέει. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πόσο δήλωσαν συνολικά τα κίνητα κτλ. Κώστα, άστα, αγκαλίτσες, ρίξε καμιά τιμή να έρθω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάρτε τηλέφωνο, μηνύματα, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Πάμε να δούμε όμως αυτό το θέμα που το έχετε θίξει κι εσείς. Σας το είπα και χθες, να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε ανησυχήσει λίγο με το νέο διπλό αυτοδιοικητικό ένφια. Γιατί έρχονται νέοι φόροι, υποτίθεται ότι θα μειώνονταν. Και πάλι στα ακίνητα, πάλι αυτά τα ακίνητα. Και θα καταργηθούν κάποια, θα έρθουν κάποια άλλα. Αλλά το τέλος, μας ενδιαφέρει στο τέλος, αν θα πληρώσουμε περισσότερα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και πόσο ακόμα θα επιβαρύνονται τα ακίνητα. Γιατί προφανώς, αν επιβαρυνθούν τα ακίνητα, ο ιδιοκτήτης θα τα ρίξει στο ενίκιο. Μια κυβέρνηση λοιπόν που λέει ότι θέλει να μειωθούν τα ενίκια, δεν μπορεί να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ακίνητα. Έτσι είναι απλή οικονομική συνταγή. Πάμε στον κύριο Μάνο Κρανίδη, γραμματέα ενημέρωση τη Πομιδά, τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, για να δούμε τι γίνεται. Κύριε Κρανίδη, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνετε, εγώ είστε.
0: Εσείς είστε καλά.
9: Δόξα τω Θεώ, κύριε.
0: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, γιατί έχει ανησυχήσει ο κόσμος, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, τι είναι αυτό που έχει έρθει σε διαβουλεύση, τι είναι αυτό το πρόβλημα.
9: Λογικό είναι, τι έχουν βγει δημοσίευμα. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για το. Η ουσία βγαίνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειών, ο οποίος μέσα σε κάποια άρθρα που αφορούν τα έσοδα της πράξης κλπ. Αναφέρει ότι στην ουσία θα δημιουργηθούν δύο νέα τέλη, το τέλος τοπικής ανάπτυξης για τους Δήμους και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία αντικαθιστούν το TAP. Το TAP το γνωστό και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά στην ουσία συνολικά, μέγιστη τους μορφή, είναι παραπάνω ο συντελεστής τους σε σχέση με αυτά που αντικαθιστούν. Άρα, αν εφαρμοστούν αυτά στο σύνολό τους, που είναι ένα πλήξανο
0: ενδεχόμενο. Εδώ η φορολόγηση είναι βάση συντελεστή. Έτσι,
9: αντικειμενικής.
0: Είναι ένα συντελεστής ο οποίος μπαίνει στην αντικειμενική αξία, 0,25-0,35.
9: Έτσι. Στην τιμή ζώνης επί μέτρα, επί.
0: Α, πάει. Αντικειμενική τιμή ζώνης. Και έχεις επισυντελεστή αυτού που έχει και βγαίνει το ποσό, έτσι.
9: Το ποσό.
0: Και αυτό το ποσό, γιατί εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερο από...
9: Γιατί τα μέγιστα όρια των δύο τελών είναι μεγαλύτερα από το συνολικό άθροισμα των άλλων δύο που καταργούνται.
0: Α, μάλιστα.
9: Έτσι φαίνεται από το σχέδιο. Πρέπει να αποσαφινιστεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι είπατε. Όταν πας να κάνεις μια καινούργια αλλαγή, πρέπει να αποσαφινίσεις στους εκατομμύρια ιδιοκτήτες, γιατί είναι και 7 εκατομμύρια. Είναι πολλές ιδιοκτήτες. Τι ακριβώς είναι αυτό.
0: Και
9: θα έχει επιβάλλει, πόσο θα έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
9: Αφήνεις με την βεβαιότητα, γιατί μιλάμε για ένα κινητό που έχει 45 φόρους και τέλη. Όπως είπατε σωστά. Δεν μπορεί να φορολογούμε συνέχεια το κινητό και να περιμένουμε να μειώνονται όλα, να γίνονται. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θέλουμε μείωση της φορολογίας και μετά βεβαίως να μειωθούν και τα ενίκια. Βεβαίως. Δώσε κίνητρα. Το να ανεβάζει συνέχεια τα τέλη. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, το τονίζω. Αν σας το διαβάσω, θα πάμε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, όλοι πληρώνουμε συνέχεια στο ακίνητο. Από το οικόπεδο που το έχουμε, από την αγορά οικοπαίδου, μέχρι να φτιάξουμε ένα εκτήριο και να το πουλήσουμε, είναι άπειρη φόρη πλέον.
0: Ναι, αυτό.
9: Πώς θα πάμε έτσι.
0: Ναι, πραγματικά, εμένα μου κάνει εντύπωση από τη μία να λες ότι εγώ θέλω να μειώσω τα ενίκια και από την άλλη όλες οι πολιτικές να πηγαίνουν, γιατί προφανώς ο ιδιοκτήτης θα μεταφέρει το κόστος.
9: Δηλαδή πρέπει εδώ να έρθει η κυβέρνηση άμεσα, σήμερα.
0: Να το διευκρινίσει.
9: Να πείσει άλλο, γιατί μετά βγαίνουν οι πληροφορίες, διαρρέονται οι πληροφορίες Εμείς αμέσως αντιληφθήκαμε από το σύνδιο νόμου, το έχουμε αντιληφθεί όποιος το διαβάσει, αλλά είναι κάπου που πρέπει να βγει να αποσαφηνίσει, να πει αυτό έχει είναι έτσι, θα μειώσω το συντελεστή, κάτι θα κάνω. Να ξέρουμε, δεν γίνεται να τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Και υποτίθεται ότι μέσα σε μια λογική πρέπει να μειωθούν οι φόροι, έτσι.
9: Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ξεκινήσαμε από τους προσωρινούς.
9: Σοβαρή μείωση φόρων, σοβαρή θέλει, όχι μείωση απλά.
0: Γιατί έχουμε και το στεγαστικό πρόβλημα, έχουμε και το θέμα των ενοικίων, που είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός και δεν βλέπουμε να γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις.
9: Αλλά αντίθετα... παρεμβάσεις. Δεν φτάνουν το να κάνω επιδερμικές παρεμβάσεις. Είχα ένα πρόσφατο άρθρο που έγραφε για τελή προγράμματα και κίνητρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει κίνητρα προγράμματα που όμως δεν εξυπηρετούν τον πλήρη σκοπό τους γιατί είναι ατελή. Έχουν περιοριστικά στοιχεία, αποδόμη, το λέμε μεσοβέζικα. Κάνει κανένα γενναίο, μια γενναία κίνηση. Γενναία, όπως ας πούμε μια κίνηση καλή ήταν που μείωσε τον συντελεστή φορολόγηση των μισθωμάτων, δημιούργησε μια κλίμακα με 25% κάτι είναι από το 35%. Αλλά και εκεί θέλει σοβαρή μείωση όλη η κλίμακα. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι και το έχετε πει πολλές φορές και μαζί τα έχουμε πει. Από τον όγκο των συναλλαγών παίρνει τα λεφτά του κράτους, όχι από το να βάζει μεγάλους συντελεστές.
0: Έτσι είναι.
9: Και παντού συντελεστές και παντού τέλη, ότι έχουμε ένα τέλος.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή,
9: τι να σου πω και στα ενεργειακά πιστοποιητικά που εγώ είμαι ενεργειακός εξαιρετής, ανεβήκαν τα παράβολα. Τι να σας λέμε τώρα.
0: Άρα παντού υπάρχει αυτή η πίεση προς τα πάνω. Άρα δεν θα.
9: Είναι, γιατί φαντάζομαι είναι πίεση για μόνιμα έσοδα. Ξέρετε, ό,τι βάζει στην περιουσία είναι μόνιμη. Θέλετε το πιο σίγουρο έσοδο.
0: Ο Τόμισε το είχε πει. Όταν ήρθε η Τρόικα εδώ, χτύπησε εδώ ξαπατρίστη.
9: Ναι. Όταν είναι προσωρινό.
0: Ναι.
9: Το έτσι. Τα μόνιμα έσοδα. Όταν... τα μόνιμα, τα σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Έτσι,
9: τα υποζύγια τα σίγουρα.
0: Το οποίο...
9: η... από εκεί και πέρα δημιουργεί όμως αυξήσεις.
0: Και βέβαια και είναι και μια αδικία για τα κίνητα. Γιατί δεν είναι η ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Δεν ήταν από μεγάλο ιδιοκτήτες, τσιφλικάδες. Ήταν μικροδιοκτησίες. Ένα σπίτι στην πόλη, ένα εξοχικό.
9: Και ναι. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ναι. Πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες είναι μια μάχη ζωής που είναι να πάρουμε το σπίτι μας, να πάρουμε τη δεύτερη κατοικία μας, να πάρουμε ένα κίνητο να το νοικιάζουμε. Όλες οι αποταμίευσεις, η λαϊκή αποταμίευση έχει πέσει στα κίνητα. Έτσι. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, βαρύ θέμα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες μικρομεσαίους και πολλούς μισθωτές.
0: Και βέβαια αυτό που, που θέλει.
9: Και ιδιοκτήτες.
0: Ακριβώς. Και αυτός που θέλει να φοροαποφύγει όλη αυτή την ιστορία, κάνει μια εταιρεία στο εξωτερικό, τα βάζει όλα μέσα και τελείωσε. Και
9: δεν πρέπει να υπάρχει φοροδιαφυγή. Πρέπει να είναι απλή η φόρη και να υπάρχει καμία φοροδιαφυγή. Αλλά να δοθούν αυτά, να γίνει ένα τέτοιο πλαίσιο που να είναι ευνοϊκό. Κάποια στιγμή πρέπει να το κατασκευτούμε αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο άλλο. Δεν είναι βιώσιμο.
0: Μάλιστα. Κύριε
9: Γρανή... δεν μπορεί να έχει ένα λογαριασμό ρεύματος, αν θέλετε μια μέρα. Γιατί το έχω και ως ρεπορτάζ έξω, το βγάζω. Μία μέρα να πιάσουμε λογαριασμό ρεύματος. Θα καταλάβετε ότι κάτω από 50% είναι το ρεύμα.
0: Έτσι, αυτό. Εγώ το έλεγα χθες αυτό. Εγώ θέλω να ξέρω τι πληρώνω για ρεύμα και θέλω να ξέρω τι πληρώνω στο Δήμο, στην περιφέρεια και αυτά.
9: Μία μέρα, αν έχετε όρεξη, θέλετε και την άλλη εβδομάδα,
0: θα το κάνουμε.
9: Χρωστάμε ένα λογαριασμό ρεύματος, να ξέρει ο κόσμος, θα πάμε ένα-ένα, να καταλάβει τι πληρώνουμε μέσα.
0: Και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
9: Και θα δούμε ότι εκεί θέλω να πάρω άλλο ένα. Δηλαδή να έχω άλλο ένα πάνω.
0: Δηλαδή θα σου έρχεται το λογαριασμό και θα βρει το ρεύμα, το οποίο δεν θα φταίει καθόλου το ρεύμα, θα φταίνουν όλα τα υπόλοιπα που θα είναι μέσα και θα έχουν ανέβει.
9: Εγώ σα το λέω που έχω και φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
9: Που δεν έχω ρεύμα. Το συμψηφίζω, θα πληρώνω τα άλλα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γρανή, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
9: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
10: Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, και βέβαια ακούστε κάτι τώρα που σας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να το ακούσετε, που αναφέρουμε συνεχώς το e-contract της Energy. Είναι ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα, γιατί για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας, ξέρετε, μπλέκει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως το προϊόν της χρονιάς από το κινητό. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ συντάγαμε με τον Ορέστη ότι έρχονται λογαριασμοί σε κλειστά κινητά με 40-50 ευρώ. Έτσι. Και λες, μα με χρέωσε ρεύμα. Δεν σε χρέωσε ρεύμα. Είναι όλες οι άλλες χρεώσεις που δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ο Νίκος μου λέει, έτσι απλά καλημέρα. Από θαύμα ζούμε στην Ελλαδίτσα με μια κυβέρνηση ελληνική και μαφία ρωσο-ουκρανο-τουρκική. Τι άλλο να κάνουμε. Αυτό το έθνος θα σβήσει από μόνο του. Ο Στέλιος μου λέει, ο απλούστερος τρόπος. Ο Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ο Στέλιος μου λέει, ο απλούστερος τρόπος να χτυπήσει φοροδιαφυγή είναι να την κάνει ασύμφορη. Συμφωνώ απόλυτα, Στέλιο, γιατί είναι και φοροτεχνικός άνθρωπος και γνωρίζει. Και η Έλληνα Βασιλάκου είναι εδώ, η οποία την είδα με έναν ύποπτο τρόπο να έρχεται πολύ νωρίς, και αυτό μου προκάλεσε έτσι μια περιέργεια, ότι πάρα πολύ νωρίς η Λένα σήμερα. Σταμάτης, έχεις να καταθέσεις κάτι για αυτή την... κάτι παίζει.
1: Ποιος ξέρει.
0: Η υπόνοια, να ξέρεις, είναι ότι χειρότερο. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι. Καταλαβαίνεις τώρα τι συζητάμε. Όχι,
2: Τι να πω. Ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθείς βάρος μου. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά μαζί σου.
0: Όπως τις αρχές. Ό,τι είναι να πω θα πω στα δικαστήρια. Φέρτε μου τον δικηγόρο μου.
2: Τον δικηγόρο μου, παρακαλώ, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα. Θα τα ακούσετε τώρα σε λίγο. Η ίδια θα τα πει, παιδιά. Έτσι. Λένε ένα Βασιλάκο στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ δεν. Η ίδια θα τα πει από μόνη τη. Καταλάβατε, θα τα πει. Ακούστε την πρώτη είδηση. Λοιπόν, τάξη κατή Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σα. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και δύναμη.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, με ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μειώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αυτήν την ώρα, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Δουκής Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, επίσης στην Παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδονό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Δέλτα Φαλήρου, στην άνοδο της Συγκρού από το Άλσος της Νέας Μύρνης προς Τήλους Ολυμπίου Διός, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα, λόγω και τροχαίου νωρίτερα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κτέλ και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, καθώς και στην Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το Δάσος Χαϊδαρίου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού πως έπληξε το Νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωνε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου προχωρούν καλά. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 95,53 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent στα 92 δολάρια το βαρέλι του αμερικανικού αργού. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίση αμοιβή ανδρών, γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης στην ατζέντα μεταξύ άλλων. Στον κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 8 απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάσει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή του νέου πολιτικού φορέα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο λογιστές οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και είναι ενεργή αντιδήμαρχος όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που έχουν αποκομίσει υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα Αγιώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης ανακοίνωσε την επίσημη προσφυγή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα πολυσθέντα στοιχεία. Για 27 παιδιά πανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγωδία χθες στο Χολαργό με έναν 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γέννηματάς όπου και νοσηλεύεται. Στο διεθνή χώρο και πάλι ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε αφύλακτη διάβαση στη Δυτική Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως έξυπνο φόρο στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφαρίδη 989 στα μικρόφωνα Αφιναϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Τάστας Χαρδιανιά στη ρύθμιση του ήχου, η Ντίνα Μόσχου, η Έλσα Ψαρίδη, η Νίνα η Ζαφυροπούλου και άλλοι για να στηρίξουν αυτή την εκπομπή που λέει ο λόγος.
1: Και στις δημοσκοπήσεις ο λαός.
0: Και καλά, εντάξει, δημοσκοπήσεις τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δημοσκοπήσεις για να δούμε πραγματικά πού κινείται το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να τις δούμε πολύ αργότερα, δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί τώρα άνοιξε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ανοίγει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρχονται να δίνουν συνεντεύξεις και να μας λένε τα καθέκαστα για την πορεία του κόμματός τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που είναι πάρα πολύ αυτή την περίοδο καυτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, χθες είχαμε στο Αιγαίο παραβιάσεις μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Τουρκικά αεροσκάφη και κάποια κατασκοπευτικά αεροσκάφη τουρκικά. Δηλαδή, ας πούμε, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ εκπροσώπους των νέων κομμάτων τι σκέφτονται γι' αυτό.
1: Πώς θα το διαχειρίζονται.
0: Ναι, θα πάμε για πόλεμο, θα πάμε να σκοτώσουμε τον Ερντογάν.
1: Θα έτριζαν τα δόντια.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι.
1: Θα έκαναν παραγγελία για άλλους εξοπλισμούς. Θα κάνανε πίσω στη χρηματοδότηση των εξοπλισμών. Είναι θέματα τα οποία πρέπει ένας αρχηγός να είναι έτοιμος να απαντήσει, όχι μόνο αρχηγός. Έτσι.
0: Και ο υπαρχηγός.
1: Βεβαίως, και ο υπαρχηγός.
0: Θέλω να πω το εξής. Πριν από 2-3 μέρες, τόσο περίπου, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο αρχηγός του κόμματος Δημοκράτες, βγήκε και έκανε μια καταγγελία για μαύρα λεφτά, μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό έχει περάσει λίγο απαρατήρητο, αλλά δεν είναι απαρατήρητο.
1: Mm-hmm. Τα λέει αυτά. Ναι. Θα ήταν ωραία να μας τα έλεγε και ο ίδιος.
0: Ναι, θα τα πει ο ίδιος. Ναι. Τα έχει πει ο ίδιος, βέβαια. Mm. Έκανε την καταγγελία. Επιχειρήσαμε να βρούμε τον κύριο Θήμιο Γεωργοπουλό, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ήταν ο ταμείας, να πούμε, ο οικονομικός
1: διευθυντής
0: του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο οποίος αρνείται να σχολιάσει. Μάλιστα, σε κάποιο μήνυμα συνεργάτη μας είπε ότι κάνετε διαφήμιση στο Κασελάκι. Όχι, εμείς διαφήμιση δεν κάνουμε σε κανέναν, κύριε Γεωργόπουλε. Βγείτε να δώσετε απαντήσεις σε αυτά, γιατί είναι σοβαρά και απορώ πως οι εισαγγελικές αρχές, που εσείς όλοι κόπτεστε για τη διαφάνεια, δεν έχουν παρέμβει να δουν τι ακριβώς έχει γίνει και τι στοιχεία έχει ο Κασελάκης, γιατί ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεωργόπουλος όμως είναι και λίγο ποιητικός, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ με προορισμό το κόμμα που θα ιδρυθεί στο Φυσίο σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Φεύγω, έγραψε στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, όπως φεύγει το καράβι από το λιμάνι.
1: Τι.
0: Όχι γιατί μίσησε τη θάλασσα, αλλά γιατί αναζητά ορίζοντα για να χωράει το όνειρο. Το όνειρο εννοεί τον Τσίπρα, δηλαδή τον βλέπει νύχτα για την κυβερνόσα αριστερά.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, το να είσαι σε ένα πλοίο δεν είναι πάντα εύκολο, διότι και καλό, διότι μπορεί να κάνει και τρικυμίες, μπορεί και να δημιουργηθεί και κανένα πρόβλημα, ας πούμε,
1: πολλά,
0: με το πλοίο
1: πολλά
0: και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, είναι ποιητική η διάθεση που έχει ο κύριος Θήμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος έχει την υποχρέωση, εφόσον μιλάνε για ηθικές. Εγώ είμαι αντίθετος.
1: Υπάρχει ηθικό πλεον... Έχει το νέο κόμμα Τσίπρα ηθικό πλεονέκτημα.
0: Όχι, μόνο αφού κυβερνήσανε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τώρα, δεν έχει κυβερνήσει με αυτό το κόμμα.
0: Δεν έχει καμία.
1: Λέω, μήπως μπορείς, ας πούμε, πάλι να πεις ότι έχει ηθικό πλεονέκτημα.
0: Όταν βγαίνουν οι Ευρωπαίοι παράγοντες και οι ίδιοι δηλώνουν, δεν το γράφω εγώ, δεν το γράφει κάποιο δημοσιογράφο που μισεί τον Τσίπρα ή δεν τον χωνεύει ή του κρατάει μούτρα. Βγαίνει και λέει ότι του είπαμε φορολόγησε τους εφοπλιστές.
1: Αλλά για τη δήλωση Γιούνκερ.
0: Και σώσε τις συντάξεις. Και αρνήθηκε να το κάνει. Και του είπε ο άλλος, εγώ είμαι δεξιός και στο λέω. Και εσύ είσαι αντικομουνιστής και δεν το κάνεις. Πώς γίνεται αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το να απαξιώνει σε όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε, όχι το ρεπορταζάς, το ρεπορτάζ τώρα μπορεί να το κάνεις, αλλά όλους αυτούς που μιλήσανε για εκείνη την περίοδο, την κρίσιμη για τη χώρα, ότι αυτό είναι στημένα, τίποτα δεν είναι στημένο, απολύτως τίποτα. Είναι καθαρά οι δημοσιογράφοι, οι δύο κοπέλες που κάνουν τη δύο συναντήσεις, είναι καθαρά οι δημοσιογράφοι, οι δύο κοπέλες που κάνουν, οι δύο συναδέλφοι που κάνουν τη δουλειά, πέρα ότι είναι πάρα πολύ καλές.

0: μια πραγματική εικόνα το τι γίνεται, είναι νοπάτα πράγματα. Λέει εδώ ότι στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία έχει 26,1%.
1: Ναι.
0: Η αναποφάσιστη βέβαια είναι κοντά στο 13%. Mm-hmm. Το κόμμα του Τσίπρα έχει 12,8, το φέρνει δεύτερο, και με 12,3 φέρνει το Πασόκ τρίτο. Την Ελπίδα Δημοκρατίας τέταρτη, πέμπτη την Ελληνική Λύση, έκτο το Κομμουνιστικό Κόμμα, έβδομη τη Φωνή Λογικής με 3,9 στο 4 κοντά, μετά 8η η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2, ένα το Τιμάρα 25 δεν μπαίνει στη Βουλή, 2,5 οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη δέκατη, και αυτή δεν φέρνει, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5% και τα λοιπά. Αυτή είναι η πρόθεση και στην αναγωγή, εντάξει δεν έχει σημασία η αναγωγή, η πρόθεση έχει σημασία, στην αναγωγή και η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει και τα όλα κόμματα, αλλά ουσιαστικά να δούμε την πρόθεση, διότι εχθές επέμενε η κυρία Καφαντάρη που την είχα στην εκπομπή, στην τηλεόραση,
1: ναι.
0: Δεν θα πάρει, και ο κύριος του Πασόκ, ένας κύριος εκεί, ότι δεν θα πάρει, λέει, πάνω από 25%, δεν θα πάρει 25% η Δημοκρατία. Παιδιά, τους λέω, αφού στη χειρότερη δημοσκόπηση έχει 23%, 22%, και το 20, και απέναντι η γκρίζα ζώνη είναι 20%.
1: Mm-hmm.
0: Από το 22% δεν θα πάρει αυτή, δεν θα πάρουν τίποτα αυτή. Τρεις μονάδες, τέσσερις δεν θα τις πάρουν, θα τις πάρουν. Λοιπόν, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να το. Έτσι που τα λένε, δεν ξέρω, τους ψήνουν στα κόμματα για να λένε παραμύθια στον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δημοσκόπηση που έχει διενεργηθεί από την interview. Είναι, εντάξει, εγώ περιμένω την άλλη Πέμπτη θα έχει, και εδώ σε εμάς θα υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις και στο Α και στο Σταρ και στο Μέγκα. Θα δούμε πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως πολλοί βλέπουν, από ό,τι μου λένε, τον Τσίπρα. Θα δούμε τι θα πει βέβαια, έτσι, ο Τσίπρας, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία το τι θα πει ο ίδιος. Λοιπόν, να πούμε, χθες το βράδυ στην εκπομπή σας, λέει, είχα πεταχυπρόσωπο ρώτα, σας εκνεύρισε ο δημοσιογράφος, είμαι, όχι κανένας βλάκας, να σας πω μια δεκαετία ονομάτων, ρωτώ τον συναδέλφο σας που έχουν λόγο στο μεγάλα κανάλια, τον ίδιο αυτό ξέρω ακόμα, δεν είναι μέσα του κόμματος, ότι εμείς είμαστε τώρα, τι μου λες για τους άλλους τώρα, δεν μου νοιάζει τι κάνει ο άλλος δημοσιογράφος δίπλα μένα, δεν το εξέτασα ποτέ, ας πούμε.
1: Η Όλγα Βλάχου μας λέει καλημέρα, να της πούμε και εμείς την καλημέρα μας. Ο Μπίλι Δεκίτ, καλημέρα, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωσαν το 2019 πλούτο 91 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το 2023 τον ανέβασαν στα 146,6 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Οι 156 γαλάζιοι βουλευτές τον εκτόξευσαν στα 217 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά την τελευταία πενταετία ο δηλωμένος πλούτος τους αυξήθηκε κατά 126 εκατομμύρια. Και όλοι εσείς, αντί να κάνετε ρεπορτάζ και να τους κολλάτε στον τοίχο, τους έχετε στο απειρόβλητο και φυσικά με το σύστημα του ΣΑΣ. Αυτό βλέπεις εσύ. Διαβάσαμε και το μήνυμά σου.
0: Να κάνουμε να συζητήσω. Το τι κάνουμε εμείς και τι κάνεις εσύ και μια ζωή παρασκήνια και αυτό και έγινε αυτό και συνωμοσίες. Τα βαρέθηκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι υπεύθυνοι εισαγγελικές αρχές και όχι εμείς. Δεν είναι η δουλειά μας, η δικιά μας δουλειά αυτή. Αυτή είναι δουλειά. Αν έχεις κάποια καταγγελία, κάνε τους μήνυση. Μπορείς να τους κάνεις μήνυση.
1: Βεβαίως, και να πεις
0: είναι
1: ότι
0: πάρα πολύ απλό.
1: Αυξήθηκε ο πλούτος σου.
0: Έκλεψες.
1: Με τρόπο.
0: Όχι, γιατί. Ναι. Όχι, περίμενε. Mm. Το να λέω εγώ, αυξήθηκε ο πλούτος του Τάσου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παρακαλώ.
1: Αφήνω
0: με ένα χαμόγελο ειρωνικό. Κρακονόμησες. Ναι, αλλά πρέπει να αποδείξει αν κλέβει ή δεν κλέβει.
1: Διαφορετικά, όλους μπορείς να τους κοιτάξει.
0: Γίναμε δικαστές σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο. Όλοι βλέπουμε σκάνδαλα, δεξιά, αριστερά. Τρώει σάντουιτς ο άλλος, τον είδες. Τρώει σάντουιτς,
1: Άρε, λαμόγιο σάντουιτς.
0: Λαμόγιο τρώει σάντουιτς, μάγκα. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν πάει έτσι τώρα, τέλος πάντων.
1: Καλημέρα μας, λέει εδώ η φίλη μας. Αν βάλουν, λέει, και άλλο φόρο επιβάρυνση στα αυτοκίνητα, θα φάνε μαύρο. Να μας πούν σε ποιους απευθύνεται τελικά. Τους ψήφισα, αλλά πλέον σκέφτομαι τις καλές εναλλακτικές.
0: Υπάρχουν εναλλακτικές να ψηφίσεις, πολλές που μπορείς να μην ψηφίσεις αυτούς που θεωρείς ότι δεν τους κάνανε τη δουλειά σωστά. Από εκεί και πέρα δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν.
1: Πάντως είναι υψηλή φόρη στα αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι μια
0: στα αυτοκίνητα.
1: Αυτό. Είναι μια αλήθεια αυτό. Α, γι' αυτό μας γράφει.
2: Για τα κίνητα.
1: Για τα
0: κίνητα.
1: Εχθές επειδή είχαμε μια συζήτηση για τα αυτοκίνητα,
0: λέω. Ναι, όχι.
1: Και τα αυτοκίνητα έχουν.

0: πολύ φόρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον έχουν το φόρο τους. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μέσα στο Viber, στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 να μας στείλετε και mail on air@alfaradio989.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε σήμερα. Θα τα πούμε σιγά σιγά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Δώσε τα στοιχεία.
0: Δημήτρη, μπορείς να το βρεις αυτό που μας ρωτάς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Viber, στέλνετε SMS στο 6947-989-989 και email on nerpa@alfaradio989.gr.
1: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Δημήτρης, το χρέος της χώρας μας σε σχέση με το ΑΕΠ πόσο είναι. Είναι περίπου, διαμορφώθηκε στο 146,1%. Με τα στοιχεία της Eurostat. Υπάρχει πάντως σημαντική μείωση. Για τα προηγούμενα χρόνια είχε ξεπεράσει ακόμα και το 200% σε απόλυτους αριθμούς. Είχε ξεπεράσει το 200%, 146 κάτι τώρα. Αυτό είναι το χρέος αφού ρωτάς. Δυστυχώς και εγώ και όλοι μας πρέπει να σταματήσουμε με αυτούς. Πρέπει να τιμωρηθούν κάποτε. Εντάξει. Αν πάρει το αυτή στην εκμετάλλευση του 112 από τις ασφαλιστικές, δεν τα ξέρω, παιδιά, αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ζητήσαμε την κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη λέγεται, η οποία...
0: Από το κόμμα Τσίπρα
1: είναι. Που της πήρε τη συνέντευξη ο Παναγιωτόπουλος και λέει καλημέρα, δεν μπορώ να δώσω συνέντευξη τώρα, είμαι στον δρόμο για τηλεοπτική συνέντευξη.
0: Οκ, εντάξει.
1: Καλά, όταν θα θες να έρθεις, δεν θα μπορούμε εμείς τώρα βέβαια. Γιατί έτσι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Έχω βάλει λίστα για μερικούς οι οποίοι προεκλογικά θα ζητάνε όλοι να έρθουν στις εκπομπές.
0: Αλλά... Εκεί ξαφνικά γίνονται. Εν τω μεταξύ έρχονται πριν τις εκλογές και λένε το δικό τους. Το έχεις προσέξει αυτό.
1: Καλημέρα, περίμενε. Ατιμωρησία, τι ατιμωρησία.
0: Γενικά.
1: Δεν θα πάρει φυλακή ο κόσμος, δηλαδή, το καταλαβαίνω, ρε, παιδιά. Για εξηγήσε το μου αυτό, ρε, εσύ, Μάνο. Μάνο, τι δηλαδή...
0: Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε, δηλαδή. Ότι ο κόσμος έχει για λόγους δικούς του μία συγκεχημένη απέτηση για δικαιοσύνη. Το να πάνε όλοι φυλακή, δεν ξέρω αν φτιάχνει
1: για τη φωτογραφία, λέει.
0: Τα προβλήματα.
1: Α, εδώ έχει δίκιο. Περίμενε, το παραξήγησα εγώ. Τι λέει, είναι μπροστά ένας που έχει φορτώσει
0: όλο το νοικοκυριό.
1: Όλο το νοικοκυριό απάνω στο καπό του αυτοκυριού. Δεν είναι νοικοκυριό. Τι είναι.
2: Είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκράπ από Ρωμά.
0: Φαίνεται να έχει υφάσματα και τέτοια. Ναι.
1: Έχουν μαζέψει. Διάφορα τα έχουν βάλει. Απάνω δεν τον πειράζει κανένα στον δρόμο. Γιατί είναι δύο αυτοκίνητα.
0: Στην οροφή του αυτοκινήτου.
1: Ναι, είναι δύο. Είναι δύο. Είναι ένα μπροστά και ένα πίσω. Που είναι σε μια κατάσταση, τα είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα αυτά. Προχτές είδα ένα βίντεο το οποίο πραγματικά όχι με εξέπληξε, με στενοχώρησε πάρα πολύ.
0: Ποιο λες αυτό που λέγαμε?
1: Ήτανε κάτι, εσείς σου λέτε Ρωμά, εγώ τους λέω Αιγύπτους, δεν έχει σημασία, σε ένα σπίτι δικό τους, προφανώς μια ταράτσα, τα είχαν βάλει τη μουσική, ακουγόταν από εκεί που ήταν, πρέπει να ακουγόταν μέχρι την Καλαμάτα δηλαδή. Και βρίζανε τον απέναντι που τους είπε χαμηλώστε το και ήρθε το 100 και λέει πάλι ήρθατε, θα σας δείξουμε εμείς.
0: Εσύ είδες αυτό?
1: Όχι, περίμενε μισό λεπτό.
0: Εγώ είδα το άλλο που με αρρώστησε.
1: Περίμενε να τελειώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει ακαταδίωκτο. Δεν μπορεί να επικαλούνται κάποιες ευαισθησίες μερικοί. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, όχι Ρώμα. Ναι, όχι. Εγώ τους λέω όπως τους ξέρω. Θέλετε να μου κάνετε επίθεση γιατί τους λέω γύφτους. Γύφτη είναι.
0: Εγώ
1: κάνω,
0: θέλω να πω ότι είδα ένα άλλο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε πάρα πολύ στο διαδίκτυο με την τελετή συντονιού ενός 13χρονου κοριτσιού. Αρρώστησα και δεν μπορώ να καταλάβω. Ελπίζω, εύχομαι η αστυνομία να κάνει μια έρευνα για να ταυτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι αδιανόητο να γίνονται τέτοια πράγματα. Με ανήλικα παιδιά στην Ελλάδα. Έτσι. Εδώ δεν είναι ναι. Αφγανιστάν, ούτε ζούμε σε κατάσταση μουλάδων. Δεν ξέρω αν είναι Ρωμά, αν είναι Έλληνες πολίτες, αν δεν είναι Έλληνες πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε ελληνικό έδαφος. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί το είδαμε, σοκαριστήκαμε, γράψανε από το βίντεο, κοιτάξτε, σοκ κτλ. Εύχομαι να το έχει δει η αστυνομία και να ψάξει να τους βρει αυτούς.
1: Ναι. Δεν είμαστε ηλίθιοι, λέει. Το να φας σάντουιτς και να σε κοιτάζουν και να το έχεις δύο σπίτια 7 χρόνια. Ρε φίλε, την κυρία Κοβέση τα μυρίζεται. Άκουμε την Κοβέση, θα το ξεκαθαρίσω το πιάτο μου. Μην μου το ξαναπείτε γιατί θυμώνω πάρα πολύ. δεν είναι η Κοβέση αυτή η οποία είναι αρμόδια να έρθει στην Ελλάδα να νομοθετήσει. Τελεία και παύλα. Πώς θα γίνει τώρα? Αυτή είναι αρμόδια να δείτε που πήγαν τα ευρωπαϊκά λεφτά. Και αν βρει παρανομία να το αποδείξει με στοιχεία και να του πάει μέσα φυλακή αν είναι παρανομοί και κλέφτες. Το βρήκαμε τώρα, κοβέσκι και θα μας πει κοβέσκι και δευτό. Άσε ρε μας τώρα. Άσε τώρα.
0: Έχω εδώ
1: τώρα.
0: Ακροατή που
1: το βρήκαμε τώρα κοβέσκι, ας πούμε. Ο Γιουνκέρ λοιπόν, σου λέω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πώς θα γίνει τώρα?
0: Λοιπόν, για τον Γιουνκέρ έχουμε το εξής. Μας γράφει η ακροατής, μπορεί λέει να είναι και έτσι, γιατί λέγαμε προηγουμένως ότι είπε στο ντοκιμαντέρ ότι προτείναμε στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, προτίμησε να κόψει συντάξεις. Αυτή είναι η δήλωσή του. Αυτό που είπε ο Γιούνκερ, λέει εδώ ο ακροατής, μπορεί να είναι έτσι. Γιατί όμως δεν υπόθηκε το 19 ή το 23?
1: Υπόθηκε, ρε φίλε, είναι γραμμένο σε βιβλίο. Πώς θα γίνει?
0: Και
1: τώρα
0: το βγάζουν τώρα.
1: Όχι, μα είναι γραμμένο στο βιβλίο υπόθηκε, που γράψαν οι συγκεκριμένες συναδέλφες από τότε.
0: Ναι, την ώρα που συνέβαινε δεν υπόθηκε προφανώς.
1: Όχι,
0: αλλά έχει υποθεί χίλιες φορές.
1: Αμέσως μετά όταν γράψαν το βιβλίο, όχι, για το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί χρόνια πίσω. Τώρα έγινε τηλεοπτικό προϊόν. Είναι γραμμένο στα βιβλία αυτά. Εντάξει τώρα. Λοιπόν. Και αν είμαι όπως το Γιουκέρ είναι πυροτέχνη, ναι, θα σου δείτε το φοβιστό είναι πολύ μικρότερα από όλους μας. Έλα μου, παιδιά τώρα.
0: Πλάκα κάνει,
1: εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν. Δυστυχώς έχω και όλοι μας τώρα σταματήσεις με αυτούς που πρέπει να λένε το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6947-989-989 ή στο email ner@alfaradio989.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Τάσο, έχεις το λόγο για ένα μουσικό θέμα και ας το γύρω να λέει.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εσύ που ήθελες να μην έχουμε μνημόνια, πού σου είναι αντιμνημονιακός, τώρα υποστηρίζεις ότι θες την Κοβέση να σου λύσει το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι
1: εσύ
2: οξύμορο.
1: Που είδα, δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει πιο... Εγώ ήμουν εναντίον των μνημονίων. Mm. Ήμουν εναντίον αυτής της πρακτικής και δούλευα σε σταθμό που ήταν υπέρ, έτσι, τότε, στο Sky.
2: Ναι.
1: Και ήμουν από τους 2-3 που λέγαμε όχι. Πρέπει να βρεθεί λύση ελληνική να λύσουμε το πρόβλημα
2: και
1: μόνοι μας.
2: Και από ό,τι φαίνεται υπήρχε.
1: Και πρόσεξε, τότε, και είναι τα βίντεο αυτά, οι προετάχω, έλεγα, εντάξει, το κάνανε αυτό οι Ευρωπαίοι, βασιστήσανε τη μηχανή. Okay, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος μεγαλύτερος για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, δηλαδή να δώσουν χρόνο στο χρόνο, να μην το κάνουν τώρα, πρέπει να το κάνετε αυτό. Και το παραδεχτήκανε τώρα στις συνεντεύξεις που δίνουν στα δύο κορίτσια, δύο συναδέλφες, που λένε ναι, ήταν λάθος να πιέσουμε τόσο πολύ, έπρεπε να αφήσουμε χρόνο. Του στήσανε τη μηχανή αυτή. Και τώρα μου λες εμένα να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέα να μου κάνει πάλι κουμάντο όπως μου κάνανε οι προηγούμενοι, η Τρόικα δηλαδή.
2: Αυτό δεν μπορώ και εγώ να το καταλάβω.
1: Πώς θα
2: δηλαδή,
1: γίνει,
2: τη μία να μην θες καθόλου και να λες η Τρόικα αυτά, η Απέση.
1: Καλημέρα,
2: go
1: κύριε,
2: back.
1: Καλημέρα κύριε Χατζή. Ναι, η Κοβέση. Ποιος άλλος θα καθαρίσει δρομιές μας. Αυτά πάθαμε και με τα μνημόνια, αυτά πηγαίνανε και λέγανε στην Ευρώπη και πλακώσανε ο Σόιμπλε και άλλοι. Και σου βάλανε τη φιλιά στο λαιμό να σε κρεμάσουν. Όχι, εγώ δεν είμαι. Δεν συμφωνώ, ρε, πώς θα γίνει τώρα. Ο άλλος μου λέει, ρε Τάκη, ρε να πεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου, όχι εμένα. Έτσι. Συμφωνώ, λέει. Μία Κοβέση θέλουμε, η πλειοψηφία. Ποια πλειοψηφία, μωρέ. Είσαι εσύ πλειοψηφία γιατί το κουβεντιάζει 5 φίλους σου. Άσε μας τώρα.
2: Λοιπόν, θα χτυπήσει πάλι του ζουνάδε, λέει, και θα χορέψει η Ευρώπη, γιατί την πρώτη φορά με του ξεθέωσε στο χώρο. Εμένα πόνο να λέει τα χέρια μου από το παλαμάκι. Πάντω, καλημέρα, θα δείξει. Θα δούμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Μάλιστα. Αφού λέει η ελληνική δικαιοσύνη είναι πιασμένη. Εντάξει, οκ, okay, μην πα εσύ στη δικαιοσύνη να δικαιωθεί. Αν έχει κάποιο πρόβλημα, πήγαινε αλλού.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Λέει εδώ πέρα στο Ριγανόκαμπο στην Γλυκάδα Πατρών, τι γίνεται για μια τέτοια. Α, ο Ριγανόκαμπος λοιπόν είναι μια τεράστια έκταση.
2: Πού είναι,
1: είναι μια περιοχή έξω από την Πάτρα. 5 λεπτά δηλαδή. Δεν είναι. Εκεί υπηρέτησε και εγώ ένα διάστημα στο τέλος της θητείας μου. Όπου είναι, ήταν η Μόμα εκεί, στρατός. Και είναι άδρο παρανομίας γιατί δεν αξιοποιείται, έστω να το δώσουν δωρεά σε κάποιο ιδιώτη, να σταματήσει η παρανομία και ο φόβος. Πράγματι αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ο Σπύρος, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνει και ο Δήμος και η Πολιτεία. Λοιπόν, τώρα αφού η ελληνική δικαιοσύνη, λέει, το διάβασες, είναι πιασμένη από δεξιά, τι έχει πιαστεί, όμως τι έχει πιαστεί από δεξιά. Εύκολα λόγια, παιδιά, αυτά είναι εύκολα λόγια. Εύκολα λόγια. Εύκολα. Που τα λέμε στο καφενείο, δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Οι δουλειές γίνονται κάθε 4 χρόνια όταν πας μπροστά στην κάλπη. Εκεί να σκέφτεσαι. Άστα τα υπόλοιπα τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, με ένα το περιστατικό αυτό που έγινε, λέει, στο ΆΚΑ και τα λοιπά, θα κάνει.
2: Εντάξει,
1: τώρα δεν ξέρω αυτό, ας τα βρει ο εισαγγελέας. Δεν είναι, λοιπόν. Θα δούμε σήμερα, λοιπόν, είναι η μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε πώς θα. Τι θα γίνει. Κόσμος, πολλοί θα είναι από ό,τι ξέρω.
2: Ναι.
1: Έχει επιστρατεύσει παλιούς του φίλους.
2: Ναι, από ό,τι είπες όμως και όχι και πάρα πολλούς.
1: Χθες το βράδυ μίλησα με τον Θανάση τον Καρτερό.
2: Ναι.
1: Γιατί είχα γράψει ένα άρθρο εγώ στον υπόστο.
2: Μα πας και γράφεις και άρθρα κι εσύ.
1: Ναι. Όχι, συμφωνούσα ότι ο Τσίπρας δεν θέλει, παρεδώσε με το ΣΥΡΙΖΑ πια, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν.
2: Ναι.
1: Τον απασχολεί μόνο τι θα κάνει αυτός. Και όπως έγραφα, δεν θέλει και κανέναν.
2: Άρα δεν θα προσαρτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια Τσίπρα. Δεν θα γίνει αυτό που λέγανε πάρα πολύ, ότι θα γίνει έτσι. Θα είναι λίγοι και καλοί, λες εσύ.
1: Ναι. Ναι, μας στέλνει την καλημέρα του Γιώργος από το Λιόλου στο Βερολίνο.
2: Ναι, έχουν πεθάνει στη ζέστη στην Ευρώπη, το ξέρεις. Ναι. Έχουν καύσωνα.
1: Ναι. Ναι.
2: Καλημέρα
1: και
2: από εμάς.
1: Ο άλλος μου γράφει τον πόνο του εδώ που με τον Παναθηναϊκό. Τι θες να κάνω, να πάω να πάρω την ΠΑΕ. δεν υπάρχουν.
2: Είναι ο φίλος που έχει το μόνο του. Ο Βίρονας λέει καλημέρα σας. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Ποτέ εμείς. Φταίει η Κοβέση, φταίει ο Σόιμπλε, φταίει ο Χατζηπετρής.
1: Εντάξει μου.
2: Ο φίλος μας. Μας έστειλε γκάτσο ο Νικόλαος Μωρόπουλος. Ήταν του Μάη το πρόσωπο του φεγγαριού η ασπράδα. Ένα περπάτημα ελαφρύ σας, κύρτημα του κάμπου. Ένα φιλί της θάλασσας, της αφροστολισμένης. Μα τι ωραίο, ο Νίκος Γκάτσος Αμοργός. Ευχαριστούμε
1: λοιπόν,
2: πολύ.
1: Λοιπόν, με αφορμή αυτό το που μου στέλνει ένας φίλος εδώ, ο Μιχαήλ, ο Κατζακουλάκης, στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Επανέρχομαι, λέει, με φωτογραφικό υλικό. Αναφέρομαι στο εγκαταλειμμένο κτίριο του ΙΚΑ εδώ και πάνω από 30 χρόνια επί της Λεωφόρου Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή. Κάθε φορά που περνάω από μπροστά από αυτό το ρημάδι, όπως και άλλοι εκατοντάδες πολίτες σε καθημερινή βάση, ανατριχιάζω από την εικόνα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ντροπή. Ούτε τα χόρτα στο οικόπεδό του σε λίγο θα φτάσουν στα 2 μέτρα δεν έχουν φροντίσει να καθαρίσουν. Εδώ, ζητώ συγγνώμη. Οι φωτογραφίες είναι απίστευτες.
2: Είναι αυτό το γνωστό στη Μεσογείο που φαίνεται, έχει την ταμπέλα επάνω. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια κτίρια, να πούμε.
1: Λοιπόν, αυτό το κτίριο, το ρημαδοκράτος αυτό που θέλει να λέγεται και σύγχρονο και ευρωπαϊκό, δεν μπορεί να χαλάσει 5 δεκάρες, να το αξιοποιήσει, να πάει μια δημόσια υπηρεσία που πάνε και νοικιάζουν κτίρια αλουνώνε. Αλουνώνε, ξέρουμε ποιον αλουνώνε. Νοικιάζουν κτίρια. Γιατί δεν πάνε να το αξιοποιήσουν αυτό το κτίριο να πάει μια δημόσια υπηρεσία. Μικρότερη. Υπάρχουν υπηρεσίες. Άμα, για να σα καταλάβετε, το κράτος δεν γνωρίζει πόσες υπηρεσίες έχει. Αυτό σας το λέω ντεκλαρέ. Δεν
2: σου
1: υπάρχει.
2: Σου δείχνω μερικά ακόμα κτίρια ΙΚΑ σε όλη την Αθήνα που υπάρχουν. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό που μας έστειλε.
1: Όχι, αυτό είναι εγκαταλειμμένο, σου λέω. Δεν λειτουργεί.
2: Ναι, και έχει μόνο την ταμπέλα.
1: Και έχει μια ταμπέλα και λέει ιδιοκτησία ΙΚΑ, λέει. Ιδιοκτησία ΙΚΑ. Εύκανε τώρα, νομίζω, έτσι, έχει αλλάξει.
2: Φαντάσου.
1: Ωραία, γιατί δεν πάτε να το φτιάξετε. Γιατί δεν πάτε να το φτιάξετε. Γιατί δεν βάζουν 5 δεκάρες το ΕΦΚΑ να πάνε να το φτιάξει. Και εδώ εγκαλείται η Υπουργός και όλοι οι υπόλοιποι που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι δυνατόν να υπάρχει και καλά αυτό. Έρχεται το κράτος και μου βάζει εμένα πρόστιμο γιατί δεν έκοψα τάχα τα χορτάρια σε ένα παλιό οικόπεδο που έχω. Όχι εγώ, όποιος έχει τέλος πάντων. Εδώ δεν πρέπει να τους κόψει ένα πρόστιμο το κράτος, γιατί δεν έχουν κόψει τα χορτάρια και έχουν φτιάξει στα 2 μέτρα πάρει φούγκο και να μην μείνει Χριστούγεννο εκεί.
2: Ναι.
1: Έτσι πάει, θα πάει το πράγμα, ας πούμε. Και μετά μεγαλοστομίες. Εμείς που κάνουμε. Τι να δω την τιμή του ντίζελ. 1,79. Πόσο έχει εδώ. 1,83. Εντάξει. Γιατί το κτίριο στην Πειραιώς απέναντι από την Κουμουνδούρου του ΙΚΑ είναι καλύτερο. Άκου αυτό λοιπόν.
2: Έχει καλυφθεί αυτό νομίζω.
1: Άκου, για να γίνει. Αυτό ήταν να γίνει ξενοδοχείο, να το πάρει μια μεγάλη εταιρεία.
2: Ναι.
1: Να το κάνει ξενοδοχείο. Όταν πήγαν να κάνουν την προσφορά, λοιπόν, ήσταν τα παίξω διάφοροι που λέγανε όχι εκποίηση στο κτίριο.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Μα είναι και θέμα ασφάλεια εκεί, αν φωτιστεί αυτό και αν
1: ότι...
2: γίνει κάτι.
1: Όχι, αν πω
2: ότι. Θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή.
1: Όχι, αν πει κανείς ότι αυτό το αξιοποιούσε το κράτος να βάλει υπηρεσίες που αυτό θα έκανα εγώ.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Έχει καλώς. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το κτίριο. Το σωστό είναι ούτε ξενοδοχείο ούτε τίποτα. Να γίνει εκεί μια δημόσια υπηρεσία.
2: Να μην πληρώνουμε νίκη.
1: Καταρχάς να φύγουν από το νίκη.
2: Βεβαίως,
1: οι δημόσιες υπηρεσίες. Η προσφώνηση ρε είναι προσβλητική. Καλά το απαντήσατε, κύριε Τάκη. Ο Γιώργος. Τώρα εντάξει, είπαμε. Είμαστε και κολλητοί. Αυτό που ήταν ενοχλητικό στο χθεσινό ντοκιμαντέρ ήταν η άκρατη κίνδυνο λόγια σχεδόν την έξοδο τη χώρα στο ευρώ, τουλάχιστον για μια περίοδο ώστε να ανακάψει οικονομία. Εντάξει. Εγώ το ντοκιμαντέρ αυτό έχω δει 10 λεπτά συνολικά, δεν έχω δει περισσότερο, αλλά διαβάζω αυτά που βγαίνουν στη συνέχεια. Στην εποχή των μνημονίων μας έλεγαν ότι πρέπει να σεβαστούμε τη συμφωνία γιατί είναι λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα ποιο λεφτά έκλεψαν. Έκαναν Φεράρι και βίλες, τους νοιάζουν τώρα τα λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, καλημέρα, γιατί να το φτιάξουν. Με τα νίκια τρώνε με ξεκουτάλια, αλλά στο μεγαλύτερο. Ναι, έτσι είναι. Είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι τα νοικιάζουν στο ελληνικό δημόσιο, mm-hmm. ξέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, και εντάξει, να νοικιάσει ένα κτίριο στο ελληνικό δημόσιο γιατί δεν έχει που άλλο να πάει, το καταλαβαίνω. Θυμάμαι όταν
2: είναι
1: είχε.
2: Είναι άπειρα αυτά τα κτίρια.
1: Άπειρα.
2: Και όσο τα αφήνουν, επίσης σημάζουν χειρότερα, έτσι. Μετά δεν μπορεί να τα μαζέψει.
1: Καταραίουν.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω στου ακροατές το εξής. Το οποίο το έχω ζήσει, το ξέρω. Το κτίριο Καρέλια κάτω στον Πειραιά. Του Καρέλια παλιά.
2: Ναι.
1: Φτιάχτηκε αυτό το 2005, 2006, 2007. Για να πάει μια δημόσια πρεσβεία από πια. Βγήκαν οι συνδικαλιστές, το είπα και είπα, δεν πάμε, εκεί είναι μακριά. Τώρα κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω τι το έχουν κάνει, αλλά εντάξει, να τα βλέπουμε όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα γυρίσουμε. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πήγαινε, το ξέρω ρε φίλε, εντάξει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, το κτίριο ήταν του Καρέλια, το ήταν του Κεράνης. Εντάξει, δεν έχει σημασία, τώρα το καταλάβαμε όλοι. Είχε μια πολύ ωραία ιδέα ο Τάσος που μας την είπε τώρα και την υιοθετώ 100%. 99 η Εφηναϊδά, 100 εγώ. Γιατί αυτά τα κτίρια που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο δεν τα κάνουν κατοικίες μέσω κοινωνικών προγραμμάτων.
2: Ναι,
1: να τα διαμορφώσουν για να γίνουν σπίτια. Είναι τεράστια κτίρια αυτά. Τα οποία μπορούν να γίνουν σπίτια. Και έτσι θα εκμεταλλευτούν αυτούς τους χώρους με ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό ενίκιο. Συμβολικό να δίνουν οι άνθρωποι.
2: Το οποίο
1: αυτοί.
2: Να είναι πολύ κάτω από τα ενίκια τα άλλα. Έτσι είναι σε όλο τον
1: συμβολικό
2: κόσμο.
1: Συμβολικό, είπα.
2: Όλα.
1: Ναι, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, έτσι είναι σε όλο τον κόσμο. Που πολλές φορές δεν είναι και ολόκληρο το κτίριο. Μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα.
1: Όχι, όλα και τα έχεις, κτίρια αυτά.
2: Και να έχει σε μια γειτονιά, ας πούμε, να έχει κάποια διαμέρισματα στο ίδιο κτίριο που να, είναι, να τα έχουν αγοράσει και στον τρίτο όροφο, ας πούμε, να είναι κάποιο ο οποίο του έχει δώσει το κράτος να μένει με χαμηλό ενίκιο σε αυτό το διαμέρισμα. Δεν ναι. ξέρω γιατί δεν το κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή είναι, αυτό είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατίας και διαδικασιών. Δηλαδή δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι νομίζω το πιο λογικό. Δηλαδή τα κτίρια αυτά να τα δει, να τα μαζέψει ένας, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Στην Ελλάδα υπάρχει πέρα από την πολυνομία, υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι ο ένας αναιρεί τον άλλον και υπάρχουν και πάρα πολλοί κουμανταδόροι σε μια υπόθεση. Τι εννοώ κουμανταδόροι? Είναι, ας πούμε, θα σου πω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα, η πλατεία Βασιλείου Γεωργίου στην Πάτρα, που είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, πως είναι η Ομόνια στην Αθήνα, και είναι η Βασιλείου Γεωργίου στην Πάτρα που είναι και το Δημοτικό Θέατρο κτλ. Αυτή δεν ανήκει στο Δήμο. Η πλατεία αυτή ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας.
2: Ναι.
1: Η πλατεία ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας.
2: Ναι.
1: Έλεγα κάποτε.
2: Είναι στη δικαιοδοσία, πώς να το πούμε, δεν ανήκει.
1: Ανήκει,
2: είναι ακίνητο που ανήκει στο Υπουργείο.
1: Ανήκει στο συγκεκριμένο άνθρωπο, στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο λάθος σε αυτή την υπόθεση. Όλα αυτά τα ακίνητα λοιπόν πρέπει να τα μαζέψουν στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που υπάρχει νομίζω αυτή η υπηρεσία, να τοποθετηθεί εκεί ένας άνθρωπος, όχι ένας κολλητός, να τοποθετηθεί ένας άνθρωπος που να ξέρει από αυτή τη δουλειά, mm-hmm. να είναι γνώστης του αντικειμένου, να τα μαζέψουν και να φτιάξουν αυτό που είπε τόσο νωρίτερα. Κατοικίες για ανθρώπους, ανθρώπινες, όχι αυτές που φτιάχνανε παλιά στη δεκαετία του 50 και του 60.
2: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα που εντάξει, δεν είναι. Αυτές ήταν για το Ανατολικό Μπλοκ, να πούμε, δεν ήταν για εδώ. Τέλος πάντων, να φτιάξουν κατοικίες, μικρότερες, μεγαλύτερες, να πάνε να στεγαστούν οικογένειες που έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε όχι το νίκη, δεν μπορούν να πληρώσουν τίποτα.
2: Ανάλογα καθένας με την οικονομική του ευχέρεια να πληρώνει ανάλογο
1: εδώ,
2: ενίκιο.
1: Εδώ έχω,
2: μπορεί κάποιος να είναι εντελώς άπορος, κάποιος άλλος να δυσκολεύεται.
1: Άκου εδώ τώρα, ναι. Περίμενε. Εδώ έχω μια παρατήρηση να κάνω. Να πάει αυτός που θα του έχει γίνει οικονομικός έλεγχος ότι είναι πραγματικά.
2: Βέβαια.
1: Όχι βάσει φορολογικής δήλωσης.
2: Και για έτσι, όσο δικαιολογείται.
1: Γιατί είναι και οι κλέφτες και το λαμόγιο θα πάει να το πιάσει το σπίτι. Καλά. Που δηλώνει 6.000 το χρόνο και οικονομεί 66.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες,
2: θα σου πει είναι λοιπόν, κάτι ωραία διαμερισματάκια. Εντάξει. Θέλω να πάω να μείνω εκεί στα διαμερισματάκια, αυτά τα καινούργια, τα ανακαινισμένα.
1: Α, το λέει, καλημέρα λέει, λέει η κυρία Πασά, λέει εδώ, αν ρίξουν ακίνητα στην αγορά θα πέσουν παράλληλα και οι τιμές στα ενίκια, αλλά μια σωστή πολιτική και όχι πολιτική των επιδομάτων, βεβαίως. Ο ΕΚΟ ήταν ο κύριος φορέας κοινωνικής στέγασης στην Ελλάδα από το 1954 μέχρι το 2012. 58 χρόνια λειτουργίας, έλυσε το στεγαστικό πρόβλημα σε πάνω από 700.000 εργατικές οικογένειες. Παραχώρησε 56.000 έτοιμες κατοικίες, χωρίς 184.000 στεγαστικά δάνεια και 123 δάνεια επισκευής. Επιδοτούσε επιτόκια σε χιλιάδες δάνεια ετησίως. Κατασκεύαζε οικισμούς, το ηλιακό χωριό κλπ. Χρηματοδοτούσε από εισφορές 1% από τους μισθωτούς και 0,75% από εργοδότες, 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, χωρίς επιβάρηση του κρατικού υπολογισμού. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκε το 2012. Ναι, εντάξει, αυτά είναι ζητήματα σοβαρά. Και να ένα ζήτημα από το φόρο που παίρνουν από τα καύσιμα, αφού τον έχεις τόσο εκεί,
2: να.
1: Δώσε το 1% από αυτό σε αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία να κάνει αυτό το έργο που μας περιέγραψε ο φίλος ακροατής τώρα, με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Βέβαια όχι εργατικές κατοικίες του τύπου που φτιάχνανε παλιά, έτσι, αλλά και να γίνεται και έλεγχο. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα με τους ελέγχους, έχει πρόβλημα, δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Τώρα εδώ που μένω εγώ είναι τα Αιγυπτιώτικα, είναι καμιά κοσαριά μεγάλα κτίρια, ίσως και περισσότερα, δεν τα έχω μετρήσει, τα οποία είχαν δοθεί στους Αιγυπτιώτες που είχαν έρθει τότε από την Αλεξάνδρεια, από το Κάιρο, οι Έλληνες δηλαδή που είχαν φύγει από εκεί και είχαν έρθει στην Ελλάδα. Έχουν και περιουσία αυτοί, κάτι κοπεδάκια εκεί και τα λοιπά, που κάτι γίνεται, δεν το έχω ψάξει, θα το ψάξω τώρα. Όπου δεν μένει ένας Αιγυπτιώτης εκεί, κανένας. Δεν μένει αυτός ο οποίος είναι ο δικαιούχος, ή τα πουλήσανε σε κάποιους, ή τα έχουν μακροχρόνια νοικιάσει σε κάποιους. Καταρχάς μένουν μετανάστες από άλλες χώρες. Από Ανατολική Ευρώπη, από Πακιστάν και τα λοιπά. Τα έχουν νοικιάσει αυτούς τους ανθρώπους να μένουν. Δεν πάει έτσι όμως. Εάν στο δώσω και είναι μια κοινωνική προσφορά του κράτους που έχει βγει από την τσέπη του Έλληνα πολίτη, θα μένεις εσύ.
2: Ναι.
1: Διαφορετικά θα στο παίρνω. Θα στο παίρνω. Δεν πιστεύω, δώσω που θέλω εγώ. Έτσι. Όχι μόνο το δημόσιο λέει, συγγνώμη, αλλά και η εκκλησία. Και η εκκλησία, βεβαίως. Λοιπόν, για την εκκλησία έχω να πω το εξής. Έχω μια διαφωνία ως προς τις δωρεές που γίνονται στην εκκλησία.
2: Τεράστια, έχω και εγώ.
1: Δηλαδή, παραμυθιάστηκε. Έχω παραμυθιά μου.
2: Ναι. Πολλές ηλικιωμένες.
1: Εντάξει, εγώ είχα ένα παραμυθιά μου τίποτα, γιατί είχε εγγόνια, παιδιά και τα αρέστα. Παραμυθιάστηκε, να πούμε. Την έπιασε ο παπάς, μπυρι, του τα έγραψε.
2: Και τι τα κάνανε.
1: Η εκκλησία, ξέρω ότι τα κάνατε. Δεν ξέρω.
2: Τα αφήνει στην εκκλησία για καλό, υποτίθεται. Ναι. Γιατί ξέρει να τα διαχειρίζεται.
1: Δεν ξέρω γιατί τα αφήνει για καλό ή για κακό.
2: Για να πάει στον παράδεισο επίσης.
1: Για να πάει στον παράδεισο με αντίτιμο, δεν πάει στον παράδεισο.
2: Έτσι πιστεύουν.
1: Με τη ζωή στην ίδια πας στον παράδεισο και το πώς συμπεριφέρεσαι στον κόσμο.
2: Δεν ξέρεις και τι λένε. Εντάξει, δεν είναι όλοι παπάδες, να το πούμε χίλιες φορές αυτό. Έτσι παρνάγει άνθρωποι.
1: Συγγνώμη. Ναι. Δεν πλακώθηκα με τον παπά που πήγε στην μάνα μου. Σε έκανα αγιασμό και τόσο 50 ευρώ. Και γίναμε μαλλιά κουβάρια.
2: Τη είπε για να πιάσει, θέλει 50 ευρώ.
1: Ναι, η μάνα μου τώρα είναι σε κατάσταση άλλη, ας πούμε. Έχει πρόβλημα η γυναίκα.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Το πήρε. Άστο ρε μεγάλε.
2: Τάκι, λέει εδώ.
1: Παίρνει στην γριά τα 50 ευρώ. Άστο ρε μεγάλε. Γίναμε μαλλιά κουβάρια.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άλμα λογική, λέει ο φίλο. Τάκι, γιατί δεν δέχεσαι την Κοβέση, αλλά δέχεσαι ό,τι πει ο Γιούνκερ. Γιατί δεν είναι ότι. Καλά, απάντησε εσύ. Δεν είναι ότι δεν δεχόμαστε την Κοβέση. Λέμε απλώς ότι η Κοβέση έκανε μια press conference και έκανε κριτική στους νόμους στην Ελλάδα.
1: Όχι, ένα λεπτό.
2: Τη δουλειά της. Κοβέση... Έχεις αντίρρηση να κάνει τη δουλειά της.
1: Όχι, τη δέχομαι. Να κάνει αυτό που. Να κάνει άλλο από αυτό που τη στείλανε να κάνει. Δεν είναι. Περισχωρείς. Δεν δέχομαι την Κοβέση. Έχεις καταλάβει
2: αλλά
1: λάθος.
2: Αλλά σε συνέντευξη τύπου να σου λέει δεν μ' αρέσει έτσι όπως το έχετε εδώ, όχι, αυτό όχι, είναι πολύ τραβηγμένο. Όχι.
1: Δεν γίνεται. Υπάρχουν σπίτια, λέει, στο Δήμο της Νίκαιας και Ρέντι, που δεν έχει μπει κανένας εδώ και 10-15 χρόνια και έχουν σαπίσει. Και εμείς δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε το νίκη. Μπορώ να βγάλω και φωτογραφία. Και ο Δήμαρχος δεν κάνει τίποτα. Αυτά τα σπίτια, εξήγησε μας λίγο περί τίνος πρόκειται, τι σπίτια είναι ακριβώς, ας πούμε, έτσι. Να ξέρουμε, να πάρουμε και το Δήμαρχο να μας πει, ας πούμε. Το Δήμαρχο Νίκαιας λέει και Ρέντι, υπάρχουν σπίτια. Ναι, αυτά τι είναι, φτιαχτήκανε από κάπου το
2: για
1: κράτος.
2: Για να δοθούν ως εργατικές, ως κατοικίες, ας πούμε, που ναι. Δίνονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Ναι, ναι, καλύτερα είναι να μας πεις. Καλημέρα, να περάσετε μια βόλτα στη Νέα Μάκρη. Θα δείτε αρκετά πρόσφατα περιφραγμένα οικόπεδα, στα οποία όμως δεν έχει εμφανιστεί ποτέ κάποιος ιδιοκτήτης. Ξέρεις, θα σου πω το εξής, Γιάννη. Υπάρχουν οικόπεδα που έχουν δοθεί, ακούστε, παλιά υπήρχε αυτό. Συνοικισμός αστυνομικών, συνοικισμός δικαστικών, συνοικισμός τάδε.
2: Και τα δικαστικά.
1: Δίνανε, δίνανε. Στις οργανώσεις αυτές διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων δώρο φτάσεις. Κάποια οικόπεδα για να χτίσουν σπίτια, ας πούμε. Οι φιλοθέοι είναι έτσι, ναι. Τραπεζικά, ναι. Αυτό όμως τι συνέβη, ή δεν χτίσανε ή δεν τους ενδιαφέρε, τα πήραν, τα πουλήσανε ή τα κρατάνε, δεν έχει σημασία. Εμένα μου είπε ο παπάς το ψυχοσάββατο ότι δεν φτάνουν τα 5 ευρώ που του έδωσα να διαβάσει ονόματα.
2: Αυτό είναι από τα καλύτερα μηνύματα που έχουμε λάβει ποτέ.
1: Ακριβώς δεν ξέρω για ποιο λόγο τα φτιάξανε, λέει, τα σπίτια, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να μας στείλεις και φωτογραφίες, αν έχεις την καλοσύνη, και να μας στείλεις και τη διεύθυνση που είναι αυτά, να την ψάξουμε. Ναι. Όχι, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι και αυτό που ποτάσσουσες ήταν έμπνευση. Πώς το έπαθες? Ναι, πώς το έπαθες?
2: Είναι από τις Βρυξέλλες αυτά, ανανεωμένες ιδέες.
15: Ευρωπαϊκά.
2: Από τότε που ήρθε, είναι αλλαγμένος.
1: Εντάξει, εδώ τσίπρα κι αυτός. Αλλάξανε τώρα. Ναι. Ο Δήμος Νικαίας είχε να βρει και δήμαρχο πάνω από 40 χρόνια. Δεν το κατάλαβα, δεν το έχει γράψει καλά. Λοιπόν, εντάξει, λέει ο φίλος, θα μας στείλει
2: πληροφορίες.
1: Τέτοιες πληροφορίες θέλαμε πολλές να μας στείλετε, γιατί έχουν μια πολύ μεγάλη αξία, ξέρετε, να τα προβάλλουμε αυτά και να επικοινωνήσουμε συνολικά με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν...
2: Για να αρχίσουμε λίγο να κινείται αυτή η κατάσταση.
1: Να κινείται αυτή, μπας και μπορούμε... Ναι, δεν είναι καλή δήμαρχη, λέει αυτή.
2: Δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να σκαλώνει το θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχει δικαιολογία για όλα αυτά.
1: Άκουσε, Αθηναίδα μου, πρέπει να το ξεσκαλώσει.
2: Ω, καλά βέβαια. Εντάξει, γι' αυτό γίνεσαι δήμαρχος. Ναι, εννοείται. Πάντως είναι και το απίστευτο, το ελληνικό κράτος είναι... Είναι.
1: Εντάξει, δεν άλλο, γι' αυτό σου είπα ότι οι περιουσίες αυτές πρέπει να ομαδοποιηθούν και να πάνε σε μία υπηρεσία αυτές οι περιουσίες, σε μία. Δηλαδή ό,τι περιουσία υπάρχει αναξιοποιείται και τα λοιπά και τα λοιπά, να πάνε σε μία υπηρεσία να μπορεί να την αξιοποιήσει. Εδώ έχουν αφήσει ακίνητα του Ολυμπιακού χωριού και ρημάζουν.
2: Άλλο αυτό.
1: Τόσο ωραία και μεγάλα κτίρια που θα μπορούσε να έρθουν υπουργεία και τα λοιπά, αλλά σιγά μην χάσουν το φαγοπότι, αφού ήδη νοικιάζουν ακίνητα στο δημόσιο, βλέπε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το σχολιάζω αυτό το τελευταίο για το συγκεκριμένο πολιτικό αρχείο που έχει νοικιάσει ακίνητο στο δημόσιο. Εγώ θα σου πω το εξής όμως για το Ολυμπιακό ακίνητο. Λοιπόν, παιδιά, το Ολυμπιακό ακίνητο αυτό το έχει ζητήσει η Ιεράμονη Βατοπεδίου να το κάνει νοσοκομείο. Τότε ήταν το υποτιθέμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου. Διότι σκάνδαλο δεν υπήρξε. Και θα σας πω γιατί δεν υπήρξε. Γιατί επειδή η περιουσία αυτή ανοίξει το ελληνικό δημόσιο που είχαν, μπορούσε με ένα νομοθετική ρύθμιση να περάσει από το μοναστήρι στην πολιτεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το ζητήσαν τότε λοιπόν με την ιστορία αυτή. Δεν το δώσανε. Θα το είχαν αξιοποιήσει οι παπάδες. Αυτοί είχαν τον τρόπο να το κάνουν, όπως έχουν κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν το κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν δοθεί.
2: Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται.
1: Ναι. Πρόσεξε. Λέει εδώ πέρα τώρα ένας φίλος, στο τρίτο νεκροταφείο Νικαίας υπάρχει ένας παπάς με σπόρα μαξί.
2: Συγγνώμη.
1: Κυκλοφορεί και βγάζει καλό μεροκάμα του, ούτε φόρο ούτε τίποτα, και δεν αφήνει άλλος παπάς να περάσει από εκεί. Διαβάζει τα Τρισάγια. Τα λεφτά.
2: Ναι, τα λεφτά.
1: Σου λέει στο πλάγιο τέταρτο. Κατάλαβες. Τα λεφτά. Και παίρνει τα λεφτουδάκια. Σου είπα τι έκανα του παπά που βάφτισε το παιδάκι.
2: Καλά, εντάξει, του κάνεις κουνέρι.
1: Βέβαια. Γιατί τι κατηγορία βάφτιση, τι κατηγορία. Σούπερ λούξ, σου λέω.
2: Γιατί να κάνουμε
1: πίσω. Τα πάντα φώτα, καλοριφέρ, αρκοντήσον, καλοκαίρι. Αρκοντήσον, άναψες, βάλε τα πάντα όλα, ναι.
2: Περίμενε ότι θα το καταλάβεις.
1: Ναι, πάω να υπογράψω. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι, του λέω, που ακολουθείτε την εντολή δωρεάν, λάβατε δωρεάν τότε. Αυτό πραγματικά με συγκίνησε. Ναι. Καλή σας μέρα. Και σκόθηκα και έφυγα.
2: Ναι. Θα φάγες κατάρες, αλλά εντάξει.
1: Κατάρες πέφτουν απάνω του.
2: Όντως.
1: Δεν πέφτουν σε μένα. Λοιπόν, επανέρχομαι λίγο με φωτογραφικό υλικό. Θα το δούμε εγκαταλειμμένο δύο στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, δεν. Συγγνώμη, τι λέει εδώ.
2: Η εταιρεία κινήτων δημοσίου είναι, ΕΤΑΔ είναι τα αρχικά, που διαχειρίζεται τον κύριο όγκο της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου. Είναι, λέει, και το χαρτοφυλάκιο υπάρχει στον ιστότοπό της. Μετά είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπάρχει και το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο υποτίθεται ότι αξιοποιεί, είναι επιφορτισμένο με την ορίμανση και η υλοποίηση. Η ορίμανση μου αρέσει. Και η υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης.
1: Από την πολύ ορίμανση πέφτει άπειρο το μήνυμα και δεν το τρώει καλά.
2: Δηλαδή κάνει αποκρατικοποιήσεις, μακροχρόνιες παραχωρήσεις στρατηγικής σημασίας για τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά. Κάτσε να δω το χαρτοφυλάκιο τη ΕΤΑΔ, γιατί έχω ένα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, τώρα πάμε σε ειδήσεις όμως και βλέπεις το χαρτοφυλάκιο μετά. Λοιπόν, τώρα είναι του Αγίου Αλφαίου σήμερα και του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου. Λοιπόν, έτσι και του Αγίου Συνεσίου, για να ξέρεις.
2: Συνέσιο.
1: Έτσι, μην έχεις κανένα Συνέσιο, μην έχεις κανένα
2: Αλφαίο. Θες να διαβάσουμε και τους βίους.
1: Κάρπο. Όχι.
2: Κάρπο, τι, μαγαζί υπάρχει.
1: Τώρα, εντάξει. Βάλει δύσεις.
2: Και πάει και καλά, ίσως, επειδή έχει τον Άγιο προστάτη.
1: Βάλει δύσεις σήμερα, εμπνευσμένο ο Τάσος. Βάλει δύσεις.
16: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη κίνηση στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλυμο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα. Στην Αττική Οδό μεταξύ των κόμβων Φυλής και Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, λόγω και τροχαίου στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά. Η σύναψη συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, διεμήνυσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το απεμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα παραδοθεί στις ΗΠΑ της Αμερικής ή θα καταστραφεί. Όταν ο Τραμπ ξεκίνησε το Φεβρουάριο μαζί με τον Ισραήλ τον προληπτικό πόλεμο κατά του Ιράν, πολλοί στη χώρα χαιρέτησαν την εκστρατεία ως το κορυφαίο επίτευγμα της πολιτικής και διπλωματικής καριέρας του Νετανιάχου, αναφέρει σε ανάλυση του ο Guardian. Σημειώνει μάλιστα ότι τρεις μήνες αργότερα το καθεστώς παραμένει στην εξουσία στην Τεχεράνη. Ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα επαναλειτουργήσει στα στενά του ορμούς για τα πετρελαιοφόρα και οι όροι που φέρεται να συζητούν έχουν προκαλέσει ανησυχία, απογοήτευση και οργή στο Ισραήλ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της εφημερίδας. Σε μία ώρα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων τα νομοσχέδια για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στο κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 8 απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάσει τον μπλε με το κόκκινο, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπογραφές πολιτών καταθέτει σε λίγη ώρα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Μαζί με το καταστατικό του κόμματος, η κυρία Καριστιανού, όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα καταθέσει και το έμβλημα του κόμματος. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε την επίσημη προσφυγή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τόνισε μεταξύ άλλων πως για 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν. Αύριο θα καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ 20 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI χθες στην Κρήτη. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την προσεχή Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά, τα οποία και θα διορθώνουν το πρόβλημα. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο Ομηρό, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Εν συνεχεία επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου ένα μήνα στη Διονυσίου Αρεοπαγή του. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το δράστη που προκάλεσε ζημιά στο γλυπτό. Ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο χθες στη Γαλλία, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του, στο Χούτσοκ της Νέας Υόρκης, ο Σόνι Ρόλινς, γνωστός ως κολοσσός του σαξοφόνου και τελευταίος μεγάλος της χρυσής εποχής της τζαζ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα επιρροτικά θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Λοιπόν, λίγο χρόνο έχουμε μαζί με τον κύριο Κωνστάτσιο Καλά, γιατί είναι σε μια υποχρέωση που έχει πάει ο άνθρωπος. Τον διακόψαμε. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε? Εδώ βγήκε μια δημοσκόπηση σήμερα. Τρίτο το Πασόκ, δεύτερο ο Τσίπρας. Ένα σχολιάκι θα ήθελα, μπορείτε να μου κάνετε.
6: Με τη διαφήμιση που υπάρχει, εγώ περίμενα ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι αυτοδύναμος.
1: Έχετε
6: είναι με τόση διαφήμιση οριακά να είναι κοντά στο Πασόκ την ημέρα της ίδρυσης,
5: ναι,
6: τότε το προϊόν δεν πάει καλά.
5: δεν πάει καλά.
1: Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες απαντήσεις.
5: Από τις καλύτερες απαντήσεις που έχετε δώσει είναι αυτή, πάντως. Ειλικρινώς, ναι.
6: Κοιτάξτε, κάθε φορά υπάρχει μια προσωρινή αναδιάθεση όταν έχουμε κόμματα καινούργια. Ειδικά όταν είναι στην αρχή της ίδρυσής τους. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε και δημοσκοπήσεις που ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν προαναγγελθεί πριν καν διενεργηθούν.
5: Ναι.
6: Αλλά σας ξαναλέω, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί.
5: Εγώ
6: και
5: είπα,
6: είναι και εύλογο το να υπάρχει.
5: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Είπα ότι τη δημοσκόπηση, δημοσκοπήσεις, ας πούμε ότι είναι σωστές, θα δούμε τον Οκτώβριο. Τότε θα δούμε που θα έχουν βγει τα κόμματα, θα έχουν μιλήσει οι εκπρόσωποι, θα έχουν πει θέσεις, θα έχει καταλήξει ο κόσμος σε κάποια συμπεράσματα. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
6: Θα έχουν βγει οι εκπρόσωποι στα πάνε να δείτε,
5: ακριβώς,
6: θα μπορούν να αλλάξει προγράμματα, έτσι.
5: Ναι, έτσι είναι. Τώρα,
6: εμείς είμαστε προσανατολισμένοι στο στόχο μας.
5: Είχατε κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα για τη στέγαση.
6: Ναι.
5: Ένα πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ το διάβασα και με πολύ μεγάλη προσοχή και πράγματι συμφωνώ μαζί σας, δηλαδή με το πρόγραμμά σας. Ενώ όχι μαζί σας θα συμφωνήσω ποτέ, αλλά με το πρόγραμμά σας συμφωνώ. Λοιπόν, ναι.
6: Ποτέ δεν ξέρετε.
5: Ποτέ δεν ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, λέγαμε προηγουμένως για εγκαταλειμμένα κτίρια. Μας έστειλε λοιπόν, μας στέλνουν διάφοροι φίλοι ακροατές φωτογραφίες από κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί, δημόσια κτίρια, έτσι. Και εδώ ο Τάσος, ο Τασκαλτιρανιάν, ο οποίος είναι χρόνια εχολήπτης μας, λέει: ρε παιδιά, αυτά γιατί δεν τα φτιάχνει το κράτος σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν, που την κεφαλή κλείνει, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και τα έχουν έτσι εγκαταλελειμμένα.
1: Με χαμηλό ενίκιο.
5: Με ένα τυπικό ενίκιο. Ναι. Τυπικό για να υπάρχει κάτι, ας πούμε. Να μην
1: πέσει και έξω το κράτος.
5: Ναι, όχι, να μην το χαρίζει το κράτος, να το δίνει.
6: Εμείς το έχουμε αυτό το πράγμα.
5: Το έχετε,
6: έχουμε,
5: αυτό. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν το έχετε.
6: Και
5: ναι,
6: το πώς θα υπάρξει στα δημόσια κτίρια που είναι εγκαταλελειμμένα αξιοποίηση.
5: Ναι.
6: Και αν μάλιστα υπάρχουν στην περιφέρεια και άλλα κτίρια να μπορέσουν, ναι, να έχει μια πρωτοβουλία ο Δήμος, ακόμα και αν δεν είναι δικά του.
5: Εδώ είναι, εδώ είναι η διαφωνία μαζί σας, γι' αυτό σας ρώτησα. Η διαφωνία μου είναι η εξής. Λέω το εξής, μου επιτρέπετε διακόπτω.
6: Έρχομαι τους ιδιώτες, θα έλεγα τώρα. Πείτε μου.
5: Όχι, δεν λέω για τους ιδιώτες. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ιδιώτες. Εγώ έλεγα το εξής. Λέω μήπως όλο αυτό, όλη αυτή η περιουσία δήμων, υπηρεσιών κτλ. Πάει στην αντίστοιχη υπηρεσία, όπου εκεί θα ιδρυθεί ένα Υπουργείο Στέγασης και θα χρηματοδοτηθεί με κάποια χρήματα, παραδείγματος χάρη, από αυτά που παίρνει το κράτος από τις βενζίνες, ούτως ώστε να έχει μια αυτονομία για να μπορεί να τα φτιάχνει, να τα φτιάχνει και να τα...
6: Αυτό εμείς λέμε παντού διεύθυνση.
5: Όχι ένας, δηλαδή, όχι 50 φορείς, ας πούμε, γιατί δεν βρίσκεις άκρη. 50 φορείς.
6: Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι πρέπει να υπάρχει στεγαστική πολιτική. Έχουμε προτείνει τη διεύθυνση κατοικίας ανά την κεντρική, όπου ανανομό και Δήμο θα γνωρίζει τι ανάγκες υπάρχουν. Εκεί θα πρέπει να έρχεσαι σε συνεννόηση με το Δήμο. Μπορεί να μην έχει ο Δήμος την επιλογή, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να μπορεί να μαζεύει λίγο τα δημόσια κτίρια όλη τη περιοχή και να δούμε πώς μπορούν αυτά να κατευθυνθούν σε σχέση με τις ανάγκες. Και ένα άλλο κομμάτι, βέβαια, είναι το
5: θέλει
6: κομμάτι...
5: μία υπηρεσία πάντως, κύριε Τσουκαλά, από την εμπειρία μου σας το λέω. Γιατί αν πλέξουμε.
6: Μία υπηρεσία θα ξεκινάει πάνω.
5: Γιατί
6: άμα... πρέπει να...
5: Όχι, γιατί πρέπει να μεταφερθούν. Όχι, πρέπει να μεταφερθούν σε ένα συγκεκριμένο φορέα για να. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τη δουλειά σας το ξέρετε.
6: Η ότι... διαχείριση εννοείται. Η ιδιοκτησία δεν είναι εύκολο.
5: Όχι, η διαχείριση λέω. Δεν λέω ιδιοκτησία. Όχι, η διαχείριση. Το πώς θα γίνει θα έχει απόλυτη ευθύνη αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία πώς θα το διαχειριστεί. Με συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις και τα λοιπά και τελείωσε.
7: Πάντως, να πω κάτι, γιατί ακόμα και τα ακίνητα που δίνονται προς πώληση τώρα, γιατί ρίξαμε μία ματιά στο μηχανισμό που υπάρχει, το δημόσιο έχει κάποια ακίνητα τα οποία θέλει να τα πουλήσει. Έτσι, μπορεί να είναι διαμερίσματα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολα μπαίνοντας στην πλατφόρμα ένας πολίτης να καταφέρει να βρει άκρη, να μπει σε διαγωνισμό.
6: Είναι πολύ δυσκίνητες οι διαδικασίες.
7: Ακριβώς. Και εγώ να σας πω, και εγώ μπήκα τώρα και δεν βρήκα κανένα διαγωνισμό ο οποίος είναι στο άμεσο μέλλον ή και στο μακρινό μέλλον, ναι, που να μπορώ εγώ να μπω αν θέλω να αγοράσω ένα σπίτι από το κράτος. Δεν μπορεί ο πολίτης, είναι αδύνατο να πω
6: τίποτα. Έχετε δίκιο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκαμψία. Εδώ θέλει να αλλάξει τελείως το υπόδειγμα αυτό, να φύγουμε από την γραφειοκρατία και να πάμε σε πολύ πιο ευέλικτες λογικές. Για να μπορέσει το ακίνητο που έχει το δημόσιο, αν δεν το χρειάζεται, πράγματι να φτάσει είτε ως μίσθωμα είτε ως αγορά σε κάποιον που το έχει ανάγκη.
8: Κύριε Τσουκαλά, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι πάμε στο
5: τέλος. Ο Αντωνόπουλος είναι.
8: Καλημέρα.
6: Τον κατάλαβα τη φωνή του.
8: Λοιπόν, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Ότι δεν ξέρουμε πόσα είναι αυτά τα ακίνητα. Και έχει αρχίσει μια έτσι συγκομιδή τα τελευταία χρόνια. Ο ακριβής αριθμός δεν τον έχουν. Επίσης, κάτι που έλεγε νωρίτερα ο Τάκης Χατζής είναι ότι πολλά από αυτά τα κτίρια, εργατικές κατοικίες ή τα στρατόπεδα που έχουν δοθεί, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα στρατόπεδο και κοντά στις Αχαρνές που είχε δοθεί

0: αντιμετώπιση του δημογραφικού.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Μα αυτό είναι, εκεί είναι, είναι βασικό πυλώνα.
2: Αν δεν λύσει το στεγαστικό, δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό. Δεν αρκεί μόνο το στεγαστικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλει και άλλα πράγματα, αλλά το στεγαστικό είναι ένα
0: είναι
2: από τα θεμέλια που μπορούμε να ανατρέψουμε την δημογραφική κρίση. Ωραία. Δεν είναι όμως το μοναδικό, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε και σας διακόψα από μια εξίσου σοβαρή υποχρέωση που έχετε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι που μας είπε τώρα ο κ. Τσουκαλάς και εγώ πραγματικά θεωρώ ότι και η πολιτική την οποία πρεσβεύουν ως κόμμα το Πασόκ είναι πάρα πολύ σωστή στο θέμα το στεγαστικό, αλλά θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φωτόπουλο, ο οποίος είναι μάνατζερ και ήταν διοικητής στην υπηρεσία διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Καλημέρα κύριε Φωτόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζή.
1: Ναι, κάνουμε αυτή τη συζήτηση για κτίρια τα οποία μας έδωσε το ερέθισμα, μας το έδωσε ο ακροατές που μας στέλνουν και φωτογραφίες αναξιοποιητά, χορταριασμένα, αλλά μπορεί να θέλουν να πρέπει να κατεδαφιστούν και να χτιστεί κάτι άλλο που δεν αξιοποιούνται. Εκεί αυτή η υπηρεσία που ήσασταν εσείς δεν έχει αυτή την υποχρέωση.
3: Αυτό ήταν η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου που έχει τώρα ενσωματωθεί στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου. Μετά.
1: Ναι.
3: Το Δημόσιο έχει αρκετά μεγάλη ακίνητη περιουσία.
0: Την ξέρετε ακριβώς. Ξέρετε πώς είναι, μεγάλη... έχετε καταλήξει στον αριθμό.
3: Δεν υπάρχει τελική καταγραφή, δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί υπάρχει τώρα και ένας διαγωνισμός από ό,τι ξέρω που τρέχει στην ΕΤΑΛ και στο Υπερταμείο, στο οποίο προσπαθεί να κάνει καταγραφή και ορίμανση όλων των ακινήτων. Εκείνο που πρέπει όμως να μείνει στο μυαλό μας είναι το εξής. Δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για αξιοποίηση για να δοθούν για διαμερίσματα. Ναι. Τα κυριότερα μεγάλα ακίνητα είναι ακίνητα όπως ήταν το ελληνικό για παράδειγμα. Greenland. Δηλαδή έχουμε εκτάσεις μεγάλες. Όπως εκτάσεις έχει και το Υπουργείο Δημόσιας Εθνικής Αμήνης. Όπως εκτάσεις έχει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτάσεις έχουν. Πολλές από αυτές είναι αξιοποιήσιμες και άλλες όχι. Για την στέγαση. Μπορεί να αξιοποιηθούν κάποια από αυτά και ξέρω ότι το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια γιατί μπορεί να το κάνει πιο εύκολα από πλευράς γραφειοκρατίας και να χτίζει ακίνητα κατοικίες για ευάλωτες οικογένειες.
1: Όχι μόνο για το στρατό δηλαδή.
3: Πέρα από το στρατό θα κάνει και για το στρατό θα κάνει όμως και για πολίτες.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι...
0: Επίσης το Άμυνας έχει και μια περιουσία την οποία την αξιοποιεί τώρα και έμενε χρόνια αναξιοποίητη. Ή υπήρχε παραδείγματος χάρη, έλεγε ο υπουργός ο Νίκος Δένδιας για ένα ρετυρέ το οποίο ήταν τεραστίων διαστάσεων.
1: Έτσι,
0: και
1: ένας,
0: μέσα στο κέντρο της Αθήνας και έμενε ένας αξιωματικός κάθε τόσο.
3: Ναι, αυτά υπάρχουν αυτά και θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση, έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Ο κύριος Δένδιας, αλλά να σας πω κυρίως για τη στέγαση. Η στέγαση για να μπορέσει να λυθεί, να δώσει λύση στο πρόβλημα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον πρέπει να πάει προς τους Δήμους, όσο μπορούν οι Δήμοι, γιατί σε όλη την Ευρώπη οι Δήμοι ξέρουν τις ανάγκες. Είναι αδύνατον ο υπουργός ένας από την Αθήνα να ξέρει τις στεγαστικές ανάγκες της Θεσσαλονίκης, της Καστοριάς και της Πάτρας. Δεύτερον, χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση, νομίζω έχει προχωρήσει αυτό, που να λέει για την κοινωνική κατοικία. Με την έννοια της κοινωνικής αντιπαροχής, με την έννοια ότι κάθε ένας που χτίζει ένα μεγάλο σπίτι, κάνει ένα development σε κάποια περιοχή, θα έχει ένα 10% με μικρότερα ενίκια. Έτσι. Οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα σε περιοχές που μπορεί να χτίζονται καινούργια σπίτια, χτίζουν μια πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα, θα έχουν και 2 διαμερίσματα που θα τα δίνουν φτηνά. Έτσι, παίρνοντας
1: κάποια κίνητρα, ελαφρύς φορολογικές ή οτιδήποτε άλλο. Ναι.
3: Έτσι.
1: Σωστό
3: είναι. Μπορεί και το κράτος να δίνει κοινωνική αντιπαροχή, με την έννοια να δίνει σε ιδιώτη να χτίσει σπίτια, τα οποία θα τα παίρνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χτίζει ακίνητα για ευάλωτες οικογένειες. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις εργατικές κατοικίες υπήρχε και στις άλλες χώρες Ευρώπης. Και εκείνο που κάνανε ήταν δεν τα πουλάγανε, δεν τα δίνανε σαν περιουσία σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Τους τα δίνανε για όσο καιρό είχαν ανάγκη. Γιατί μια οικογένεια τώρα που είναι φτωχή και έχει ανάγκη, μετά αύριο μπορεί να αποκτήσει δυνατότητα να αποκτήσει κάτι κατοικία.
1: Ναι.
3: Άρα θα πρέπει να φύγει από το ακίνητο το οποίο της είχε δώσει σαν κοινωνικό αγαθό το κράτος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση τους. Και αυτοί να πάνε να πάρουν τη δυνατότητα.

0: καινούριο σπίτι. Ή υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείς να το συντηρήσεις το σπίτι.
1: Μάλιστα, ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Θα μπορούσε να, ναι, να κάνει. Εμείς, εγώ είμαι και πρόεδρος σε ένα σωματείο που το λέμε κρατική, ΚΑΠΑ, κρατική ακίνητη περιουσία προστασία και ανάπτυξη, και έχουμε κάνει προτάσεις για αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και.
1: Και πράξη.
0: Ή έχουν γίνει από μόνος από την κυβέρνηση και τώρα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτόπουλε. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Διαφημίσεις εμείς και παρακολουθούμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Γιατρέ μου,
8: πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, λέει σοβαρολογείται να τα κάνει το δημόσιο, άρχισε να γλύφουν τα λαμόγια για την κονόμα που θα κάνουν. Μόνο οι ιδιώτες μπορούν να τα κάνουν αυτό και να δώσουν να τα μοιράσει το δημόσιο. Εντάξει, σωστό και αυτό. Golden Visa σε επενδυτές που θα επενδύσουν σε εργατικές κατοικίες.
1: Αυτό με το Golden Visa.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο.
2: Έχουν πάρει το σύμπαν. Με Golden Visa.
1: Και σε ευαίσθητες περιοχές.
0: Ήταν επί χρόνια στην Πάρο, πρέπει να το πω αυτό το story για τους φίλους ακροατές, που δεν υπήρχε Golden Visa εννοείται, πολύ μεγάλες οικογένειες Γάλλων. Και είχαν πάρει μεγάλα σπίτια τώρα, δεν μιλάμε για 150 τετραγωνικά, μιλάμε για μεγάλα σπίτια, χτίζανε κτλ. Και μάλιστα έχω και ένα φίλο αρχιτέκτονα, ο οποίος είχε χτίσει τα μισά από αυτά, Γάλλοι πολύ. Ξαφνικά άρχισαν να φεύγουν οι Γάλλοι και να έρχονται Ισραηλοί και Τούρκοι και έχουν αλώσει το νησί.
2: Ναι, έχουν πολύ.
0: Γιατί αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να τα πληρώσει εύκολα Έλληνας, δεν είναι πολλοί που μπορεί να πληρώσουν 1,5 και 2 εκατομμύρια για να αγοράσουν ένα σπίτι.
1: Και δεν είναι μόνο στην Πάρο, είναι και σε νησιά που δεν πρέπει.
0: Όχι, εγώ σου λέω
1: που
0: τώρα
1: δεν πρέπει.
0: Αυτό που ξέρω, ας πούμε.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι πάνω που.
1: Ναι, δεν πρέπει. Θα πω και σε κάποιες περιοχές.
0: Θα σου πω όμως κάτι τώρα. Έβαλε η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Γιατί τα θετικά πρέπει να τα λέμε, έτσι, ανεξάρτητα της κριτικής που κάνουμε για τα επιμέρους υπουργεία, μεγάλους επιχειρηματίες και αγοράσαν ακίνητη περιουσία στο νησί, στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Την οποία κάποιοι αξιοποιούν σε στυλ δωμάτια νοικιάσεις και τέτοια ή για να πηγαίνουν οι ίδιοι και δεν πήγανε σε ξένα χέρια.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Αυτό έγινε στο Καστελόριζο, το ξέρω προσωπικά
1: είναι
0: από φίλο
1: πολύ
0: μου.
1: Λίγα, ναι. Πολύ λίγες
0: από φίλο μου, ο οποίος είναι πλούσιος τύπος, με πάρα πολλά λεφτά, επιχειρηματίας. Και για να καταλάβεις, έχουν τα ρολόγια αυτά τα πολύ ακριβά. Αυτοί και έχουν και ρούχα, έχουν και δένα, έχουν και real estate και λάμπτα και αυτό και δέλτα.
1: Πήγε
0: και
1: σε ελληνικά χέρια πάντως.
0: Και τους προέτρεψε τότε με κίνητρα, τα πήρανε. Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό κτίριο στο λιμάνι και του Καστελόριζου, όχι μόνο αυτός, και άλλοι δηλαδή, που δεν τους ξέρω εγώ, και αξιοποίησαν αυτά τα κινήτα για να μείνουν σε ελληνικά χέρια. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίος ξενώνας που μπορείς να νοικιάσεις και να πας να μείνεις το καλοκαίρι 5-10 μέρες.
2: Να σας θυμίσω τις μετακινήσεις των Υπουργείων.
0: Και θέλω να πάω στο Καστελόριζο.
1: Εγώ πάω κάθε χρόνο επίτηδες.
0: Καλά, σε έχεις τάμα, εντάξει.
1: Πηγαίνω, όχι, πηγαίνω γιατί θέλω να τους ενισχύω. Ξέρεις τι, είναι ακόμα καλύτερο το Καστελόριζο, όχι πολύ πολύ όταν κάνει ζέστη. Πηγαίνουν οι τουρίστες τότε. Εμείς πηγαίνουμε να τους ενισχύσουμε σε άλλη φάση. Κάναν Οκτώβριο,
0: κάναν τέτοιο. Να οι φιλίες του κοιτάκι με το κεφάλαιο. Δεν είναι τι.
1: Με τι θα κάνει φιλίες.
0: Ξέρεις, είναι το καλύτερο σκάφος είναι αυτό που έχει ο φίλος.
1: Εννοείται.
0: Και το καλύτερο εξοχικό επίσης αυτό που έχει ο φίλος.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αγοράζουν. Δεν βρίσκουν ένα κάποιον
0: άλλο. Εγώ δεν έχω ανέβει σε σκάφος πάντως.
1: Ναι. Ζαλίζεσαι.
0: Δεν πάω. Είναι αρχή μου αυτή.
1: Το κακό είναι ότι εκεί πρέπει να είναι πολύ καλή παρέα. Και καλή παρέα να είναι, δηλαδή.
0: Δεν πάω για
1: βαρεθεί.
0: Δεν
1: ξέρω πώ. Εμεί
0: κάθε καλοκαίρι νοικιάζουμε το ρεγκάκι. Ρεγκάκι λέγεται, ξύλινο σκαφάκι είναι. Το έχει μεταποιήσει εκεί ένας γαδγάτος εκεί. Και μας πάει μια εκδρομή μέχρι τα Αντίπαρο και τα λοιπά. Κάνουμε μπάνιο θάλασσα και γυρίζουμε πίσω αυθημερών δηλαδή. Ο οποίος ψήνει επάνω, σουβλάκια, έχει σαλάτες. Έχει. Αυτά και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτή είναι η εμπειρία σου από κότερο δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι κότερο.
1: Το ξέρω, το κατάλαβα.
0: Ψαροκάικο ήταν το οποίο το φτιάξανε.
2: Ό,τι να είναι. Έχει δουλειά.
0: Δηλαδή. Πολύ ωραίο όμως. Μ' αρέσει περισσότερο αυτό από το κότερο.
2: Η βάρκα έχει δουλειά.
0: Μην κοιτάς εσύ που έχεις μεγαλώσει τα κότερα. Μιλάω για μένα.
2: Ναι. Η βάρκα έχει δουλειά. Εμείς που. Η καλύτερη βάρκα όμως για ψάρεμα είναι του φίλου σου.
0: Ναι, όχι, δεν ψαρεύω εγώ. Ψαρεύει ένα φίλο μου, έχει φάει να πάμε. Αλλά δεν πάω γιατί δεν πάω. Πού να πάω για ψάρεμα.

0: Λοιπόν, ήταν Μάνος Χατζηδάκης, Αλίκη Βουγιουκλάκη, μέσα αυτή τη βάρκα και άλλη βάρκα. Ναι, έγραφε για βάρκες ο Χατζηδάκης.
1: Να τα αφιερώσουμε σε όποιον είναι σε βάρκα και αισθάνεται μοναξιά. Γιατί ναι, και αυτό σκέψου.
0: Μ' αρέσουν. Και όποιος έχει γάτα, γιατί είναι και διάφορα.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω το εξής. Ότι μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τύποι που έχουν τεράστια κότερα και περνά απ' έξω και λέω: τι κότερο είναι αυτό. Και κάθεται μέσα και βλέπει τηλεόραση. Και βλέπει έναν μόνο σε ένα καναπέ να βλέπει τηλεόραση.
0: Σαφάρα, θυμάσαι που κάναμε ένα γύρισμα στον Πειραιά με ένα τεράστιο σκάφο.
1: Τεράστιο σκάφο.
0: Παθαπλάκα.
1: Και λες τώρα.
0: Κότερο,
1: είναι για να μπει μέσα να δει σύριαλ. Αυτό δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
2: Τρομερό έτσι.
0: Θα κάνω αποκάλυψη φοβερή. Πεθάνετε στα γέλια τώρα. Αλλά θα έρθει ο Μωυσής να πει το.
2: Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Τις ειδήσεις και επανερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πλήγματα ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τις επιθέσεις, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Στα 96,06 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 92,45 του αμερικανικού αργού. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό η ίση αμοιβή ανδρών γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες χθες κατά την αστυνομική επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Αντρέα Πετρόπουλο. Γεια σου, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα να πω το αυτό το story που σας έλεγα νωρίτερα. Ένα Πάσχα, πάνε αρκετά χρόνια πίσω, όχι πολλά, 4-5, 6 ίσως. Και μου λέει ένας φίλος, έχει σπίτι σε ένα από τα νησιά εδώ του Αργοσαρονικού, μου λέει, μην πας τώρα και πας, μου λέει, έλα εδώ να κάνουμε Πάσχα μαζί, δεν έχεις έρθει ποτέ και αυτά και εκείνα. Πάω κι εγώ, μου λέει, είμαστε καλεσμένοι, μου λέει, Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, είμαστε καλεσμένοι στον Τάδε. Ναι. Που έχει το σκάφος του εδώ στο λιμάνι και μας έχει καλέσει. Λέω, δεν ξέρω τον άνθρωπο, σε ξέρει αυτός. Λόγω της δουλειάς δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ναι, πώς θα έρθω, δηλαδή, δεν μου έχει πει. Όχι, μου του είπα ότι είσαι και θα έρθεις και εσύ. Όχι, πάω και εγώ μετά της διοικήσεως. Πάω στο σκάφος, τι να δω. Καράβι της γραμμής αυτό ήταν. Ναι. Πάω, για να καταλάβεις, η ρωτώντα στην Πρίμνη.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε 40 άτομα. Λοιπόν, μάστος.
1: Για να μην έχει μοναξιά.
0: Μπαίνω πρώτο σαλόνι, δεύτερο σαλόνι, τρίτο σαλόνι. Να η αστακή, να οι γαρίδες, να τα αστρίδια, να τα μύδια, να μην σου πω και τίποτα άλλο.
2: Ήταν για τη θλίψη της ημέρας.
0: Ξάκου, λοιπόν. Ναι. Χαμός, λαχανικά. Αυτά είχε κάτι κρέατα για μερικούς άπιστους. Ναι. Πλησιάζω με το φίλο μου που με φιλοξενούσε εμένα στο νησί, τον κύριο αυτό, το σκαφάτο. Τι κάνει, Τάκη, μου λέει. Καλά, του λέω, πώς είστε εσείς, τι κάνετε. Άστα, μωρέ, μου λέει. Μεροδούλη, μεροφάει. Παιδιά, είναι γεγονός όπως το ακούτε. Όπως το ακούτε.
1: Ναι.
0: Έχει συνέχεια.
1: Γέλασες.
0: Γαρσόνια, μπέθρη, ιστορίες, καταστάσεις που είναι κάτι
1: και. Γέλασες όταν τ' άκουσες αυτό.
0: Δεν είπα να φύγω, λέει. Ναι. Παίρνω λοιπόν σε ένα πιατάκι, λίγο κουνουπίδι Και κάτι
1: από όλα αυτά το κουνουπίδι σου άκου, γυάλισε. Άκου,
2: άκου. Ήτανε δίπλα στον Αστακό.
0: Όχι, δίπλα. άκου, δεν μπορώ να το παρέσω με αυτά. Δεν τα τρώω. Λοιπόν, παίρνω λίγο κουνουπίδι, κάτι ελιές. Mm. Έβαλα και λίγο λαδάκι να βουτήξω να ρουπώσω.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και κάτι άλλα, έτσι, κάτι υπεργές, δεν θυμάμαι τι ήταν. Εμφανίζουμε στη διοίκηση, μου λέει αυτά πήρες να φας. Mm. Της λέω, τον λυπήθηκα, με ροδούλι, με ροδούλι. Τι να φάω, ρε, ναι. Αυτό ο φίλος μου που με φιλοξενούσε έπεσε ξερός. Γιατί τον ξέρει, αυτό είναι πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος και πολύ γνωστός.
1: Ξέρεις το φοβερό, ότι αν έχεις γεννηθεί στα λεφτά, μπορεί να το αισθάνεσαι αυτό.
0: Με ροδούλι,
1: γιατί δεν έχεις συνέστηση.
0: Ρε κορίτσι μου, κρεμόσαντε οι αστακοί, σου λέω. Κάνανε ορειβασία οι αστακοί, εκεί. 10 σαλόνια είχε το κατάστημα. Ήταν
2: για να το συντηρήσει.
0: Το φθηνότερο που μου καπνίζανε έκανε 30 ευρώ. Ρε. Ναι.
2: Για να το συντηρήσει.
0: Ναι.
2: Θέλει συντήρηση.
0: Κάτσε με, ρε, φίλε, τώρα.
1: Τώρα, εντάξει, έτσι τώρα. Είναι οι δυσκολίες αυτές.
0: Ναι.
1: Αυτά αντιμετωπίζει και ο Ανδρέας Πετρόπουλος με την περιουσία του.
0: Ο Ανδρέας, ναι, εντάξει.
1: Ανδρέα.
5: Ναι, με παρόμοια προβλήματα.
2: Εσύ το σκάφος το έχεις στην πισίνα, Ανδρέα, το... ή όχι.
5: Επειδή ήθελε κάποιες επισκευές, το έχω βάλει στο μπάνιο.
0: Στο μπάνιο. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, άλλοι πάνε στα σκάφη και καπνίζουν πουρα στο πίσω μέρος. Εγώ δεν πάω.
1: Τι θυμήθηκες τώρα?
0: Όχι, λέω άλλοι πάνε. Δεν θυμήθηκα κάποιο συγκεκριμένο.
1: Όχι, κάποιο ολουόμενο.
0: Εκεί που πήγα εγώ, δηλαδή, πραγματικά στο καλύτερο, δεν το είχα ξαναδεί αυτό εδώ στη ζωή μου. Είμαι, δηλαδή, δεν το είχα ξαναδεί. Δηλαδή, μπαίνε μέσα, είναι στο πλοίο τη γραμμή σου, λέω. Να, σαλόνια εδώ. Τι κάνεις, Ανδρέα, φθήνεις?
5: Κάτι έπεσε.
1: Το καπιταλισμό.
0: Εντάξει.
2: Το σκάφος είναι, βρήκε στην πανιέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, κρεμούσαν διαστακή, γαρίδες. Απίστευτα πράγματα. Και έφαγα κουνουπίδι γιαχνί. Α, περί αυτού πρόκειται. Όχι γιαχνί, πώς το λένε, τουρσί.
2: Ναι, σπασικλάκι.
0: Ναι, και μου λέει, η διοίκηση έπαθε και φάει, μου λέει, πλάκα μας. Εδώ το λυπήθηκα. Με ροδόνι, με ροφάει. Ο δε φίλος μου το θυμάται ακόμα και το διηγείται.
1: Πω.
0: Και λέει και το όνομα αυτός, γιατί...
1: Εντάξει, το όνομα τώρα, ναι, δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν μπορώ να το πω.
2: Όχι,
0: με ροδούλι,
1: μα
0: με
1: δεν ροφάει. Είπε και τίποτα άνθρωπος, σου είπε ότι είναι ζωρισμένος.
0: Εν τω μεταξύ είχε απίστευτη επιχειρήση και εκείνο τον καιρό πούλησε μια επιχειρήση κάποια εκατομμύρια. Και...
1: Τι να τα κάνεις, δηλαδή... παλιό δουλειές.
0: Αλλά... Το χαβιάρι μαύρο, το κρασί παλιό.
2: Τα μάξι ανοιχτό, άσε να πάει στο καλό.
0: Το παλιό κάραβο μεγάλο, δεν πρέπει να το κουμαντάρει.
2: Για να το παρκάρει αυτό.
0: Μεγάλη διαδικασία.
1: Έτσι είναι ο άνθρωπος.
0: Τραβά ζόρι. Λοιπόν, ένα άλλο φίλο μου έχει ένα σκάφο, πάει για ψάρεμα. Και μου λέει να πάμε για ψάρεμα. Θα πας μόνο σου. Του λέω, με ζαλίζει, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, Ανδρέα, τι νέα έχουμε για Τσίπρα?
5: Για Τσίπρα θα στα πω τώρα, πάντως έχω στείλει μια φωτογραφία.
0: Την είδα.
5: Έχω καράβια.
0: Με το σκάφος σου, ναι, φανταστικό, ναι.
5: Έτσι, είναι χειροποίητο.
0: Είναι χειροποίητο, ναι. Αποφυλακισμένο το έχεις πάρει, ναι.
5: Αυτό για να καταλάβεις ήταν ένα παιδικό παιχνίδι όταν έψινα το γιο μου.
0: Ναι.
5: Ότι δεν έχει νόημα, ρε πουλάκι μου, να στολίσουμε δέντρα και τα λοιπά. Έλα στην παράδοση την ελληνική και τα λοιπά.
0: Και φτιάχνες τα Χριστούγεννα καράβια. Σωστό.
1: Μαύρα παιδικά χρόνια αυτό το παιδάκι. Είχαν οι άλλοι δεντράρες.
2: Το παιδί καράβι.
1: Εγώ είμαι το παιδάκι με το καραβάκι στο σπίτι. Εντάξει, τέλος πάντων.
5: Και αυτός είχε ένα παιδί μου δέντρο. Αλλά κάθε 3 και 5 ανέβασε το δέντρο.
1: Το δέντρο.
0: Φέρε το παλιό καράβο.
1: Το καράβι άραζε δίπλα στο δέντρο.
0: Όχι, είναι σωστό αυτό.
1: Είναι το ελληνικό έθιμο.
0: Το ελληνικό έθιμο αυτό είναι. Δεν είναι το δέντρο, είναι όπω και ο Ευασίλη, ο κόκκινο, όπω παρουσιάζουν οι φτύξει.
1: Είναι κοκακόλα.
0: Δεν έχει καμία δουλειά. Είναι κοκακόλα, η διαφήμιση. Από εκεί ξεκίνησε.
5: Είμαι μητραλία κομμουνιστή.
0: Κομμουνιστή, δεν σου είπα κομμουνιστή. Είναι βαριά κουβέντα. Δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστή. Κομμουνιστή είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Πάντω υπάρχουν πολλοί κομμουνιστέ.
0: Εσύ είσαι, α πούμε.
1: Με πλοία τη γραμμή.
0: Εσύ είσαι προτεσταντικού τύπου αριστερό, α πούμε. Προτεστάντε είσαστε, τι νομίζω. Εντάξει, να ξέρουμε τι συζητάμε.
2: Καλό, καλό.
0: Σ' άρεσε.
1: Προτεστάντες κομμουνιστές που υπάρχουν, ρε παιδιά.
0: παντού στην Ευρώπη είναι όλοι αυτοί οι αναθωρητές.
1: Προτεστάντες και κομμουνιστές.
0: Ναι, προτεστάντες, όχι στο στυλ. Όχι στο στυλ.
1: Γιατί οι προτεστάντες δεν είναι. Στη σκέψη. Καμία σχέση.
0: Στη σκέψη. Δηλαδή ο προτεστάντης είναι παριστάνει τον χριστιανό, αλλά είναι κάτι άλλο.
2: Δεν είναι σε συμπεριφορά.
0: Σε συμπεριφορά, κατάλαβες. Όπως κάτι χριστιανικές οργανώσεις εδώ είναι αντίγραφο προτεστάντικών οργανώσεων των ΗΠΑ, κυρίως της Αγγλίας ή της Σκωτίας κτλ. Να μην τα λέω τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Ελάτε, κύριε Ανδρέα. Πέστε μας για Τσίπρα, τύπο, φτιάξε μας σήμερα.
5: Σήμερα στο Θησίο ανακοινώνει το όνομα του κόμματος. Δεύτερον, βάζει το πολιτικό πλαίσιο που θα κινηθεί. Τρίτον, καθορίζει ουσιαστικά τι εννοεί αυτό τη σύνδεση μιας πατριωτικής πολιτικής με αλλαγές που θα αφορούν μια κυβερνόσα αριστερά, δηλαδή πώς μια κυβερνόσα αριστερά περιέχει την έννοια του πατριωτισμού που δεν είναι κατά τον Τσίπρα μονοπόλιο της δεξιάς.
0: Ο πατριωτισμός δεν είναι μονοπόλιο κανενός. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε πατριώτες.
5: Γιατί μας λένε συνέχεια η πατρίδα και αυτά και
0: ναι,
5: τα λοιπά.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαστε όλοι. Είμαστε ή δεν είσαι.
0: Θεωρούμε τη σημαία σύμβολο, δεν την καίμε. Κατάλαβε.
5: Είναι το όνομα της πατρίδας.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου, είπα
1: για
0: και εγώ μια τάκα. Για τη σημαία είπα.
5: Για τη σημαία.
0: Όχι, είπα γενικά. Ο πατριώτης δεν καίει τη σημαία του. Την έχει περί πολλού, την τιμάει, δεν είναι ένα απλό ύφασμα, είναι σύμβολο. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, άμα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Στην
5: Τουρκία δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι, όχι. Πυρικάς, όχι, όχι. Δεν υπάρχει.
5: Δεν καταλαβαίνει τι
0: όχι,
5: είναι και τα λοιπά.
0: Η σημαία είναι σημαία, όποιος και αν την κρατάει. Εγώ πήγα στην Τουρκία, έχω πάει πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει παιδιά μέρος χωρίς σημαία τους.
2: Ναι, εννοείται.
0: Φοβερό πράγμα.
2: Και έτσι. Τα γάλματα κοιτάνε όλα σε μία.
0: Ναι, σε μία. Και πρόσεξε, δεν είναι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι που σου λέω. Ναι. Είναι άνθρωποι και αριστεροί και σοσιαλιστές.
5: Έτσι, δεν έχει να κάνει. Γιατί ο Λαμπράκης στην ιστορική πορεία κράταγε μια ελληνική σημαία.
0: Τι θα κράταγε ο Λαμπράκης, ρε φίλε. Φυσικά θα κράταγε ελληνική σημαία ο γιατρός. Λοιπόν, τώρα Τσίπρας και ξερό ψωμί. Γιατί βλέπω μια δημοσκόπηση εδώ, πάει ο ΣΥΡΙΖΑΣ.
5: Τώρα αναπτύσσει μια δυναμική. Δεν ξέρω.
0: Λογικό δεν είναι αυτό.
5: Λογικό είναι. Οι όμορφοι χώροι θα την πληρώσουν. Και νομίζω και πέραν των όμορων χώρων.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Ευρύτερων όμορων.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Νομίζω θα υπάρχουν επιπτώσεις. Κοίταξε να δεις τώρα. Πάμε σε μια πολύ μεγάλη αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού.
0: Ναι.
5: Κάποιοι λένε θα έχει το χαρακτήρα των πρώτων εκλογών του 2012. Εγώ δεν νομίζω θα είναι τόσο μεγάλη.
0: Και
5: αλλά
0: εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Στην Κύπρο λέγαμε ότι θα βγουν 15 κόμματα στη Βουλή και βγήκαν 6 τώρα.
1: Φαντάσου.
0: Δεν είναι απλό. Δεν είναι.
5: Εντάξει, ναι, λογικό μου φαίνεται.
0: Ναι, δεν είναι απλό, θέλω να πω. Εντάξει. Ο Τσίπρας,
5: εξής,
0: ο Τσίπρας είναι προσωπικότητα, είναι περσόνα, είναι άνθρωπος που μετράει στο πολιτικό σκηνικό, έχει το χάρισμα του λέγει.
1: Και έχει και ένα στάτους στο μυαλό των ψηφοφόρων, στάτους, έτσι.
0: Ναι,
1: κάτι αυτό σημαίνει Τσίπρας.
0: Ακριβώς,
1: για κάποιους,
0: ναι,
1: ανθρώπους,
0: για κάποιους,
1: ναι,
0: ανθρώπους, ναι.
5: Θα σου πω
1: και για άλλους σημαίνει
5: Τσίπρας,
1: κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι, ναι.
5: Κάθοδος του Τσίπρα μπορεί να μειώσει πολύ αυτό που λέμε μικρά κόμματα που μέχρι τώρα μπαίνουν στη Βουλή ή μπαίνουν δεν μπαίνουν, μπορεί να τα χαμηλώσει, δηλαδή μπορεί πράγματι να οδηγηθούμε σε μια εξακομματική Βουλή.
0: Ναι, λες ναι. Δεν αποκλείεται, ναι.
2: Η χαρά του κοινοβουλευτικού θα είναι, άμα είναι εξακομματική. Για σκέψου να είναι 9-10.
1: Πραγματικά.
2: Δεν γίνεται αυτό το παιδί. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Και νομίζω δεν πρέπει.
2: Όχι, ναι, δεν πρέπει. Είναι σοφός λαός. Αλλά το να υπάρχουν τώρα 10 κόμματα στην Ελλάδα, στην Ελληνική Βουλή,
1: mm-hmm,
2: δηλαδή όπου ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει και ό,τι σκέφτεται και ό,τι του περνάει από το μυαλό. Γιατί το θέμα είναι
0: χωρίς κόστος, έτσι.
2: Χωρίς κόστος. Και με ασυλία.
1: Και χωρίς να πιέζεται και κανείς από αυτό.
2: Δηλαδή, και βάλε τώρα όταν θα υπάρχει πίεση, θα βλέπεις ότι θα γίνονται μέσα του πυροτεχνήματος. Λοιπόν, τώρα δεν έχει νόημα, ρε παιδί μου. Είναι κακό. Δηλαδή, δεν είναι. Άσχημη εικόνα, δεν εξυπηρετεί. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι διώχνει τον κόσμο. Ότι δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον που δημιουργεί αποστροφή για την πολιτική και είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Δεν ξέρω, ρε Αντρέση, τι λες.
5: Κοίταξε να δεις τώρα. Τι να σου πω. Έχω και εγώ προβληματισμό.
0: Έμα. Εντάξει, λογικό είναι τώρα. Δε, περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν όλα αυτά. Γιατί πάντως να σας πω κάτι. Όταν μιλάει ένα κόμμα ισχυρό στη Βουλή που έχει προοπτική κυβερνησιμότητας, έτσι, το υπολογίζεις. Και λες, εντάξει, ο Πασόκ, το Πασόκ ή ο Τσίπρας μεθαύριο, θα το δούμε πώς θα κάτσει αυτή η ιστορία η μπίλια. Υπολογίζεις αυτό που λέει στην αντιπολίτευση. Τώρα ο άλλος, άμα έχει 5%.
1: Δεν πιέζει κανέναν.
0: Λέει ό,τι θέλει, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Χωρίς κόστος. Δηλαδή, εντάξει, και εγώ να έχω 5% και να είμαι στη Βουλή, του κάνω καλό γερινού.
2: Ναι, και θα παίζει για τις εντυπώσεις, μήπως το κάνω 7.
0: Ναι, αυτό.
2: Ναι, 7-6. Αυτή τη στιγμή όμως ο Τσίπρας, γιατί αλλάζει την τράπουλα, την ανακατεύει. Γιατί έρχεται ως πρώην πρωθυπουργήσιμος.
0: Γιατί έχει κυβερνήσει.
2: Γιατί έχει κυβερνήσει. Έρχεται λοιπόν από θέση ισχύω και σου λέει.
0: Βλέπει την έρευνα που έχουμε τώρα μπροστά μας. Που λέει πρώτος είναι ο Μητσοτάκης. Εντάξει, με διαφορά δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά δεύτερος είναι ο Τσίπρας.
2: Εκ των πραγμάτων.
0: Δηλαδή, σου λέει, γιατί παίζει ρόλο αυτό.
2: Ναι, έχω πλεονέκτημα, σου λέει.
0: Ναι.
2: Στο λέει αυτό. Έχω πλεονέκτημα.
0: Είναι αριστερά, τι θα κάνει ρε εσύ, Ανδρέα. Έτσι από περιέργεια ρωτάω. Δεν έχω. δεν έχουν μέλλον, αλλά μπαστώσει, τι πιστεύεις ότι θα κάνουν. Θα διασπαρούν σε διάφορα κόμματα.
5: Κοίταξε.
0: Θα κρατήσουν αυτό το γιατάκι και χάμουν να παραφυλάνε.
5: Ναι. Κοίταξε. Η κάθοδος του Τσίπρα μπορεί να διαμορφώσει αριστερότερα ένα καινούργιο ή δύο καινούργια κόμματα, δηλαδή συγχωνεύσεις. Αυτό θα το δούμε, είναι νομίζω το πιθανότερο σενάριο.
0: Συγχωνεύσεις πιστεύεις, ναι, συνεργασίες δηλαδή, ναι.
5: Ναι, δηλαδή να κατεβούν υπό ενιαίο σχήμα κόμματα τα οποία θεωρούν ότι έχουν κοινά σημεία από αυτό το χώρο, δηλαδή από το χώρο της λεγόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς.
0: Ναι, εντάξει, δεν μείνανε και πολλά, Ανδρέα, πάντως.
5: Κοίταξε να δεις, μπορεί να είναι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι το κομμάτι που θα μείνει στην αριστερά, μπορεί να είναι ο Βαρουφάκης, κάποιες άλλα μικρά κόμματα,
0: ναι, που Στρατούλης και άλλοι, ναι, εντάξει, ναι.
5: Δηλαδή, νομίζω θα γίνουν πολλές καραμπόλες.
0: Ωραία. Λέει ένας φίλος, ο συνάδελφος, ο Θανάσης ο Τέγας, ο Τέγος, συγγνώμη, από την Κοζάνη, συνάδελφος είναι. Αυτό που έγινε το 2012, λέει, το πιστεύω πολύ. Επανάληψη αυτού του σκηνικού θα έχουμε. Μετά από τις δεύτερες εκλογές, φυσικά, αλλάζει το τοπίο και στέλνει και την καλημέρα του. Αυτό.
1: Καλημέρα, να το πούμε.
0: Ναι. Να του στείλουμε και εμείς την καλημέρα μας. Μπορεί να συμβεί. Εδώ υπάρχει μια ερώτηση για σένα, Ανδρέα. Θα την κάνω αμέσως τώρα, μόλις τελειώσουμε με το θέμα των διαφημίσεων.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Λέει, πρέπει να δείξουμε σεβασμό σε αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης, υπερπίστος και πατρίδος. Και λέει να ρωτήσω εσένα αν μπορεί να το πεις αυτό, Ανδρέα.
5: Νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό και δεν πρέπει να θυμόμαστε την πατρίδα επιλεκτικά ούτε να στραβλώνουμε το νόημα.
0: Μάλιστα. Είσαι σωστός. Παίρνεις άριστα 10. Λοιπόν, με ρωτάνε γιατί έφυγε ο Παναγιωτόπουλος από το Κόντρα Τσάνελ, βρε παιδιά. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Ο Νίκος του είπανε παίρνεις άδεια, σταματάει εδώ η συνεργασία, γεια σας και αντί, ωραία, τι να γίνει τώρα. Όλοι φεύγουμε από κάπου κάποια στιγμή. Ο Νίκος είναι εδώ, είναι και στο newpost.gr, ένα δικό μου site που είναι από τα παλιότερα που κυκλοφορούν στην αγορά. Εμείς έχουμε ένα μειονέκτημα, δεν έχουμε πολύ lifestyle με γυμνές και δεν έχουμε, είμαστε λιγάκι μπουτίκα, ας πούμε, πολιτικοί δεν είμαστε. Υπομπάστοση.
1: Σε σας πολύτε πλέον με το lifestyle, δεν ξέρω.
5: Μα τι λες τώρα, εδώ γίνεται ένας χαμός.
1: Καλά lifestyle δεν είναι μόνο τα γυαλιστερά πράγματα. Lifestyle είναι να μιλήσεις και για καθημερινά πράγματα. Να πεις για ένα φαγητό, να πεις για αυτό.
2: Ποιότητα.
5: Ναι, όχι, σύμφωνο.
1: Εμείς νομίζουμε ότι το lifestyle είναι μόνο πολύ
0: καλές. Να πω στο Χρυσοβαλάντη τον Νικολάου, το επιθέτω του Νικολάου, Χρυσοβαλάντη στο όνομά του, ο οποίος έχει πρόβλημα ο άνθρωπος με την όρασή του, στάλει το μήνυμά σας αρμοδίως και μου απαντήσαν ότι θα ρυθμιστεί άμεσα το Υπουργείο Υγείας. Εντάξει. Γιατί του πήραν τους αισθητήρες που για μετράει το ζάχαρο ο άνθρωπος. Ναι, και ενώ ήταν το 26 το καταργήσαν. Τέλος πάντων, είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι θα το τακτοποιήσει. Οπότε είμαστε ok σε αυτό για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε την κυρία Καριστιανού, η οποία έδρυσε το κόμμα. Πώς το λέει, γιατί ούτε αυτό
2: ελπίδα
0: δεν μου.
2: Ελπίδα για τη δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Και
0: ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Όχι, ρε.
2: Ναι.
5: Και ανεξάρτητη κίνηση πολιτών.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ελπίδα είναι και Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα τεπώνυμο.
2: Ναι, ανεξάρτητο κίνημα. Είναι όλο μαζί.
1: Μακρινάρι.
0: Εντάξει, τώρα δεν.
5: Αυτό που θα. Δηλαδή θα καταγραφεί και το βράδυ των εκλογών ως τίτλος. Είναι αυτό το ανεξάρτητο κίνημα.
0: Όχι. Είναι το ελπίδα για τη δημοκρατία, Ανδρέα.
5: Μάλιστα.
0: Δεν είναι το. Και εγώ έτσι
2: ελπίδα.
0: Το.
2: Όχι, ελπίδα.
0: Και εγώ όπως το λέω, Ανδρέας, το είχα. Σκεφτεί ότι είναι, αλλά δεν είναι.
2: Και έχει το κλάδο ελέγχου.
5: Έχετε δίκιο για τη δημοσκόπηση. Το γράφει ελπίδα για τη δημοκρατία. Έχει.
0: Ναι, ρε, σου λέω. Αυτό είναι ο τίτλος τους. Εγώ δεν το ήξερα. Σου μιλάω ειλικρινά και νόμιζα ότι λέγεται.
2: Ανεξάρτητο κίνημα. Όχι, ακούστε εδώ το θεσμικό.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως είπα, η δημοσκόπηση αυτή έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω, Ανδρέα, να διαβάσουμε την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.
5: Το βλέπω.
0: 20, το έχεις μπροστά σου, έτσι. 29,5 η Νέα Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 μια μονάδα διαφορά πίσω του Πασόκ, 8,5 η κυρία Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είπαμε, κυρία Καριστιανού.
2: Τρίτο.
0: 7 η Ελληνική Λύση, 5 έκτο το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,1, 7 η Φωνή Λογικής με 4,5, μετά ακολουθεί 8 η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6, 3 το Μέρα 25, 2,9 οι Δημοκράτες του Κασελάκη και τα λοιπά, 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, να κάνω δύο παραδείσεις.
0: 0,6 είναι αριστερά, 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Α, είναι και πάνω από την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα.
0: Όχι, η Νέα Αριστερά είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, να κάνω 2-3 παρατηρήσεις πολύ γρήγορα.
0: 15,1 λέει. Είναι. Εγώ να σου πω κάτι, έλεγα νωρίτερα το πρωί, να τις κάνεις παρατηρήσεις φυσικά. Έλεγα ότι δημοσκοπήσεις, όσο αυτές μπορεί να είναι έγκυρες, Θα δούμε τον Οκτώβριο. Είναι πολύ νωρίς για να δούμε τώρα.
13: Συμφωνώ.
5: Θα ξεκαθαρίσει πολύ εκεί
13: τότε. Τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως.
0: Είχε κάνει αυτή η εταιρεία τον Αύγουστο να πλακωθεί. Για να βγαίνουν μαλλιά κουβάρια. Τους έβρισα, διότι δεν μπορεί να κάνεις δημοσκόπηση τον Αύγουστο. Δεν γίνεται, παγκοσμίως απαγορεύεται.
1: Να απαντήσει ποιος.
0: Έτσι.
5: Εντάξει, εγώ έχω 2-3 πράγματα να πω. Πρώτον, χτυπάει χθες το τηλέφωνο και είναι από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μου λένε διάφορα ερωτήματα, τέλος πάντων απαντάω.
13: Απάντησες, δεν τους είπες ότι είσαι δημοσιογράφος. Γιατί όχι. Αν τους πεις ότι είσαι δημοσιογράφος, τέλος.
5: Επίτηδες, αλλά, αλλά τους ρωτάω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι από την αρχή. Παίρνετε σταθερά ή και κινητά? Μου λέει σταθερά. Λέω, δεν είπα τίποτα, αλλά λέω, όταν παίρνεις σταθερά στις 12 η ώρα το μεσημέρι, πάει να πει ότι βρίσκεις συνταξιούχους, νοικοκυρές, ανθρώπους αναγωμένους που είναι άλλη βάρδια στη δουλειά τους ή άλλοι ώρες δουλεύουν όπως εγώ, αλλά δεν είναι δείγμα, και πολύ μεγάλη εταιρεία τώρα, έτσι από τις 2-3 μεγαλύτερες, δεν είναι δείγμα το σταθερό τηλέφωνο για την πλειοψηφία.
0: Δεν είναι, δεν είναι, έχεις δίκιο, δεν είναι, όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ διαφωνώ αυτό που κάνουνε. Πλήρως και συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορεί να παίρνουν σταθερά τηλέφωνα τώρα. Πρέπει να παίρνουν και στα κινητά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι κινούνται.
5: Είναι ψηλά ακόμα η ελληνική λύση και η Λατινοπούλου. 7 και 4,5.
0: Ναι, ναι.
5: Αν κατέβει, λέω, αν κατέβει ο Σαμαράς, αυτά τα δύο θα πέσουν αρκετά. Και θα, κάτι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία από εκεί.
0: Ναι, εξαρτάται εκεί, ναι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
5: Νομίζω ότι είναι υπερβολικό, υπερβολικό πολύ, αυτή τη στιγμή να βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5 και τη Νέα Αριστερά στο 0,6. Για τη Νέα Αριστερά, εντάξει, στο 0,6.
0: Αλλά ένα είχε μπορεί, εντάξει τώρα δεν είναι.
5: Είναι πολύ υπερβολικό.
0: Δεν μου αλλά πάνε στο Τσίπρα, όταν στον δίνει δεύτερο κόμμα.
5: Να σου πω κάτι.
0: Με 13%, εντάξει τώρα.
5: Δεν πάει, δεν πρόκειται να πάει ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου. Θα μείνουνε. Δεν πρόκειται να πάνε.
0: Θα μείνουνε, ναι, το ξέρω θα μείνουνε. Εντάξει.
5: Άρα, διατηρούν μια δύναμη κι αυτή.
13: Επίσης,
5: είναι...
13: έχει σταλεί ένα μήνυμα από το περιβάλλον του Τσίπρα ότι όσοι βουλευτές θέλουν να πάνε, θα πρέπει να παραιτηθούν ουσιαστικά.
0: Γιατί... Άγραφα χθες αυτά. Ολόκληρο άρθρο έγραψα.
13: Λοιπόν,
0: δεν θα διαβάζεις.
5: Το είχαμε πάρει αλλιώς αυτό. Και σωστά κάνει. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε φορά να γίνονται μεταγραφές.
13: Ναι, αλλά δεν είναι μεταγραφή. Δηλαδή, τώρα δεν είναι ένα παζάρι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Πολιτικό παζάρι. Δηλαδή, σου λέει, εγώ σε θέλω, αλλά είσαι βουλευτής εκεί. Παραιτήσω από βουλευτής όπως έκανα κι εγώ και έλα.
5: Δεν είναι παζάρι. Δεν θέλω βουλευτή.
13: Δεν θέλω βουλευτή.
0: Καλά κάνει, ρε παιδί μου. Καλά κάνει.
13: Εγώ δεν σου λέω ναι και καλά βουλευτή, αλλά λέει όμως και μια άλλη. Έχει και μια άλλη αποστροφή το μήνυμα. Λέει ότι εγώ δεν θέλω να διαλύσω κανέναν. Δεν είπα σε κανέναν έλα.
5: Σωστό και αυτό.
13: Σωστό και αυτό. Αλλά όμως και ότι αυτό που θέλω να κάνω με βουλευτές
0: λοιπόν,
13: δεν γίνεται.
0: Επειδή χθες αποκάλυψα το εξής. Υπάρχει σκέψη σε πολλά πρόσωπα με τα οποία μίλησα κιόλας. Mm-hmm. Δεν τα αποκάλυψα την κοιλιά μου, όπως συνηθίζουν κάποιοι. Θα περιμένουν το κόμμα απόψε του κ. Τσίπρα να δουν τι θα πει, πώς θα κινηθεί, ποια θα είναι οι βασικές φόρμες. Θα περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Λογικό.
0: Να δουν ποια στάση θα κρατήσει το κόμμα απέναντι στον κ. Τσίπρα και από εκεί και πέρα θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Εάν.
5: Μισό λεπτό, Αντρέα.
0: Εάν πέσουν πάλι στην παγίδα των συνεργασιών και να πάμε μαζί και να συνεργαστούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ το χάσε το παιχνίδι. Δεν πάει ο Τσίπρας αυτό. Έλα, λέγε.
5: Να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί μπορεί να έχουμε λίγες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ είπα λίγες, για λίγες μιλάω εγώ.
5: Ναι.
0: Εγώ δεν μιλάω για ομαδικές αποχωρήσεις. Η κοινή γνώμη θα κάνει. Ο κόσμος θα κάνει.
13: Να σας δώσω μια εικόνα να περιγράψω. Προβολή. Αν αρχίσουν οι παραιτήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτών, δηλαδή να παραδίδουν και την έδρα τους, καταλαβαίνετε τι κοινοβουλευτικό μπάχαλο έχει να γίνει.
0: Θα πάνε άλλοι.
13: Θα πάνε οι επόμενοι. Επιλαχώνται. Ναι, αλλά πώς θα πιέζει. Θα πάει ο ένας επιλαχώνεται παραδείγματο χάρη, μπορεί να θέλει να πάει στο Τσίπρα. Θα παραιτείται κι αυτό. Δηλαδή θα είναι. Ναι, νομίζω ότι θα είναι λίγο κωμικό το όλο σκηνικό.
1: Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν διάφορες φάσεις Δηλαδή ναι. Θα είναι λίγοι τώρα, μάλιστα. Μπορεί και λίγοι αργότερα.
13: Ναι, θα είναι σε δόσεις.
0: Πάντως ναι. Στελέχη θα πάνε όπως ο Ματζουράνης, ο Ραγκούση και τα λοιπά. Θα πάνε άμεσα.
13: Ναι, εντάξει, στελέχη. Ναι. Ο Σακελαρίδης, παραδείγματος χάρη, είπε, έστειλε μήνυμα μέσα στη Νέα Αριστερά και λέει: όσοι είναι να φύγετε, φύγετε τώρα. Μην το σκέφτεσαι.
0: Τι είναι εκεί.
13: Πρόεδρος ναι, του κόμματος.
0: Νομίζω ότι ήταν υποψήφιος δήμαρχος.
13: Παλιά.
0: Α, ήτανε.
13: Ναι.
0: Άρα δεν.
13: Όχι.
0: Καλά θυμάμαι.
13: Και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: 49% πήρε.
0: Ναι, εντάξει. Στο δεύτερο γύρο.
5: 51.
0: Στο δεύτερο γύρο, ρε.
5: Στο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο είχε πάρει 35.
0: Ναι. Εντάξει. Νίκησε. Οι Αμερικάνοι ξέρεις τι λένε. Ο πρώτος είναι όλα, ο δεύτερος τίποτα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Χάρηκα για την γνωριμία και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αύριο.
0: Αύριο. 9 εδώ. Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, διαμηνύει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντσταμπά Χαμενεΐ, και προειδοποιεί πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Ο Χαμενεΐ έκανε τις δηλώσεις αυτές στο κανάλι του στο Telegram, ενώ Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που διαρκεί τρεις μήνες. Η σύναψη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, απείλησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως το απεμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα παραδοθεί στην Ουάσιγκτον ή θα καταστραφεί. Μικτές τάσεις στις αγορές πετρελαίου εν μέσω αντιφατικών μηνυμάτων. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο Brent, αλλά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 96,23 δολάρια το βαρέλι πριν από λίγο, ενώ υποχωρεί η τιμή του αμερικανικού αργού στα 92,53 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει εντός ολίγου, είπε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο. Στον κοινωνικό και μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό των νομοσχεδίων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Στην ατζέντα του Υπουργικού θα βρεθούν επίσης η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η νέα κοινοτική αγροτική πολιτική. Στις 8 απόψε στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπογραφές πολιτών κατέθεσε νωρίτερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο Μυρό, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και έθεσε τέρμα στη ζωή του. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα από τους κήπους μέχρι τα ύψαλα στα σύνορα του Εύρου λόγω της εισόδου τουριστών από την Τουρκία, όπου εορτάζεται η μουσουλμανική γιορτή Μπαϊράμι. Άγνωστοι βανδάλισαν τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί πριν από ένα μήνα στη Διονυσίου αεροπαγή του. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το δράστη που προκάλεσε τη ζημιά στο γλυπτό. Σε κλειό καύσωνα η Δυτική Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε χθες η Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, φτάνοντας και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε 8 νομούς που έχουν τεθεί ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό. Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μον Περεζόν, είπε ότι 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος καρφάλωσε για πρώτη φορά στους 34,8 βαθμούς Κελσίου χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα Μάιο θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν ακόμη και στους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Γλίτωσαν διάφοροι φίλοι μη Ολυμπιακοί τη χθεσινή μου παρουσία εδώ πέρα, αλλά και εγώ χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να συνέλθω, να πέσουν λίγο οι παλμοί από τα επινίκια για το τέταρτο ευρωπαϊκό του θρύλου. Βεβαίως δεν σταματάμε εδώ, έχουμε μπροστά μας τελικούς με τον αιώνιο αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, παρότι η παρουσία... Περίμενε. Έχουμε Παναθηναϊκό. Παρότι η παρουσία του κυρίου Αταμάν είναι εχέγγυο επιτυχίας για τον Ολυμπιακό και εχέγγυο διάλυσης για τον Παναθηναϊκό, εν πάση περιπτώσει θα κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και με την ίδια στοχοπροσήλωση με την οποία δουλέψαμε για το πρωτάθλημα, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα δουλέψουμε και για το εγχώριο πρωτάθλημα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά και να συνοδευτεί ο ευρωπαϊκός από τον εγχώριο τίτλο. Η ΑΕΚ βεβαίως είναι μια άλλη ιστορία, αλλά επειδή καθίστε του χρόνου θα έχουμε ωραίο πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, διότι η ΑΕΚ είναι ένα μέγεθος πλέον. Αν δεν ξυλώσει όλη την ομάδα, δεν προκύψουν 50 οικονομικά προβλήματα πάλι. Ο ΠΑΟΚ βάζει λεφτά. Ο κύριος Μιστακίδης έχει ήδη προσλάβει και έναν καλό προπονητή, τον κύριο Τρινκέρι, παλιό προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Ο Άρης του Ρίτσαρντ Ξιάο και τον αδερφόν Αντετοκούμπο επίσης ετοιμάζεται να μπει πιο δυνατά στο στίβο και ήδη κάνει επαφές και με την EuroLeague, παρότι δεν θα είναι άμεσα, δεν θα ενταχθεί άμεσα στο πουλ της EuroLeague. Και μάλιστα λέγεται ότι στοχεύει ως προπονητή τον εθνικό μας εκλέκτορα, τον Βασίλη Σπανούλη, με όπλο την πολύ στενή φιλία του με τον Νίκο Ζήση, τον general manager της ΚΑΕ Άρης. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι του χρόνου θα έχουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό εγχώριο πρωτάθλημα μπάσκετ και αυτό είναι υπέρ του προϊόντος κατά τη γνώμη μου και υπέρ της ποιότητας του αθλήματος. Λοιπόν, τώρα διάφορες αναλύσεις που γίνονται, εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε διάφορα άλλα. Τώρα, καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα, Όλγα μου, να είσαι καλά. Ψάχνατε, λέει, ευκαιρία να ξεσαλώσετε μετά τις κατραπακές σε ποδόσφαιρο και κύπελο μπάσκετ, αλλά όχι και να λείπετε από τις δουλειές σας. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ο Γιάννης. Συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Εγώ είχα μια προγραμματισμένη απουσία, η οποία ήταν πολύ καιρό πριν πάρουμε το ευρωπαϊκό. Και δεν πήγα ούτε στα επινίκια, έτσι. Δεν τίθεται. Δεν πάω και σε αυτά τώρα να πάω να μπλέξω με 500 νοματέους εκεί πέρα στην πλατεία στο Πειραιά. Λοιπόν, γενικώς αποφεύγω τις πολλές πλατείες. Σήμερα η προσοχή θα είναι στραμμένη στην πλατεία του Θυσίου, όπου πλατεία, δεν είναι ακριβώς πλατεία εκεί που είναι αυτό. Μια εσοχή είναι στην πραγματικότητα εκεί που θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένας, πραγματικά μια ωραία εσοχή, η οποία είναι επί της Αποστόλου Παύλου στο Θησίο, επί του πεζοδρόμου στο Θησίο, εκεί που είναι αρκετές καφετέρειες, αρκετά all day μαγαζιά. Έχει πραγματικά μια πολύ ωραία εσοχή όπου έχεις πλάτη την Ακρόπολη και φαντάζομαι την ώρα που θα ανέβει ο κύριος Τσίπρας και θα μιλάει μετά τις 8, αρκετά μετά τις 8, θα έχει ωραίο φως, θα δει ο ήλιος και μετά θα έχει ωραίο σκοτάδι και θα είναι ωραία φωτισμένη η Ακρόπολη. Πραγματικά είναι μια επιλογή η οποία σκηνοθετικά είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Την ίδια σκηνοθετική επιλογή είχε κάνει για το φινάλε της προεκλογικής του Εκστρατείας και το 23 ο Μητσοτάκης. Και ο Τσίπρας το 2019, ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει στην πραγματικότητα σε έναν οικείο του χώρο. Από ό,τι φαίνεται πάντως θα έχει αρκετούς καινούριους, θα έχει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ταυτισμένοι απόλυτα με την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης υπάρχει ένα απαγορευτικό τρόπον τεινά για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι θα ήταν και παράλογο στην πραγματικότητα να πάνε βουλευτές ενός κόμματος, όσο είναι ακόμα βουλευτές αυτού του κόμματος, να δώσουν το παρόν στην εναρκτήρια, στην ιδρυτική εκδήλωση ενός άλλου κόμματος και την επομένη να παραμείνουν βουλευτές του πρώτου κόμματος. Έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Όλοι όμως περιμένουν τον κύριο Τσίπρα και περιμένουν να ακούσουν τι έχει να πει ο κύριος Τσίπρας. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια πολιτική προσωπικότητα, ο κύριος Τσίπρας, που δεν μπορεί να αναιρέσει κανείς το πολιτικό του βάρος. Εξού και σε όλες τις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες που εμφανίζονται αυτή την περίοδο, εμφανίζεται να χτυπά τη δεύτερη θέση κανονικά. Για παράδειγμα, σήμερα μία μέτρηση της εταιρείας Interview για το politic.gr δείχνει το κόμμα Τσίπρα, όπως το μετράει ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, στη δεύτερη θέση και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου πάνω από το Πασόκ. Όχι πάρα πολύ, αλλά πάνω από το Πασόκ, και είναι προφανές ότι αυτές οι μετρήσεις θα προκαλέσουν νευρικότητα στο Πασόκ. Εξού και είδαμε χτες το Πασόκ να ψηφίζει παρόν για την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα, πράγμα αδιανόητο κατά τη γνώμη μου και απολύτως προσβλητικό για το Γιάννη Στουρνάρα, την ιστορία του και τη διαδρομή του, εκ μέρους του Πασόκ τουλάχιστον, γιατί για τα άλλα κόμματα, αν μη τι άλλο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Το Πασόκ πάντως είναι σε προφανή στρατηγική αμηχανία, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Πολύ γρήγορες και αναγκαίες συστάσεις. Ο Τάσος του Ασκαλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 2-12-2-12-4-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο, owner papaki alfaradio989.gr το mail, 6-9-47-9-89-9-89 το Viber, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 μέχρι και τις 12. Και καλημερίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σιμεών Κεδικογλου. Καλημέρα, κύριε Κεδικογλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Και ακούω πολύ δυνατή ομάδα. Εκτός από την κυρία Μόσχου, άκουσα Αφροδίτη Σιμίτη. Μιλάμε τώρα για θρύλου στον χώρο του ραδιοφώνου.
0: Μα τι θρύλοι είμαστε εδώ πέρα, είστε καλά τώρα?
1: Δεν παίζουμε
0: με αυτά, κύριε Κεδικογλου, εδώ πέρα. 8 η ώρα το βράδυ θα ακούτε την κυρία Σιμίτη να χαλαρώνεται όταν φεύγει.
1: Βέβαια, καλύτερη φωνή.
0: Λοιπόν,
1: ραδιοφωνική.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε πει ότι δεν θα πάτε σήμερα στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, στην εναρκτήρια εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, αλλά έχετε καταστήσει σαφείς τις προτιμήσεις, να το πω έτσι. Αυτό δεν είναι λίγο ασύμβατο, να είστε την επόμενη μέρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σαν να μην έχει συμβεί τίποτα?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν με ρωτάτε για τη σημερινή ημέρα, ο λόγος που αποφάσισα, και νομίζω ότι θα κάνουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ακόμα και αυτοί που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κύριο Τσίπρα, είναι γιατί αφενός, εάν πηγαίναν κάποια στελέχη, δεν πηγαίνανε, ξέρετε πολύ καλά και δημοσιογραφικά, όλο το βάρος θα ήταν ποιοι παραβρεθήκανε, γιατί πήγε ο Α, γιατί δεν πήγε ο Β. Και νομίζω ότι η προβολή σήμερα θα πρέπει να είναι στο ξεκίνημα του νέου φορέα.
0: Θα είναι οπωσδήποτε.
1: Να διακήρυξη, να δούμε τι σκέφτεται ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα νέα στελέχη. Το ένα είναι αυτό, λοιπόν, από σεβασμό στην εκδήλωση. Και το δεύτερο είναι, ακριβώς επειδή θεσμικά είναι μια παρουσίαση ενός άλλου κόμματος, έτσι, δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση, ας πούμε. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το

0: έχει γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Μέχρι αυτό θα τελειώσει
0: όλα
1: απόψε
0: το βράδυ. Ήταν συζητήσεις. Σύμφωνοι, σήμερα θα τελειώσει. Δεύτερον, έχουμε να περιμένουμε και υπάρχει μια εκκρεμότητα το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος, σας θυμίζω, η αρχική του απόφαση προμηνώς μιλάει ουσιαστικά για συμπόρευση και έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας θα, παίξει κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη νέα
1: το
0: εποχή.
1: Το ερώτημα είναι τι λέει ο κύριος Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον
0: τώρα,
1: κύριο
0: λοιπόν,
1: Τσίπρα.
0: Αφενός έχουμε τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να δούμε στις 6 του μηνός που είναι η Κεντρική Επιτροπή, που έχει μια σημασία και μια βαρύτητα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, τι λέει και ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ανεξάρτητα το τι μπορεί να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει όταν θες να συνεργαστείς ή όταν έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου να υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν, θα αποφασιστεί. Βεβαίως υπάρχει θέση, νομίζω αρκετά ξεκάθαρη από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα ή με ομάδες παρά μόνο με άλλου τρόπου, προσωπικά κτλ. Θα δούμε τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να λάβει τις αποφάσεις του. Θα πάει σε μια στήριξη, σε μια συμπόρευση, θα συνεχίσει σαν ΣΥΡΙΖΑ να δώσει την εκλογική μάχη με τα στελέχη που θα παραμείνουν, το οποίο είναι απόλυτος σεβαστό και κατανοητό και με βάση την ιστορία του. Αλλά αν μου επιτρέπετε, αυτά θα τα λύσει η ζωή και για μένα η μεγάλη εικόνα είναι αν τελικά θα μπορέσει να προκύψει μια μεγάλη εναλλακτική δύναμη απέναντι σε μια κυβέρνηση που είτε το συμφωνεί κάποιος μαζί της είτε διαφωνεί. Νομίζω και για λόγους δημοκρατίας είναι καλό να έχουμε δύο μεγάλες παρατάξεις. Εγώ είμαι υπέρ των δύο μεγάλων, κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Να μην έχουμε αυτό το
1: κατακαιρματισμό. Λογικό είναι, δύο πόλεις στο πολιτικό σύστημα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι
1: χέγγια ισορροπίας.
0: Ακριβώς, και την κυβέρνηση δεν βοηθά γιατί αποκτά αλαζονία και ο έλεγχος δεν γίνεται όπως πρέπει όταν υπάρχει ένας τέτοιος κατακαιρματισμός 5% ένας, 7 ο άλλος, 12 ο άλλος. Άρα λοιπόν, αν μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να συγκεντρώσει έναν κόσμο πέραν του κέντρου αυτή, νομίζω θα είναι θετικό για την ίδια τη χώρα. Και κάθε καινούριο τοκετός, να το πω έτσι, έχει οδύνες. Προφανώς θα δούμε και κάποιες αποχωρήσεις και κάποιες παρετήσεις και κάποιες διαγραφές και κάποιες παράπλευρες απώλειες. Αυτά θα τα λύσει η ζωή όμως.
1: Να πω κάτι άλλο. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι. Λέει, περιμένουμε να το πει και λίγο σαφέστερα, γιατί είμαστε σε επίπεδο πληροφοριών αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορεί να έρθει ο Σιμεών και Δίκογλου ή ο Γιώργος Ευγενίδης με την έδρα του στο καινούριο κόμμα και να περιμένει ότι ως εκ τούτου θα είναι νοματέος και παράγοντας εδώ πέρα. Γι' αυτό και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρετούνται από τις κομματικές τους θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε ως απλοί στρατιώτες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ό,τι ήθελε προκύψει. Ναι. Αυτό είναι κάτι που εσάς σας αφορά, είναι κάτι που μπορεί να το κάνετε?
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για όλους τους βουλευτές ότι υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, ας το βάλω έτσι εντός εισαγωγικών. Νομίζω ότι επειδή ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος έδειξε το δρόμο και παραιτήθηκε και ο ίδιος, είναι λογικό να θέλει από αυτούς που θέλουν να είναι μαζί του να δείξουν ότι είναι αποφασισμένοι αν μη τι άλλο, και δεν μπορείς, όπως είπατε, να πατάς σε δύο βάρκες. Δηλαδή δεν μπορείς να σε. Σε ένα κόμμα και να είσαι ταυτόχρονα και υποστηρικτής κάποιου άλλου κόμματος. Άρα μοιραία αυτό θα γίνει. Τώρα αν με ρωτήσετε το χρονικό σημείο, το πότε κτλ, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Βήμα-βήμα, κάθε πράγμα στο καιρό του. Αλλά είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα φανεί ποιοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και όποιοι δεν παραμείνουν, το πιο έντιμο είναι να πούνε ότι εγώ πάω κάπου αλλού, αλλά επειδή έχω εκλεγεί με αυτή τη σημαία, αφήνω την έδρα. Νομίζω είναι και σωστό και λογικό.
1: Mm-hmm. Εσείς τι θα περιμένατε από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κύριος Τσίπρας περιγράψει το πολιτικό του όραμα για το επόμενο διάστημα, να επιμείνει σε αυτή τη γραμμή περί συνεργασίας?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσοι πιο πολύ προοδευτικοί άνθρωποι μπορέσουν να ενταχθούν και να προσφέρουν σε αυτό το εγχείρημα είναι θετικό στα πλαίσια αυτό που σας προείπα, δηλαδή το να γίνει μια δύναμη πραγματικά κυβερνώσης αριστεράς, να μπορέσει να διεκδικήσει κάποια στιγμή την εξουσία. Okay. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτή η θέληση υπάρχει και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό πρακτικά να εκφραστεί ή τα τεχνικά βήματα, τον οδικό χάρτη, να το πω έτσι. Ναι. Αν υπάρχει καλή θέληση, νομίζω ότι τα άλλα θα βρεθούν. Σέβομαι όλους τους φίλους.
1: Υπάρχει
0: βέβαια,
1: καλή θέληση, όπως φάνηκε από την υπόθεση με τον κύριο Πολάκη, κατά τη γνώμη σας?
0: Εντάξει, ο Παύλος Πολάκης έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις. οι οποίες
1: δεν αυτές... είναι προφανώς μόνο ο κύριος Πολάκης, αυτό εννοώ.
0: Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φίλοι, συντροφοί, συναγωνιστές, πέστε όποιο θέλετε,

0: βουλευτές, στελέχη, που ναι. βλέπουν έναν άλλο δρόμο. Πιο μοναχικό, ή ότι θέλουν να συνεχίσουν. Είναι και αυτό σεβαστό, ξέρετε. Δεν μπορείτε να πει στον άλλον ότι ξαφνικά σου απαγορεύω να ασχοληθείς και σου κόβω, ας πούμε, την όποια ενασχόληση με τα κοινά. Έχουν μια ιστορία, μια διαδρομή. Κάποιοι βλέπουν τον εαυτό τους στο νέο εγχείρημα, κάποιοι δεν το βλέπουν για διαφορούς λόγους. Είτε γιατί οι ίδιοι δεν επιθυμούν, είτε γιατί δεν υπάρχει συμβατότητα. Δεν θα μπω τώρα στις ιστορίες του παρελθόντος. Ο καθένας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Αυτά όλα νομίζω ότι θα μπουν σε ένα πλαίσιο και σε ένα χάρτη το επόμενο διάστημα. Και αυτά τώρα που μας φαίνονται πράγματι λίγο αμήχανα και λίγο δύσκολα, θα λυθούν με τον άλλο με τον β' τρόπο. Λοιπόν. Θα σας θυμίζω, πριν από καιρό λέγαμε θα κάνει, δεν θα κάνει κόμμα. Μετά λέγαμε μα πότε θα γίνει. Και τώρα λέμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Κάθε πράγμα θα λύνεται όταν έρχεται η ώρα. Το θέμα είναι να υπάρχει από την κοινωνία ένα πουσάρισμα, τώρα να το πω, να υπάρχει δηλαδή μια θέληση και
1: μια
0: να βλέπεις μια όθηση ακριβώς, σας ευχαριστώ, για να πεις ότι αυτό το εγχείρημα πραγματικά στηρίζεται από την κοινωνία για την κοινωνία. Μάλιστα. Εγώ αυτό το βλέπω και είναι βασικό και αυτός είναι για μένα και ο πρώτος λόγος και παράγοντας. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα και θα τα λύσουμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Δικοπούλου.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα απόψε και νομίζω ότι θα αποκτήσει και άλλη τροφή η πολιτική συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλά.
1: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σιμεών και Δικοπούλου ήταν μαζί μας. Μία έκτακτη είδηση πριν πάμε στο διάλειμμα να σας πω. Από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δούμε λίγο αργότερα και τα πολιτικά μηνύματα του Πρωθυπουργού. Για τον Ιούνιο παρατείνεται η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης κατά 15, όχι 20 λεπτά, μειώνεται ελαφρώς η επιδότηση και δεν παρατείνεται για τους καλοκαιρινούς μήνες το fuel pass για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα η αμόλυβδη βενζίνη θα παραμείνει στην τιμή που είναι. Το diesel κίνησης θα παραμείνει επιδοτούμενο μεν, όχι όμως στον βαθμό που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς εδώ γίνεται και μια διαχείριση πόρων, διότι έχει πει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ένα ποσό, ένα μαξιλάρι, ας πούμε, 200 εκατομμυρίων. Όλα αυτά έχουν ένα προφανές κόστος. Θα υπάρξει μια συζήτηση βεβαίως και πάλι για τους έμεσους φόρους και για την αναλογία της επίπτωσης στην τιμή κλπ. Αλλά ας κρατήσουμε αυτή την πληροφορία και τα συζητάμε και πάλι σε πολύ λίγο που θα επανέλθουμε εδώ στον Αλφα Radio 989.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εσείς στη δική μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989, το Viber του σταθμού επικοινωνείτε μαζί μας. Ο Φίλιππος με ρωτάει αν θα έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό ή αν είναι ράδιο Αρβίλα. Είναι πολύ κοντά από ό,τι ξέρω. Ο Μοντέρο, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο Ντόρση και ο Βόκαπ. Αυτή θα είναι τετράδα γκάρντ του χρόνου. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός πάει του χρόνου για repeat, για back to back. Ευρωλίγκες και κατά τη γνώμη μου πρέπει να κρατήσουμε και τον Άλεκ Πίτερς που έκανε τρομερό Final Four, τρομερό Final Four, και να κάνουν και μια υπέρβαση οι πρόεδροι και οικονομική υπέρβαση προφανώς, γιατί θα είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα μας, έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα εδώ, είναι η οικογένειά του εδώ πέρα, το κοριτσάκι του που έκλεψε τις εντυπώσεις που τραγουδούσε μετά τον ημιτελικό Άλεκ Πίτερς, και έγινε viral στο διαδίκτυο. Όλοι θέλουμε να μείνει και να μην αλλάξει η σύνθεση της ομάδας αυτής που κατάφερε και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης τον επόμενο χρόνο. Επειδή με ρωτάνε διάφοροι για επεισόδια, εγώ δεν σχολιάζω, σχολιάζω μόνο μπάσκετ, άλλα αθλήματα δεν σχολιάζω. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Για άλλα αθλήματα δεν υπησέρχομαι. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, πρώτα απ' όλα στο δημόσιο χώρο. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και ορίζεται από τη δημόσια παρουσία του. Τώρα, εγώ τι να πω, να έρθω να συζητήσω τι πράγμα. Είμαστε όλοι ενήλικες άνθρωποι εδώ πέρα, μπορούμε και βγάζουμε συμπεράσματα. Καλημέρα στον φίλο των Τιμολέων που λέει ότι έλειπα εγώ από εδώ, ο Σαραντάκος από εκεί. Στην ανηφορική πορεία προς τα 7 είστε σε καλό δρόμο. Η Παναθηναϊκή, μην αρχίζετε αυτό τον κομπλεξισμό. Μη σας πονάει τόσο. Είδα τον κύριο Γιαννακόπουλο, τώρα το σέβομαι και τον υπολείπτω με τον άνθρωπο, ο οποίος ανέβασε το βράδυ φωτογραφία, έτσι ήμουν εγώ πριν από 20 χρόνια που πήρα το τέταρτο. Εντάξει, ωραίο είναι το τρολάρισμα το αθλητικό, πλάκα έχει. Μην το δείχνετε τόσο ότι σας ενοχλεί. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, είπαμε. Το πήραμε στο σπίτι σας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δέχομαι. Και εμένα, αν το είχαν πάρει, δηλαδή, εδώ ο Τάσος, το πήραμε μέσα στο σπίτι του. Το δέχτηκε πιο αξιοπρεπώς από ότι η Παναθηναϊκή μες στο ΆΚΑ. Ο Τάσος το κατάπιε σαν αντιβίωση. Να κάνετε ένα γήπεδο και στο ποδόσφαιρο, να τελειώσει ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Δούκα. Τα σέβομαι, κύριε Πρόεδρε. Να τελειώσουν τον Βοτανικό, να πάρουμε και Europa εκεί μέσα. Έτσι. Όχι Champions League. Εντάξει, Europa. Δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν. Καλημέρα στον. Τι θέλουν από τη ζωή μου. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Σωτήρη. Καλημέρα στον άλλο Κωνσταντίνο. Τώρα, κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του τι συμβαίνει. Τι έγινε στο Υπουργικό. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει ανακοινώσεις οι οποίες είναι σοβαρές, κυρίως για την παράταση της επιδότησης του ντίζελ, είναι για τον Ιούνιο, είναι 15 λεπτά, θα μείνει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό, γιατί για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως να είναι αμεληταίο. Εδώ δεν τίθεται πάντως ζήτημα για κάποιες οικογένειες. Θα πάρουν τα 150 ή τα 300 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά και θα γίνει μια δουλίτσα. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα, είναι όμως και αυτό ένα ζήτημα. Ενδιαφέρον έχει κατά τη γνώμη μου η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη να μπει σε κόντρα με τα άλλα κόμματα. Αναμενόμενο υπό την έννοια ότι σήμερα είναι η ιδρυτική πράξη της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Καριστιανού έχει πάει στον Άριο Πάγο και έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει αναφορά στο νέο πολιτικό σκηνικό λέγοντας ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ψήφισε την παραμονή του κυρίου Στουρνάρα στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρα, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετεί απέναντι και τα τρία αυτά κόμματα. Λοιπόν, πάμε στον Άριο Πάγο να ακούσουμε τι λέει η κυρία Καριστιανού μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης.
5: Και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας.
1: Γιατί, α, τελεία, συγγνώμη, βλέπουμε Sky εδώ πέρα και δεν έχουμε... Και την κόψανε στον αέρα γιατί είναι ο τσίμας για τον ντοκιμαντέρ, για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τώρα είπε η κυρία Καριστιανού δύο πράγματα, αναλυτικότερα θα τα ακούσουμε και λίγο πιο μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον το τι λέει. Έχει δίπλα της έναν γνωστό νομικό, δεν ήξερα ότι είναι μαζί της, είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Καθηγητής νομικής είναι ο άνθρωπος βεβαίως, δεν ξέρει γενικώς δίκαιο. Φαντάζομαι ότι είναι στην ευρύτερη νομική ομάδα που υποστηρίζει την κυρία Καριστιανού μαζί με την δικηγόρο, την κυρία Γρατσία, έναν άλλο δικηγόρο, τον κύριο Χατζη Αντωνίου κλπ. Όλα αυτά είναι για να τα συζητάμε. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες του αυτοκίνητου ακριβαίνουν, το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmodeinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπαίνεις τώρα και αποκτάς αυτή που σας ταιριάζει. Λοιπόν, όχι άλλοι Καριστιανού, δεν θα παίξουμε τώρα. Τώρα Βίκτορ Σαμουήλ θα παίξουμε. Καριστιανού θα μιλάει από ό,τι καταλαβαίνω και το υπόλοιπο δεκάλεπτο, οπότε θα επανέλθουμε λίγο αργότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και παράταση της επιδότησης των ντίζελ για το μήνα Ιούνιο. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, διαμηνύει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, και προειδοποιεί πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Πλήγματα ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τις επιθέσεις, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπογραφές πολιτών κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που συνελήφθησαν εχθές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του στο Γουντστοκ της Νέας Υόρκης ο Σόνι Ρόλινς, γνωστός ως κολοσσός του σαξοφόνου και τελευταίος μεγάλος της χρυσής εποχής της τζαζ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 12 παρα 25, εδώ στον Αλφα Radio 989 είστε συντονισμένοι. Μαζί πάμε μέχρι τις 12. Πάμε και πάλι στον Άριο Πάγο να ακούσουμε το τι λέει η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της. Λέει, εδώ βλέπω σε έναν τίτλο στον Αντένα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμπλοκή με ενεργούς πολιτικούς. Μας έχουν πλησιάσει για να συμμετέχουν μαζί μας. Λογικό το βρίσκω από δικού της μέρους. Για ποιο λόγο να λειτουργήσει το δικό της το κόμμα ως κολυμβήθαρο του ΣΥΛΟΑΜ για υφιστάμενους πολιτικούς. Μην πάμε να ακούσουμε τι λέει. Α, δεν λέει τίποτα, τελείωσε. Πέσαμε. Δεν προλάβαμε. Α, τώρα τους δείχνει τη διακήρυξη. Είναι σε ένα σελοφάν.
1: Και το σήμα.
0: Καλά, το σήμα το έχουμε δει υπό την έννοια ότι είχε μοιραστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Φαντάζομαι ότι αυτή που κατατίθεται στον Άριο Πάγο είναι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος που μας μοιράστηκε στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά την εναρκτήρια εκδήλωση στο Ολύμπιον την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σοβαρή διαφοροποίηση. Η ίδια είπε ότι το πρόγραμμα και οι συνεργάτες της θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο. Εντάξει, έχει αρκετό χρόνο η κυρία Καριστιανού και κατά τη γνώμη μου έχουμε ακόμα πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο μέχρι να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι και πρεσβεύει το κόμμα της. Και η ίδια θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Τώρα, είναι προφανές ότι δεν θα εκτεθεί αυτόματα, διότι αν εκτεθεί αυτόματα μπορεί να εκτεθεί γενικότερα. Και αυτό ενδεχομένως να μην είναι προτιμητέο για την ίδια να θέλει να διατηρήσει ένα καθεστώς, ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον. Το βρίσκω λογικό και θεμητό αν αισθάνονται οι συνεργάτες της και οι ίδιοι ότι δεν είναι απολύτως έτοιμοι να απαντήσει με πλήρη επάρκεια στο τι μπορεί να κάνει. Όπως συνέβη με εκείνη την ιστορία με, με τις αμβλώσεις στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open στον Νίκο Στραβελάκη και στη Μίνα την Καραμήτρου που την κυνηγάει ακόμα αυτή η ιστορία. Όμως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι έχει να πει η κυρία Καριστιανού γιατί κατά τη γνώμη μου και διατρέχοντας τις 13 σελίδες της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της εγώ είδα ορισμένες ωραίες ιδέες, ορισμένες ευχές αν θέλετε, ορισμένες διατυπώσεις με έναν τέτοιο χαρακτήρα, ευχετικό. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και τώρα αυτό το οποίο βλέπω να λέει ότι λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, αυτό θα ήθελε και εκείνη να κάνω, αυτό το βλέπω σε τίτλο. Θέλω να τα ακούσω με τα αυτιά μου γιατί αν έχει υποθεί αυτό το πράγμα ότι το παιδί της θα ήθελε να κάνει κόμμα είναι πάρα πολύ συζητήσιμο, πώς το λένε οι Αγγλοσάξονες, to say the least, κατελάχιστον, είναι πάρα πολύ συζητήσιμο αυτό το πράγμα. Αλλά ότι είναι η μητέρα ενός παιδιού που χάθηκε σε ένα δυστύχημα το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί είναι αυταπόδεικτο. Αυτό είναι χωρίς συζήτηση. Άλλο αυτό, άλλο η επιλογή να κάνεις πολιτικό κόμμα. Και αυτό το λένε και πάρα πολλοί άλλοι συγγενείς θυμάτων. Η πλειοψηφία θα έλεγα των συγγενών των θυμάτων. Τώρα θα πάμε σε τραγούδι γιατί λόγω του κυρίου Κεδίκογλου νωρίτερα αδικήσαμε το μουσικό θέμα της Αφροδίτης Σιμίτη και εκφράστηκε με τόση θέρμη για την Αφροδίτη ο κύριος Κεδίκογλου, οπότε επανέρχομαι σε λίγο.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, επιστρέφω. Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα η Μαρίνα, η οποία έχει ιδιαίτερη αξία. Και θα το διαβάσω τώρα. Αφορά τον Δήμο Χαλανδρίου στην πραγματικότητα. Και κατά τραγική συγκυρία συμπίπτει με ένα δικό μου, μια δική μου χθεσινή εμπειρία, οικογενειακή εμπειρία, το λέω γιατί δεν το είδα με τα μάτια μου, αλλά μου το διηγήθηκαν με πολύ γλαφυρές λεπτομέρειες. Θα τα πω ευθύς αμέσως. Μου γράφει η Μαρίνα, καλημέρα λέει, είμαι η μητέρα ενός 5χρονου αγοριού που πηγαίνει στο 15ο νηπιαγωγείο Χαλανδρίου. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς υπάρχει τρομερό πρόβλημα με τις καθαρίστριες που ενώ έπρεπε να υπάρχουν δύο βάρδιες, αυτή τη στιγμή εδώ και μέρες είμαστε στη φάση που δεν υπάρχει καμία βάρδια. Τις ημέρες που υπάρχουν απογευματινές δραστηριότητες Τρίτη και Πέμπτη, οι γονείς από το Σύλλογο Γονέων του Νηπιαγωγείου καθαρίζουν τις τουαλέτες για να είναι καθαρές για την επομένη. Τις άλλες μέρες η κατάσταση είναι τραγική. Τα παιδιά είναι προνήπιο και νήπιο. Ο γιος μου, για να καταλάβετε που είναι στο προνήπιο, του έχω πει να μην πηγαίνει στην τουαλέτα. Το παιδί γυρνάει κάθε μέρα και τρέχει να μπει στο μπάνιο, αλλά βεβαίως λόγω της ηλικίας των παιδιών, τα παιδιά δεν μπορούν να είναι όσο προσεκτικά ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι στα 10 ή στα 11. Άλλα παιδιά δεν πηγαίνουν στην τουαλέτα καθόλου με δυσάρεστα αποτελέσματα. Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι αδιάφορος τελείως. Στέλνουμε επιστολές και ατομικές και ο Σύλλογος και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Η διευθύντρια λέει ότι ενοχλεί συνεχώς και δεν έχει καμία απάντηση. Έχουν γίνει και καταγγελίες στο υγειονομικό από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου στις 21 Μαΐου και από τους γονείς στις επόμενες ημέρες. Να μην σχολιάσω ότι από αυτές τις τουαλέτες γεμίζουν και τα παιδιά τα μπουκάλια με το νερό τους. Από τις βρύσες προφανώς εκεί πέρα. Επίσης οι τουαλέτες είναι ανοιχτές με ένα μικρό χώρισμα, η μία λεκάνη από την άλλη, χωρίς το παιδί να έχει την ιδιωτικότητά του την ώρα που είναι στην τουαλέτα. Ακόμα και στον βρεφικό είχαν τουαλέτα που είχε πόρτα. Οι τάξεις δεν καθαρίζονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Πάσχα, ειδικά και μετά που η κατάσταση είναι χειρότερη. Τα παιδιά μας δεν είναι διαρκώς άρρωστα, ενώ τόσο δεν είχαν αρρωστήσει όλον τον χειμώνα που υπήρχε τουλάχιστον κάποια ώρα μία καθαρίστρια. Το θέμα το ανήρτησε σε μία τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα, το myhalandri.gr, και ενώ από το Δήμο δεν απαντούν πουθενά, το θέμα τους είναι γιατί να βγει στο Facebook. Υπάρχουν, λέει, και σχετικά σχόλια από τον κύριο Κουράση που είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος. Συνημμένα λέει, σας προωθώ επιστολή της Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου στο Υγειονομικό και επιστολή από γονείς την πιο πρόσφατη. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το ιστορικό και των προηγούμενων επιστολών. Η μόνη λύση, λέει, πλέον για μας είναι η δημοσιοποίηση. Μπας και καταφέρουμε κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος που αφορά το Δήμο Χαλανδρίου. Εγώ έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, σε βαθμό που ο κύριος Ρούσος δεν μου μιλάει. Ο κύριος Ρούσος νομίζει ότι είναι κάτι από το Θεό έχει κατέβει. Επειδή είναι ανταρσία, ο Ρούσος νομίζει ότι, επειδή είναι αριστερός, ότι έχει, ξέρω εγώ, το αλάθητο του Πάπα. Του έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική και δεν παίρνω ούτε γραμμή πίσω από όσα έχω πει, γιατί έχω απολύτως στοιχειοθετήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν πράγματα τα οποία έχω αναφέρει για τον ίδιο και τι έκανε στην περίπτωση διαχείρισης κακοκαιριών, που το ΓΕΘΑ έδινε μηχανήματα σε όλους τους δήμους και αντί να καθαρίζει τις βραδινές ώρες που δεν υπήρχε κυκλοφορία, γύρναγε την μπουλντόζα πίσω. Όλα αυτά τα έχω πλήρως στοιχειοθετημένα και δεν παίρνω τίποτα πίσω, παρότι αναγνωρίζω τις προσπάθειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Χαλανδρίου, ειδικά στο επίπεδο κάποιων σχολικών συγκροτημάτων, σε επίπεδο πάρκων και παιδικών χαρών και ιδίως στην περιοχή του πατήματος Χαλανδρίου, που είναι η δική μου, το δικό μου το πατρικό. Έχω όμως να πω κάτι άλλο το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Χαλανδρίου, εκτός από την υπόθεση του νηπιαγωγείου, την οποία θα τη δούμε αναλυτικότερα αύριο και μεθαύριο. Θα αναζητήσουμε μια απάντηση αρμοδίως από το Δήμο Χαλανδρίου, γιατί αυτό είναι σοβαρό θέμα. Ένα νηπιαγωγείο να μένει ακαθάριστο και τα μικρά παιδάκια να μην μπορούν να πάνε στην τουαλέτα και να φέρνουν στο σπίτι τους διάφορες ασθένειες, αρρώστιες, τις οποίες ενδεχομένως δεν έφερναν ούτε τον χειμώνα, και να ταλαιπωρούνται και τα ίδια και να ταλαιπωρούν και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το άλλο το οποίο εγώ έχω να πω είναι η κατάσταση που μου περιέγραψαν εχθές, ότι έχει περιέλθει το νεκροταφείο του Δήμου Χαλανδρίου, το οποίο είναι μια βασική πηγή εσόδων του Δήμου. Μια κατάσταση με ακαθάριστα χόρτα, αθλία κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, εγείρει και σοβαρούς κινδύνους για την αντιπυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, υπό την έννοια ότι μόλις πριν από 2 χρόνια είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έφτασε στους πρόποδες της Πεντέλης, στα Άνω Βρυλίσια, στις παρυφές του Δήμου Χαλανδρίου, στο πάτημα Χαλανδρίου, και δημιούργησε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν μπορεί να είναι ακαθάριστο και μπατεσκύλια λέστε και πενταβρώμικο το νεκροταφείο του Χαλανδρίου. Αν δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ας παραδώσει το νεκροταφείο σε κάποιον άλλον δήμο, διότι γεωγραφικά δεν έχει καμία σχέση με το Χαλάνδρι το πάτημα. Είναι απολύτως γνωστό ότι ο Δήμος του Χαλανδρίου επιμένει τόσα χρόνια στο να έχει στη διοικητική του επικράτεια, ας πούμε, το πάτημα Χαλανδρίου, ακριβώς λόγω των εσόδων που αποφέρει το νεκροταφείο. Το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι, γιατί ένας Δήμος την τρέχουσα περίοδο ψάχνει να βρει απεγνωσμένα έσοδα, αλλά είπαμε, όχι στο Κασίδι το κεφάλι τα έσοδα, κύριε Ρούσο, και εν πάση περιπτώσει το ότι ο κύριος Ρούσος είναι τρίτη τετραετία δήμαρχος δεν σημαίνει ότι έχει λιγότερες ευθύνες, σημαίνει ότι έχει περισσότερες ευθύνες. Και μεγαλύτερη απέτηση έχουν οι πολίτες να ανταποκριθεί ένας δήμαρχος ο οποίος είναι έμπειρος, αν μη τι άλλο δεν τη μαθαίνει τη δουλειά τώρα, μετά από 10 και χρόνια στο κουρμπέτι. Ο κύριος Ρούσος την ξέρει τη δουλειά. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Εγώ δεν έχω να πω ότι δεν ξέρει τη δουλειά. Έχω πει ότι δεν κάνει καλή δουλειά. Αλλά αυτό είναι δική μου η άποψη. Και μπορώ, διαφωνώ πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά και πρακτικά με τον κύριο Ρούσο. Και εδώ πέρα είναι ένα πρακτικό ζήτημα. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Άμα δεν μπορείς να καθαρίσεις ένα νεκροταφείο και ένα νηπιαγωγείο, τι να συζητάμε, αδερφέ. Άστα τα υπόλοιπα, παίξε κανέναν ύμνο του ΕΑΜ στην παρέλαση. Άρτο και θεάματα για τον Κοσμάκη. Ο κόσμος θέλει πρακτική, πώς το λένε, θέλει πρακτική ανταπόκριση στα αιτήματά του. Λοιπόν, το ζήτημα του νηπιαγωγείου του Χαλανδρίου θα το δούμε και θα αναζητήσουμε και έναν αρμόδιο αντιδήμαρχο, γιατί δεν νομίζω θα βρούμε τον αρμόδιο δήμαρχο, δεν πειράζει. Είναι κάτι με το οποίο θα ζήσω σε αυτή τη ζωή, να μην μου μιλάει ο κύριος Ρούσος. Ελπίζω ότι κι άλλοι δεν μου μίλαγαν και μετά μου μίλησαν. Τα λύσαμε τα προβλήματά μας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μπορεί να το λύσουμε και με τον κύριο Ρούσο και να μπορούμε να συμφωνούμε ό,τι διαφωνούμε. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, αφού προηγουμένως σας πω, εάν το μήνυμα από την Κοσμοτέ Insurance, ξέρετε πως συγκρίνοντας βρίσκεται πάντα αυτό που σας συμφέρει, από το ξενοδοχείο που θα πάτε διακοπές μέχρι τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας? Μπείτε στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε σε 5 λεπτά αυτή που θέλετε με εγγύηση καλύτερης τιμής. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο εδώ στον Alpha Radio 981.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Αν μπήκατε τώρα στην ακρόαση, κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 989, είναι 11 και 49 πρώτα λεπτά. Χαρτογραφούμε το νέο πολιτικό σκηνικό, αυτά τα οποία έχουμε να δούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Είδαμε την κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο νωρίτερα να καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ελπίδα για τη δημοκρατία τηλεφορείται το κόμμα. Απόψε το βράδυ περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, να δούμε και πώς λένε το κόμμα του, το οποίο έχει στοιχεία Blaugrana. Μπαρτσελώνα ο κύριος Τσίπρας, είναι γνωστό αυτό, γιατί είναι Παναθηναϊκός και Μπαρτσελώνα. Το μπλε της Ελλάδας, το κόκκινο των αγώνων μας, όπως είπε. Το πιο νόστιμο πολιτικό σχόλιο για το Blaugrana το έκανε ο Βελόπουλος, ο οποίος είπε, λέει ότι είναι παριστάνει το Μέση, ενώ επιστρέφει πάνω σε τρίκυκλο, και λέει: θέλω να του θυμίσω ότι Blaugrana χρώματα δεν έχει μόνο η Μπαρτσελώνα, έχει και η Λεβάντε, που είναι μια ομάδα η οποία μόλις έμεινε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα είναι, να είχαμε να λέγαμε λίγο αυτή την περίοδο. Θα ακολουθήσει ένα κανονικό ξεμάλιασμα μεταξύ των κομμάτων, ειδικά στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Για να τα χαρτογραφήσουμε όλα αυτά λίγο, είναι μαζί μας ο καλός φίλος, ο διευθυντής ερευνών της GPO, ο Αντώνης Παπαργύρης. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς, είναι η αλήθεια, με κόμματα τα οποία ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει να πει απόψε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπεις να έχει δυναμική η δεύτερη θέση?
1: Η αλήθεια είναι ότι το πολιτικό σύστημα ήταν αρκετά στατικό εδώ και, και πολύ καιρό, εδώ και χρόνια βασικά, χωρίς κάποιος να μπορεί να φαίνεται ότι μπορεί να το αναδιατάξει. Μια πρώτη επιτυχία του κύριου Τσίπρα είναι το γεγονός ότι όλοι συζητούν για αυτόν, για την επιστροφή του. Αυτό του πιστώνεται, πράγμα το οποίο δείχνει εκ των πραγμάτων μια δυναμική. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση λίγο άχαρη για τη δεύτερη θέση. Ενώ νομίζω ότι όλοι διεκδικούν την πρώτη, ή τουλάχιστον θα πρέπει να την διεκδικούν.
0: Καλά, ρεαλιστικά τώρα δεν διεκδικεί άλλο κομμάτι.
1: Πάντως φαίνεται ότι παρόλες τις ανακατατάξεις που θα έχουμε, και παρόλο που και η κυρία Καριστιανού δήλωσε ξεκάθαρα ότι στόχος είναι η κατάκτηση της εξουσίας, είναι να κερδίσει τις εκλογές. Δεν βλέπω να υπάρχει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην κορυφή. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, η μάχη θα γίνει για τη δεύτερη θέση, για το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δούμε. Μάλλον όχι για τη δεύτερη θέση, δεν ξέρουμε τι ακριβώς το ρόλος θα είναι αυτός μετά.
0: Υπάρχει ένα στρατήγημα που ακούω εγώ, που λένε διάφοροι ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει τόσο καλά όσο νομίζουν κάποιοι στις πρώτες εκλογές, θα έχει χαμηλό ποσοστό, οπότε θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση και με όσο το δυνατόν πιο υψηλό ποσοστό, για να δημιουργηθεί μια συνθήκη δεύτερου πόλου, έτσι όπως έγινε το 12, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ από 15% πήρε στις δεύτερες εκλογές 27, ας πούμε.
1: Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε επ' ευκαιρίας κάτι, ότι για να μπορέσει να σχηματιστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας, αυτή μπορεί να γίνει μόνο με την ύπαρξη του πρώτου κόμματος, το οποίο θα έχει περάσει τουλάχιστον το 25% για να αρχίσει να παίρνει το κλιμακωτό μπόνους. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι, νομίζω, χωρίς ρεαλιστική βάση. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς το πρώτο κόμμα. Εκτός αν δούμε κυβέρνηση
0: με τη συμμετοχή
1: του Βελόπουλου και του Κουκουέ.
0: Να δούμε δηλαδή όλων των υπολείπων κομμάτων μια κυβέρνηση.
1: Δεν μπορεί να γίνει τέτοια συζήτηση. Επομένως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στους ανθρώπους που τον έχουν ψηφίσει ήδη, στους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που τον ψήφισαν την τελευταία φορά που ήταν αρχηγός. Αυτό είναι το ποσοστό το οποίο στοχεύει και το οποίο θα επιδιώξει. Δεν φαίνεται να το φτάνει ακόμα με βάση τη δυνητική καταγραφή που έχουμε. Θα το δούμε από αύριο πού μπορεί να φτάσει σαν πρώτη έτσι προσέγγιση. Πάντως αυτό είναι το ακρατήριο στο οποίο απευθύνεται. Πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται είτε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και τηρούν μια στάση αναμονής, καθώς δεν ξέρουν τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, είτε βρίσκονται στα υπόλοιπα κόμματα που έχουν σχηματοποιηθεί από την πολιτική μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, νομίζω, το οποίο θα το επιδιώξει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δημιουργήσει μια πόλωση που θα μπορέσει να συσπηρώσει γύρω του δυνάμεις της αριστεράς κυρίως, καθώς είδαμε ότι η πρώιμη ρεαλιστική κεντρόαστροφή που έκανε κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του rebranding δεν νομίζω να απέδωσε τα αναμενόμενα.
0: Αλήθεια είναι, φαίνεται ότι δεν υπήρχε πολύ ζωτικός χώρος στο πολιτικό κέντρο, ας πούμε.
1: Ναι, εκεί φάνηκε να συγκρατεί δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ. ναι. σε αυτό το κομμάτι, το οποίο από την άλλη βέβαια δυσκολεύεται να διεισδύσει στα αριστερά του. Νομίζω ότι θα μείνουν και οι δύο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, στους χώρους που μέχρι τώρα δηλαδή αλίευαν ψηφοφόρους, το κέντρο, κέντρο αριστερά του ΠΑΣΟΚ, πιο κέντρο αριστερά, πιο αριστερά ο κύριος Τσίπρας. Αυτό τι κάνει, επιτείνει και συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει μια δύναμη, η δυναμική μάλλον ούτε από τον κύριο Τσίπρα, να μπορέσει να συνενώσει το χώρο. Αυτό τώρα σαν πρώτη ανάγνωση θα το δούμε στην πορεία. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη σημασία δεν θα έχουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Νομίζω θα έχουν οι δημοσκοπήσεις μετά από κάποιο διάστημα.
0: Προφανώς. Πρέπει να κάτσει και λίγο η σκόνη.
1: Ακριβώς. Όταν θα δούμε τι ακριβώς λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, ποια είναι τα στελέχη τα οποία το συγκροτούν, ποιο είναι το πολιτικό του αφήγημα, ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προς το παρόν, φαίνεται ή τουλάχιστον δεν θέλει να ασχολείται με τον κ. Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το επόμενο διάστημα, νομίζω από το Σεπτέμβριο, θα έχουμε μια πιο καθαρή.
0: Ο κ. Τσίπρας τώρα μπορεί να πλαγιοκοπήσει, κατά την άποψή σου, το ΠΑΣΟΚ, να του δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί το ΠΑΣΟΚ φαινόταν πάρα πολύ βέβαιο μέχρι πρότινος ότι θα είναι στη δεύτερη θέση.
1: Θα υπάρξει ένα κομμάτι κυρίως ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που στο μεσοδιάστημα είχαν μετακινηθεί δημοσκοπικά τουλάχιστον προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κομμάτι θα επανεκδικήσει ο κ. Τσίπρας. Νομίζω θα δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ φαινόταν ότι μπορεί να γίνει, ότι ήταν ο πόλος όλων αυτών των ψηφοφόρων, οι οποίοι θέλαν να στηρίξουν μια αντιμητσοτακική πρόταση. Τώρα φαίνεται αυτό το πράγμα ότι μπορεί να σπάσει και να περιχαρακωθούν και οι δύο, το ΠΑΣΟΚ στον κεντρό και τον αριστερό χώρο, όπως είπα, και ο κ. Τσίπρας σε ένα κομμάτι λίγο πιο αριστερά, που είναι ο παραδοσιακός του χώρος.
0: Ναι, βλέπουμε πάντως και κάποιες πρώτες τροχιοδεικτικές βολές από μέρους του ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είδαμε χτες και την απόφαση
1: όμως,
0: του.
1: Προσεκτικές.
0: Προσεκτικές, ναι. Λέω ότι επίσης αποφάσισε χτες να μην υπερψηφίσει την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Κεντρική Τράπεζα. Περίεργο, με δεδομένο ότι ο κύριος Στουρνάρας προέρχεται από τους κόλπους του ΠΑΣΟΚ πολιτικά. Άρα ενδεχομένως προσπαθεί και το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει αριστερά αντίβαρα.
1: Είναι αυτό το ζήτημα που έχει και αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που συνεχώς ταλαντεύεται μεταξύ της διεύρυνσης, της διπλής διεύρυνσης, αν πρέπει να κινηθεί αριστερά, αν πρέπει να κινηθεί προς το κέντρο, μετά επιμένει σε μια αυτόνομη πορεία. Η βάση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ότι έχει μια τριχοτόμηση, θα έλεγα. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο προς το κέντρο, είναι ένα άλλο κομμάτι πιο ριζοσπαστικοποιημένο προς τα αριστερά. Ναι. Όλο αυτό κάνει την άσκηση για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ αρκετά δύσκολη. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο χώρο, στον οποίο επιλέγει την αυτόνομη πορεία. Αυτό βέβαια δεν αθροίζει δυνάμεις από άλλους χώρους και αυτό καταγράφεται. Ωστόσο, προσπαθεί να αποκτήσει ένα διακριτό στίγμα. Γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία σε αυτή τη φάση είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε positioning στην πολιτική. Δηλαδή, πού θα τοποθετηθείς, έτσι ώστε να μπορέσεις να προσελκύσεις ψηφοφόρους. Πάντως, κανένας από τους δύο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, ξαναλέω, να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, που αυτό θα έπρεπε να είναι το
0: μείζον, το στοίχημα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει άθροισμα δυνάμεων αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε μέχρι τώρα, ο κατακαιρματισμός. Θα δούμε αν κάποιος καταφέρει στο τέλος να συνενώσει δυνάμεις.
0: Η κυρία Καριστιανού μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το να κάνει μια αξιοπρεπή καταγραφή. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν δεξαμενές της κυρίας Καριστιανού αυτή τη στιγμή. Τις κρατάει. Το πρόβλημα για την κυρία Καριστιανού, αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε συζητήσει και μαζί, είναι όταν θα πρέπει να τοποθετούνται επί ευαίσθητων των ζητημάτων.
0: Θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό, δεν μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές και να μην μιλάς. Τώρα,
1: ναι, αυτό το πράγμα που κάνουν αυτή τη στιγμή, ότι δεν τοποθετούνται στον άξονα αριστερά-δεξιά, λειτουργεί θετικά σε πρώτη φάση, καθώς μπορείς να προσελκύσεις κόσμο από όλο το πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς έτσι έχει μια πολιτική ρηχότητα αυτό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λες, να πάρεις θέση σε κάποια ζητήματα που εκεί κάποιος θα δυσαρεστήσει και κάποιος θα τους αφήσει πίσω σου. Έχει δυνάμεις η κυρία Καριστιανού σε επίπεδο συμβολικό, συνεχίζει και λειτουργεί ακόμη η ίδια σαν πρόσωπο.
0: Ως πρόσωπο, ναι, βεβαίως.
1: Θα το δούμε όμως στην πορεία πόσες αντοχές μπορεί να έχει αυτό το χαρακτηριστικό από μόνο του.
0: Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την κυβέρνηση θα μιλήσουμε σε δεύτερο χρόνο, να βγάλεις και εσύ έρευνα το επόμενο διάστημα, να έχουμε και κάποια μετρήσιμα δεδομένα, να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει από τη στρατηγική που έχει χαράξει ο κ. Μητσοτάκης. Όλα αυτά θα έχουν ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο, καθώς μπαίνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό καλοκαίρι. Προς ώρα, σε ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε και θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Ο Αντώνης Παπαργύρης, κυρίες και κύριοι, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας GPO, η οποία και αυτή θα μετρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα το πολιτικό περιβάλλον έτσι όπως σχηματοποιείται στον δρόμο προς τις κάλπες. Τι μας έμεινε πλέον? Κάτι λιγότερο από ένας χρόνος, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό. Μάρτιο, Απρίλιο, εκεί του 27, οδεύομεν προς εκλογές. Τώρα, οδεύομεν προς δελτίο ειδήσεων, διότι είναι 12 και έχουμε ολοκληρώσει την σημερινή μας παρουσία. Η Λένα η Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης με τα περαιτέρω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 11. Εσείς μείνετε εδώ, στον Αλφα Radio 989. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την επέκταση της επιδότησης στο πετρελαιοκίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επιδότηση του ντίζελ, είπε, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Εξαγγέλλονται τόνοι σε νέα κόμματα με πρωτοαμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει το λεγόμενο ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1,000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Το έργο συνολικού κόστους 88 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Στις 8 απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με τις υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοντζαπά Χαμενεΐ. Μέσω Telegram προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, την ώρα που η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί 3 μήνες. Η σύναψη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Διεμήνυσε πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το απεμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα παραδοθεί στην Ουάσιγκτον ή θα καταστραφεί. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση του Καναδά ζήτησε από το Ισραήλ τη διενέργεια έρευνας για την απαράδεκτη, όπως τονίζει, μεταχείριση των ακτιβιστών που επέβαιναν στο στολίσκο για τη Γάζα. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο Μυρό την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου και νοσηλεύεται. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα από τους κήπους μέχρι τα ύψαλα στα σύνορα του Εύρου λόγω της εισόδου τουριστών από την Τουρκία ενώπιση των αργιών για τον Μπαϊράμι, θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί πριν από ένα μήνα στη Διονυσίου Αρεοπαγήτου. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το δράστη που προκάλεσε ζημιά στο γλυπτό. Στο διεθνή χώρο και πάλι σε κλειοκαύσωνα η Δυτική Ευρώπη. Στους 36 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να σκαρφαλώσει σήμερα ο υδράργυρος στη Γαλλία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Μον Πρεζόν, 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία. Στη Βρετανία, το θερμόμετρο έδειξε χθες 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Στην Ιρλανδία, η θερμοκρασία άγγιξε χθες τους 28,8 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιλωτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιλωτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές, και μαζί μας ο Ρέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι και αυτής της εκπομπής, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail, ο Νέρι Παπάκη, Αλφα Radio, Radio 98,9.gr, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Να ξεκινήσουμε μια κοινοτοπία. Όλη η προβολή σήμερα στο Θησείο, εκεί με φόντο την Ακρόπολη και τα λοιπά, και τις απηχήσεις παλαιών, πολύ παλαιών εποχών, όχι πολιτικών. Το Θησείο ήταν ένα ιερό στην αρχαία αγορά, γύρω στο 500 π.Χ. 471 με 468 χτίστηκε, και εκεί ετάφησαν τα οστά του Θησέα, του θρυλικού. Λοιπόν, τι θα γίνει? Νομίζω θα έχει πολύ κόσμο σήμερα. Το θέμα δεν είναι αυτό, ούτε και τι θα πει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγο πολύ ξέρουμε, αλλά θα περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπως περιμέναμε και για την κυρία Καριστιανού την Πέμπτη από το Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Το θέμα είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς τους βουλευτές που ήταν, και τα στελέχη που ήταν με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και δεν το έκρυβαν κιόλας. Κρατώ αυτό που είπε χθες ο κύριος Γιαννούλης, ο παλιός συνάδελφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που μπήκε στην πολιτική, όπως λέει συχνά, λόγω Τσίπρα. Είπε ότι είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάει σήμερα στο Τσίπρα, αλλά όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, μετά ακολουθεί ένας μήνας, έτσι, λοιπόν, τότε θα δω τι θα κάνω. Αυτό είναι έντιμο και σαφές και καθαρό. Δεν θα φύγει δηλαδή από τώρα να παραιτηθεί. Κάποιοι ίσως να παραιτηθούν. Θα τα δούμε όλα αυτά, και κυρίως θα δούμε την Παρασκευή ή την επόμενη Δευτέρα τον μπαράζ των δημοσκοπήσεων. Ήδη βγήκε μία, με όλο το σεβασμό στην εταιρεία, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο βιαστική η μέτρηση. Είναι η ίδια εταιρεία που έκανε και μέτρηση τον Αύγουστο, και η ίδια εταιρεία που στις εκλογές του 23 και πόσο μάλλον του 19 έδινε τεράστια ποσοστά στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν επιβεβαιώθηκε. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σήμερα εμείς τι έχουμε? Θα ξεκινήσουμε στις 12:20 με μια συνομιλία με τον παλιό μου φίλο και συνάδελφο, τον Άριστο Μιχαηλίδη από τη Λευκωσία, να μας πει για το καινούργιο πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο, που ναι μεν μπήκαν με φόρα, μπήκε το ΕΛΑΜ, ένα άλλο κόμμα το ΑΛΜΑ και τα λοιπά, και αυτή η φεδρή περίπτωση του Φιδία, λυπάμαι που το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά έτσι είναι, λοιπόν, το συγκεκριμένο κόμμα δηλαδή του Φιδία, να δούμε τι δημιουργείται, τι θα συμβεί. Σας θυμίζω ότι στην Κύπρο έχουμε τον πρωτεύοντα ρόλο, τον έχει ο πρόεδρος. Είναι προεδρική δημοκρατία, δεν είναι σαν τη δική μας. Εν πάση περιπτώσει, και στις 12:30 έχουμε και θα ακούσετε μία συνέντευξη του πρώην αρχηγού διοικητή των φρουρών της Επανάστασης. Όχι, όχι. Δεν πήγαμε ούτε στην Ταχεράνη, ούτε έχουμε την δυνατότητα, ούτε τις άκρες, αλλά βρήκα μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος συνέντευξη στην Καθημερινή, τώρα πρόσφατη, της 10ης Μαΐου, και λέει πολλά ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά, όπως είναι φυσικό άλλωστε, ο κύριος Χωσέιν Κανανή Μογκαντάμ, επαναλαμβάνω, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, επαναλαμβάνω, γιατί καταλαβαίνουμε ορισμένα πράγματα, όχι μόνο για το παρόν και την εξέλιξη του πολέμου πιθανώς ή την πιθανή συμφωνία, αλλά και για το μέλλον. Και κυρίως δεν θα ειρηνεύσει ποτέ αυτή η περιοχή. Θα δείτε γιατί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα, το 1976 πέθανε εκείνος ο σπουδαίος φιλόσοφος με μερικές γκρίζες πτυχές, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Και το 2009 πέθανε εκείνος ο αιρετικός της ανανοτικής αριστεράς, ενδιαφέρουσα περίπτωση, ανεξάρτητα αν συμφωνούσες ή όχι με τις θέσεις του, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Και το 1926 γεννήθηκε ο πολύ σημαντικός τρομπετίστας της τζαζ, ο Miles Davis.
1: Αλφα Radio 989.

Υπάρχουν μέσα στο 24ωρο όλων μας μερικά πράγματα, γεγονότα, επαφές, διαβάσματα, μουσικές που σου φτιάχνουν τη μέρα ή σου τη χαλάνε. Διάβασα λοιπόν τη συνέντευξη μιας ηθοποιού, είναι γνωστή, είχε και μια περιπέτεια υγείας και το ξεπέρασε και μπράβο της, της κυρίας Δώρα Χρυσικού, η οποία δήλωσε με αφορμή μια παράσταση που ανεβάζει, που έχει σημείο αναφορά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και τα λοιπά, και την συμπεριφορά τη φασιστική της Χρυσής Αυγής, και λέει, ακούστε παρακαλώ: «Ο εκφασισμός του μέσου ανθρώπου καλά κρατεί». Συγγνώμη, τι πάει να πει ο εκφασισμός του μέσου ανθρώπου? Δηλαδή είναι η μισή κοινωνία, γιατί ο μέσος άνθρωπος τι είναι, και δεν το προσδιορίζει ας πούμε οικονομικά ή πολιτιστικά κτλ. Αυτή η βαρύτατη κατηγορία πώς μπορεί να διατυπώνεται και να ακούγεται με τέτοια ευκολία? Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί όσο χρόνια την παρακολουθώ στις δηλώσεις, όσο χρόνια την παρακολουθώ στις δηλώσεις της κυρίως, λοιπόν,

υπάρχουν και καλές στιγμές. Χθες το βράδυ όταν γύρισα από την εκπομπή του Τάκη Χατζή στην τηλεόραση και έβαλα εκεί πέρα το φτωχικό μου να φάω, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και έκανα ζάπινγκ να δω τι γίνεται, και πέφτω σε μια επανάληψη εκπομπής μουσικής στο Earth Cosmos. Είχα δει παλιά λίγο αυτή με τη Χάρη Αλεξίου και χάρηκα με τους ανθρώπους που μιλούσαν πάρα πολύ. Συνθέτες, στιχουργοί, τραγουδιστές. Μια ωραία εκπομπή που χαίρεσαι να μαθαίνεις, να ακούς και να μαθαίνεις. Μετά από αυτά έβαλα κι εγώ ένα τραγούδι σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Το λέει το Απόστολου Καλδάρα τραγούδι, το λέει ο Πάνος Γαβαλάς. Το έβαλα λοιπόν και το άκουσα με την καρδιά μου. Θαυρό μουρμούρι μπαγλαμά.

0: Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, παρέλειψα να πω ότι δεν μου έκανε καλή εντύπωση αυτό που τουλάχιστον ακούστηκε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, ότι ο Θήμιος Γεωργόπουλος αρνήθηκε να μιλήσει για την καταγγελία του Κασελάκη για μαύρα ταμεία. Πιθανώς ο Κασελάκης, και είναι μάλλον σίγουρο, το έκανε εν όψη του θυσίου και της αναγγελίας του κόμματος Τσίπρα για να δημιουργήσει θόρυβο. Μάλιστα. Όμως είναι μια υπαρκτή καταγγελία και ο Θήμιος Γεωργόπουλος είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος. Έχουμε συνυπάρξει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή 2-3 φορές. Με δομημένο λόγο, δεν μπορείς να αρνείσαι να απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα καταγγελία όταν έχει υπάρξει ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη

0: Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
9: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
10: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
8: Στο Star.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Υπάρχει μια μικρή δυσκολία να βρούμε τον Άρη στο Μιχαηλίδη στη Λευκοσία. Λοιπόν, ελπίζω να τον έχουμε σύντομα. Εμείς όμως θα πεταχτούμε στη Βολιβία, γιατί εκεί είναι στις φλόγες κυριολεκτικά αυτή η χώρα, με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση του Ροδρίγο Πας, ενός κεντροδεξιού προέδρου, ο οποίος ανέλαβε πριν από λίγους μήνες τα καθήκοντά του. Είναι μια χώρα η οποία μαστίζεται από δεινή οικονομική κρίση, η Βολιβία, και ο κόσμος, όπως οφείλει να κάνει, έχει βγει στους δρόμους. Τώρα θα μου πεις, φταίει ο Ροδρίγο Πας που ανέλαβε πρόσφατα? Είναι μια κατάσταση για την οποία οφείλεται και η προηγούμενη κυβέρνηση της κεντροαριστεράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι έκανε λοιπόν ο Ροδρίγο Πας? Για να καλμάρει τα πλήθη, έκανε κάτι που κάνουν όλοι οι λαϊκιστές, και δυστυχώς ακούγεται και στη χώρα μας αυτό. Λες και θα σώσει με αυτό που θα σας πω τώρα, με αυτό που έκανε, ότι θα σώσει την οικονομία. Τι δηλαδή? Ανακοίνωσε ότι περικόπτει κατά 50% το μισθό του ίδιου και των υπουργών του. Αν τα βάλεις κάτω και τα μετρήσεις, τι χρήματα είναι αυτά? Δεν είναι ούτε το 1/1000 αυτών που χρειάζεται η Βολιβία ή και η χώρα μας, ας πούμε. Γιατί λένε πολλοί, πρέπει οι βουλευτές να μειωθούν από 300 να γίνουν 250, πέρα από τα συνταγματικά, αν μπορεί να γίνει και τα λοιπά. Καταλαβαίνει κανείς τη λαϊκή οργή όταν ένα μέρος της κοινωνίας, της δικής μας, της Βολιβίας και γενικότερα, όταν χυμάζεται? Αλλά δεν είναι αυτές λύσεις. Αυτή είναι η ευκολία και η ευκολία των λαϊκιστών. Δεν ψέγω κανέναν από τον κόσμο. Ο κόσμος μέσα στην οργή του, το θυμό του ή την απελπισία του μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οι ηγέτες και τα κόμματα τι κάνουν. Λοιπόν, με αφορμή τα της Βολιβίας σκέφτηκα να πάμε μουσικά σε αυτή την χώρα της Λατινικής Αμερικής και να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, εμβληματικό θα έλεγα, της Βολιβίας.

0: Λοιπόν, τελικά τη βρήκαμε τη λύση και βρήκαμε τον φίλο μου τον Άριστο Μιχαηλίδη, έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην Κύπρο. Άριστε, καλώς ήρθες στην εκπομπή, αλλά θα σου επιβάλλω πρόστιμο γιατί άργησες. Δηλαδή μιλούσες στο τηλέφωνο και δεν μπορέσαμε να σε βρούμε.
1: Μιλούσα αλλού. Τι
0: το,
1: να κάνουμε.
0: Το φαντάζομαι. Συνεχίζεις το
1: φιλελ... βρίσκω.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή. Συνεχίζεις το Φιλελεύθερο, αν δεν απατώμε, ή όχι?
1: Ναι.
0: Χρόνια στην μεγάλη αυτή εφημερίδα της Λευκωσίας ο Άριστος Μιχαηλίδης, ο οποίος όμως θα μας κάνει τη χάρη, επειδή άργησες λίγο και σε είχαμε για 12 και 20. Λοιπόν, να περιμένεις να ακούσουμε μαζί τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα πάμε στην κουβέντα μας. Θα περιμένεις λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άριστε. Λοιπόν, έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί στην Κύπρο μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πού θα πάει, πού πάει ο κυπριακός ελληνισμός. Μαζί μας ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακούμε, Βίκτορα, τι γίνεται, υπάρχει τίποτα καινούριο?
2: Καινούριο. Είχαμε φυσικά την σύγκριση πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχουμε και ένα καλό αστυνομικό, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρρες και Αθήνα για επιδοτήσεις παράνομες άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Πού αυτό, στη Βόρεια Ελλάδα?
2: Στη Βόρεια Ελλάδα, ναι, μέσω ΠΚΠ, έτσι.
0: Γιατί κατέχει τα πρωτεία, τα θλιβερά πρωτεία η Κρήτη, όπου όζει κυριολεκτικά.
2: Που είχαμε τις ειδήσεις τις προηγούμενες ημέρες με την Κρήτη.
0: Δυστυχώς είναι ένα κακό ήθες μελάνωμα σε πολλά σημεία της χώρας, του οργανισμού της χώρας. Λοιπόν, ωραία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρρες και Αθήνα έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, διαμηνύει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, και προειδοποιεί πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Πλήγματα ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες. Στις 8 το βράδυ, στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπογραφές πολιτών, κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου νωρίτερα η Μαρία Καριστιανού. Ο καιρός είναι Αττική σήμερα, γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Άριστος Μιχαηλίδης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Λευκωσίας. Παλιός φίλος και εξαιρετικός και ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος ο Άριστος. Λοιπόν, αυτό ήταν το επιτίμιο, να περιμένεις. Αυτή ήταν η τιμωρία σου, Άριστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σε καλά.
0: Λοιπόν,
1: είπες καλά λόγια προηγουμένως και καλύφθηκε.
0: Τα πιστεύω απόλυτα. Δεν θα τα έλεγα αν δεν τα πίστευα, γιατί έχουμε ζήσει κάποια χρόνια εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, για πες μου, έγινε κάτι δραστικό και δραματικό στην Κύπρο, όπως προμήνυαν οι δημοσκοπήσεις?
1: Έγινε σε έναν βαθμό, αλλά όχι αυτό που προμήνυαν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όλες διαψεύστηκαν.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτό που είναι το κορυφαίο αποτέλεσμα είναι ότι τα μεγάλα κόμματα διατηρούν τις δυνάμεις τους. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός και του ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ που πρόβλεπαν ότι θα είναι καταποντισμένο, φαίνεται ότι χάνει μια έδρα στη Βουλή.
0: Αλλά διασώθηκε όμως.
1: Διασώθηκε, ναι. Συντηρεί τις δυνάμεις του, ναι. Και κυρίως έμεινε το μόνο κεντρό χώρο, ναι, κοινοβουλευτικό που υποστηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Η ΕΔΕΚ, η ιστορική, και η Δημοκρατική Παράταξη που ήταν στο χώρο του κέντρου είναι εκτός Βουλής.
0: Δυστυχώς θα έλεγα, γιατί η ΕΔΕΚ του αείμνηστου Λιτσαρίδη ήταν ένα ιστορικό κόμμα, καθαρά πατριωτικό και όχι εθνικιστικό και τα λοιπά, σοσιαλδημοκρατικό, με εκείνον τον υπέροχο άνθρωπο. Δυστυχώς είναι εκτός.
1: Βέβαια, και είναι εκτός όχι λόγω πολιτικών θέσεων ή ιστορίας ή κούρασης, λόγω εσωτερικών
0: προστριβών
1: των ανθρώπων της που ακολούθησαν τα αχνάρια του ιστορικού Βάσου Λισαρίδη.
0: Ναι.
1: Επίσης το σημαντικό είναι ότι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, Εθνικό, ναι, Λαϊκό Μέτωπο, έχει διπλασιάσει τους βουλευτές του.
0: Αυτό ήταν αναμενόμενο, άριστε.
1: Ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Και είναι μια συνεχής άνοδος που έχει από το 16 που μπήκε στη Βουλή.
0: Που, ναι, ναι.
1: Και επίσης δύο νέα σχήματα, αυτά που οι δημοσκοπήσεις πρόβλεπαν ότι θα διαλύσουν τα πάντα.
0: Το Άλμα.
1: Το Άλμα, ναι, του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, του πρώην Γενικού Ελεκτή, και η Άμεση Δημοκρατία του Θηδία Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή.
0: Μάλιστα. Γι' αυτά οι προβλέψεις ήταν πολύ αισιόδοξες, νομίζω ότι θα,
1: βέβαια,
0: θα κάνουν
1: βέβαια,
0: το πάμε.
1: Ήταν, ναι, ότι θα, ναι, και θα ανατρέψουν όλο
0: το σκηνικό, ναι,
1: πολιτικό χάρτη.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτοί μπήκαν στη Βουλή,
0: ναι,
1: αλλά με περιορισμένες, με περιορισμένα ποσοστά. Έχουν από 4 βουλευτές.
0: Ναι. Το θέμα είναι, αν μου επιτρέπεις, επειδή διάβασα και μία ανάλυση στο Guardian, μιλά ο συγκεκριμένος αρθρογράφος για το ενδεχόμενο φλερτ του Χριστοδουλίδη, του σημερινού Προέδρου, με το ΕΛΑΜ. Κατά πόσο αληθεύει αυτό ή τι δείγματα υπάρχουν?
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αυτό που διαμορφώνεται είναι ένα μέτωπο αντιπολιτευτικό, όπου είναι του ΑΚΕΛ και το Άλμα,
0: ναι,
1: του Οδυσσέα Μιχαηλίδη,
0: ναι,
1: και στην άλλη πλευρά είναι Οδυσσή, το Δίκο και το ΕΛΑΜ,
0: ναι,
1: όχι τόσο ως μέτωπο του Χριστοδουλίδη, αλλά ως μέτωπο κατά της αριστεράς.
0: Ναι, ναι.
1: Και το φλερ του Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ είναι εδώ και καιρό που συζητιέται ότι υπάρχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο εικασίες, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Υπήρξε αξιοποίηση στελεχών του ΕΛΑΜ από τον Χριστοδουλίδη?
1: Όχι. Υπάρχει ένας βουλευτής που εκλέγεται την Κυριακή, εννοώ, ναι, που ήταν δήμαρχος Στροβόλου, ναι, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο οποίος ήταν στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Ναι.
1: Αποχώρησε και εντάχθηκε στο ΕΛΑΜ,
0: ναι,
1: και ως υποψήφιος, και η φημολογία είναι ότι στηρίχθηκε από το προεδρικό.
0: Από το προεδρικό περιβάλλον, ναι, ναι.
1: Στηριζόταν και πριν, όταν ήταν του DC. Διότι αυτός διαφώνησε με τον συναγερμό και υποστήριξε Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 23,
0: ναι,
1: και από τότε υπάρχει μια αλληλοστήριξη.
0: Αλληλοϋποστήριξη, μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτό σε φλερτ Χριστοδουλίδη ΕΛΑΜ.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Πώς θα μπορούσε άλλωστε αυτό, όταν ο Χριστοδουλίδης έχει την στήριξη του Δίκο, της ΕΔΕΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, που είναι κεντρώα.
0: Ναι.
1: Κόμματα επίσημα.
0: Ναι. Το ΕΛΑΜ, επειδή από την αρχή, από την εμφάνισή του, γινόταν λόγος για αναλογίες σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά και την ιδεολογία με την δική μας Χρυσή Αυγή, με μια διαφορά, ναι, ότι δεν έχουν ποτέ προβεί σε αγριότητες όπως είχε κάνει η Χρυσή Αυγή,
1: ναι,
0: με επιθέσεις και δολοφονίες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, μα αυτό είναι και η επιτυχία τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Κύπριος ως συντηρητικός λαός δεν θα σήκωνε αυτές τις ακρότητες.
0: Τέτοιου είδους ακρότητες.
1: Ναι. Δεν θα στήριζε ακρότητες. Και αυτοί πολύ μαεστρικά, θα έλεγα, όσο είναι στη Βουλή εδώ και 10 χρόνια,
0: ναι,
1: δείχνουν υποστηρίζουν τις θέσεις που υποστηρίζουν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και
0: ναι,
1: για το μεταναστευτικό και για το κυπριακό και όλα, αλλά με μια σοβαρότητα, δεν προκαλούν, δεν κάνουν καυγάδες,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι ξαλοσύνες μέσα στο κοινοβούλιο, και αυτό τους δημιουργεί μια συμπάθεια
0: μέσα στην κοινωνία, βεβαίως. Ναι. Σε ένα μέρος. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Άριστε. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ναι, το ΑΚΕΛ έχει διακηρυγμένες γνωστές θέσεις. Ναι. Το ΑΛΜΑ και ο Φιδίας, αυτή η περίπτωση, τέλος πάντων, εγώ τη χαρακτηρίζω μάλλον φεδρή, ίσως απατώμαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, είμαι σίγουρος, και εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω.
0: Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, και χαίρομαι που συμφωνείς, γιατί μερικά πράγματα στην πολιτική, ας πούμε, δεν είναι ανεκτά όλη αυτή η φιγούρα και... Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το Φιδία στην άκρη. Έχει και ωραίο όνομα, παναθεμάτων.
1: Ναι.
0: Για πες μου, το ΑΛΜΑ και το κόμμα, ναι, του Φιδία στο μεταναστευτικό, τι θέσεις έχουν? Είναι όμορες με αυτές του ΑΚΕΛ?
1: Περίπου.
0: Περίπου.
1: Δεν είναι ακριβώς, αλλά δεν έχουν και εκφράσει τίποτα καθόλου ακραίες θέσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θεωρούν ότι έχει γίνει μια σωστή διαχείριση μέχρι τώρα στο μεταναστευτικό και το πρόβλημα περιορίστηκε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν στο top των συζητήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Το μεταναστευτικό πια.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία, αυτό που επισημαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Ελπίζω για καλό λόγο να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα όπως συνέβη με τις επιθέσεις εκεί στις αγγλικές βάσεις και τα λοιπά, να λήξει αυτή η ιστορία. Αλήθεια, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω. Σήμερα ο κόσμος στην Κύπρο ανησυχεί για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια υποτροπή από επιθέσεις και τα λοιπά, ή έχει κατά κάποιο
1: νομίζω
0: τρόπο...
1: Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό.
0: Έχει ξεπεραστεί.
1: Ναι. Ξεπεραστεί. Ανησυχεί πια για τις αυξήσεις των τιμών.
0: Και για τον τουρισμό.
1: Καυσίμων και λοιπά. Και τον τουρισμό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν σοβαρές ακυρώσεις κρατήσεων,
0: ναι,
1: από μεγάλα τουριστικά γραφεία, και είναι ένα πρόβλημα. Είναι σημαντικές οι μειώσεις δηλαδή από τον προηγούμενο
0: χρόνο. Βέβαια. Λοιπόν, Άριστε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις φιλιά στη Λευκωσία και στο Τρόοδος και όπου θέλεις και όπου μπορείς από
1: να
0: μένα.
1: Είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ που...
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Άριστε. Ήταν ο Άριστος Μιχαηλίδης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος στη Λευκωσία. Μιλήσαμε για το αποτέλεσμα των εκλογών και το καινούριο χάρτη. Δεν υπήρξαν δραστικές ανατροπές και κατά τούτο διαψεύστηκαν οι δημοσκοπήσεις ως προς αυτό. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα έχουμε αυτή τη συνέντευξη, θα σας διαβάσω αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη. Εισαγωγικά λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα περίφημο του Ιράν, έτσι ως εισαγωγή και στα interna corporis αυτής της χώρας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, θα σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος συνέντευξη του Χωσέιν Κανανί Μογκαντάμ. Πρόκειται για τον πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και ιδρυτή ενός κόμματος που λέγεται Πράσινο στο Ιράν. Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή τώρα στις 10 Μαΐου την Κυριακή του 26 και την πήρε ο Αθανάσιος Κατσικίδης. Ομολογώ, θα τέτοιες συνεντεύξεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πάρει συνέντευξη δηλαδή από έναν τέτοιο άνθρωπο που διαδραμάτισε συγκεκριμένο ρόλο και γενικότερα. Προσωπικά, και το έχω ξαναπεί, και από το διάβολο θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη, αν μπορούσα. Λοιπόν, ο τίτλος της συνέντευξης από την Καθημερινή είναι «Μην ψάχνετε για ρογμές στην Τεχεράνη». Και ο υπότιτλος «Οι φρουροί υπακούν στην κυβέρνηση και στην ηγεσία του στρατού και δεν θέλουμε καμία σύγκρουση με την Ελλάδα και την Κύπρο». Ένα-ένα να τα πάρουμε, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης. Καταρχήν, διαψεύδει ότι σκοτώθηκαν 45.000 στις διαδηλώσεις που υπήρχαν. Μιλάει για 4.000 ανθρώπους, λέει ότι σκοτώθηκαν από τη Μοσάντ και άλλους 2.000 άνδρες από τους άνδρες ασφαλείας, αστυνομικούς δηλαδή. Και πάμε στην ουσία, όχι πως αυτά δεν έχουν σημασία, έχουν. Για το ουράνιο και τα πυρηνικά λέει τα εξής: αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητες του Ιράν για τον εμπλουτισμό του ουρανίου δεν αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Προσέξτε όμως τι λέει παρακάτω. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή και ίσως δεχτούμε κάποιο πρόγραμμα για την συνέχιση του εμπλωτισμού κάτω από το 60%. Και συνεχίζει. Το πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με τη διαταγή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ, απαγορεύεται στο Ιράν, διότι η χρήση και η κατασκευή και οτιδήποτε σχετικό με αυτό είναι απαγορευμένο. Κατά τη γνώμη μου και από ό,τι γνωρίζω, έχουμε γνώση σχετικά με την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αλλά δεν είναι η στρατηγική και το δόγμα άμυνας του Ιράν η χρήση αυτής της δύναμης. Αυτά λέει ο Μογκαντάμ για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, για ένα θέμα που απασχόλησε τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν κτλ., δηλαδή για τους βαλιστικούς πυράβλους, λέει τα εξής. Οι πύραυλοι αποτελούν μια άλλη κόκκινη γραμμή για εμάς. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την αυτοάμυνα της χώρας. Αν κοιτάξετε αυτό τον πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν όλες τις δυνάμεις του ναυτικού και της αεροπορίας εναντίον του Ιράν. Αν δεν έχουμε πυράβλους, πώς μπορεί το Ιράν να αμυνθεί ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση, οποιονδήποτε πόλεμο και οποιαδήποτε συνθήκη? Δύο αποσπάσματα ακόμα. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος ότι μία από τις καθοριστικές στιγμές της σύγκρουσης, του πολέμου που ξέσπασε δηλαδή, ήταν η επίθεση στην Κύπρο εναντίον των αγγλικών βάσεων. Η απάντησή του: δεν έχουμε καμία σύγκρουση αυτή τη στιγμή με τις ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ επίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου βάσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις βάσεις, τον είπα, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Να πω ότι δεν θέλουμε καμία σύγκρουση μαζί τους, δηλαδή με την Ελλάδα και την Κύπρο, και συνεχίζουμε τις ειρηνικές σχέσεις με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν θέλουμε την επέκταση του πολέμου σε άλλες χώρες. Και κάτι τελευταίο για το μέλλον. Αυτό που θα ακούσετε προσωπικά με έχει πείσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Πέρα από τα ποικίλα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας ή της Ρωσίας και τα λοιπά, υπάρχει αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ερώτηση: υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα μπορούσαν να εξομαλυνθούν? Απάντηση: όχι, ποτέ. Το Ισραήλ έχει καταλάβει τη γη του Ισλάμ και το νότιο τμήμα του Λιβάνου και της Συρίας. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο Ισραήλ και να καταλάβουν το Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και άλλες χώρες. Και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία διαπραγμάτευση ή να έχουμε σχέσεις μαζί τους, ούτε να σταματήσουμε τον πόλεμο εναντίον τους. Ο πόλεμος εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφούν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προθέσεις του Ιράν, αλλά και τις Χεσμπολά και τον Χούθη. Πάντως, αυτό που αναφέρει ότι προσπαθεί το Ισραήλ να δημιουργήσει ένα μεγάλο Ισραήλ με το να κατακτήσει όλα αυτά, δηλαδή Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, δεν προκύπτει από πουθενά, παρά μόνο νομίζω ότι ο Μογκαντάμ έχει στο μυαλό του το σχέδιο Αβραάμ. Δηλαδή να τα βρουν οι χώρες αυτές με το Ισραήλ, όχι να τις κατακτήσει. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι όταν λες ο πόλεμος εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστεί μέχρι να καταστραφούν, αυτό δεν προειδεάζει για τίποτα καλό. Όμως, δεν ξέρω, εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συνέντευξη. Για ένα λεπτό να πάμε...
10: στις γειτονιές του κόσμου.
9: Και σε τι γειτονιά? Στη Γερμανία θα πάμε και ειδικότερα στην έδρα της Mercedes-Benz, η οποία είναι πρόθυμη να κατασκευάζει εφ' εξής όπλα. Γιατί? Διότι, όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής αυτής αυτοκινητομηχανίας, είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αμυντικό της προφίλ. Ομολογώ ότι πάγωσα λίγο, γιατί Είναι άλλη εποχή, εννοείται. Έχει δικαίωμα μια μεγάλη βιομηχανία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Αλλά σας θυμίζω τι είχε γίνει σε πολύ, όχι πολύ παλιές, σε παλιές εποχές. Στη Γερμανία, επί Χίτλερ, ότι τι έκανε η Volkswagen, τι έκανε η Porsche. Δεν είναι τα ίδια προς Θεού. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αναλογίες στην ουσία. Αλλά έχουμε αυτή την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί και φάνηκε και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι εξυπηρετεί τις μεγάλες βιομηχανίες όπλων, αλλά όχι την κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, να κλείσουμε με ένα αλάνιμα. Αυτό θα κλείσουμε, Ορέστη μου. Θα το ακούσουμε από τους Κοινούς Θνητούς, αυτό το ωραίο συγκρότημα.
0: Αλφα Radio 989.
9: Λοιπόν, αυτό ήταν. Θα ακούσατε το τραγουδάκι από τους Κοινούς Θνητούς και θα μείνετε εδώ. Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα, τι κάνετε καλά? Για πείτε, τελικά όλα εντάξει? Βρήκατε καμιά θέση να κοιτάτε από ψηλά? Σας έδωσε η ζωή όσα σας είχε τάξει? Πόσοι είναι ευτυχισμένοι από εσάς? Και πόσοι εκπληρώσαν τα όνειρά τους? Πόσοι είχαν από εσάς τα αλήθεια όνειρα που να χωράνε όλους εμάς στην αγκαλιά τους?
1: Για πείτε μου και εμένα τι πετύχατε? Πώς εκμεταλλευτήκατε το χρόνο? Τι θα αφήσετε από όλο αυτό που είχατε? Τη σάρκα και τα κοκαλιά σας μόνο? Για πείτε μου αλάνια μου και αδέρφια, παππούδες μου, γονείς μου και παιδιά, πώς γίνεται να ανάβουμε τα κέφια όταν

Χαλάνια μου λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα. Δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Χαλάνια μου, κι αν πιάσατε το νόημα, κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναλέω για να το εμπεδώσω.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Βέλγιο. Επιβατική αμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούκενχουτ στα βόρεια της χώρας. 2 έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ακόμη 1 άτομο έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με το Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εμείς, είπε, στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Εξαγγέλλεται τόνι σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Το έργο, συνολικού κόστους 88 εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Στις 8 απόψε στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τις υπογραφές πολιτών κατέθεσε σήμερα το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, μέσω Telegram προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, την ώρα που οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί 3 μήνες. Η σύναψη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τραγωδία χθες βράδυ στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο μυρό την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Εν συνεχεία επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς όπου και νοσηλεύεται. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν σήμερα τα οχήματα από τους Κύπρους μέχρι τα Ύψαλα στα σύνορα του Εύρου λόγω της εισόδου τουριστών από την Τουρκία ενώψη των αργιών για τον Μπαϊράμι, θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καβάφη που είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου ένα μήνα στη Διονυσίου Αρεοπαγή του. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν το δράστη που προκάλεσε ζημιά στο γλυπτό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Απόψε είναι η μεγάλη μέρα. Ο κυβερνήτης, ο επαναστάτης, ο σύντροφος του Φιδέλ Κάστρο και του Πάνου Καμένου, ο Αλέξης μας πιάνει λιμάνι. Εμπνέονται της γης κολλασμένοι, αλλά και γελιογράφοι. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης τον δείχνει, τον Τσίπρα δηλαδή, να εξηγεί γιατί διάλεξε το Θησίο, επειδή λέει ότι το συνδυάζει με την Ιθάκη. Τον ακούνε οι σύντροφοί του και μένουν ευρόντιτοι. Τι δουλειά έχει η Ιθάκη με το Θησίο, και τους απαντάει: ποιος πήγε ρε στην Ιθάκη? Ο Θησέας. Ο ήχος δεν είναι παραμύθι, είναι σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό τον έχουμε εμπιστευτεί στον Ορέστη Παπά. Και τα τραγούδια επίσης σοβαρή ιστορία λένε, διηγούνται. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα έχει διαλέξει ένα προς ένα. Και η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά εδώ τα έχει φέρει για να τα παρουσιάσει ο Βαγγέλης Περής, που είναι στο μικρόφωνο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το θέμα των ημερών δεν είναι μόνο τα βαφτίσια του νέου κόμματος. Έχουμε και την Έμιλι ιν Πάρις, που έγινε Έμιλι ιν Μύκονος. Τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων παραλίγο να μείνουν κρυφά, αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, τα ανακάλυψαν τα κανάλια. Τι είπα? Τα κανάλια. Όχι το κανάλι.
6: Συγγνώμη, έχεις κάτι άλλο?
7: Έμιλι ιν Πάρις. Φάγαμε όλο το χρόνο να δείξουμε το μικροσκοπικό μπικίνι και δεν θα πούμε Έμιλι ιν Πάρις.
8: Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο γίνεται χαμός, έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα.
9: Να σου πω, Πέτρο, τα γυρίσματα, όλο αυτό που γίνεται, θα ταλαιπωρήσει το νησί για την προετοιμασία του καλοκαιριού ή το βοηθάει, θεωρείς? Εννοώ εγώ σε υποδομές και ξέρεις, το ξεβόλεμα.
8: Άντε καλέ. Θέαμα.
10: Εδώ το ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι οι Σαουδάραβες και οι Ρώσοι ολιγάρχες. Από το Έμιλι ιν Πάρις θα ταλαιπωρηθούν.
11: Τον Πετρονάζο από το Μύκονος Live TV. Έχουν αφήξεις, έχουν στήσει εκεί τα συνεργεία. Κάνετε τα γυρίσματα στους μήλους, Πέτρο, σήμερα. Καλημέρα.
12: Δεν ξέρω, τα βλέπετε?
11: Βεβαίως,
13: τα βλέπουμε. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή, δηλαδή πραγματικά θα κάνει τον κύριο του κόσμου.
11: Έμιλι ιν Πάρις, έτσι. Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο.
14: Πάντως έδωσε ζωή στη Μύκονο σε μια περίοδο που είναι έξω από την τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή εκεί συμβαίνουν όλα τα καλά. Το περιμένανε πώς και πώς οι κάτοικοι του νησιού, διότι το Έμιλι ιν Πάρις είναι μια σειρά που παίζεται, δηλαδή, πώς θα σου πω, περιμένουν από τώρα το επόμενο που θα γίνει άπαντες.
15: Πάμε τώρα όμως στο γεγονός ότι με το που έχει πατήσει όλο το cast από το Έμιλι ιν Πάρις εκεί, προφανώς η Μύκονος θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί θα το δούνε το νησί και άλλοι άνθρωποι.
16: Και εντάξει, σίγουρα... τώρα είναι ωραίο πράγμα τώρα να βλέπεις αυτή τη σειρά και να αναγνωρίζεις μέρη τα οποία είναι πολύ οικεία σε σένα. Και διαφήμιση και για την χώρα, τεράστια.
17: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ρε παιδιά, αυτό τον Πέτρο Νάζο τον βλέπω στα κανάλια πιο τακτικά από ό,τι βλέπω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Χριστίδου. Κάθε εκπομπή εκεί ο Πέτρος Νάζος. Από τη Μύκονο. Είδα το Ρόβινσον να με δίκανο. Δεν το ψάχνουμε, δίκανο, προσφέρεται.

0: Ο Τάκητος είχε γράψει βέβαια την ιστορία των γαλατών. Όχι αυτή με τον Αστέριξ, τους κανονικούς γαλάτες. Τους θριάμβους των γαλατών. Με τι μπορεί να συγκρίνουμε τους θριάμβους των γαλατών? Με το γαλατικό χωριό που ονομάζεται Ολυμπιακός, που πήρε κύπελο Ευρώπης, το σήκωσε. Αλλά ποιος ήταν ο υπεύθυνος, να πούμε? Μην μου πείτε ο Μπαρτζόκας, οι πρόεδροι, οι μπασκετμπολίστες και οι υπόλοιποι. Όχι! Αυτός που διεκδικεί τη νίκη είναι ένας.
1: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φύλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Πολλά και πολλά πες τα κατευθείαν, προετοίμασέ τα, αφού ξέρεις τι θα σε ρωτήσουν. Πάντως από ό,τι καταλάβαμε, επειδή έκανε χρηματοδότηση τη διοργάνωση της κυβέρνησης, γι' αυτό πήραμε το κύπελο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα να υμνήσουμε το Μητσοτάκη, σταματήστε τους ύμνους του Ολυμπιακού.
2: Με μια φωνή,
0: αυτό είναι.
2: Με μια ψυχή.
0: Έπρεπε να ακουστεί και στο ΟΑΚΑ, μόλις τέλειωσε το παιχνίδι, τι We are the champions αυτό.

0: προφητικό αυτό με την Ευρώπη. Έτσι το ξέρανε ότι θα έχουμε ευρωπαϊκό τίτλο. Όμως είπαμε ότι δεν είναι μόνο η Emily in Paris. Έχουμε σήμερα και τον Τσίπρα μας, τον Αλέξη μας, ο οποίος θα είναι στο Θησίο. Τσίπρας in Θησίο. Και μάλιστα έχει αποκαλύψει όχι το όνομα του κόμματος, αυτό θα προσπαθήσουμε μαζί να το βρούμε, αλλά έχει αποκαλύψει τα χρώματα του κόμματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα. Αλλά συγγνώμη, εσύ Αλέξη, συγγνώμη, να πω κάτι, ναι. Α, το κόσμος αποθεώνει, οι οπαδοί. Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα του Πανιωνίου. Παίζει στη δεύτερη εθνική. Δηλαδή για πού πας, για πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική ή για τη δεύτερη, να μας πεις. Ο Πανταζής το τραγουδάει με τον Αγγελόπουλο.

0: Λέτε να είναι αυτό το τραγούδι που του είχε γράψει ο Κραουνάκης. Ποιος ξέρει. Πάμε όμως τώρα στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς θα ονομαστεί το όνομα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το κόμμα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το βράδυ? Όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό τι κάνουμε, το γνωστό. Απευθυνόμαστε στους κρουνούς της λαϊκής οργής, τους ανοίγουμε. Τι λέει ο κόσμος, ποιο όνομα είναι κατάλληλο?
1: Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελπίδα να έχει ήδη αποκλειστεί.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Πετύχατε.
2: Όχι, ρωτάμε απλά ιδέες για το κόμμα. Τι όνομα να του δώσουμε?
3: Μαζί σου Αλέξη, για μια Ελλάδα σεξι.
2: Πήγατε χθες στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού?
3: Αλέξη, για μια Ελλάδα σεξι.
2: Πήγατε χθες στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού?
4: Α, όχι, όχι.
2: Δεν πειράζει, θα πάτε στο Τσίπρα.
4: Το ονομάζει.

0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μπρος πίσω, ξέρω εγώ.
0: Αν κρίνω από τις μπλούζες, έχετε έρθει για το συνέδριο του Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του.
2: Προφανώς και όχι.
0: Γιατί όχι?
2: Δεν θέλουμε.
0: Παίζει καλύτερη μουσική από τους Iron Maiden.
2: Δεν πειράζει, και να τη χαίρετε.
0: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μαζεύω. Μισό λεπτό, να σας πω.
3: Έφυγε. Κάτσε να μας πεις. Θα το Λάουρα, αφού το είχε πει ο ίδιος, θα το πει Λάουρα. Τι ψάχνουμε τα ονόματα? Για στο πει ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού. Έχει ξαναγίνει αυτό στην αριστερά. Εξωτερικού.

0: Τι ποσοστό θα πάρει τώρα ο Τσίπρας, και αυτό μας ενδιαφέρει. Μεγαλούτσικο ή σαν τον Ανδρέα. Το μικρούτσικο εννοώ. Ο οποίος Ανδρέας Μικρούτσικος πάντα παρακολουθεί με τη γνωστή του τοποθέτηση ό,τι γίνεται στο πολιτικό το σκηνικό. Αλλά προς το παρόν ήταν και με τον Κοκλώνη. Δίπλα, μάλλον απέναντι είχε τον Κοκλώνη. Δίπλα είχε το Φασουλή. Πάλι φίλοι.
1: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ο κουπλέ, είχες στοιχεία αστάθειας και μιας εκφραστικότητας την οποία περισσότερο την έψαχνες στον Νικά, ενώ δεν πετύχαινε, και όχι εκφραστικά όπως σου εξήγησε ευθείως ο κύριος Σταμάτης Φασουλής, και ας κάκιασε που του έφερα αντίρρηση.
2: Όχι, δεν κάκιασε.
1: Είναι κάκιασε, σας δεν λέω εγώ.
3: Τώρα ποιος δημιουργεί τα προβλήματα, Ανδρέα μου, ποιος.
2: Έχει θα μάθει, μου πεις και τι αισθάνθηκα.
1: Ναι.
2: Δεν κάκιασε, αγάπη μου.
1: Άνοιξε από τον τρόπο.
2: Θα σου πω, Ανδρέα μου, με τα χρόνια έχω καταλάβει ότι η εξυπνάδα δεν είναι το παν. Η εξυπνάδα με βόδισε πολύ να πλησιάσω την ποιήση.
1: Οπότε μου το δίνει συμβουλή γιατί κάνω τον έξυπνο ή σταματήσει να είσαι έξυπνος
2: και για τους δυο μας.
1: Και συμβιβάζεσαι μαζί μου για να φερθείς στη μέτρια.
2: Τι δεν μπορείς να καταλάβεις, λέω. Δεν θες να καταλάβεις.
4: Τη Μέρη, παιδιά. Τη Μέρη.
1: Η Μέρη, ποια είναι η Μέρη.
4: Το κορίτσι.
5: Εγώ καλέ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λένε οι φίλοι μεταξύ τους. Είχαν καιρό να ειδωθούνε. Υπήρχε στην αρχή μια παγωμάρα, έφτασε έκρηξη. Ακολούθησε τα γνωστά φιλιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν όταν ένας φίλος έρχεται από...

Σώτος Παναγόπουλος. Αυτό το τραγούδι άρεσε στον Κωνσταντίνο Καραμάλι τον κανονικό. Ιδιαίτερος εδώ που λέει

0: ωραίες εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Και αν σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800, τι θα πεις? Α, θα πεις, έχετε email. Βεβαίως έχουμε και email σε τάποσα. Ο ner@alfaradio989.gr. Και για να μην ταλαιπωρήσει, και Viber υπάρχει 6947-989-989. Και θα μου πεις, έχει επικοινωνήσει κανείς? Βεβαίως και εδώ σε τάποσα. Ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Και βοήθεια, ποιος θα μας σώσει από όλους αυτούς που θέλουν να μας σώσουν? Ποιος από τους προστάτες, ποιος θα μας προστατέψει? Ποιος? Ο λαός, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Ένα άγνωστο λέει: μνημόνια, φτώχεια και ανεργία. Δεν ξέρω πού ακριβώς απευθύνεσαι. Εμείς σε τι θέματα ασχοληθήκαμε? Α, μάλλον για την Έμιλι Ιν Πάρις. Και έχουμε και μια φωτογραφία και κάποιος ο οποίος λέει: δυσίωνα πράγματα. Θεός φυλάξει. Τι είναι αυτά τα που μας στέλνετε? Όπως έστειλε η Μαρία, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού ιδρύθηκε. Και με τι ασχολήθηκε? Η πρώτη ανακοίνωση, το πρώτο που έκαναν ήταν να καταδικάσουν το Γιάνγκα. Δηλαδή, από όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, στην πατρίδα μας, γενικότερα, σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να ανοίξουν ένα μέτωπο με το πρωινό του Αντένα. Ο Γιάνγκας όμως απάντησε.
8: Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν 5-6 αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που είναι οι αντίπαλοί σου. Και εσύ επιλέγεις, αντί να απαντήσεις στους πολιτικούς σου αντίπαλους, που είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, να απαντήσεις εμένα προσωπικά. Έχω φτιάξει κανένα κόμμα και δεν το ξέρω. Είμαι αρχηγός κόμματος και με αντιμετωπίζει σαν πολιτικός αντίπαλο και βγάζει ανακοίνωση για μένα? Εγώ είμαι δημοσιογράφος και λέω την άποψή μου. Γι' αυτό πληρώνομαι, για να λέω την άποψή μου. Θετικά και αρνητικά. Και έχω πει και θετικά για σένα και αρνητικά για σένα. Ποτέ δεν έχω πει οτιδήποτε αρνητικό ή δεν έχω συνδέσει ποτέ εγώ προσωπικά την ιστορία του θανάτου του παιδιού σου με την πολιτική σου καριέρα. Ποτέ. Βρες μου μία φράση που εγώ να λέω, όχι σε ερώτηση, σαν θέση, ότι εγώ πιστεύω ότι εκμεταλλεύτηκες το συγκεκριμένο γεγονός. Λέω πάντα το αντίθετο. Ότι δεν το εκμεταλλεύτηκες και ότι είναι δικαίωμά σου να το κάνεις, να κατέβεις στην πολιτική. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Δεν το έχω πει ποτέ. Μη βλέπεις πολύ, Λαζόπουλο, κάνει κακό.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Και στη Μαρία απάντησε και στο Λαζόπουλο. Μαρία, όλοι σε εκείνη αναφέρονται. Είχαμε και το πρώτο γκάλωπ. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, Μαρία.

0: μουρμουρίζει μόνο το κύμα, μουρμουρίζουν και οι συντελεστές του νέου κόμματος του Τσίπρα, γιατί σε ένα κανάλι το οποίο ήταν φύλλα, είναι ακόμα φύλλα προσκύμενο, υπόθηκαν κάποιες ερωτήσεις προς τον Τσίπρα που δεν έπρεπε ποτέ να υποθούν. Και θύμωσε όλο αυτό το περιβάλλον, δεν ξέρω ο Τσίπρας ο ίδιος τι έκανε, αλλά οι υπόλοιποι θυμώσανε πάρα πολύ και τι κάνανε. Ζητήσανε την απόλυση του δημοσιογράφου που έκανε την ερώτηση. Θα μου πεις πού τα βρίσκεις, το κατεβάζεις από την κούτρα σου? Όχι.
1: Απολύθηκε δημοσιογράφος μετά από τηλεφώνημα επειδή έκανε δύσκολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μας λέει ο Νίκος Κοντζιάς, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς υπονοώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό το τηλεφώνημα. Μία από αυτές τις ερωτήσεις, μάλιστα, ήταν εάν υπήρχαν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα. Πρόκειται για μια μαύρη σελίδα στην ελευθεροτυπία του τόπου. Και ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να δώσει απαντήσεις, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που το περιβάλλον του παρεμβαίνει για να απολυθεί δημοσιογράφος. Εφόσον επιβεβαιωθεί η καταγγελία του Νίκου Κοντζιά, δυστυχώς θα πρόκειται για τις ίδιες πρακτικές του καθεστώτος Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα τώρα που θα βάλεις το ίδιο το σακί, την αριστερά με τη δεξιά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι στην αριστερά ο Τσίπρας, θα μας τα πει σήμερα. Δεν υποχωρεί, είναι σαν τσάλινο τείχος, αλίγιστος ορμάει.
2: Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη ράφει τον Άρη που νημάνες του λαϊκού στρατού.
0: Όλοι αυτοί θα έρθουν καβαλάριδες σήμερα στο Θησίο. Σαμαρινιώτης, ο Άρης, ο Τσίπρας δίπλα. Δεν θα έχουμε τάγκς γιατί δεν θα πάει από ό,τι μαθαίνουμε ο Πάνος Καμένος. Κρίμα. Θα ήταν ωραίο. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Όπως είχε έκπληξη την Καριστιανού που εμφανίστηκε η γνωστή τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα. Μπορεί να πέσει με αεροπλάνο, με αλεξίπτωτο ο Πάνος Καμένος. Τώρα που είχε δυνατήσει τον σηκώνει.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βόρειο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές από τους πολίτες κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχαμο Τζάμπα Χαμενεϊ. Πλήγματα ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε κατοίκους στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν όψη πληγμάτων κατά της Χεσμπολάχ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ωραίες της παπάς είναι εδώ, στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγη, ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Μ' αρέσει αυτό το ύφος του δημοσιογράφου, του βαριού δημοσιογράφου, έτσι, όχι τρίχες. Μου πηγαίνει πάρα πολύ. Πρέπει να βγω και βουλευτής κάποτε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ετοιμάζονται να γίνουν βουλευτές, να πάνε, να κοσμίσουν τα έδρανα. Θέλουν να βρεθούν, τώρα στο λέω, δίπλα σε Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου είναι ο πόθος πάρα πολλών Ελλήνων. Θα μου πείτε, αφού όλο θυμώνει. Λοιπόν, δεν θυμώνει συνέχεια. Έχουμε ένα στιγμιότυπο που δείχνει μια άλλη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά στο τέλος, όχι χαμογελάει, γελάει.
4: Είδε ότι δεν υπάρχουν άριστοι, αλλά άχρηστοι. Είδε τον μαγειρία που δεν ξέρει να βάλει υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και παρόλα αυτά κολυμπάει στο χρήμα ελαίο Μητσοτάκη και καμάρωνε ο... Πισινό σας κύριε Μηταράκη και εσείς παρετηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
3: Γέλασε η ζωή. Εσύ ζωή να σου πω κάτι. Μας ακούει οπωσδήποτε. Δεν της κρυφεύει τίποτα. Όταν γελάς είσαι πολύ πιο θελκτική. Όπως τότε με τις καρδούλες που έκανες. Έτσι. Λίγο γελάκι θέλει η ζωή μας.
5: Είσαι παράξενη, παράξενη στα λίγια. Σε άλλους κόσμους με πάσα μου μιλάς.

0: Ο Νίκος Γούναρης είναι ο σολίστ. Πολύ καλή φωνή και τυχερός τραγουδιστής. Γιατί τυχερός θα μου πεις? Σε αντίθεση με το Στέλιο Καζαντζίδη, την έχει γλιτώσει ο Νίκος Γούναρης. Δεν τον έχει τραγουδήσει ο Νίκος Κοκλώνης.
1: Κυρίσω όλο αυτό. Τη διαδικασία θέλω να αφιερώσω στο στομάτι και τον Ανδρέα, που εκτιμούν τον καλό τραγουδιστή, το υπάρχο του Στέλιου Καζαντζίδη.
2: Όχι!
3: Όχι!
2: Όχι!
1: Και πάμε!

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Του χρόνου θα φέρουν στην εκπομπή του Κοκλώνη και τον Ταμπάκι. Μπορεί και να παρουσιάζει, αλλά σίγουρα θα τραγουδάει, γιατί θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα του τραγουδιού και της ερμηνείας κυρίως. Αυτός είναι ο Ταμπάκης, για να μην το περτεύετε με τον Κοκλώνη.

0: Μαρτώνει.
1: Έχουν και άλλα κοινά τώρα που βλέπω, γιατί καθώς ακούμε το βιντεάκι και εμείς το βλέπουμε κιόλας. Έχει κάνει και αποτρίχωση ο Ταμπάκης. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές. Ο Ταμπάκης δεν χρωστάει.
0: Ήρθα και μου είπα, μάλλους πώς γυρνάς.
1: Καλά ήταν με την ηχορύπανση, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά το είσαι αμαρτωλή δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος. Αμαρτίες, οι αμαρτωλοί βρίσκονται παντού. Και πού κρύβεται η αμαρτία? Κρύβεται, θα σου το πω εγώ, στα κύπελα που παίρνουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ.
2: Επάνω σε κάθε κύπελο του Τέστη Κατσαρολάκη κάθεται ένας δαίμονας. Και πηγαίνουν τα ανθρωπάκια της κοσμοκρατορίας των δαιμόνων και τον χαϊδεύουνε, τον φυλάνε, τον προσκυνάνε και τον υψώνουνε. Ανάλογα τη διοργάνωση και το άθλημα, κάθεται και κάποιος δαίμονας. Οι μεγάλοι δαίμονες κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλήματα. Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι κάθονται αναλόγως. Γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων διαμέσου των αθλημάτων. Και προσφάτως τα κίτρινα δαιμονάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα. Υψώσανε, προσκυνήσανε, γλύψανε, φιλήσανε, χαϊδέψανε τον κυτρινό μαύρο δαίμονα. Και λένε θα τον επεριφέρουν και ως την Ελλάδα να τον προσκυνήσουν και άλλοι. Το ίδιο έγινε και με τα κόκκινα δαιμονάκια. Που προσκυνήσανε, υψώσανε, γλύψανε, φιλήσανε τον κόκκινο δαίμονα. Αυτοί οι δύο δαίμονες ήταν οι μεγαλύτεροι. Που η γη έγινε η ύψωσή τους και η προσκύνησή τους. Παγκοσμίως, διαμέσου των αθλημάτων, γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων. Και στείλεται και ένα γλέντι και ένας χορός. Και μαζεύονται χιλιάδες και βιώνουν στις πλατείες και πανηγυρίζουνε. Για ποιον πανηγυρίζουνε? Για τον κατσαρολοδαίμονα.
1: Ποιος ήταν, το καταλάβατε ελπίζουμε. Ήταν ο πατέρας Ελεωμένης, ο οποίος λέει να σπάσουμε τα κινητά, να μην διαβάζουμε ειδήσεις από τα κινητά. Πού τα έμαθε όλα αυτά? Ο Θεός θα του τα πει.

0: Να παίζουν τα ταούλια. Έχουμε καινούργια κόμματα. Σήμερα υπενθυμίζω ότι είναι αυτό του Τσίπρα. Σήμερα κατέθεσε και το καταστατικό του κόμματος η Μαρία Καριστιανού, η οποία γνωρίζει αποθέωση από ανθρώπους που πήγανε, δεν ήταν πολλοί, αλλά ήταν ξεχωριστοί όταν ανακοίνωσε την δημιουργία του κόμματος. Άνθρωποι με πνευματικές αναζητήσεις, με ανησυχίες, που δεν μιλούν σαν όλους τους υπόλοιπους. Μιλούν οραματικά και υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο το όραμα της Μαρίας.
1: Μαρία, λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Θα επανεδρύσουμε τις ψυχές μας με τα νάματα. Έχουμε και τους Νάμα που τραγουδάνε. Που θέλουν να διώξουν τα σύννεφα και να λάμψει επιτέλους ξανά ο ήλιος.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Άντε πάμε πάλι από την αρχή. 2-12-2-12-4-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6-9-47-989-989. Τα ξαναπώ. Τα έχω πει τόσες φορές και έχετε στείλει μηνύματα. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος λέει κολοτούμπα να το πει το νέο κόμμα. Από πού σου ήρθε τώρα αυτό? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε Γιώργο. Μερικές φορές στέλνετε μηνύματα τελείως ακατανόητα. Ο Τάσος μας λέει ότι οι αμαρτωλοί πάνε πακέτο με τους κλέφτες. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και ο Νικόλας λέει καλησπέρα, πάτα επανάληψη. Πού ακριβώς? Επανίδρυση ψυχών είναι αυτό που ήρθε από το Δημήτρη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Κυριάκος? Θα λέτε και θα κλαίτε. Είναι και αυτό μια άποψη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι παλιά ακούγαμε τον μαγευτικό σου τον Παναγόπουλο και τώρα ακούμε κάτι πράγματα τα οποία είναι καψούρα και τέτοια. Αλλά αυτοί είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Συνέχεια αφήνεται υπονοούμενα, αλλά θα τα ξεπεράσουμε γιατί το έθνος αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους. Δεν λέω εξ Ανατολών, αλλά από τα βάθη της θάλασσας. Πας να κάνεις τον μπανάκι σου, εντάξει, θες να κάνεις τον μπανάκι σου. Και καθώς κολυμπάς εκεί στα ρηχά, τι θα εμφανιστεί? Με πιθανότητες 1/10 θα έρθει να σε φάει ένας καρχαρίας. Ποιος θα λέει αυτά? Ένας άνθρωπος που ξέρει. Ιχθυολόγος ονομάζεται. Γιώργος Λιάγκας.
8: Πάμε στο Καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρονικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο Καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα Λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι Καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Oh. Και στα Μέθανα απέναντι έχει. Στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας,
9: ναι.
8: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίες και δεν το έχουμε καταλάβει.
9: Όλους μας.
8: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος που μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, Τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρία στην Ελλάδα είναι 1 στους 10.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: 1 στους 10 θα μας φάει ο καρχαρίας. Όπου μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Ο χειρότερος είναι ένας προδόντης. Αυτός.

0: Το ερώτημα είναι, υπάρχουν καρχαρίες, ας πούμε, στη Μύκονο? Ξέρουμε ότι το Emily in Paris, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι εθνική υπόθεση επίσης, ήταν να έχει σκηνές μέσα στη θάλασσα, εκεί στην Ψαρού. Θα πηγαίνανε και θα είχαν σκηνές, αλλά δεν πάνε γιατί ακούσανε κατά τύχη, όπως πηγαίνανε με το πλοίο, το Λιάγκα, και τους είπε ότι ένα στους 10 θα τον φάει ένας καρχαρίας και δεν θα γυριστούν αυτές οι σκηνές. Μην ξαναρωτάτε πού. Στο Emily in Paris είπαμε. Emily in Paris. Καλά, δεν παρακολουθείτε τηλεόραση.
1: Πάμε να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον τώρα και να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στη Μύκονο. Είναι ο φίλος μας εδώ. Επειδή σε βλέπω γενικώς να βγαίνεις σε όλους τους συναδέλφους και μπράβο σου, δεν πιστεύω να δίνεις αποκλειστικό υλικό σε άλλους, Νάζο.
2: Και πάμε να συνδεθούμε με τη Μύκονο. Είναι εκεί ο Πέτρος Νάζος, δημοσιογράφος από το Μύκονος Live TV. Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Πράγματι, χτες κάναμε κάποια γυρίσματα στο γνωστό club, beach club, το Τζάκιο.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
5: Συνεχίζονται τα γυρίσματα, τα εξατλητικά, κάθε μέρα από το Emily in Paris. Με τη Lily Collins, την κόρη του Phil Collins, η οποία είναι και λίγο έτσι αδυνατούλα και πολύ άσπρη, και γι' αυτό συνέχεια της έχουν μια ομπρέλα και προσωπική ασφάλεια, να ξέρετε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει βγει σε όλα τα κανάλια ο εκπρόσωπος του Μύκονος Live, πώς λέγεται αυτό, ναι. Με τα χέρια σε κλείνω. Έχει και νυχτερινά γυρίσματα το Emily in Paris in Μύκονος. Τα έχει περιγράψει η Βίκη Χαρίτου. Πού τη θυμηθήκαμε?

0: Έρχονται οι ιδέες για το κόμμα του Τσίπρα, κανζεσταμένη χινόσουπα να το ονομά. Τι είναι αυτά ρε που λέτε, συγγνώμη. Αλλά έχουμε και ένα μήνυμα από την Ελένη. Γεια σου Ελένη, τι γίνεται. Λέει ότι ο δημοσιογράφος είναι στο κανάλι σας, γιατί δεν το ρωτάνε σας πει και εμάς. Ξαφνικά έγινε αξιόπιστος ο Κασελάκης, το βασικό είναι αυτό. Κάποιον που σεβάστηκε τους φόρους μας, δεν τον θέλουμε να του κοροϊδεύουμε, προτιμούμε τους κλεφταράδες, καλούμε σε... Άκου να σου πω κάτι Ελένη, δεν τα είπε αυτά ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έκανε αναπαραγωγή ενός γραπτού του Κοτζιά που περιέχει ονόματα και λέει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος όνομα επίθετο, δεν έχουμε καμία άδεια να τα αναφέρουμε, γι' αυτό επομένως δεν το λέμε, αν το πει ο ίδιος πέστε το όνομα θα το πει αυτοπροσώπως, αλλά δεν είναι του Κασελάκη μια οποιαδήποτε καταγγελία, είναι ο Κοτζιάς, ο οποίος Κοτζιάς συνεργάτης του Αλέξη ήτανε. Κολλητός, του είχε εμπιστευτεί το Υπουργείο Εξωτερικών που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δηλαδή, μην ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε εχθρούς. Πάμε όμως στα άλλα τα κόμματα, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο το έχει στελεχώσει ο κύριος Ζιάγκος. Ο κύριος Ζιάγκος είχε πει ότι όλα αυτά τα οποία είχε πει σχετικά με την επιτυχία που είχε στις γυναίκες που τις είχε αριθμίσει 3.800 και κάτι, είναι ψέματα, τα τρόλ τα διαδίδουν και τώρα έδωσε μία συνέντευξη. Τώρα, εννοούμε τώρα, μία συνέντευξη. Όπου μιλάει για τελείως άλλα θέματα πολιτικά πλέον.
1: Τα πιτσιρίκια πια έχουν τα, μεταξύ τους τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν χάσει τελείως την επαφή. Αυτό το λέει έξι παιδιά.
2: Λόγω του διαδικτύου λες.
1: Λόγω του διαδικτύου φουλ.
2: Κάνουν το
1: φλερτ. Η επαφή έχει χαθεί τελείως. Δεν τα παίζει κανένας, δεν τα φλερτάρει καλά. Το φλερτ έχει χαθεί τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα πιτσιρίκια την πέφτουν σε εμάς. Το πιστεύεις αυτό. Ναι, ειδικά μέσα στο ηθοποιηλίκι και στα αυτά τώρα που έχει 24, 25, 27. Και
2: άρα σε φλερτάρουν νεότερες γυναίκες, ας πούμε. Πολύ νεότερες που λες ότι δεν βρίσκουν το φλερτ στην δικιά τους ηλικία.
1: Όχι μόνο εμένα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα κοιτάνε τους μεγαλύτερους τα πιτσιρίκια. Γιατί οι συνομήλικοι αυτά δεν τους δίνουν σημασία. Δεν είναι μόνο με εμένα. Είναι έτσι. Τα πιτσιρίκια ψάχνουν να βρούνε, να φλερτάρουν, να παίξουν κτλ. Και δεν υπάρχει πια αυτό. Είναι όλα μέσα στο κλαμπ και λέω εγώ τώρα. Οι μαθητές μου, τα αγόρια. Δάσκαλε, δεν μας παίζουν τα κορίτσια. Λέω, συγγνώμη ρε αγόρι μου, μπαίνεις μέσα στο κλαμπ, ναι. Και μου είσαι με το τηλέφωνο στη μούρη. Σήκω στα μάτια σου, κοίτα, εκατομμύρια κορίτσια γύρω σου. Ναι, έχετε δίκιο. Κολλημένα με το τηλέφωνο. Και είχα δίποφη τελείως.
0: Είναι λογικό ότι τα πιτσιρίκια, οι πιτσιρίκες, γουστάρουν Ζιάγκο. Αυτός δεν το βλέπει γιατί λόγω ηλικίας καταλαβαίνετε υπάρχουν και θέματα στα μάτια. Γενικότερα όσο περνούν τα χρόνια δημιουργείς μια δική σου

0: όλες οι γενιές.
1: Όλοι στη συγκέντρωση. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο.
0: Όλα τα φύλλα. Από όλες τις πολιτικές προτιμήσεις. Όλος ο ελληνισμός σήμερα δίνει ραντεβού στο θυσίο. Το είπαμε, κυρά μου, πιτσιρίκα, πιτσιρίκα. Θα πάνε και πιτσιρίκες, μας έπριξες. Και πολλοί ρωτάνε τι θα πει ο Τσίπρας. Και εδώ έρχεται η δημοσιογραφία. Και εδώ έρχεται ο Βαγγέλης Περίσπουνης στο μικρόφωνο του Αλφα Ρέντιο 989. Για να σου πει ότι έχουμε στα χέρια μας τι ακριβώς θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς το έχουμε στα χέρια μας, εσείς θα το έχετε στα αυτιά σας. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί το όραμά του για τη Νέα Ελλάδα.
2: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης, στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη, ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών business funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτά δεν είναι σχέδια, δεν είναι λόγια του αέρα. Αυτά θα γίνουν. Από έναν άνθρωπο που νιώθει.
3: Ήσουν στην Κουμουνδούρου,
0: που έφυγε για να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί δεν τον χωρούσε η Κουμουνδούρου.

με την καλή έννοια όλα αυτά. Έχουμε κάνει και άλλα ρεπορτάζ σχετικά, ίσως και σοβαρότερα. Θα τα ακούσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Που έπεται η Λίνα Κλήτου, έχει πάρει ήδη θέση. Εμείς φεύγουμε. Έχουμε προσυγκέντρωση στα προπήλαια. Όλοι οι εργαζόμενοι στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να πάμε μετά όπως πρέπει, με τα πανό μας και τα τραγούδια μας και τα κασκόλ μας, μπλε κόκκινα του Πανιωνίου. Στη μεγάλη συγκέντρωση. Αύριο θα σας πω τις εντυπώσεις. Μέχρι τότε, άντε, για...

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίν. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά προανήκειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανής και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάφαση. 2 έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού και ένα ακόμη άτομο έχασαν τη ζωή του, σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την Ελλάς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Κρήτη. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού, δηλώνοντας ότι ξαναγράφεται η ιστορία από την ίδια την κοινωνία. Ακυρώνεται ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Το έργο με κόστος 88 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφυγών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διαμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμος Ντάμπα Χαμενεή, προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η σύναψη συμφωνίας, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτιμά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τραγωδία χθες βράδυ στον Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο μυρό την 53χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν και στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και αυτοκτόνησε. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επαναλαμβάνοντας πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Όσον αφορά στη δημιουργία των νέων κομμάτων, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, σημείωσε. Και τόνισε πως εξαγγέλλονται κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως την αποτίμηση που κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για αυτό που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν πολιτική βαβέλ και αν τους ανησυχούν οι νεοεισερχόμενοι πλέον στην πολιτική κονίστρα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Με ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, περιγράφοντας, όπως είπε, σε ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο. Η πρώτη αναφορά για την κυρία Καρισιανού, η δεύτερη για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας όμως ότι είναι ήδη γνωστή από την δημόσια παρουσία τους, ενώ στην ίδια χωρία ενέταξε τρόπον τεινά και το ΠΑΣΟ, κάνοντας λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος εχθές στην Βουλή. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν και δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, ενώ το είχε πράξει το 2014 και το 2020, και ενώ ο κύριος Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει συμβάλει ουσιαστικά στο να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ και πολιτικά έχει αφετηρία το ΠΑΣΟΚ και θύτευσε ως υπουργός οικονομικών της συνεργατικής κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη και μετά Σαμαρά Βενιζέλου. Στρέφοντας την συζήτηση στην οικονομία, Λίνα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες κρίσεις, ενώ παράλληλα υλοποιεί πολιτικές που, όπως είπε, παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Επειδή οι δημοσιονομικές αντοχές δεν είναι ανεξάντλητες, το Οικονομικό Επιτελείο είχε πει ότι υπάρχει ένα πακέτο περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ που συνιστά την εφεδρεία για το υπόλοιπο του έτους. Βλέπουμε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για έναν μόνο μήνα. Δεν επεκτείνεται αντιστοίχως το Fuel Pass, το οποίο ίσχυσε για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου και αφορούσε την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ δεν προαναγγέλλεται και κάτι για τον Ιούλιο. Η αφορά είναι στοχευμένη μόνο στον Ιούνιο, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα υπάρξει κάποια ευμενέστερη μεταβολή στο πεδίο του πολέμου που θα οθήσει προς τα κάτω τις τιμές στις αγορές ενέργειας και αυτό θα έχει προοδευτική αντανάκλαση και στην αντλία. Βεβαίως, επειδή είναι μια συντηρητική κίνηση, παραμένουν εφεδρίες. Για παράδειγμα, μου έλεγε στέλεχος του Οικονομικού Επιτελείου ότι από τον προϋπολογισμό για το Fuel Pass έμειναν αναξιοποιητά περίπου 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αρκετοί δικαιούχοι επέλεξαν να μην κάνουν την αίτηση. Συνεπώς, χρήματα τα οποία θα πήγαιναν εκεί πέρα εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί, το είπαμε και χθες, ενώ συνέδεσε ευρύτερα την στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς και προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατέγραψε μια μάλλον υψηλή και εν πάση περιπτώσει πέραν των αναμενωμένων καλή επίδοση, όντας πρώτο κόμμα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμα ότι η κυβέρνηση βαδίζει έναν δρόμο που επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να γίνει καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως κρίσιμο σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Προφανώς αυτή την εικόνα σταθερότητας και αυτό το μήνυμα το αντιπαραβάλλει με την πολιτική βαβέλ που προανέφερα, με αυτόν τον περίεργο συνδυασμό κομμάτων της αντιπολίτευσης, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μαζί με τις ανησυχίες που κατατρίχουν ενδεχομένως το Πασόκ στη μάχη για την δεύτερη θέση, με κόμματα εν πάση περιπτώσει που δύσκολα μοιάζουν να έχουν ως στόχο την πρώτη θέση, παρά μόνο να πετύχουν την πτώση της κυβέρνησης με έναν περίεργο διαγωνισμό για την δεύτερη θέση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα είναι και αντιπαραβολή που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα. Από τη μία, η κυβέρνηση που πορεύεται με γνώμονα τη σταθερότητα και υλοποιεί πολιτικές υπέρ των πολλών, υπέρ των πολιτών. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που πασχίζουν με προσωπικές, στρατηγικές και προσωπαγή χαρακτηριστικά να βρουν βηματισμό και να αντιπαραβάλουν εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση, την οποία μέχρι τώρα όμως δεν έχουν σχηματοποιήσει.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιγιανίδη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο και κυρίως το σκέλος εκείνο που αναφέρθηκε στην δημιουργία των νέων κομμάτων.
3: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μια γιγαντία επιχείρηση του FBI, του ελληνικού FBI, σε τρεις νομούς στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αρχές ξεδοντιάζουν μια νέα δεδαλώδη εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να σηκώσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια, στηνώντας μια απίστευτη βιομηχανία εικονικών δηλώσεων με την βοήθεια εσωτερικών υπαλλήλων. Μιλούμε βέβαια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατερίνα Μαστραντονάκη, καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, και πώς ακόμη έχουμε να δούμε, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί, λοιπόν, αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν εξαπολύσει ένα σαρωτικό κύμα συλλήψεων, με την επιχείρηση να εκτείνεται, Ελίνα, ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες. Μέχρι στιγμή, στα χέρια των αρχών βρίσκονται 17 μέλη της οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ψευδείς δηλώσεις με το παράνομο κέρδος να ζαλίζει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τρόπος δράσης τους δείχνει την απόλυτη επαγγελματική δομή. Στην καρδιά του δικτύου, λοιπόν, βρίσκονται δύο υπάλληλοι στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εκμεταλλεύονταν την πρόσβαση στο σύστημα, εντόπιζαν πάλι μάλλον με τον γνωστό τρόπο ποια αγροτεμάχια ήταν αδήλωτα λίμνα, σε συνεργασία με δικούς τους αγρότες κατέθεταν ψευδείς αιτήσεις για να εισπράξουν τι άλλο τις επιδοτήσεις. Όμως το κύκλωμα δεν σταμάτησε εκεί. Καθώς λέμε, και ήταν να δεις που γίνονται λίγο πιο έξυπνοι. Μετά το 2022, οι έλεγχοι που έγιναν πιο αυστηροί και αρχές άρχισαν να ξεσκεπάζουν τέτοιες απάτες, η οργάνωση άλλαξε και στρατηγική για να μην αφήνει ίχνη. Τι ακριβώς έκαναν? Σύμφωνα με πληροφορίες, πλήρωναν τρίτα άτομα, άσχετα πρόσωπα, για να χρησιμοποιήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με κωδικούς e-banking. Με αυτόν τον τρόπο έσπαγαν τα ποσά και εξαφάνιζαν τη διαδρομή του μαύρου χρήματος και καθιστούσαν αδύνατο τον εντοπισμό των πραγματικών εγκεφάλων. Καταλάβεις, προσπαθούσαν μέσω αγνώστων άλλων ατόμων να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και να εξαφανίσουν ουσιαστικά τη διαδρομή του χρήματος που εισέπραταν. Τώρα οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φερό, υπολογιστές έγγραφα, ενώ ο αριθμός των συλλήψεων υπάρχει περίπτωση και να ανέβει από τους ενώ ο αριθμός των συλλήψεων υπάρχει περίπτωση και να ανέβει από τις 17. Περιμένουμε

0: Πληροφορία για το όνομα, το οποίο το κρατούν επτασφράγες στο μυστικό.
1: Κρατούν επτασφράγες στο μυστικό και το όνομα και το σήμα. Νομίζω ότι δεν ξέρω, θα έλεγα λίγο ότι σήμερα θα δούμε που θα δείξει η πηξίδα για το νέο ταξίδι και τους ορίζοντες που ανοίγουν μπροστά μας.
0: Λες το πηξίδα να είναι.
1: Νομίζω, σου είπα όλες μαζί. Πηξίδα, ταξίδι, ορίζοντες, μπορεί να είναι νέα αλλαγή αν θέλει να παραπέμπει και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θα
0: μπορούσαμε
1: να κοντάρουμε.
0: Μέχρι και το νέο μεταπολίτευση έπεσε στη συζήτηση.
1: Και η κυβερνός αριστερά έχει πέσει στη συζήτηση. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θα μπορούσε κάποιος να ποντάρει σήμερα. Ωστόσο, γι' αυτό περιμένουμε το βράδυ. Ούτως ή άλλως, κοντός ψαλμός Αλληλούια, στις 8 το βράδυ ξεκινάει η εκδήλωση. Θα δούμε και ποιο θα είναι και το όνομα, το νέο όνομα, αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα του πρώην
0: Πρωθυπουργού. Θα δούμε και στελέχη, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι έχει δοθεί γραμμή να μην υπάρχουν βουλευτές.
1: Θα δούμε.
0: Ενεργεία βουλευτές υπό άλλη κομματική στέγη.
1: Ακριβώς όπως το λες. Θα δούμε.
0: Πλην ίσως του κυρίου Παναγιωτόπουλου.
1: Ακριβώς. Νέα στελέχη, είδες η ρεπόρτερ. Δεν έχει σημασία σε ποιο χώρο ανήκει. Είναι πάντα ρεπόρτερ. Συμφωνώ, κυρία Λίνα Λίτου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα δούμε νέα πρόσωπα που θα έχει δίπλα του. Θα δούμε συνεργάτες που είχε από όταν ήταν και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχουν κάποιο ρόλο σήμερα στα κομματικά πράγματα. Δεν θα δούμε στελέχη και βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο όσους παραιτήθηκαν, δηλαδή τον κύριο Ντεμπονέρα, τον κύριο Γεωργόπουλο και όσους έχουν πάρει αυτόν τον δρόμο.
0: Όμως αυτή είναι στελέχη.
1: Ακριβώς. Βουλευτές, εγώ αυτό που βλέπω και μέσα από τις συζητήσεις που κάνω, προφανώς αυτό εννοώ βλέπω, είναι ότι μετά το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι κινήσεις σε επίπεδο βουλευτών για να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν σήμερα, εκτός από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, δεν θα δώσει κανένας άλλος το παρόν.
0: Μέχρι την αρχή της σεζόν, της πολιτικής σεζόν που σηματοδοτείται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκτός βεβαίως αν έχουμε άλλες εξελίξεις.
0: Η ζήμωση για το νέο κομματικό φορέα θα γίνεται μόνο από τον κύριο Τσίπρα και τα 2-3 στελέχη.
1: Μα
0: ποιοι
1: δεν
0: θα
1: είναι μόνο 2-3 στελέχη.
0: Κατά τόπους κοινωνίες.
1: Δεν είναι μόνο 2-3 στελέχη. Έχουμε ακούσει και υπάρχουν και ονόματα. Θα είναι και η Ελένη Σταυρακάκη, είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος βρίσκεται, θα έλεγα ότι είναι η ομπρέλα στα νέα πρόσωπα που υπάρχουν.
0: Οργανωτικός ευθύνων ο κύριος Βασιλιάδης με μακρά εμπειρία.
1: Και επειδή ακριβώς υπάρχουν 4-5 πρόσωπα τα οποία θα βρίσκονται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και ήδη έχουν ανακοινωθεί ως έτσι ο πυρήνας μάλλον που θα γύρω από αυτούς θα υπάρχει έτσι η ομόκεντρική κύκλη όπως λένε χαρακτηριστικά και όπως σας είπα είναι η Ελένη Σταυρακάκη, είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που είδαμε που ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, είναι ο Στέλιος Αποστόλου, είναι η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι η Τζέν Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζονίτης. Αυτά τα πρόσωπα με συντονιστή τον κύριο Βασιλιάδη θα είναι και θα έλεγα και κάπως σαν άτυποι τομεάρχες, να το πω έτσι πολύ αρχικά, σε αρχικό στάδιο μέχρι να έρθουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πρώτος πυρήνας είναι νέα στελέχη και πρόσωπα που βρίσκονται πολλά χρόνια δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα ή πρόσωπα που συναντήθηκαν τώρα μέσα και από τις παρουσιάσεις του βιβλίου της Ιθάκης. Και έτσι η παλιά φρουρά βλέπω να έρχεται μετά το καλοκαίρι. Εκτός και αν έχουμε άλλες εξελίξεις που προφανώς θα επισπεύσουν όλες τις διεργασίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου έχουμε την Κεντρική Επιτροπή, η οποία έχει μια μεγάλη σημασία για το τι θα αποφασίσουν. Εάν με ρωτάς τη γνώμη μου, εκτιμώ ότι ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν κάτι τώρα, ακόμα. Δηλαδή, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε τελικές αποφάσεις. Θα δούμε το γνωστό.
0: Στις 6 Ιουνίου η Πολιτική Γραμματεία,
1: η Κεντρική Επιτροπή
0: με συγχωρείς, η οποία θα συνέλθει, δεν θα λάβει αποφάσεις για την πορεία του κόμματος. Γιατί
1: αποφάσεις.
0: Βλέπω εντωμεταξύ στις δημοσκοπήσεις όλες το ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται.
1: Ναι, οι αποφάσεις που θα λάβει, όταν λέω ότι δεν θα έχουμε αποφάσεις, ενώ ότι δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Η απόφαση που θα λάβουν, αυτό που εκτιμώ μιλώντας και με την Κουμουνδούρου, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχουν τελικές αποφάσεις. Εκτιμώ ότι θα κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και με άλλες δυνάμεις και με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αν αυτό όμως δεν το βλέπουμε να προχωράει, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός δεν συνομιλεί με ηγεσίες όπως έχει πει, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να πάρει άλλες αποφάσεις. Έχεις έναν Παύλο Πολάκη, έχεις μια Ρένα Δούρου, έχεις έναν Νίκο Παπά, έχεις ενδεχομένως ένα Σοκράτη Φάμελο, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και μάλιστα και η ομάδα Παπάς Πολάκης Δούρου και μαζί και ο κύριος Αλεξιάδης προσπαθούν να βρουν ένα νομικό τρόπο ώστε και το σήμα και την περιουσία και ό,τι ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όλες αυτές οι κινήσεις, αυτό που μας δείχνει ότι μπορεί στο τέλος να δούμε έναν ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποδεκατισμένος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός δεν θα έχει ποσοστά τα οποία θα που του επιτρέψουν να μπει στη Βουλή ή όχι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω ότι μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις, για να δούμε αν θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι με το Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο.

0: θα
1: και
0: είναι με
1: για
0: κάποιον...
1: να βάλουμε όλες τις παραμέτρους, αίσθηση προκάλεσε και στον άλλο κομματικό φορέα η προτροπή του κυρίου Σακελαρίδη προς τους βουλευτές και τα στελέχη να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και όσοι θέλουν να φύγουν να φύγουν,
0: είναι,
1: να δηλώσουν παρέτηση και να αποχωρήσουν.
0: Είναι αυτό που είχαμε πει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, ότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης έχει στείλει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι τώρα
1: ή
0: δεν
1: τώρα
0: μπορούμε
1: ποτέ
0: να περιμένουμε.
1: Είμαι θυμώνει καθημών από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι λογικά εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει μια επιστολή από 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι θα δούμε, θα είναι παρέτηση, θα είναι εξαιρετοποίηση, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο για το αν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα ως Νέα Αριστερά. Επομένως, μπροστά μας έχουμε όλες τις εξελίξεις και μέσα βέβαια σε αυτό το κλίμα έχουμε και τη Μάρια Καριστιανού, επειδή μιλάμε και για τα νέα κόμματα.
1: Ναι, ο διαγωνισμός είναι πλέον εμφανής. Η κυρία Καριστιανού επέλεξε να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της την ημέρα που παρουσιάζει το δικό του κύριο Τσίπρας.
0: Ακριβώς, και να δώσει και απαντήσεις ότι μας παρουσιάζουν ως κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε ένα τέτοιο κόμμα. Έχουμε τις θέσεις μας. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, για διαφάνεια, αξιοπρέπεια. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από την αδιαφάνεια και την διαπλοκή και την ατιμωρησία. Από εκεί και πέρα, αυτό που λένε επί της ουσίας είναι ότι φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος, τότε τίποτα δεν το σταματά, και έκανε ένα νέο κάλεσμα στους πολίτες να την ακολουθήσουν.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα σύντομο, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις από όλο το πολιτικό φάσμα για αυτά τα νέα κόμματα τα οποία εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε δηλώσεις για το νέο κόμμα που ανακοινώνει απόψε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, από την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, που είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, και από τους κυρίους Ρίγα και Σημεών και Δίκογλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας, και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
11: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παρατείται και φεύγει, είτε από το κόμμα ή παρατείται από την Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
12: Αν με ρωτάτε για τη σημερινή ημέρα, ο λόγος που αποφάσισα είναι γιατί αφενός, εάν πηγαίναν κάποια στελέχη, δεν πηγαίνανε, ξέρετε πολύ καλά και δημοσιογραφικά, όλο το βάρος θα ήταν ποιοι παραβρεθήκανε, γιατί πήγε ο Α, γιατί δεν πήγε ο Β. Και νομίζω ότι η προβολή σήμερα θα πρέπει να είναι στο ξεκίνημα του νέου φορέα. Να δούμε τι σκέφτεται ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα νέα στελέχη. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, από σεβασμό στην εκδήλωση. Και το δεύτερο είναι ακριβώς επειδή θεσμικά είναι μια παρουσίαση ενός άλλου κόμματος, έτσι δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση, ας πούμε. Θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το όποιο καθεστώς που έχουμε και μετά. Δεν μπορείς να σε βουλευτείς σε ένα κόμμα, θεωρώ, και να πας την παρουσίαση ενός άλλου. Γι' αυτό το λόγο, εγώ τουλάχιστον πήρα την απόφαση και νομίζω περισσότεροι από εμάς που δεν θα είμαστε σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ό,τι έχουμε πει στο παρελθόν, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά προσωπικά, σταματά να ισχύει μέχρι κεραίας. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμα δεν έχει γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε να περιμένουμε και υπάρχει μια εκκρεμότητα το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος, σας θυμίζω, η αρχική του απόφαση προμηνώς μιλάει ουσιαστικά για συμπόρευση. Βεβαίως υπάρχει θέση, νομίζω, αρκετά ξεκάθαρη από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα ή με ομάδες.
1: Τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Σιμεών Κιαδικόγλου τις έκανε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Ευγενίδη. Το θέμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
13: Όταν εσύ έχεις κρίνει ότι κάνει για πρόεδρος Βουλής η ζωή Κωνσταντοπούλου, το έχεις κρίνει, το έχεις επιλέξει. Δεν ήρθε κάποιος που σου βάλε το πιστόλι εδώ. Τώρα. Λοιπόν, και μετά επέλεξες στο Βαρουφάκη Υπουργό Οικονομικών και επανεξελέγεις και είχες τον Πολάκη όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά είναι κακοί, τους πετάς στον εξώστη, δείχνει και λίγο το ηθικό κομμάτι των επιλογών. Τώρα πολιτικά, εγώ δεν έχω δει κάτι διαφορετικό.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Δρίτσα από την αριστερά.
14: Σε αυτή την κατεύθυνση, προφανώς, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του και κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του.
1: Σειρά έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και ο Σκουτσούμπας.
15: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
1: Τα νέα κόμματα σχολίασαν και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
17: Μη προτρέχετε τώρα το.
1: Για το αν θα περάσει.
18: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
17: Καλά, εντάξει.
18: Εκτίμηση, εντάξει.
17: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μένουμε στο θέμα της αναγγελίας του νέου κόμματος απόψε από τον κύριο Τσίπρα και πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας δώσει τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, Αντώνη, καλό μεσημέρι, από τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνει να πιέζεται από την προοπτική εισόδου του κυρίου Τσίπρα στην ενεργό πολιτική και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι, Γλυνά. Συγχαρηλάω τρικούπι εκείνο που διαροπάλου δεν θέλουν να δείξουν είναι το ενδεχόμενο ανησυχίας απέναντι στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τίποτα. Μάλιστα, επιστρατεύουν τις τελευταίες ώρες και το φλεγματικό χιούμορ. Οι πολίτες εμπιστεύονται το γνήσιο, είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς, ενώ μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας, σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση αυτή την οποία ανήφερε και στις interview, που έβγαλε το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση, είπε με την ίδια διάθεση ότι με τόση τζάμπα διαφήμιση περιμέναμε να έχει και τουλάχιστον αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, κινείται σε αυτή τη προσπαθούν να λιάνουν, να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και, και από την άλλη πλευρά, στη γραμμή επίθεσης που έχουν επιλέξει η αιχμή θα είναι το κυβερνητικό παρελθόν του κ. Τσίπρα και θα το υπενθυμίζουν με την κάθε ευκαιρία. Είναι ο άνθρωπος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ελληνική κοινωνία, στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτός έφερε το υπερταμείο και για όλα αυτά έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είπε η Όλγα Μαρκογιαννάτη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, σε μια της δημόσιας παρεμβάσεις της. Ξεκαθάρισε ωστόσο, και αυτό είναι η άλλη γραμμή που θα ακολουθήσει το ΠΑΣ, είναι ότι ο αντίπαλος του κόμματος δεν είναι ο Τσίπρας, το κόμμα του οποίου δεν είναι καν συμβουλή, όπως ξεκαθαρίζουν. Ο αντίπαλος είναι ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικές του και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργηθεί έτσι μια συζήτηση, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά τη στάση του κόμματος στη χθεσινή ακρόαση του κ. Στουρνάρα, που πήρε το πράσινο φως για την ανανέωση της τρίτης θητείας του στο σόκο του Τράπεζας της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ στήριξε ψήφισε παρόν. Και αυτό έχει προκαλέσει τη μνήμη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και δέχεται κριτική για αυτή τη στάση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με μία ανακοίνωσή του λέει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Δηλαδή τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ένα όριο στις θητείες στα δημόσια αξιώματα και είναι κάτι που και το ίδιο ως κόμμα, ως κομματικός οργανισμός, το έχει επιβάλει και με απόφαση συνεδρίου μέσα στους κόλπους του κόμματος. Δηλαδή έχει βάλει όρια θητείας στους βουλευτές, στους ευρωβουλευτές και στα δημόσια αξιώματα.
1: Μάλιστα. Νώρα, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που προκάλεσε πολύ κριτική και αφορά στο θέμα της άρνησης να ψηφίσει υπέρ της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, το ΠΑΣΟΚ. Τι αιτιολογία ουσιαστικά υπάρχει σε αυτό, Αντώνη Αντωνόπουλε? Βέβαια άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι είχε δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας κλπ. Αλλά ο κύριος Στουρνάρας ήταν ένα από τα καθοριστικά πρόσωπα στη διάρκεια της κρίσης και όταν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχει αλλάξει έκτοτε?
19: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν λένε ότι είναι ένας αποτυχημένος διοικητής. Εκείνο το οποίο λένε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητείας. Όπως είπε και ο Κωστός Τσουκαλάς, είπε ότι θα γίνει ο μακροβιότερος διοικητής κεντρικής τράπεζας στην ιστορία του ευρωσυστήματος. Και εμείς δεν συμφωνούμε, λέει, με την ισοβιότητα στις δημόσιες θέσεις. Αυτή είναι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δέχεται την κριτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που θα ήθελε να έχει στο μέρος της, θα έλεγα, την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα. Αλλά αυτό νομίζω ότι κρίθηκε χθες όταν υπερψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία και τελείωσε το θέμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι τα απόνερα μια συνεδρίαση η οποία δεν πήγε όπως πήγε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλα.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Χολαργού από την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ. Ένας 57χρονος απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο διαμέρισμά τους, με τους γείτονες να κάνουν λόγο για ένα ήσυχο ζευγάρι που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Πάμε να ξαναβρούμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σοκαριστική. Καλό μεσημέρι και πάλι.
20: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα πραγματικό θρίλερ, Λίνα, που κανείς από τη γειτονιά δεν μπορούσε να προβλέψει. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, εκτελήθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Ξανθίπη στο Χολαργό. Από όπου συνθήκες που ερευνώνται πραγματικά, γιατί δεν είχε δώσει, ξέρεις, η οικογένεια αυτή, δεν είχε απασχολήσει ποτέ για ενδοοικογενειακή βία και όπως λένε και οι γείτονες, δεν είχαν ακούσει ποτέ το ζευγάρι να καυγαδίζει. Φαινόταν σαν να ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι. Ένας 57χρονος λοιπόν άνδρας, απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, που πλέον εργαζόταν ως εκπαιδευτής, πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια αμέσως μετά έστριψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε. Η 53χρονη γυναίκα γυναίκα Ελίνα, παρότι γεγονός ότι είχε τραύμα στο πόδι της, κατάφερε να πάει σε ένα άλλο δωμάτιο, να καλέσει αμέσως την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά ισχυρές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ενώ με ασθενοφόρο του ΑΚΑΒ μεταφέρθηκε σπευμένα γυναίκα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τώρα, στο διαμέρισμα, Ελίνα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν δύο πιστόλια, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, και οι δύο, το αντρόγυνο, ήταν αθλητές της σκοποβολής και κατήχαν όπλα με νόμιμες άδειες. Τώρα, οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής συνθέτουν ένα περίεργο πάση, καθώς, όπως σου προανέφερα, δεν είχε ακουστεί ποτέ το παραμικρό ανάμεσα στο ζευγάρι. Τώρα, οι αστυνομικοί κάνουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια που κατέληξαν σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
1: Μάλιστα. Είναι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε μια ερασιτεχνική, αλλά κοστοβόρα κλοπή. Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, καθώς άγνωστοι αφαίρεσαν ένα πανάκριβο μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Βέβαια δεν κατάφεραν να το πάρουν γιατί ήταν βαρύ και το παράτησαν στο εκκλησάκι του νοσοκομείου.
20: Έχει ακριβώς, Ελίνα. Είναι απίστευτο το περιστατικό που ξεκίνησε ως κλοπή, τέλος πάντων, κατήγγυλαν ιατρικού εξοπλισμού οι υπεύθυνοι του Γενικού Κρατικού της Νίκαιας. Και όλα ξεκίνησαν λοιπόν όταν άγνωστοι δράστες κατάφεραν να μπουν σε γραφείο του νοσοκομείου. Το εντυπωσιακό είναι ότι έδρασαν σαν κύριοι, Ελίνα, καθώς δεν άφησαν πίσω το παραμικρό ίχνος. Ούτε κλειδαριές έσπασαν, ούτε πόρτες έσπασαν, όλα είχαν παραμείνει ανέπαφα. Στόχος τους λοιπόν ήταν ένα εξειδικευμένο μηχάνημα υπερήχων καρδιάς. Η αξία που, όπως πολύ σωστά είπες, αγγίζει τις 25.000 ευρώ, πανάκριβο μηχάνημα. Οι δράστες λοιπόν κατάφεραν να βγάλουν αυτό το ιατρικό μηχάνημα από το γραφείο, όμως στη συνέχεια δεν ήταν όπως φαίνεται αυτοί που σχεδίαζαν. Καθώς, ενώ προσπαθούσαν να το απομακρύνουν, κάποια στιγμή το παράτησαν μέσα στο εκκλησάκι, εκεί που βρίσκεται στον προάβλικο χώρο του νοσοκομείου. Τώρα, από το φόβο μην τους πιάσουν στα πράσα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εκεί τη λία τους και να πάνε αργότερα να το πάρουν. Αυτό ερευνάται τώρα από τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν φτάσει εκεί στο σημείο, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, και κάνουν έρευνες για να διαπιστώσουν ποιοι ήταν αυτοί που ήθελαν αυτό το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς που ήταν τόσο σημαντικό για το νοσοκομείο και να τους εντοπίσουν φυσικά και να τους συλλάβουν, παρά το γεγονός ότι το άφησαν στο εκκλησάκι.
1: Πάμε σε ένα τελευταίο θέμα, καθώς η Ελλάδα έχει δώσει τώρα διάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη δράση εγκληματικών οργανώσεων. 510 εγκληματικές οργανώσεις στη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελλάς, έχουν κέρδη 181 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις το 81% κάνει ξέπλυμα χρήματος μέσω διαδικτύου, ενώ είναι σοκαριστική η έκρηξη του μεταναστευτικού στην Κρήτη κατά 474%, με τους διακινητές να χρεώνουν 4.500 ευρώ το κεφάλι.
20: Μέσα σε 82 σελίδες αποτυπώνεται, Λίνα, κυρίες και κύριοι, το πώς η ακτινογραφία του εγκλήματος στη χώρα μας, το πώς κινείται, πώς σκέφτεται και κυρίως πώς πλουτίζει, όπως βλέπουμε, το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα. Και μιλάμε τώρα για το 2024, και εδώ θα σου εξηγήσω ακριβώς. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη χαρτογράφησε η ΕΛΕΑΣ, τόσοι ήταν οι κακοποιοί που τις αποτελούσαν, το προφίλ τους, 51 εγχώριες, και από τις 51 εγχώριες, Λίνα, οι 76% το αποτελούν Ρωμά. Στις υπόλοιπες οργανώσεις κυριαρχούν Αλβανοί, Βούλγαροι, Γεωργιανοί και Τούρκοι. Η λία τους 181 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, που προέρχεται κυρίως από ναρκωτικά, απάτες, διαρρήξεις. Είναι φοβερό, και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι το ξέπλυμα είναι πολύ εντυπωσιακό, καθώς το ξέπλυμα χρήματος το κάνανε γιατί χρηματοδοτούσαν μια προκλητικά πολυτελή ζωή. Εδώ, Λίνα, λοιπόν, μέσα στις 82 σελίδες αναφέρεται ότι πρέπει να ξεχάσουμε και το παραδοσιακό έγκλημα. Βασικό όπλο των κυκλωμάτων είναι πλέον η τεχνολογία και το διαδίκτυο, μέσω του οποίου ψαρεύουν με απίστευτη ευκολία τα θύματά τους. Η έκθεση δείχνει ότι η Ελλάδα είναι χώρα προορισμός για παράνομα όπλα από Βουλγαρία, Αλβανία, αλλά και σταθμός τράνσιτ από τη Μέση Ανατολή. Με 22.775 τέτοιες υποθέσεις, παρακαλώ, να έχουν απασχολήσει τις αρχές. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, την ίδια ώρα το μεταναστευτικό σπάει ρεκόρ. 77.000 συλλήψεις είχαμε, Λίνα. Το χρυσό ντύλι των διακινήσεων με τζίρο 6 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Μεταφέρθηκαμε, είχαμε στην Κρήτη όπου οι ροές εκτινάχθηκαν 474%. Τα πλωτά ξεκινούν συνήθως από τα τουρκικά παράλια με την ταρίφα Λίνα να φτάνει έως και 4.500 ευρώ το κεφάλι. Το μεταναστευτικό βλέπεις ότι είναι απασχολεί πάρα πολύ και όπως βλέπουμε θησαυρίζουν οι άνθρωποι που ξεπουλούν ουσιαστικά τον ανθρώπινο πόνο και μεταφέρουν τους άτυπους μετανάστες στα παράλια.
1: Μάλιστα.
20: Είναι μια έκθεση η οποία πραγματικά έδειξε ότι χρειαζόταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γιατί αυτή είπαμε ότι ήταν στοιχεία από το 2024. Το ελληνικό FBI το φτιάξανε τον Οκτώβριο του 2024, καθώς βλέπουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει απλώς τα πλοκάμανια του παντού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παγνή, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να έχει κακοποιηθεί. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκινήσει από τους γιατρούς η διαδικασία της αφύπνισης με στόχο την αποσωλήνωσή του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μόλοπες σε όλο το σώμα. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να πέρασε το πρώτο κρίσιμο 48ωρο, όμως και η κατάσταση του μικρού κοριτσιού να έχει σταθεροποιηθεί. Ωστόσο, οι γιατροί εκτιμούν ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Όπως είπες και εσύ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αφύπνισης. Αυτό που περιμένουν οι γιατροί είναι να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν η ίδια η μητέρα του, η 25χρονη γυναίκα, η οποία είναι Ρωμά, πήγε το παιδί στο νοσοκομείο των Χανίων, λέγοντας πως δεν χτύπησε, ότι ήταν σε παιδική χαρά και κατέρευσε. Οι γιατροί όμως, εξετάζοντάς το, διαπίστωσαν ότι είχε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα και ένα παλιότερο κάταγμα και σημάδια μόλοπες σε όλο το σώμα. Έτσι, αφού σταθεροποίησαν την κατάσταση της υγείας του και έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου για να εισαχθεί στη ΜΕΘ παιδών, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Στην αρχή η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο. Οι αστυνομικοί, ερευνώντας και τις πληροφορίες που είχαν από τους γιατρούς ότι ενδεχομένως το παιδί να ήταν θύμα χρόνιας και συστηματικής κακοποίησης, παρατήρησαν ότι και διαπίστωσαν ότι η γυναίκα έπεφτε σε συνεχείς αντιφάσεις. Είπε ψέματα για το όνομά της. Είπε ότι έμενε αλλού. Έδωσε άλλο άμκα. Είπε ότι ο σύζυγός της έλειπε ενώ ήταν εκεί. Μία σειρά αντιφάσεων. Η γυναίκα συνελήφθη για ψευδή κατάθεση. Πήγε στον εισαγγελέα χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου μαζί και ο σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής. Ο ίδιος συνελήφθη στο κέντρο των Χανίων επειδή δεν είχε χαρτιά, όμως με την έκδοση της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται από ώρα σε ώρα, αναμένεται να αλλάξει η ποινική τους δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πρόκληση σωματικών σοβαρών βλαβών. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία όπως λέμε μπάζει από παντού. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ερευνηθούν, όπως για παράδειγμα ότι η γυναίκα είπε στις αρχές ότι είχε άλλα δύο παιδιά, τα οποία πέθαναν πάνω στο θυλασμό. Οι αστυνομικοί έψαξαν τα στοιχεία των νοσοκομείων. Δεν προέκυπτε ότι αυτή η γυναίκα γέννησε δύο παιδιά άλλα σε δημόσιο νοσοκομείο. Αντιθέτως, όταν ερεύνησαν τον τόπο διαμονής της, εκεί που τελικά διαπίστωσαν ότι έμενε σε ένα θερμοκήπιο, εκεί βρήκαν τρία άλλα παιδιά. Τα παιδιά αυτά, που είναι 6, 8 ετών και 6 μηνών, έχει δοθεί εντολή να γίνει σε DNA, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι. Αν είναι όντως δικά της και αν είναι παιδιά του Πακιστανού με τον οποίο η γυναίκα συζεί.
1: Οπότε έχει μεγάλη πολλή δουλειά να κάνει η αστυνομία.
0: Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να σωθεί το κοριτσάκι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Λαζάρου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε.
3: Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
21: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ, τι, τηλέφωνο για σένα. Ποιος είναι, η ΔΕΗ.
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
23: Γιατρέ μου,
24: πείτε μου.
23: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
24: Μάλιστα.
23: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
25: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
26: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
27: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις για τους κακοπληρωτές στο δημόσιο και για την τήρηση των υποχρεώσεων των πολιτών έναντι του δημοσίου και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι το δημόσιο είναι ο χειρότερος κακοπληρωτής προς τους πολίτες και την ελεύθερη αγορά. Και έτσι φωνάξαμε το Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας το πει τώρα αυτό. Πώς γίνεται, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι. Πώς γίνεται να είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής της αγορά με φέσια που αγγίζουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι φέσια που πνίγουν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή έχουν στο περίμενε συνταξιούχους και ασφαλισμένους?
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη ρητορική ότι το κράτος είναι ο μεγάλος μπαταχτσής την ακούγαμε από τον Κώστα Καραμαλή την περίοδο 2004 και μετά. Μεσολάβησε ένα μνημόνιο, μεσολάβησε μια οικονομική περιπέτεια της χώρας και κοινωνική. Αυτό δεν έπρεπε να έχει βελτιωθεί?
28: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εννοείται ότι θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί.
1: Γιατί δεν βελτιώνεται?
28: Επίσης πολύ ωραίο ερώτημα είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου ή την οικονομική.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εσύ είσαι οικονομικός συντάκτης, εσύ τα παρακολουθείς τώρα. Γιατί φτάσαμε εδώ? Γιατί η αγορά στερείται ρευστότητας?
28: Γιατί δεν γίνεται η σωστή διαχείριση έτσι ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν όταν πρέπει σε εκείνους που πραγματικά έχουν δικαίωμα εισπράξης. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εμείς καθυστερήσουμε λίγο να πληρώσουμε την εφορία, θα μας
1: δεσμεύσουν.
28: Το λιγότερο είναι αυτό που λες. Θα μας δεσμεύσουν τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Αν το ποσό είναι μεγάλο, μπορεί να μας δεσμεύσουν και περιουσιακά στοιχεία. Και αν είμαστε και σε ρύθμιση, μπορεί να χάσουμε και τη ρύθμιση μας εντελώς και ξαφνικά να βρεθούμε στον άσο. Το ίδιο δεν ισχύει με το κράτος. Το οποίο κράτος αυτή τη στιγμή, έτσι για να μιλήσουμε με νούμερα, φαίνεται ότι χρωστάει 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια 869 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά δηλαδή τα χρήματα που χρωστάει, αν αρχίσει να τα
28: μαζί
1: επιστρέφει.
28: Με τις επιστροφές φόρων που δεν έχει δώσει.
1: Ναι, αν αρχίσει να τα επιστρέφει στους πολίτες, στους επιχειρηματίες, τέλος πάντων, σε αυτούς που τα δικαιούνται, θα τα επιστρέψει εντόκως.
28: Όχι βέβαια.
1: Μα εδώ είναι το θέμα.
28: Θα μπουν στην αγορά και η αγορά θα λειτουργήσει τουλάχιστον και δεν θα είναι στο περίμενο. Στην κορυφή βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή νέων οφειλών. Τα χρέη τους προς προμηθευτές έφτασαν το 1,6 δις, 1 δισεκατομμύριο 590 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια. Το Μάρτιο ήταν μέσα σε 3 μήνες αυξήθηκαν κατά 193 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια εκρηκτική αύξηση. Ακολουθούν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, τα ταμεία, με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 668 εκατομμύριων ευρώ. Πάρα πίσω είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάρα πίσω είναι τα Υπουργεία. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρωστά 70 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Ναυτιλίας 64 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για νούμερο και το σε ποιους χρωστά, εν πάση περιπτώσει. Χρωστά στους προμηθευτές των νοσοκομείων, σε φαρμακευτικές, σε εταιρείες θηρατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Χρωστά σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται με δήμους ή με υπουργεία. Καθαριότητα, υπηρεσίες, έργα. Σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους που περιμένουν εκκρεμείς πληρωμές. Σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις που δικαιούνται επιστροφές φόρου. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, ο λόγος για τον οποίο αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία είναι γιατί η καθυστέρηση πληρωμών από το δημόσιο δεν είναι απλώς λογιστικό ζήτημα. Έχει άμεσες επιπτώσεις. Πρώτον, αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Όταν το κράτος δεν πληρώνει, οι επιχειρήσεις καθυστερούν με τη σειρά τους. Προμηθευτές, εργαζόμενους, τράπεζες. Έχεις υποβάθμιση υπηρεσιών, διότι στον χώρο της υγείας, για παράδειγμα, οι καθυστερήσεις προς τους προμηθευτές επηρεάζουν στην πορεία και την επάρκεια των υλικών και του εξοπλισμού. Γιατί ενδεχομένως να μην σου ξαναδώσει ο προμηθευτής που του χρωστάς καινούργιες προμήθειες, οπότε θα έχεις θέμα, θα σου λείπει η γάζα, η σύριγγα ή ό,τι άλλο. Απώλεια εμπιστοσύνης. Διότι κακά τα ψέματα, ο πολίτης που βλέπει ένα κράτος που δεν τηρεί το ίδιο τους κανόνες, αλλά τους επιβάλλει σε αυτόν, τι κάνει. Αντιδρά. Και είναι δύσπιστο και είναι εύκολο πολύ για τον κάθε πολίτη να πει με καχυποψία «Καλά, εντάξει, όλοι οι ίδιοι είσαστε, την ώρα που εμένα μου πατάτε με το πόδι το σβέρκο, εσείς κάνετε ότι δεν βλέπετε ή δεν θυμάστε ότι πρέπει να μου επιστρέψετε τον φόρο ή να μου δώσετε τα αναδρομικά ή, εν πάση περιπτώσει, αν είμαι μικρομεσαία επιχείρηση».
1: Και δεν θα έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο. Ο Βίκτορας Σαμουήλ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βίκτορα.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. 4 νεκροί, εκ των οποίων τα 2 παιδιά και τουλάχιστον 5 τραυματίες από σύγκρουση τρένου, όπως είχαμε πει και νωρίτερα στο μαγκαζίνο, σε σύγκρουση με σχολικό λεωφορείο, όπως ανακοίνωσαν οι βελγικές αρχές. Τα τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος Λίζα Ντεβίλντε σε συνέντευξη τύπου. Το δυστύχημα συνέβη σε ισόπεδη διάβαση κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελών. Αναφέρεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του μίνι μπας και ένας συνοδός. Δήλωσαν επίσης ότι τα αίτια του δυστυχήματος φυσικά δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Οι ερευνητές ανακρίνουν μάρτυρες, ελέγχουν υλικό από κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο σημείο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η μπάρα ήταν κλειστή και το κόκκινο φως ήταν αναμένο, είπε η εκπρόσωπος De Wilde. Επίσης, εκπρόσωπος της βελγικής εταιρείας σιδηροδρόμων δήλωσε ότι το τρένο εκτιμάται ότι κινούνταν με ταχύτητα περίπου 120 χιλιόμετρων την ώρα, καθώς πλησίαζε τη διάβαση και δεν είχε χρόνο να φρενάρει. Δημοσιογράφος του Associated Press στο σημείο δήλωσε ότι το σοβαρά κατεστραμμένο λεωφορείο ήταν αναποδογυρισμένο στο πλάι, ενώ την ίδια ώρα σημείωσε ότι το τρένο δεν υπέστη σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα είχαμε και ανάρτηση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που δηλώνει συντετριμένη τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο, το δημοσίευσε στο X. Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της γνωστής εταιρείας μόδας, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του στη δικαστική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του. Συγκεκριμένα, σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε σήμερα προς το προσωπικό της εταιρείας, γνωστοποιεί ότι διατηρεί τις ευθύνες του σε οικογενειακά, επιχειρηματικά και κοινωνικά project, ωστόσο αποχωρεί προσωρινά από τα καθηγητικά βρεθεί κοντά του στη Μάγκο ώστε να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση της αθωότητάς του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολλάχ Μοντζάμπα Χαμενεΐ μέσω Telegram. Προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτιμά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Η πρόληψη του καρκίνου ξεκινά από όλους μας. Αρχικά από τον τρόπο ζωής μας, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής Δημήτρης Λινός. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουν να κόψουν το κάπνισμα και το άτμισμα που είναι εξίσου βλαβερό και πιο ύπουλο, να περιορίσουν το αλκοόλ και να πάρουν στα σοβαρά την άσκηση και τη σωστή διατροφή, πρόσθεσε ο καθηγητής χειρουργικής. Επίσης, είναι σημαντικές οι προληπτικές εξετάσεις. Μιλώντας στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχο, ο κύριος Λινός είπε πως τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην ογκολογία είναι μεγάλη, με εξατομικευμένες θεραπείες και ο καρκίνος σε κάποιες μορφές του είναι ιάσιμος, ενώ ακόμη και σε δύσκολες προγνώσεις η εξέλιξη της νόσου μπορεί να καθυστερήσει, εξασφαλίζοντας ποιότητα ζωής στον ασθενή.
5: Η πλειοψηφία των καρκίνων προλαμβάνεται από μας τους ίδιους. Δηλαδή, πόσες φορές θα πούμε, πόσες φορές θα αποδείξουμε, πόσες φορές θα κηρύξουμε ότι το κάπνισμα οδηγεί υποχρεωτικά στον καρκίνο. Πρέπει ορισμένα πράγματα και εμείς να τα πάρουμε στα χέρια μας. Να σταματήσουμε το κάπνισμα, είτε αυτό είναι με τσιγάρο, είτε αυτό είναι με άϊκος, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να προλάβουμε ουσιαστικά τον καρκίνο, μπορούμε και εμείς να φροντίσουμε να γυμναζόμαστε, μπορούμε και εμείς να περπατάμε, μπορούμε και εμείς να αποφεύγουμε το αλκοόλ, γιατί και το αλκοόλ τα τελευταία χρόνια έχει ενοχοποιηθεί σοβαρά ότι είναι και αυτό καρκινογόνο. Πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια εντυπωσιακή πρόοδο γενικά στην ιατρική, αλλά ιδιαίτερα στην ογκολογία. Υπάρχει πιο στοχευμένη θεραπεία, υπάρχουν ανοσοθεραπείες, υπάρχουν εξατομικευμένες ογκολογίες, δηλαδή σήμερα αντιμετωπίζεται ο καρκίνος. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνων. Το όνομα αυτό καθεαυτό περιλαμβάνει και καρκίνους πολύ καλής προγνώσεως, παραδείγματος χάρη ο καρκίνος του θυροειδούς που είναι πολύ συχνός, και άλλες μορφές καρκίνου που είναι πολύ πιο δύσκολες. Αλλά η ογκολογία έχει κατορθώσει ακόμα και στις δύσκολες αυτές περιπτώσεις, ακόμα και όταν έχουμε μεταστατική νόσο, να έχει καθυστερήσει την εξέλιξη, να την έχει παγώσει θα λέγαμε, με διάφορες καινούργιες εντυπωσιακές θεραπείες.
1: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο, θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
6: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούγκενχάουτ, στα βόρεια της χώρας. 2 έφηβοι, οδηγός του σχολικού και ακόμη ένα άτομο έχασαν τη ζωή του, σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους οικείους τους. Εύχομαι δύναμη και ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στο τόπο του δυστυχήματος, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας που επικαλέστηκε ο Δημόσιος Οργανισμός Διαχείρισης του Σιδηροδρομικού Δικτύου Υποδομών του Βελγίου, τη στιγμή του σύγκρουσης τα φανάρια έδειχναν κόκκινο και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί και τόνισε πως η κυβέρνηση αφενός στηρίζει τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και αφετέρου προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Χαριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Χαριστιανού. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σήμερα ξαναγράφεται ιστορία αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ενώ κατέστησε σαφές πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα, μέχρι την τελευταία της ανάσα, θα είναι η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεϊ μέσω Telegram. Προειδοποίησε πως οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Την επικαιροποίηση της αμυντικής δομής του Ιράν ζήτησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε συνάντησή του με τους επικεφαλείς του Ιρανικού στρατού, προειδοποιώντας ότι ο εχθρός έχει αποκτήσει νέες τεχνολογίες και εργαλεία. Οποιαδήποτε εχθρική κίνηση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα λάβει συντριπτική απάντηση, τονίσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή. Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτιμά ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της Mango ανακοίνωσε ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας μόδας Ίσακ Άντικ, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του, καθώς κατηγορείται για τον θάνατο του πατέρα του. Θέλω να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι πάντα αγαπούσα και συνεχίζω να αγαπώ βαθιά την οικογένειά μου και με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον πατέρα μου, τονίζει σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε προς το προσωπικό της εταιρείας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Άλσα Ψαρίδη έρχεται.
1: Καλά στα Δημήτρη Αλφιέρη. Ποιος έρχεται?
0: Έρχεται.
1: Οι καύσονες, ποιος? Όχι.
0: 7 η ώρα, παιδάκι μου.
1: Α, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μα.
1: Αυτό το ξέραμε.
0: Τόσο πεζί. Τόσο πεζί.
1: Όχι, δεν είμαι πεζί, ζεσταίνομαι.
0: Συγγνώμη, μετά στο Μέγαρο Μουσικής παραδίπλα.
1: Παραδίπλα θα έχει κι άλλο πάρτι.
0: Είμα.
1: Ναι. Κάτσε, θα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο πάρτι, συγγνώμη, τι ώρα είναι προγραμματισμένο
0: αυτό? Το πρώτο πάρτι ήταν την περασμένη Πέμπτη.
1: Σωστά, εντάξει. Αυτά ήταν μεθεόρτια.
0: Ναι, αλλά σήμερα πήγε στον Αριοπάγο, κυρία Καρισιανού. Με ελπίδα.
1: Άρχισε, γιατί περιμέναμε από την περασμένη αυτό.
0: Και μάλλον είπε ότι έχει και θέσεις, έχει και πρόγραμμα, ναι. Και αδίκως κάποιοι προσπαθούν να τις βάλουν τους κλωμποδιά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα θα ακούσουμε
0: είπε
1: πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, όμως περιμένουμε πώς και πώς τώρα. Έχω μια, αφού ξέρεις, το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά.
1: Μην μου πεις.
0: Δεν μπορούσα.
1: Έχεις αγωνία για το κόμμα Τσίπρα να δεις ποιοι θα είναι αυτοί.
0: Και αυτό πώς συνδυάζεται το μπλε με το κόκκινο.
1: Γιατί δεν πάρε να ρωτήσεις την Ιασμίνη τον Πανιόνιο.
0: Παρτζελόνι, γιατί.
1: Αλλά
0: ναι,
1: έχει πιο ωραία μπλου και πιο ωραίο, ναι, κόκκινο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι και πολύ είναι κοντά. Κόκκινο. Είναι στο
1: είναι, μπορτο... είναι λίγο βαθύ.
0: Ναι,
1: λίγο...
0: ναι, βαθύ. Και αυτό δεν θα είναι. Μαθαίνω ότι δεν θα είναι κόκκινο τη φωτιά.
1: Τα έχουν άλλα κόμματα τα κόμματα. Τα κόκκινα τη φωτιά.
0: Δεν θα είναι το Ολυμπιακό, θέλω να πω.
1: Ο Ολυμπιακό είναι ένα.
0: Είναι το χρώμα, λέμε.
1: Άσε που ο Αλέξης δεν είναι και Ολυμπιακός. Πάμε παρακάτω. Ε?
0: Τι
1: είναι? Παναθηναϊκός άλλα... δεν είναι.
0: Όχι, από τα άλλα λέω τι είναι.
1: Από τα άλλα τι? Από τα άλλα κόμματα. Δεν κάτι που
0: ναι,
1: πες το μερικά σου λόγια.
0: Πρόσημο πολιτικό.
1: Α, δεν έχει.
0: Είναι
1: τώρα
0: αριστερός, είναι κεντρός τώρα. Είναι τι είναι, ρε παιδί μου?
1: Νομίζω ότι λέει
0: είναι...
1: ότι είναι...
0: είναι.
1: Σύμπραξη, συνένωση. Πώς το λέτε εσείς, συλλήτουργο. Πώς το λέτε?
0: Καλά, δεν θα γίνεις γερότερη από μένα.
1: Πόπιο δάσκαλο καθίσεις.
0: Εσύ λέγε, θα ξεπράσει το δάσκαλο.
1: Παιδιά, συγγνώμη, έχω μπλέξει. Θα έχω μπλέξει.
0: Αχ, Χριστέ μου.
1: Συγγνώμη, θα κινούμε λίγο τον καφέ.
0: Σήμερα θα μάθουμε.
1: Είναι μακριά το να
0: ξαναπάρει. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε και θέσεις και σήμα.
1: Θέλω να
0: πώς
1: δω.
0: Πώς το φαντάζεις το σήμα? Μια μπάλα.
1: Δεν έχω σκεφτεί. Τον κόσμο
0: γιατί...
1: θέλω να δω εγώ.
0: Πόσο
1: ήταν
0: μια μπάλα?
1: Και τι
0: μια...
1: κόσμο.
0: Για σκέψου μια μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Πολύ ποδοσφαιρικό έπεσε στο τελευταίο διάστημα.
1: Μπάλα είχε το.
0: Φανέλα, Μπαρτσελώνα, αυτά.
1: Το τρέιλερ που λέμε.
0: Ναι.
1: Παίξε μπάλα που λέει.
0: Παίξε μπάλα.
1: Θα παίξει. Στη δημοσκόπηση τη interview σήμερα παίζει όλη η μπαλίτσα.
0: Δεύτερο.
1: Νούμερο 2 με το Πασόκ τρίτο. Αρχίσαμε. Σε απόσταση αναπνοή. Δηλαδή κοντά να χτυπιούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα λίγο. Ναι. Πολύ λίγο. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, για το ΣΥΡΙΖΑ περιμένει ότι θα υπάρχει μια κάποια μεγάλη πτώση, παύλα, εξαήλωση κτλ. Περιμένει. Άσα με θα κάνει. Αλλά. Με το καλημέρα σας, με την πρώτη δημοσκόπηση, με πρόθεση ψήφου πια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να το βλέπεις δεύτερο.
0: Είναι πουλάει, ρε παιδί μου. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν, Τσίπρας δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Το Πασόκ θέλω να δω τι γίνεται εκεί στο Πασόκ τώρα. Γιατί
0: βλέπω μια στεναχώρια πάντως.
1: Εκεί θα χαίρονται.
0: Εσένα βλέπω μια στεναχώρια και μια
1: αγωνία. Όχι, εγώ δεν έχω στεναχώρια.
0: Είσαι κρυφοπασόκα.
1: Έχω ημικρανία σήμερα, λοιπόν, παιδιά. Πεθαίνω. Όλοι... κάντε τα βουντούσα.
0: Άσε αυτά. Όλοι μέσα μας είμαστε λίγο πασόκ. Όλοι.
1: Εγώ δεν υπάρχει... είμαι.
0: Είσαι.
1: Ω, δεν είσαι είμαι.
0: Ρε, δεν το ξέρεις, σου λέω. Είσαι.
1: Ω, εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω.
0: Ρε,
1: δεν
0: ξέρω
1: είμαι.
0: Εγώ τι έχω δίπλα μου. Είσαι καλά.
1: Και είμαι εγώ πασόκ.
0: Χρόνια. Λίγο κρυφοπασόκα είσαι.
1: Δεν είμαι ούτε λίγο, ούτε κρυφό, ούτε. Δεν είμαι.
0: Δεν είναι κακό. Μην κρέπεσαι.
1: Άκου τι λέει. Δεν λέω ότι είναι ή δεν είναι. Λέω ότι δεν είμαι εγώ.
0: Δεν είναι για ντροπή.
1: Φυσάκι τον καφέ να κρυώσει. Πώς λέει το φυσάκι δεν κρυώνει με αυτά που ακούει.
0: Φυσάκι δεν κρυώνει. Λοιπόν, πάντως κάποιοι περιμένουν τριμού τα χέρια του στο Πασόκ. Στο λέω.
1: Για να γίνει φασαρία τώρα για να φύγει ο Ανδρουλάκης, εννοεί.
0: Σου λέει έρχεται η ώρα. Τώρα εδώ πέρα έχει να γίνει του Πασόκ.
1: Μόνο του Πασόκ θα γίνει. Κάτσε να δει. Μέχρι να φτάσουμε στις
0: κάρτες. Η κυρία Καριστιανού λέει είναι πάνω από το Βελόπουλο.
1: Πάνω είναι. Νομίζω κάτι λίγα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το κέντρο. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα περίμενα.
0: Τώρα, λίγα, λίγα πολύ
1: ναι.
0: Είναι αν ή είσαι πάνω ή δεν είσαι. Δεν έχει να είσαι. Σου λέει δεν είσαι δεύτερο κόμμα με λίγο παραπάνω από το τρίτο. Είσαι δεύτερο, σου λέει. Κατάλαβε, είσαι τρίτο. Δεν είσαι λίγο παραπάνω από το τέταρτο.
1: Εντάξει, άμα είναι απόσταση αναπνοής. Είναι όπως είναι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη τώρα. Μεταξύ Δευτέρου και Τρίτου είναι μια 0,2 αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή είναι δύσκολα.
0: Συγγνώμη Νίκο, λες, αυτοί που λέει σήμερα βγάζουν στη δημοσκόπηση δεύτερο του κόμμα του Τσίπρα
1: ναι.
0: Θα κάνουν κολοτούμπα λέει και θα του πούνε όχι φυλάκια. Δηλαδή και πού θα πάνε αυτοί.
1: Οι δημοσκόπητοι, δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Όχι, οι ερωτηθέντες, ο κόσμος, αυτοί που είπαν ότι θα ψηφίσω Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θα του γυρίσουν λέει την πλάτη.
1: Είπε θα κάνουν κολοτούμπα. Είναι σημειολογικό ότι τύπου επειδή έγινε μια φορά κολοτούμπα μπορεί να ξαναγίνει από τους ψηφοφόρους. Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλά και δεν είναι και... Βέβαια έχει ένα βαθμό δυσκολίες για μας. Παραδείγματος χάρη είναι δύσκολο να κάνουμε κολοτούμπα.
1: Γιατί?
0: Για κάποιος άλλος είναι
1: Γιατί?
0: Λόγω σωματότυπου για μένα.
1: Αγόρι μου, η μπαλίτσα κυλάει, είναι στρογγυλή. Εμείς οι δύο είμαστε εύκολοι. Και κολοτούμπα και τόλου που διπλώ και τι θες.
0: Κολοτούμπα μόνο, άντε, θα προσπαθήσω σε καμιά θάλασσα να κάνω. Δεν θα δυσκολευτώ δηλαδή.
1: Το κάνω εγώ.
0: Στον αέρα είναι πιο. Είναι παλιά έκανα μπόμπες.
1: Μπόμπα είναι άλλο.
0: Ναι, έκανε κολοτούμπα ρε παιδί μου και έπεφτε μετά. Καταλάβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε θέση που πετάει νερά. Τέλος, σε κάθε περίπτωση θέλω να σου πω, Έλσα μου, ότι.
1: Παρακαλώ, Δημήτρη μου.
0: Λοιπόν. Θα έχουμε πολλά να δούμε. Διότι σήμερα παρουσιάζει και ένα βιβλίο ο κ. Αρβανιτόπουλος μαζί με τον κύριο Φίλη. Το προλογίζει ο Κώστας Καλαμαλής και στα έδρανα από κάτω στην πρώτη θέση θα κάθεται ο Αντώνης Σαμαράς. Και όλοι περιμένουμε την ατάκα του Καλαμαλή σήμερα.
1: Εκείνη και μέρα που έχει εξελίξεις πολιτικές από μόνες. Θα έρθουν να πληθύνουν.
0: Γενικότερα η εβδομάδα ξεκίνησε κάπως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα η μέρα έγινε πολύ πυκνή πολιτικά.
0: Ναι, και βλέπω έτσι, γενικά και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι,
1: ναι.
0: Όχι ανήσυχα, έτσι, με μια αγωνία, με ένα... Είναι αυτό ρε παιδί μου που λες, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Από όλα τα κόμματα, ποιο πιστεύεις ότι έχει τη μεγαλύτερη αγωνία? Μην πεις ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αγωνία, νομίζω ξέρω.
0: Άκουσε με.
1: Λείπει,
0: από
1: μπορεί.
0: Όλα τα κόμματα, δύο ξεχωρίζω.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ως...
0: Διότι πάρα πολλοί ναι. έχουν χάσει τον ύπνο τους για την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Η τώρα σου λέει, είμαστε 156, πόσοι είναι, 157, 150 τόσοι.
1: Έτσι λέει,
0: αύριο πόσοι θα είμαστε.
1: Ναι. Ναι, καλά αυτό.
0: Γιατί τώρα τέλος πάντων έχουμε εκλεγεί με την Νέα Δημοκρατία, έχουμε γαβαντζώσει τη θέση μας, την καρέκλα μας εκεί πέρα, το έδρανό μας, δεν μας κουνάει κανένα.
1: Αυτό δεν είναι αμία.
0: Όλοι ζουν. Αχ. Ξέρεις πώς ζουν με την αγωνία της επόμενης μέρας.
1: Είπα δύσκολη λέξη.
0: Σου λέει, αχ, τι θα γίνει μετά. Και σου λέει, ακούνε εκλογές και παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Γιατί σου λέει, έτσι και γίνουν εκλογές. Πολλοί από εμάς δεν θα είμαστε την επόμενη μέρα.
1: Και ούτε πολλά ως... κόμματα δεν θα
0: όχι,
1: είναι
0: όχι
1: την επόμενη
0: μόνο
1: μέρα.
0: Ως αριθμό, κάτι ρε παιδί μου. Όχι μόνο ως
1: αριθμητικά.
0: Πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τα νούμερα δεν βγαίνουν έτσι όπως το πες και εσύ.
1: Δεν βγαίνουν εδώ τα αυτά τα 10 αλλά κόμματα
0: να,
1: που υπολογίζουν.
0: Αλλά και τα νούμερα, τώρα με σκέψου ξέρω από τους 150 να χάσει κάμποσους, δεν λέω πόσους.
1: Ναι.
0: Αυτοί που θα βγουν τώρα θα είναι οι ίδιοι που κάποιοι έχουν ψιλοτραυματιστεί, κάποιοι έχουν ταυτιστεί με κάποιες καταστάσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Θα είναι καινούργοι.
1: Κάποιοι λέει... βασικοί που λέμε θα είναι οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: οι 150 τόσοι κάτσε
1: περιμένουν.
0: Οι βασικοί δεν είναι. Πόσοι είναι, είναι 30-40.
1: Πολλούς λες.
0: Ναι, λέω.
1: Πολλούς λες. Καμιά 15 αριά θα σου βάλω εγώ.
0: Οι άλλοι 100 τόσοι τι.
1: Οι άλλοι 100 τόσοι θα. Γυρίσουν στους επαγγελματικούς τους χώρους, θα μπορούσα να πω. Και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα.
0: Είναι και άμα δεν ξέρουν κάτι άλλο και είναι αυτό μάθανε.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Μα δεν ξέρουν κάτι άλλο. Δεν έχουν βάλει ένσημα πουθενά αλλού. Αλλά αυτό είναι δική αυτό... τους αγωνία, δεν είναι δική μας.
0: Άρα έρχεσαι να ταυτιστείς με τη θέση μου ότι,
1: ότι
0: τη μεγαλύτερη αγωνία την έχει το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ νομίζω ότι τη μεγαλύτερη αγωνία αυτή είναι τη στιγμή με... την έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Και μετά το ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί θα σου πω ότι πιστεύω. Μπορώ.
0: Εκεί να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα μου πει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια χαρμολύπη.
1: Χαρμολύπη.
0: Λέω εγώ.
1: Γιατί είναι χαρμολύπη.
0: Γιατί είναι πολλοί εκείνοι
1: χαρά,
0: που θέλουν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να φύγει από τη μέση ο κ. Ανδρουλάκης και να διεκδικήσουν την προεδρία, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτοί τρίβουν τα χεράκια τους, λέω.
1: Στην παρούσα φάση υπάρχουν τέτοια.
0: Οπότε αυτοί τρίβουν τα χεράκια τους, λέω.
1: Στην παρούσα φάση υπάρχουν τέτοιοι, λες. Δηλαδή το βλέπουν τώρα.

0: μια ξεκάθαρη θέση, έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα. Δεν έρχεται απέναντι το πρόγραμμα, αλλά ρε παιδί μου, κάπως εκεί το αυτό, ο Τσίπρας ακόμα δεν έχει πει τίποτα και η πρώτη δημοσκόπηση τον έχει πάνω από αυτούς. Δεν είναι αστείο, δεν είναι απλό και δεν είναι και εύκολο διαχειρίσιμο από τη στιγμή που υπάρχει ένα πολιτικό πεδίο πολύ θολό και πολύ κινούμενο, θεωρώ. Αυτή είναι η πρώτη δημοσκόπηση.
1: Καλά, μπορεί να θολού, πει κανείς. Δεν θολούσε τώρα, θολό ήτανε.
0: Ήτανε, αλλά συνεχίζει. Θέλω να πω, δεν ξεκαθαρίζει εύκολα το πράγμα αυτό. Ούτε πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει απολύτως και θα έχουμε νούμερα που θα δούμε και ως τελικά αποτελέσματα στις εκλογές. Στο επόμενο
1: πάντως,
0: εξάμεινο,
1: θέλω να, θέλω να πω κάτι, ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μεγάλος παίκτης όσο αφορά τα επικοινωνιακά του.
0: Στις αντιπώσεις μαζί σου. Συμφωνώ. Εντάξει, και εγώ πάρα πολύ.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω
0: το παντού, ξέρει, το
1: όλοι εν αναμονή, το όνομα, το χρώμα, το έτσι, το αλλιώς, τα πρόσωπα. Έχει δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις για να ασχολείται ο άλλος μαζί του.
0: Επικοινωνιακά, ναι.
1: Είτε τον γουστάρει είτε δεν τον γουστάρει.
0: Οι ψηφοφόροι να δούμε.
1: Αχ, άσε ρε παιδί μου, το επικοινωνιακό
0: το
1: είναι το νούμερο.
0: Το suspense θέλει.
1: Το suspense είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τους ψηφοφόρους του.
0: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή ακόμα και εσύ που, τέλος πάντων, που δεν ξέρω τι ψηφίζεις, που μπορεί να μην ψηφίζεις όμως Τσίπρα. Ναι, τέλος πάντων, λέω, ναι. Εσύ εννοώ, όχι εσύ.
0: Όποιος ακούει, ναι.
1: Ναι. Έχει, που δεν θα ψηφίσει Τσίπρα, που είναι απέναντι, που είναι δυσαρεστημένος, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, ασχολείται όμως. Και θα κάτσει να δει. Τελικά, ρε παιδιά,
0: αυτό θέλω να το αναρωτιέμαι.
1: Το σηματάκι του, ποιο ήταν το χρώμα του, τι είπε, τι έκανε, ποιοι ήταν κοντά του, ποιοι αυτό.
0: Δηλαδή, τι μουσική του γράψε ο Κρεωνάκης.
1: Δεν περνάει
0: αδιάφορος.
1: Δεν περνάει αδιάφορος, λοιπόν, καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι.
0: Ποτέ δεν πέρασε αδιάφορος. Ποτέ δεν πέρασε αδιάφορος.
1: Αυτό όμως είναι ένα χάρισμα.
0: Φυσικά.
1: Είναι παίχτης ο άνθρωπος. Είναι αυτό που μπορεί να βλέπεις κάτι εντυπωσιακό και μέσα να είναι. Βλέπεις ένα καρπούζι, ρε παιδί μου, και το βλέπεις έξω γυαλιστερό, ωραίο και αυτό, και το χτυπάς και λες τι καλό που είναι, και το κόβεις μέσα και. Αλλά όμως σου έχει κάνει εντύπωση.
0: Το αγοράζεις.
1: Ναι, μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να σου βγει καλό. Μπορεί και να μην σου βγει.
0: Ναι, αλλά όμως
1: ασχολείσαι.
0: Αυτό το καρπούζι το έχεις αγοράσει ήδη δύο φορές.
1: Πώς είναι η ταινία που πας και διαφημίζουν μια ταινία. Έτσι,
0: ναι, ναι, και γίνεται φασαρία και διαφήμιση, ναι, ναι. Και εδώ και εκεί και πάρε τρέιλερ και πάρε πλάνα και πάρε σκηνές.
1: Αντιδώρε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση και πας και λες καλά όλος αυτός ο τόρος έγινε για αυτό το πράγμα. Ή απ' την άλλη βέβαια μπορεί να λες τι ταινιάρα ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει. Το πρώτο κομμάτι το πιασε ο άνθρωπος. Ασχολούνται όλοι μαζί.
0: Πέρασε ο καιρός, μπορεί να γίνει το καρπούζι.
1: Γιατί μπορώ να σου πω και σήμερα έχει υπουργικό Μητσοτάκης.
0: Είχε.
1: Τι είπε, ένα πράγμα κράτησες, φαντάζομαι.
0: Την παράταση.
1: Δηλαδή τον ντίζελ.
0: Ναι.
1: Τα 20 λεπτά.
0: Και τι κέρδισε.
1: Τι άλλο είπε.
0: Τι άλλο είπε.
1: Να μην δες. Άμα σε ρωτήσω για τον Τσίπρα αύριο, όμως θα τα ξέρεις όλα.
0: Εννοείται ότι θα τα ξέρω όλα. Γιατί όλοι περιμένουμε να δούμε. Γιατί για την Καριστιανού δεν περιμέναμε να
1: όλα, όχι για τις κουτσομπολά. Γιατί
0: με επαγγελματική διαστροφή. Ναι. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε. Δεν πρέπει να βγάλουμε όλες τις παραμέτρους έξω.
1: Όπως λέει το τραγούδι, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όπως λέει το τραγούδι.
1: Μου κρατάς μούτρα μετά.
0: Ναι, από αυτές είμαι.
1: Του λέω για τους άλλους που μου λένε γιατί τις μιλάς έτσι.
0: Δεν παρεξηγώ εγώ το Δημήτρη. Ξέρω ότι με αγαπάει. Και τώρα θα πάμε σε break, γιατί μετά έχουμε έχει χαμό θα γίνει. Χαμό. Τσατραφίλιας ήρθε στο στούντιο.
2: Τι έχει να γίνει σήμερα. Τι έχει να γίνει.
0: Να σου πω, δεν διαφημίζεις και μετά Τσίπρας.
2: Τι.
0: Άστο, θα σου το πω μετά στο break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με

0: UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτεύγεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, πείτε μου, ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλο θράσος,
8: ναι,
7: την Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι να σου ζητήσει εισιτήριο για το παιχνίδι?
8: Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά.
9: Τι έπαθα,
8: φίλε. Ούτε εγώ δεν τα κάνω.
7: Μιλάμε για θράσος. Και να γράφει και στο μήνυμα του ότι οι άλλοι, τέλος πάντων, που είχα ποντάρει πάνω τους, με πούλησαν. Κοίταζε εσένα.
8: Έκανε τέτοιο πράγμα, Γιώργο Τσατραφιλιά. Πώς το έκανε, θέλω να μου πει.
7: Λίγες μόλις.
8: Θέλω να μου πει, το κάνει.
9: Συγγνώμη, όταν σε μπαλώνει έξω, δεν πα τη μάνα σου, δεν πα μια αγκαλιά. Και σου δεν θα λέγα εγώ.
8: Για παρηγοριά.
9: Και σου δεν σου, δεν θα λέγα εγώ. Δεν θα λέγα εγώ, σου δεν μάνα σου.
8: Α, έτσι. Δεν το είχα πάρει έτσι, δεν το είχα σκεφτεί.
7: 12 το μεσημέρι.
9: Τελικά πηγέ, πηγέ.
7: Εγώ πήγα.
8: Αν δεν θα πήγαινε.
7: Αλλά.
8: Πώς, το έκανες αυτό?
7: Το βλέπα και δεν το πίστευα.
9: Σιγά μου, αφού σε είδα στο γήπεδο σου να χάνει ψυχολογικά αυτό το μήνυμα.
7: Σε είδα. Όχι, άλλο λέω, εκείνη την ημέρα λέω. Σε ποιο μπορεί να περίσταμε.
9: Μην το λες, γιατί πολλές φορές να γίνονται κυρώσεις και να γίνονται σχήματα.
8: Τότε
9: άλλη φορά είχε πάρει στο τελικό και μου είπε ότι έχει γίνει αυτό και προέκυψε.
8: Δημήτρη, του απάντησες εσύ στο μήνυμα? Εμένα αυτή είναι η απορία μου.
7: Εγώ το Γιώργο όμως δεν ήθελα να τον πικράνω. Δεν το απάντησα γιατί δεν ήθελα να το. Και έκανα κάνω ότι δεν το διάβασα.
8: Συγγνώμη, κάνω ότι δεν το είδα.
9: Αντί να σου πω εγώ, ρε αχαήρευτε που δεν απάντησε στο μήνυμα, θα βρω και τον πελά μου.
8: Ναι,
7: δεν βρίσκω τον πελά σου.
9: Συγγνώμη δηλαδή, βγάζει και επίθεση που δεν απάντησε εσύ στο μήνυμα. Εγώ πρόσφατα το χέρι, όχι εσύ.
8: Εγώ έτσι θα το λάβει τη φωτιά τώρα και δεν ξέρω τι θα κάνω.
9: Κάτσε ρε παιδιά, κάτσε και τώρα το συνειδητοποίησα. Συγγνώμη. Δηλαδή, σου στέλνουμε μηνύματα και δεν απαντά. Και θα μου βάλει εσύ χέρι. Εγώ πρόσφατα το χέρι.
8: Παιδιά, τι θα κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να διαχειριστώ.
9: Θράσος
8: μιλάμε τώρα.
7: Το φιλαράκι σου όμως σε δυνατούς αγώνες,
8: ναι,
7: σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει.
8: Ξυγέται.
9: Πάντα εννοείται.
7: Είσαι μέσα.
9: Εννοείται.
7: Έτσι πρέπει.
9: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω τώρα κάτι. Έχετε δει στην βορειοδυτική Ευρώπη που είναι αυτό το κύμα ζέστη? Στη Γαλλία, στην Αγγλία.
8: Λονδίνο.
9: 36-37 βαθμούς. Λοιπόν,
8: έχει
9: στα όρια αυτή τη.
8: Αυτό τέτοια εποχή. Βέβαια, και πέφτει και τι παθαίνει τώρα το σύστημα.
9: Έχει βγει τώρα μια θερμή μεταφορά. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι προϊόν της κλιματικής αποσταθεροποίησης. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη τέτοια. Ωστόσο, είναι μια καιρική ανομαλία τώρα αυτό το πράγμα που ζούμε, έτσι.
8: Άμα γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τι ανομαλία? Τι είναι, γίνει η κανονικότητα?
9: Όχι, και όχι μόνο αυτό. Είναι θερμές αέρες μέσα από την Αφρική, οι οποίοι δίνουν ένα καύσωνα.
8: Και εγκλωβίζονται εκεί.
9: Και εκεί είναι καύσωνα για την Αγγλία, 36 βαθμοί, παιδιά. Είναι σαν να πούμε 45 εδώ, έτσι.
8: Βέβαια.
9: Λοιπόν, στα όρια αυτής της θερμής ζώνης είμαστε κι εμείς. Δηλαδή,
8: το καταλάβαμε.
9: Θα το καταλάβουμε λίγο και αύριο. Συγγνώμη. Και μεθαύριο. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες το επόμενο διήμερο.
8: Μέχρι πόσο?
9: Θα φτάσουμε 34 νομίζω. 32-33 στην Αττική, την Πέμπτη. Πιο ζεστή μέρα θα είναι η Πέμπτη.
8: Να ξέρω. Μπορώ να πάρω ένα ρεπό την Πέμπτη, μπορώ? Δεν μπορώ το ζεστή.
9: Όχι, ξέχασέ το. Την Πέμπτη εδώ.
8: Και την Παρασκευή, αν γίνεται.
9: Έλα, μα τι είναι για 34 για μας.
8: Να πάρω Πέμπτη Παρασκευή.
9: Βέβαια, οι ζέστες αυτές, παιδιά, οι ζέστες αυτές, οι οποίες
8: ναι.
9: είναι οι πρώτες ζέστες,
8: ναι.
9: είναι ένα σοκ για το, σοκ, για το σώμα. Ξέρεις, δεν είναι εξοικειωμένος.
8: Για το σώμα, για τα κτίρια, για τα λουλούδια.
9: Για όλα, για όλα. Λοιπόν,
8: η θάλασσα θα ζεστάνει με αυτά.
9: Στους 20 βαθμούς είμαστε. 21, καλά πάμε. Νομίζω το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος θα είναι καλός ο καιρός.
8: Θα πέσουν πολλές βουτιές.
9: Είπα και την είδηση τώρα, θα είμαστε για μπάνια.
8: Καλός, καλός.
7: Να το ανεβάσουμε δηλαδή.
9: Όπως
7: να λίγο.
8: Ανεβάστε.
9: Όπως την Πρωτομαγιά,
8: με δική σας ευθύνη.
7: Έτσι την είχαμε.
9: Εν τω μεταξύ, άμα κάποιος έλεγε το βίντεο της Πρωτομαγιάς και το
7: είπε
9: 2 Μαΐου και δεν είχε παρακολουθήσει το διάστημα που μεσολάβησε.
8: Ναι, ναι, έλεγε μα. Ξύλο.
9: Ναι, ναι.
8: Ξύλο.
9: Ακούστε λίγο, ακούστε κάτι.
8: Να ακούσουμε.
9: Άσχετο, βάζει ημερομηνία στα βίντεο.
7: Μπαίνει μόνη της.
9: Όχι, τη βάζεις, γράφεις κάπου, όχι.
8: Δεν τη γράφει με γραμματάκια δικά του. Ό,τι πάρει το σύστημα.
9: Γεια σου, Βίκτορ μου. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω και λέω, για να σε αποδεσμεύσω, ότι έχουμε ζέστη.
7: Όχι, δεν θέλουμε.
9: Πρέπει να φάμε εξωτερικό γύρισμα.
8: Έχεις εξωτερικό γύρισμα.
9: Ξεκινήσαμε
8: τα κατά μεσημέρα, τα κόψα τα μεσημεριανά τώρα. Θα κάνεις πρωινά γυρίσματα να έχεις
7: δουλειές
8: εδώ.
7: Εμείς μπλέξαμε με μετεωρολόγο φίρμα. Τι να κάνουμε.
9: Λοιπόν, ακούστε λίγο, παιδιά. Γεια σου, Βίκτορ. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι αυτό το θερμό κύμα το οποίο πλήττει την βορειοδυτική Ευρώπη θα περάσει και τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο, διήμερο θα έλεγα. Πέμπτη είναι η πιο ζεστή μέρα, 34-33 βαθμούς. Θα είναι και η αστάθεια παρούσα. Θα βγουν κάτι μπόρες εκεί στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, όχι στην Αττική όμως, στα πιο ορεινά. Και οδεύοντας προς το τίμιο του Αγίου Πνεύματος, θα είναι πολύ καλός ο καιρός και στην Ξηρά και στη θάλασσα. Θα έχουμε βοριαδάκι στα 4-5 μποφόρ. Θα έχουμε θερμοκρασίες πιο υπιότερες, στους 32 βαθμούς θα φτάσει το υδράργυρος. Και επίσης θα έχουμε και αρκετή ηλιοφάνεια. Μιλάμε τώρα για Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και τη μισή Παρασκευή. Η πιο ζεστή μέρα αυτού του επόμενου διαστήματος θα είναι η Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και στις Πεδιάδες των Σερών και των Γιαννιτσών, στους 32 στην Αττική. Και από εκεί νομίζω ότι είναι μια πρόβα καλοκαιριού αυτή που θα ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Γιατί εντάξει, μπαίνει και 1η Ιουνίου τώρα τη Δευτέρα.
8: Βέβαια, το Αγίου Πνεύματος.
7: Και να σου πω, οι θάλασσες.
9: 20-21 βαθμούς είπαμε. Δεν μας προσέχεις. Είσαι ακόμα στο μήνυμα της Κυριακής.
8: Παιδιά, δεν θέλω να σας αρέσει. Να σου περίμενε.
7: Δηλαδή, περίμενε. Δηλαδή, ο Κορινθιακός μαζί με το Σαλονικό θα έχουν την ίδια θερμοκρασία.
9: Δεν έχω πάει με το.
7: Όχι, λέω, παιδί, πάνω κάτω.
9: Μια μέση τιμή βάζουμε τώρα. Γιατί και η θάλασσα, μην νομίζω, όλο ο Κορινθιακός τοπικά δεν έχει την ίδια θερμοκρασία.
7: Τον Ιούλιο, πόσο έχει τον Ιούλιο?
9: Φτάνει 27-28.
7: Είμαστε αρκετά κάτω δηλαδή.
9: Και 30 ρίζουν οι θάλασσες.
8: Βέβαια.
9: Έτσι.
8: Εγώ με τον Τριανταρή στη θάλασσα δεν παίρνω.
9: Αλλά κοίταξε, μπορείς να πω ότι και συννεφιά να έχει λίγη και συννεφιά και γενικότερα και κτηνοβολία και λίγη δροσιά. Πρέπει να προστατευτούμε με αντιλιακά και τα λοιπά από τον ήλιο.
8: Ετερονεκάτερο.
9: Γιατί
8: μόνο
9: θα βγουν πολλά κορμιά τώρα στις παραλίες.
8: Όλα, μου σου πω.
7: Βοριά ή νοτιά, είπε.
9: Βοριαδάκι έχει, στα 4-5 μποφόρ.
8: Ωραία.
7: Θα είναι καθαρή ατμόσφαιρα τουλάχιστον.
8: Ναι, καθαρή και το βράδυ λίγο πιο.
9: Ναι, οπότε μια πρόβα τζενεράλε με τη ζέστη θα κάνουμε.
8: Τέλεια.
9: Τώρα. Φαίνεται πάντως και το Ιούνιο θα μπαίνει έτσι ήπιος, χωρίς έτσι ένα και θερμοκύμα. Μήπως μας την κάνει τη δεύτερη εβδομάδα Ιούνιο με κανένα θερμοκύμα. Κάτι τέτοιο φαίνεται, θα δούμε.
8: Οχ. Εντάξει. Να ξέρω.
9: Λοιπόν, οι Λονδρέζοι πάντως είναι τώρα. Είναι στα...
8: Έχουν ταλαιπωρηθεί και αυτοί καημένοι.
9: Μην κλάψεις.
8: Να σου πω, βάλανε ποτέ κλιματιστικά άραγε αυτοί ή ακόμα είναι έτσι με την.
7: Έχουν βάλει.
9: Νομίζω τώρα έχουν βάλει. Εγώ.
7: Οι Γάλλοι είχαν το πρόβλημα τότε.
9: Και στο Βέλγιο, και, δεν έχουν.
8: Γενικά η Βόρεια Ευρώπη δεν.
9: Δεν έχουν παιδιά. Έχεις...
8: Δηλαδή σου λέει για 5 μέρες το χρόνο τώρα να σκάσουμε. Α.
9: Ναι, αλλά κοίταξε, είναι ασύμφορο.
8: Ασύμφορο?
9: Μάλλον, όχι, δεν είναι ασύμφορο. Λάθος λέξη. Δεν παλεύεται να γευτίζει και δύο, για μία μέρα να είναι και δύο.
8: Εμένα το λες. Εννοείται.
9: Γι' αυτό τα λέω.
8: Το...
7: Τώρα από εδώ και πέρα έτσι θα πάνε τριαντάρια.
9: Θα είναι γενικευμένα τα τριαντάρια από εδώ και στο εξής. Ναι. Νομίζω ότι δηλαδή, θα πέσουμε.
7: Όσο βλέπεις θα είναι έτσι.
9: Ναι, για τις επόμενες 10-15 μερούλες θα είμαστε καλά ζεστά.
7: Εντάξει, με τα 10-15 θα πρέπει 15 Ιουνίου, λογικό είναι.
9: Τελειώσουμε. Μετά Ιούλιος.
8: Θα αρχίσουμε
7: μετά.
9: Μετά καλό Αύγουστο,
8: Ναι.
9: Λοιπόν.
7: Θα βλέπουμε τρισάρια μπροστά.
9: Αυτό
8: δεν θα ήθελα.
9: Άσε τώρα, μην το μελετά.
7: Πέρσι είχαμε τέλος Ιουνίου τον πρώτο καύσωνα.
9: Ναι, μην το μελετά τώρα.
8: Γιώργο μας, πολύ σε ευχαριστώ.
9: Φιλιά.
8: Πάμε να ακούσουμε τίτλους.
9: Καλή
8: κομπή. Φιλιά, τα λέμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι το Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα τμηματικά, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από την Ηλιούπολη μέχρι τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου νωρίτερα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου. Επέκτασε τις επιδόσεις για το πετρέλαιο κίνησης τον Ιούνιο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα στο πλαίσιο επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 138 προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού, ενώ σήμερα το βράδυ στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμανλή. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βέλγιο. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο καιρός στην Αττική αύριο, Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε. 3 και 34, Δημήτρη Αλφιέρη. Ακόμα δεν έχουμε δώσει τους τρόπους επικοινωνίας. Παρότι ναι, οι περισσότεροι έχετε.
1: Ρωτάνε τι θα πει ο Καραμαλής σήμερα το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ακούστε. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber. Αν θέλετε, ψηφίστε τι θα πει. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μαντεύω. Α, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει. Κάτι θα πει, πιστεύω. Αλλά τι. Θα δείξει.
1: Να σου πω. Λες να κλείσει το μάτι.
0: Σε ποιον?
1: Στον Αντώνη Σαμαρά. Να το κλείσει δηλαδή επίσημα.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Είχαν ανέκαθεν καλές σχέσεις αυτοί οι δύο άνδρες? Όχι.
0: Δεν είχαν όμως και αυτό το, τη φασαρία να γίνεται. Δεν ξέρω να. Πάντως καταλαβαίνω ότι σε πάρα πολλά ζητήματα και κυρίως τα εθνικά που έχουν τοποθετηθεί αμφότεροι κατά καιρούς συμπλέουν απολύτως σχεδόν. Αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Οπότε ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Και δεν ξέρω σήμερα πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι δυνατό, ηχηρό, δεν ξέρω. Αλλά είναι ένα, πώς να πω, ένα point που βάζουμε στη μέρα, ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Δεν φαντάζομαι να επισκιαστεί η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται και σε ανοιχτό χώρο, που σημαίνει ότι περιμένει να γεμίσει, να είναι με πάρα πολύ κόσμο, να δούμε τι και ποιοι και πώς. Όλα έχουν τη σημασία τους. Θυμίζω ότι η κυρία Καστιανού την παρουσίασή της την έκανε στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιο, στο θέατρο, που έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα. Έξω δεν γινόταν και της κακομοίρας να πεις. Να δούμε συγκριτικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε και συγκριτικά, γιατί μερικά πράγματα γίνονται και για την εικόνα, αλλά ο κόσμος είναι κόσμος. Αν μαζεύτηκε, μαζεύτηκε. Λέω. Μπορεί να έχει εκτιμήσει και ρεπορτάζ για αυτό που με ρώτησε νωρίτερα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Σε λίγο θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Να δούμε πώς.
1: Γενικότερα υπάρχει μία.
0: Ναι, πώς. Το πολιτικό
1: ένας αναβρασμός,
0: ναι,
1: να το πω. Μία ανησυχία, μία περιέργεια. Γενικότερα κοχλάζει το πράγμα.
0: Κοχλάζει και θα κοχλάζει για καιρό, πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί.
1: Πάντως, όσο κοχλάζει, να ξέρετε, απομακρύνονται οι εκλογές.
0: Για πες το πάλι αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Όσο κοχλάζει, είναι στην επιφάνεια τα κόμματα τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νιώθω ότι οι εκλογές απομακρύνονται. Γιατί είναι αυτό που λέμε, επειδή μου κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι ο ενθουσιασμός, είναι το καινούριο.
0: Είναι το φρέσκο,
1: είναι
0: πράγμα, ας πούμε. Ναι.
1: Φρέσκο, βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Ότι κάποιοι επιστρέφουν από τα παλιά. Ξανασταμένο φαΐ δηλαδή.
0: Και κάποιοι άλλοι όχι.
1: Ναι, είπε πάντως για αυτούς.
0: Για τον Τσίπρα
1: οποίοι,
0: το από αυτό.
1: Ναι.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Ναι, εγώ το βλέπω και για το Σαμαρά πάντως, αυτό το ακούω.
0: Και για το Σαμαρά φυσικά.
1: Γιατί να μην το έχει πει και εκεί. Ή για την κριτική του.
0: Γιατί ο Σαμαράς δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα. Πιστεύω.
1: Γιατί και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, επίσης ασκεί κριτική. Το ότι γύρισε την πλάτη του Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όχι στην Νέα Δημοκρατία, όπως λέει ο ίδιος. Και λένε και τα στελέχη. Γιατί ο Καραμαλής διαφωνεί με την πολιτική Μητσοτάκη.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δεν διαφωνεί με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ο Σαμαράς, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έχει αρχίσει λοιπόν μια ψηλό.
0: Χοντρό.
1: Ναι, χοντρό. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτόν που του αρέσει να έχει την κουτάλα και να ανακατεύει και να
0: διαβάζει,
1: να βλέπει το φαΐ από πάνω πώς κοχλάζει. Λοιπόν, και δεν είναι άλλος τον καλό φίλο και συνάδελφο
0: Αντώνης Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι. Καλώς τον.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Πες μου, πού θα είσαι σήμερα το απόγευμα.
0: Πού θα είσαι?
2: Θα είμαι στο κανάλι, να ξέρεις, και θα παρακολουθώ από το κύκλωμα.
0: Τι
1: θα παρακολουθείς, Θησίο ή Μέγαρο Μουσικής?
2: Θησίο.
0: Θησίο εσύ.
2: Θησίο, θησίο. Θησίο. Μέγαρο Μουσικής, εντάξει, λίγο πολύ το ξέρω το σκηνικό. Δεν περιμένω κάτι.
1: Θα κλείσει το μάτι ο Κώστας Καραμαλής σήμερα στο Σαμαρά.
2: ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι, έχει μικρή σημασία, νομίζω.
1: Όχι, δεν έχει μικρή, γιατί σήμερα περιμένουμε την ατάκα. Αν αυτή η ατάκα δεν έρθει σήμερα, πάει να πει ότι του βάζει φρένο. Σου λέει, προχωρά μόνο σου, μην ανακατεύει.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι.
1: Αν όμως δώσει ψήφο εμπιστοσύνης.
2: Ότι έχουν μια πολύ καλή χημεία, την έχω. Εντάξει, αν αυτή η χημεία πάει σε. Ο Κώστας Καραμαλής είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει και σε αυτά που κάνει και πολύ συγκεκριμένος στα πεδία τα οποία επιλέγει να τοποθετείται. Αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου από τη μέχρι τώρα ιστορία. Αυτό που θεωρώ είναι ότι δεν θέλει να κρεωθεί σε τίποτα μία τάση που θα προκαλέσει ρογμή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω πώς θα το πει, αν θα πει και τι, πώς θα ερμηνευτεί, αλλά από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν στο πεδίο. Δηλαδή ήδη μετράμε με το σημερινό δύο καινούργια κόμματα. Να έρθει ακόμα ένα, τρία. Οκ. Πάμε και βλέπουμε.
1: Αλλά δεν χωράει και πολύ το.
2: Όπως χωράει. Μια χαρά χωράει. Ό,τι θέλει ο καθένας βγάζει.
0: Το θέμα είναι αυτά τα τρία που περιμένουμε. Θα μπουν και τα τρία στη Βουλή. Και αν μπουν και τα τρία, ποια θα βγουν. Εκεί είναι η φασαρία, νομίζω, ολόκληρη.
1: Τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το καλά, το τι θα απογίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη επιβίωση. Δεν ξέρω αν θέλει να τη δώσει.
1: Ναι, αλλά παραμένουν κορυφαία στελέχη, Αντώνη, στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Ναι, παραμένουν κορυφαία στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι.
1: Γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχουν δει κλειστή την πόρτα στο νέο κόμμα που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ή δεν τη χτύπησαν.
1: Δηλαδή τη Δούρου δεν την ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δεν το ξέρω. Αλλά δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω όχι.
1: Τον παπά
2: το
1: που τον είχε και διευθυντή του γραφείου του.
2: Όμως ότι η Ρένα Δούρου θέλει να πάει. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Είπες δεν θέλει να πάει.
2: Δεν το ξέρω. Δεν το νομίζω ότι θέλει.
0: Ναι. Και εγώ το πιστεύω.
2: Δεν νομίζω. Δεν έχω δει κάτι το οποίο ούτε να κλείνει το μάτι ούτε να. Και αυτό ξέρεις είναι μια στάση. Εγώ τη βλέπω πολύ, πολύ έντιμε αυτές τις στάσεις.
0: Ναι, φυσικά. Ούτε ο κ. Παπάς, ούτε ο κ. Σπολάκης, ούτε ο κ. Πολλά στελέχη δεν. Δεν θα έπαιρναν καθόλου στη διαδικασία αυτή. Για πολλούς δικούς τους λόγους ο καθένας.
2: Εμένα παραδείγματος χάρη που εγώ είμαι πιστός, δηλαδή σαν άνθρωπος τώρα, σαν Αντώνης, είμαι πιστός στο, ξέρεις, στη φανέλα, στο έτσι, στο αλλιώς. Είμαι πολύ θεσμικός σε αυτά. Βλέπω λίγο περίεργα, ξέρεις, όλο αυτού του τύπου τη μεταγραφολογία της, ξέρεις, πώς να σου πω.
0: Το άμα αφού εδώ δεν υπάρχει κάτι να πάμε παραπέρα και πού μπορούμε να πάμε και τα λοιπά, αυτό λες.
2: Ναι, δηλαδή και πάλι
0: ξέρεις. Επιβίωση.
2: Το βλέπω τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και εξελίσσουν, το βλέπω υπογωνία, να σου δώσω με ένα βλέμμα υπογωνία.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος από τους πολίτες το βλέπει έτσι, Αντώνη, πιστεύω εγώ. Δημήτρη, τι λες εσύ.
2: Ναι, γιατί ναι,
1: ξέρω,
0: αυτή η βόλτα γύρω-γύρω τώρα στα κόμματα.
1: Είναι μπερδεμένος ο κόσμος. Πάντως, γενικότερα και από τα μηνύματα των ακροατών μας διαπιστώνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, και οι καραμπόλες και το ποιος θα πάει πού και τι και όλο αυτό. Ίσως να έχει κουραστεί κιόλας τη στασιμότητα των προηγούμενων μηνών ή ετών.
2: Να σου πω κάτι όμως. Δηλαδή, αυτή η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, η οποία κιόλας υπογραμμίζεται. Δηλαδή, τώρα πρόσεξε να δεις.
1: Που στο εξωτερικό δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, να πούμε.
2: Δεν είναι ασυνήθιστο, αλλά δεν
1: βλέπουμε στελέχη από το ένα κόμμα να πηγαίνουν στο άλλο κόμμα.
2: Εντάξει. Που πουσάρουμε. Τώρα, το πουσάρουμε. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ τον Αλέξη Τσίπρα να μου βγαίνει με την μπάλα και τα χρώματα της μπάρτσα, λες, όπα, πού πάω, για δεν πήγε ποδόσφαιρο, δεν θέλω ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, εμένα. Ή δεν θέλω να γίνει ποδόσφαιρο η πολιτική.
1: Ναι, σε πληροφορώ όμως, στους νέους ψηφοφόρους έχει πολύ μεγάλη απήχηση.
0: Εννοείς τους νέους.
1: Ναι, για ψηφοφόρους τώρα πρώτη φορά, ναι. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης.
0: Έχει άραγε. Ναι. Αυτό είναι μια μετρήσιμη παράμετρος
2: αυτό
0: που λες, Δημήτρη.
2: Θα το δούμε. Mm. Θα το δούμε στην κάλπη αυτό.
1: Και μην ξεχνάτε ότι τους όρους, παιδιά, τους έβαλε δύο ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι να επιλέξετε πρόσωπο. Και ποιος θα είναι απέναντι στο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Με ικανότητες. Δηλαδή, αν θα είναι ο Κωνσταντοπούλου, αν θα είναι ο Ανδρουλάκης, αν θα είναι ο Τσίπρας, απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν λέει ότι.
2: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Το
2: εγώ
1: κόμμα απέναντι σε ένα άλλο κόμμα. Ένα ιδεολογικό χώρο απέναντι σε έναν άλλο ιδεολογικό χώρο.
0: Μα τα προγράμματα πρέπει να μπουν στη μέση. Τα πρόσωπα.
2: Οπότε είναι το θέμα. Εκεί
1: ναι, αλλά τι σου είπε, ο Μητσοτάκης τι σου είπε όμω.
0: Και τι είπε, εγώ πρέπει να τον ακούσω απέναντι. Το Μητσοτάκη.
1: Δεν, ναι, ρε παιδί μου, βάζει όμω κάποιου όρου.
0: Ναι.
1: Και έρχεται λοιπόν το πρόσωπο το άλλο, το οποίο θέλει να κεντρήσει το ενδιαφέρον ή να μαγνητήσει το κοινό. Για να δώσει την απάντηση.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Ναι, Αντώνη, κάτι έλεγες, σε διακόψω.
2: Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που κατεβαίνει τις κατομμύρες είναι τα πρόσωπα έχει να κάνει με την ικανότητά τους να υλοποιήσουν αυτό το οποίο δεσμεύονται και υπόσχονται.
1: Η Καριστιανού σήμερα, ακούστε, είπε. Λέει, δεν είμαστε κόμμα. Η Καριστιανού σήμερα είπε, δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Εντάξει.
1: Αυτό που προσπαθούν κάποιοι χώροι, λέει, να μας προσάψουν.
2: Οκ. Okay. Εντάξει. Από πού προέκυψε αυτό το κόμμα?
0: Ωραία.
2: Από ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Mm. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο κατέβηκε χιλιάδες κόσμους, έτσι, δεκάδες χιλιάδες κόσμους, ένα από τα συλλαλητήρια τα οποία είχε να δει δεκάδες χρόνια η χώρα και ζητούσε δικαιοσύνη. Άρα υπήρχε μια ζωντανή διαμαρτυρία εντονότατη και μέσα από εκεί ξεπήδησε. Δεν σου λέω τώρα μέσα από κινήματα ξεκινούν, βγαίνουν ηγεσίες, βγαίνουν ιδέες, ιστορίες κτλ. Εντάξει, οκ, okay, αυτό να το δεχτώ. Mm-hmm. Αλλά όμως μέσα από μια διαμαρτυρία βγήκε.
0: Νομίζω συμφωνώ πολύ μαζί σου, Αντώνη, σε αυτό που λες. Ναι, τώρα, πώς θα συμπεριφερθούν.
1: Είναι η κοινή λογική, ρε παιδιά, αυτό που λέει,
0: ναι. Τώρα, πώς θέλει να βάλει το κάδρο της η κυρία Καριστιανού, είναι άλλο πράγμα. Πώς θέλει να πολιτογραφηθεί, που λέμε, στο σκηνικό αυτό, αυτών των εκλογών και μπαίνοντας στα πολιτικά πράγματα. Η ίδια μπορεί να θέλει αυτό. Αλλά όμως η πραγματικότητα και ο τρόπος που γεννήθηκε αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει το κόμμα ή το κίνημα, όπως το αναφέρει, είναι αυτό που λέει ο Αντώνης. Διαμαρτυρία ξεκάθαρη, αγανάκτηση και κάτι άλλο και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Που θέλει τώρα να το μετονομάσει, να το διαμορφώσει, να το πλάσει, να βγει στα μέτρα που θέλει να βγει για να μπορέσει να έχει και ένα χι αποτέλεσμα στις επερχόμενες εκλογές.
2: Μα και η κριτική η οποία δέχεται είναι πάνω σε αυτό. Ότι δηλαδή λέει πάτησε στην οργή και στην αγανάκτηση για να δημιουργηθεί αυτό το κόμμα.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Αυτή είναι η κριτική. Δεν έχει δεχτεί ακόμα κριτική ως προς το περιεχόμενο της ιδρυτικής διακήρυξης, γιατί στην ιδρυτική διακήρυξη αυτά που λέει, νομίζω ότι είναι όλα όσοι, αυτά που λένε όλοι. Το θέμα είναι αν αυτά τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Δηλαδή δεν λέει όχι κάνει σε κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοκρατία, ελπίδα κτλ.
0: Όχι βέβαια.
2: Όλοι αυτό λέμε.
0: Αλλά πώς και τι, αυτά είναι τα εργαλεία.
2: Ναι,
0: Αντώνη μας, μπορείς να μείνεις 30 δεύτερα στη γραμμή σου, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα break υποχρεωτικό. Ευχαριστούμε.
2: Αμέ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
8: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
7: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
8: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και να φανταστείτε. φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
7: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
12: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλφα 989, Μέλισσα Ψαρίδη, Αντώνη Αντωνόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε και μια δημοσκόπηση, Αντώνη, να, έτσι, να μας αναλύσεις λίγο.
2: Ναι. Εγώ το ποιοτικό στοιχείο, το στοιχείο το οποίο ξέρεις, κάνει τη διαφορά αυτό στην interview, η interview την έχει κάνει, είναι ότι βγάζει το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Εκεί λοιπόν τώρα έρχεται το φλεγματικό χιούμορ του Πασόκ, το οποίο σου λέει ότι με τόσο τσουκαλάς, δηλαδή Κώστας, ο οποίος είχε βγει το πρωί στον Α989 σε εμάς, είχε πει ότι με τόσο τζάμπα διαβίωση.
0: Περίμενε να βάλουμε το ηχητικό. Περίμενε να το βρούμε το ηχητικό, αν υπάρχει. Το έχουμε.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν με το καλημέρα σας. Ναι. Που λέει με τόση διαφήμιση που κάνατε, θα έπρεπε να έχει αυτοδυναμία κανονικά σε αυτή τη. Δηλαδή εξαιρετικό. Ωραίο χιούμορ. Δεν το έχουμε. Δεν το πέρασαμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Το περιγράψαμε. Ωραία όμως.
2: Ναι, ήταν. Σου λέω τώρα ήταν με το καλημέρα, ξέρει. Μπαμπαμ κατευθείαν.
0: Καλό.
2: Καλό ήταν.
0: Θα τη βρείτε την ατάκα στα social media του Αλφα Radio, ειδικά στο TikTok με βέβαια. Όποιος θέλει να το ακούσει έτσι και με τη φωνή του κυρίου Τσουκαλά.
2: Αυτό το σχόλιο του Κώστα Τσουκαλά είναι και η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης σε αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η δεύτερη γραμμή είναι η ιδεολογική πολιτική αντιμετώπιση που θα έχει. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο να ξέρετε ότι την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κάθε Κυριακή έχουμε αναρτήσεις από τον Πρωθυπουργό, από διάφορα κόμματα αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν σε αυτό το πεδίο. Ήταν με διάφορα βίντεο στο TikTok ή με κάποιες δηλώσεις ή συνήθως με δηλώσεις τελεκών. Από εκεί, προχθές όμως, έδωσε ένα πολιτικό στίγμα σε ό,τι αφορά το ιδεολογικό πεδίο που θα κινηθεί το ιδεολογικό του πολιτικό του στίγμα για την επόμενη περίοδο. Ένα ήταν αυτό. Δύο. Το τρίτο κομμάτι, το τρίτο σημείο της στρατηγικής απέναντι στον Τσίπρα, θα είναι η υπενθύμηση του κυβερνητικού παρελθόντος του πρώην Πρωθυπουργού. Και έργα και ημέρες θα υπενθυμίζουν που ακόμα και ο ίδιος νομίζω τα ήθελε να μην θυμάται τόσο πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί θα είναι αυτές. Αυτό την τριπλέτα θα τιμωθεί το επόμενο διάστημα. Βέβαια όλοι περιμένουν να δουν τι πηχτή θα πετάξει απόψε. Κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Δεν μπορεί, ναι, φυσικά.
2: Ναι, τώρα μεταξύ σοβαρή και ασύλληψη, ξέρετε τώρα να το ελαφρύνουμε και λιγάκι. Συζητούσα τώρα με συνάδελφο πιο πριν και λέγαμε για το βράδυ στο Τσίου ότι περιμένουμε τα αυτά.
0: Στις 8 έχει προγραμματιστεί να γίνει αυτό, είπαμε, έτσι.
2: 8 η ώρα, 8.
0: Δηλαδή 8. Κατά τις 9. γιατί μόνο το Πασόκ δεν εφαρμόζει για την ώρα Πασόκ.
1: Από τις 7 μαθαίνω, θα αρχίσει να μαζεύει.
0: Θα μαζεύει τον κόσμο. Συγγνώμη, Αντώνη.
2: Και θα έχει, θα είναι ένα κομμάτι που θα υπάρχει το τραγούδι, μια σύνθεση του πάντων που έχει γράψει
1: σωματικά,
2: ειδικά ο Κραουνάκης. Με το που θα πατήσει το κουμπί ο Τσίπρας θα βγει στον αέρα και μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα μπορούν να υπογράφουν τη διακήρυξη, θα είναι η διακήρυξη και θα δεχτεί υπογραφές, θα δέχεται υπογραφές. Τώρα ο στόχος είναι να πέσει η πλατφόρμα, έτσι. Το καταφέρει, θα
0: εντάξει.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: πολύ χαρούμενο ακούω πάντως τόση ώρα που μιλάς.
2: Ναι.
1: Προσπαθώ να ψυχολογήσω και λίγο τη φωνή σου. Γενικά.
2: Προσπαθεί να με δει εσύ.
1: Ναι. Λες να είναι από αυτούς που για τη χαρμολύπη που λέγαμε εσύ, Έλισσα νωρίτερα.
2: Όχι.
1: Λες να είναι από αυτούς που θέλουν να εγκαταλείψει την καρέκλα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Όχι.
1: Διότι αν τα πάει καλά ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης υποχωρήσουν τα ποσοστά του Πασόκ με Ανδρουλάκη πρόεδρο, αντιλαμβάνεσαι ότι θα τεθεί θέμα χθες, όχι αύριο.
0: Εγώ νομίζω ότι ο ενθουσιασμός του Αντώνη έγκυται σε αυτό που λέμε δημοσιογραφική διαστροφή και την έχω κι εγώ φουλ, ομολογώ. Περιμένουμε να γίνουν πράγματα και να έχουμε εξελίξεις, γιατί αυτό εγώ είναι το ψωμάκι μας.
1: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Μπορεί... Άσε με να σου πω κάτι, θα σ' αρέσει. Λοιπόν, πρόσεξε. Λέγαμε που λες με έναν συνάδελφο, τώρα μιλούσαμε και λέγαμε για το βράδυ, έτσι κάναμε τι περιμένετε και του λέω.
0: Σενάρια όχι, τέτοια.
2: Όχι ρε παιδί μου, λέγαμε λίγο πλάκα, ξέρεις, κάναμε. Και του λέω ότι αν ήμουν εγώ, του λέω σε θέση του Ανδρουλάκη, θα πήγαινα απόψε στο Θησείο, με τη φόρμα της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όχι ρε φίλε, πολύ ωραίο αυτό. Τρολάρισμα, μεγάλο. Εντάξει, φόρμα και εσύ, ένα καπελάκι, εντάξει.
2: Όχι, με φόρμα. Όλα
0: μας πρόεδρος, φόρμα.
1: Καλά, μπορεί να παίξει παιδιά η εμφάνιση αυτή, να ξέρετε σήμερα.
0: Με την μπαλίτσα της Ρεάλ θα πρότεινα.
2: Και με την μπαλίτσα της Ρεάλ και με φανέλα Ρεάλ, φόρμα Ρεάλ.
0: Και να
2: την κάνεις
0: έτσι και να στρομιλίζεις το δάχτυλο από κάτω.
2: Και θα χαιρετούσα κόσμο, τους βροσινούς όλους.
0: Γιατί δεν με έχουν πάρει σύμβουλο. Ναι. Αυτό θαυμάζομαι εγώ, ξέρεις.
2: Λοιπόν, κατάλαβες. Δηλαδή σου λέω πως θα το έκανα.
0: Ναι.
2: Να σου θυμίσω το σκηνικό. Θυμάσαι τότε που ήταν που είχαν την εκδήλωση των τριών στο θέατρο αυτό που ήταν απέναντι από το Πολυτεχνείο, που ήταν Αξιόγλου, Χριστοδουλάκης και ο Τεμπονέρας μου φαίνεται, και είχε πάει ο Κασελάκης απρόσκλητος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το θυμάσαι.
0: Ο Κασελάκης είναι πολύ μπροστά σε αυτά, δεν τον φτάνουν. Να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι, για την εκδήλωση δεν μίλησε κανένας, όλο για την εμφάνιση του Κασελάκη.
0: Εννοείται.
1: Πήγε τους μπιπ την εκδήλωση.
0: Μπιπ.
1: Να σου πω, Αντωνή.
2: Ναι.
1: Αν τα ποσοστά τώρα βάσει των δημοσκοπήσεων. Γιατί εκλογές θα έχουμε όποτε αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
2: Έχει πει 27.
1: Τα ποσοστά του Πασόκ λοιπόν τα βλέπουμε να υποχωρούν.
2: Από πού υποχωρούν, δεν υποχωρούν.
1: Α κάτσε ρε φίλε. Δημοσκοπικά.
2: Τώρα.
1: Και σε αυτή και στην αυριανή και του άλλου μήνα και του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.
2: Θα τα δούμε.
1: Άκουρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Υποθετικά μιλάμε. Γιατί μιλάς με τους αδέλφους από κάτω, μιλάει και με τους από πάνω. Δεν πειράζει. Και εμείς καλοί άνθρωποι είμαστε. Και εμείς έχουμε άποψη.
0: Ψυχούλα έχουμε και εμείς.
1: Έλατε. Λοιπόν, αν βλέπουν δημοσκοπικά τα ποσοστά του Πασόκ να υποχωρούν, υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές να αποχωρήσει ο Ανδρουλάκης από την ηγεσία του Πασόκ?
2: Όχι. Δεν βλέπω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα ήταν τραγικό για το ίδιο το κόμμα αυτό, νομίζω.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ως εξέλιξη.
1: Όχι, παιδί μου, αν καταγράφουν 8-9% συνέχεια οι δημοσκοπήσεις.
2: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις. Οι διαδικασίες είναι θεσμικές, καθαρές. Πιο καθαρές δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν
2: εκλογές και υπάρχει.
1: Ναι, να αποχωρήσει, λέμε ρε φίλε, να παραιτηθεί. Δεν λέμε να το ρίξουν.
2: Γιατί να αποχωρήσει. Θα αφήσει το κόμμα έτσι, τι είναι.
0: Όχι, όχι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σενάριο που. Ξέρω εγώ, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Θα πρέπει να είναι πολύ ραγδαία πράγματα να συμβούν.
2: Όχι,
0: το αποκλείουμε όλα.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν είναι, δηλαδή το καν σε σκέψη δεν υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα. Αντώνη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση σήμερα. Όπως πάντα είναι η χαρά μας να μιλάμε μαζί σου.
1: Δημήτρη, δεν είπαμε... Η χαρά της εκπομπής,
0: γενικά, η χαρά μας γενικά με τον Αντώνη.
1: Λοιπόν, βλέπω το απόγευμα πίτσες και τέτοια, Αντώνη. Σουβλάκια, το χαρί. Είμαι σίγουρος, η καλύτερη του. Μη σου πω θα περάσει καλύτερα από ό,τι πέρασε προχτές την Κυριακή το βράδυ.
0: Και τι κρίμα που δεν φάμε με τον Αντώνη, θα παρακολουθώ εγώ αλλού αυτό με αντίστοιχο τρόπο, ομολογώ. Ναι, θα κάνουμε μία βιντεοκλήση, Αντώνη, αν θέλεις.
1: Στις πίτσες πατώτητα, γίνεται μπροστά σας.
0: Να κερνιόμαστε, ναι, διαδικτυακά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, έκλεισε. Να είσαι καλά, Αντώνη μας, φιλιά. Δεν έχουμε πει τίποτα για κίνηση. Γεια σου, Αντώνη. Για κίνηση. Είναι καλύτερα από πολλές μέρες τέτοια ώρα. Τα πράγματα, να ξέρετε. Λίγο η κάθοδος του Κηφισού, λίγο η άνοδος του Κηφισού, λίγο η γνωστή δρόμη. Λίγο όμως, λίγο. Πλην του κέντρου που είναι πολύ πάντα. Να ξέρετε. Μεγάλη χαρά μου έδωσε ο χάρτης που κοίταξα τώρα, να ξέρετε. Πολύ μεγάλη χαρά. Πάμε να φύγουμε. Να προλάβουμε.
1: Η άνοδος είναι αεροδρόμιο, να ξέρεις.
0: Η άνοδος είναι σχεδόν αεροδρόμιο. Δηλαδή, δύο σημεία. Εντάξει. Ούτε πτέσμα να το λες αυτό. Πάμε λοιπόν, να προλάβουμε, Δημήτρη.
1: Φύγαμε.
0: Να προλάβουμε φιλιά να πολλά. Φύγουμε. Φιλιά σε όλους.
1: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ήταν.
0: Κωνσταντίνος Ρέκα. Μαρία Καραουλάνη στην Dream Team μαζί με την Ινα Ζαφυροπούλου. Αφροδίτη Σιμίτη, οι μουσικάρες που είναι και μουσικάρες σήμερα, αλλά δεν είναι προλάβαμε όλες να βάλουμε. Θα σ' άρεσε εσένα πολύ αυτό. Υπόσχομαι αύριο το ξαναφορτώσω.
1: Ενθουσιάστηκα χθες.
0: Σήμερα να δεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου τώρα για το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά.
1: Φώτεινη Πιπηλή.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας και χαρά σας.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Πεντέλης έως Κύμη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τον επόμενο μήνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί και τόνισε πως η κυβέρνηση αφενός στηρίζει τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και αφετέρου προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ. Με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΚΠΕ. Δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την Ελλάδα στο μεταξύ για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ στην Κρήτη. Αύριο 22 συλληφθέντες θα μεταχθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σήμερα ξαναγράφεται ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία, ενώ κατέστησε σαφές πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα, μέχρι την τελευταία της ανάσα, θα είναι η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Στις 8 στο Θησίο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φωτό την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο πλαίσιο της ανάκρισης που διεξάγεται για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχιλέα Καραμανλή. Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, χωρίς αναστολή για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πριμελωδική Οχανίων η 25χρονη μητέρα της Τρίχρονης, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παγνή. Η κατηγορουμένη είχε δώσει αντικρουόμενες πληροφορίες τόσο για τον τόπο διαμονής της και τον αριθμό των παιδιών της, όσο και για τις συνθήκες τραυματισμού της μικρής. Αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου και ο 26χρονος σύντροφός της, ενώ εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης των δύο για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα. Ο νεαρός οδηγός δίκυκλου εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούγκενχάουτ στα βόρεια της χώρας. Δύο εφηβείο, οδηγός του σχολικού και ακόμη ένα άτομο έχασαν τη ζωή του σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του αντιπροέδρου της Μάγκο ανακοίνωσε ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της γνωστής εταιρείας μόδας Σίσα Κάντικ, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του, καθώς κατηγορείται για τον θάνατο του πατέρα του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλησπέρα. Και δεν αισθανόμαστε μόνοι όταν ακούμε ειδήσεις για πολύκρινα νεκρά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Ήρθε λοιπόν μετά από κάποιους μήνες από το πολύ νεκρό στην Ισπανία, αυτό τώρα στο Βέλγιο, που θα πρέπει να μάθουμε και λεπτομέρειες γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές. Και είναι τραγικό γιατί και εδώ ήταν νέα παιδιά τα θύματα, ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε εφήβους. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζουμε ακόμα, παρά το γεγονός ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, δηλαδή για να περάσει η αμαξοστοιχεία, έγινε αυτό το δυστύχημα με έως τώρα 4 νεκρά παιδιά. Και πάλι κυρίες και κύριοι καλησπέρα, και επειδή μέτρωγε η περιέργεια, μα μέτρωγε η περιέργεια, με το που είδα στις οθόνες στις τηλεοπτικές την Κυριακή αυτό το τραγικό δυστύχημα με θύμα ένα νεαρό σμηνίτη, ο οποίος καρφώθηκε κυριολεκτικά με το αυτοκίνητό του κάτω από παρκαρισμένη νταλίκα, και τη Δευτέρα ξαναείδαμε ακριβώς περίπου 150 μέτρα διαφορά στο ίδιο σημείο, πάλι στην κεντρική λεωφόρο τώρα τρόπος που λέγει, τη Ζαχάρος, μέτρωγε η περιέργεια και λέω πάλι προσέκρουσε η μάνα με την κόρη, σωθήκαν ευτυχώς αυτές, και έπεσε κάτω από την καρότσα μιας νταλίκας, η οποία ήταν επίσης παρκαρισμένη όπως και στις Κυριακής το δυστύχημα. Μέτρωγε η περιέργεια και λέω τι έγινε ρε παιδί μου στη Ζαχάρο, που δεν είναι δά και λεωφόρος ηλίσια παιδεία. Πάνε οι νταλικέρδες έτσι ελεύθερα, παρκάρουνε στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα νομοτελειακό να πηγαίνουν να καρφώνονται από πίσω οι οδηγοί. Και τηλεφώνησα εν πάση περιπτώσει, γιατί μέτρωγε η περιέργεια, και είπα συγγνώμη, εκεί κανείς δεν βλέπει τις νταλίκες ότι κάθονται να ξεκουραστούν οι οδηγοί στην άκρη του δρόμου, που ο δρόμος δεν είναι πολύ μεγάλος διότι κατέχω τις διαστάσεις του δρόμου, όπου μου είπαν όχι, λάθος εικόνα δόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και οι δύο νταλίκες ήταν παρκαρισμένες 5 και πέρα μέτρα από το δρόμο, σε κάτι χωμάτινα εκεί οικόπεδα που δεν έχουν εκτιστεί, και δεν ήταν στην άκρη του δρόμου. Και ότι και οι ίδιοι αναρωτιούνται, οι ντόπιοι δηλαδή εκεί, πώς και οι δύο πήγαν και καρφώθηκαν πίσω από νταλίκες παρκαρισμένες, ενώ δεν ήταν παρκαρισμένες, έτσι όπως καταλάβαμε, στην άκρη του δρόμου. Και καταλαβαίνετε ότι μία νταλίκα έχει και τεράστιο μέγεθος και είναι λογικό να είναι άκρος επικίνδυνη. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά παθαίνουμε ένα σοκ βλέποντας την τηλεόραση ή ακούγοντας λεπτομέρειες από το ραδιόφωνο για πολύ νεκρά τέτοιου είδους δυστυχήματα, και μας δημιουργείται μία λάθος εικόνα, ενώ η λάθος εικόνα είναι ρε εσείς, μπας και τρέχετε ορισμένοι πάρα πολύ, ή έχετε πιει ή νιστάζετε και πάτε και καρφώνεστε σε νταλίκες που δεν είναι παρκαρισμένες στο δρόμο. Θεώρησα να το πω χρήσιμο αυτό το ερευνητικό προϊόν, γιατί η μέτρογε, όπως σας είπα από την αρχή, η περιέργεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα είναι μέρα χαρούμενη για τη δημοκρατία, διότι στο καπάκι έχουμε δύο νέα κόμματα, όπου πρέπει, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά βασανίστηκα γιατί λέω δεν μπορώ να κάνω μια στεγνή περιγραφή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που ακόμα δεν έχει διαρρεύσει, σπάνιο για την Ελλάδα, ποιο θα είναι και το όνομα του νέου κόμματος, του νέου πονήματος του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε περιχαρή, ευτυχισμένη, καλοντημένη, ωραία μπιζού, πολύ διακριτικά μακιγιαρισμένη, και τη Μαρία Καρισιανού να προσέρχεται στον Άριο Πάγο να καταθέσει τις υπογραφές, όπου πλέον θα περιμένει τώρα την έγκριση από τον Άριο Πάγο σημειωτέων. Αυτό το κίνημα, αυτή η αναταραχή συγκέντρωσε μόλις 650 υπογραφές από τις πρώτες πληροφορίες. Μπορεί να είναι λανθασμένες οι πρώτες πληροφορίες, αλλά λέμε μόνο 650 υπογραφές για ένα κόμμα που υπόσχεται ότι μπορεί να διεκδικήσει, από κοινού με όλα τα άλλα βέβαια και την πρωτιά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή η αθηναϊκή είδηση, όπως και να το κάνουμε, είναι η απόψινη δροσερή παρουσίαση του φρέσκου ανανεωμένου Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή του Θησίου, όπου είμαι σίγουρη ότι θα κάνει και ένα αφιέρωμα σε αυτό το πρότυπο που τον ενέπνευσε στα χρώματα του νέου του κόμματος, που είναι, όπως ο ίδιος μας έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, τα χρώματα της ομάδας της Ισπανίας, της Μπαρτσελόνα, παρακαλώ. Άρα, ποιος Σταμάτης Κραουνάκης, εγώ θα υποδεχόμουν τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο με τον ύμνο της Μπαρτσελόνα.
1: Αλφα Radio 989.

Και επειδή είμαι ένα σκέτος σατανάς, λέω, θα πας ρε Αλέξη Τσίπρα στο Θυσίο να μιλήσεις, αναφερόμενο στο πρότυπό σου που είναι μία ομάδα τεραστίων διαστάσεων, η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι από την Καταλωνία, η οποία Καταλωνία, όπως ξέρετε, έχει έντονες αποσχιστικές διαθέσεις, κατά καιρούς τις επιδεικνύει, αλλά πρόσεξε, εκεί στο Θυσίο που θα πας, έρχονται εκεί στις αρχαιότητες και στις πλάκες εκεί που έχει τοποθετήσει η αρχαιολογική υπηρεσία και κάποιες μνήμες που συνδέουν την ομάδα της Καταλωνίας με την πιο στιγερή και αιματηρή κατοχή της περιοχής και του Θυσίου περιλαμβανομένου, της Αθήνας και όχι μόνο, από την περίφημη Καταλανική Εταιρεία. Αυτούς τους φοβερούς μισθοφόρους που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην Ελλάδα του 14ου αιώνα. Λοιπόν, μεγαλύτερη σφαγή από τους κατακτητές, τους πολλούς κατακτητές της Ελλάδας εκείνη την περίοδο, μεγαλύτερη σφαγή από τους Καταλανούς δεν υπήρξαν. Σκεφτείτε ότι έσφαξαν τόσο πολύ κόσμο που δεν μπόρεσαν τελικά οι ιστορικοί να τον καταμετρήσουν, αλλά αυτό που έχει μείνει στη μνήμη ακόμα, για παράδειγμα, γιατί δεν ήρθα μόνο στην Αθήνα φτάσανε στο τέλος αφού κατέλαβαν και άλλες περιοχές και τη Βιωτία κλπ. Και κατσικώθηκαν στην Αθήνα όπου σφάξανε και εδώ τους τότε Αθηναίους. Εκεί που θυμούνται με τρόμο τη δράση της Καταλανικής Εταιρείας είναι στο Άγιον Όρος, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κενό, διότι η μοναχή εκεί, όπως έγραψε ο Αγιορείτης Κοσμάς Βλάχος το 1903, οι μοναχοί εσφάζονται από τους Καταλανούς κατακτητές δίκην προβάτων και τα μοναστήρια έρημα κατελήφθησαν, όσα δεν κατηδαφίστησαν. Τέτοια ήταν η καταστροφή, ώστε εκ των 180 μονών του 11ου αιώνα μείνανε μόνο στο τέλος 25. Αυτά βρήκε ο μοναχός στο Σαρκές του 20ου αιώνα. Άρα λοιπόν,

0: Και μετά αυτός ως πολύ αριστερός πήγε στην Ισπανία, πήρε ένα δάνειο περίπου 850.000 και αγόρασε μία βίλα στα περίχωρα της Μαδρίτης και είχε και μία τεράστια πισίνα και η δικαιολογία του αριστερού ηγέτη της αριστεράς στην Ισπανία και συνοδοιπόρου του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι είχε δύο μικρά παιδιά και επειδή η Μαδρίτη δεν έχει θάλασσα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε πισίνα και μετά τον κράξαν οι Ισπανοί, τον πετάξαν από το κόμμα του στα σκουπίδια. Τώρα λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχει τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω και ποιος είναι γιατί είμαι παντελώς άσχετη. Εν πάση περιπτώσει η Καταλωνία φέρνει κάτι από αριστερά, ρε αδελφέ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η συνέχεια αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 10-923-3331 Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ελπίδα λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, ελπίδα για τη δημοκρατία Μαρία Καραστιανού. Ήτανε τόσο χαρούμενη η προσέλευση στον Άριο Πάγο και μια ωραία εικόνα πέριξ της καινούργιας αρχηγού κόμματος. Οπότε λέω να το κάνουμε λίγο βαριετέ τον πρόλογο της εκπομπής, γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός αγαπιέται και πολύ, αλλά γενικότερα η ελπίδα είναι αυτό που είχε υποστηρίξει στην πρώτη του εμφάνιση, θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας. Η ελπίδα έρχεται. Έτσι δεν μας έλεγε το 2015. Καλώς δεν ενθυμούμε. Η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα έχει τραγουδηθεί πολύ. Πάρτε και λίγο Παντελή Θαλασσινό με ελπίδα. Γιατί ελπίδα για τη δημοκρατία, ελπίδα έρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά συνδυάζονται σήμερα.
1: Αλφα Radio 989.

Βέβαια, από ό,τι έχουμε διαισθανθεί και διαπιστώσει με αποδείξεις, δεν μιλάμε έτσι στον αέρα, ένα κομμάτι που θα τέριαζε πάρα πολύ σε αυτό το καινούριο κόμμα όπως παρουσιάστηκε από το Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα είναι μια εξαιρετική επιτυχία. Συνήθως παίζεται την περίοδο των απόκρεων, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ στο ιδεολογικό στίγμα που μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι είναι το κυρίαρχο στο καινούριο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Και βέβαια βγήκε για η πρώτη δημοσκόπηση, όπου βαράτε βιολιτζίδες για μερικά κόμματα και ειδικότερα για ένα συγκεκριμένο κόμμα, διότι ήδη με το καλημέρα, με το καλησπέρα πριν το πει στο θυσίο Αλέξης Τσίπρας, προηγείται τσίμα-τσίμα του Πασόκ, οπότε ταιριάζει αυτό που θα ακούσετε μόλις πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, αλλά του ταιριάζει του Πασόκ, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα μεταξύ μας.

Βέβαια, το παγκοσμίως γνωστό εμβατήριο «Μαύρη η νύχτα στα βουνά» θα ακουστεί και αν επιχειρηθεί να κατέβει στη Βουλή μετά την έλευση του χρόνου για τη δημόσια διαβούλευση του καινούργιου νομοσχεδίου που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Έρχονται νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων», διότι λέει η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού του κυρίου Θοδωρού Λιβάνιου ότι θα ψηφιστούν δύο νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφέρειας από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου όχι είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά άμα περάσει αυτό, θα είναι μαύρη, καταλαβαίνετε τι εννοώ, Βίκτορ Σαμουήλ, στη συνέχεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα στο πλαίσιο επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 138 προσώπων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Χιλιά Καραμανλή. Σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης καταδικάστηκε η 25χρονη μητέρα της Τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Παγνί. Αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου και 26χρονος σύντροφός της. Νεκρός, 15χρονος οδηγός δικύκλου από τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Να σας ενημερώσω γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με έμπνευση τον Σερ Στέλιο Χατζη Ιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemboli Shop, Πολύ Cool και Renfluence είναι μόνο από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Και πάμε τώρα να συστηθούμε. Είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας στην επιμέλεια του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ, όπως πάντα, συλλοβάτες της εκπομπής. 212-212-4800, 6-9-47-9-89-9-89 ο αριθμός Viber. Ο Νέρ Παπάκη, Αλφα Radio 989 είναι το mail του σταθμού. Παρακαλώ πολύ τον ακροατή που μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα, δεν έχω ιδέα δηλαδή περί του μηνύματος στο οποίο αναφέρεται, τον κύριο Ρόνι Ρόνι, ο οποίος μου γράφει: «Μου κάνει εντύπωση για το τροχαίο μπροστά στην Ότο Μαρίν, στον παράδρομο στην Εθνική Οδό, δεν είπε κανένας τίποτα». Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα, αγαπητέ ακροατή, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε, με αφορμή βέβαια αυτά που είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στον πρόλογο, ότι έκατσα και έψαξα, μιλώντας με εντόπιους εκεί στη Ζαχάρο, να καταλάβω πώς έγιναν καπάκι Κυριακή το ένα το θανατηφόρο, Δευτέρα το άλλο σώθηκαν μητέρα και κόρη, που και τα δύο προσέκρουσαν σε σταθμευμένη καρότσα νταλίκας και διαπίστωσα ότι δεν ήταν αυτό που φανταστήκαμε, ότι η νταλίκα, ο οδηγός δηλαδή, πήγε και άφησε το αυτοκίνητο για να ξεκουραστεί, δεν ξέρω και εγώ για ποιο άλλο λόγο, στην άκρη του στενού έτσι και αδουλειός κεντρικού δρόμου, που είναι και εθνικός δρόμος γιατί ενώνει τον πύργο με την Κυπαρισία. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι οι νταλίκες ήταν μια χαρά παρκαρισμένες, τα αυτοκίνητα δεν πήγανε μια χαρά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα πολύ συγκινητικό αφιέρωμα που με αγγίζει και μένα την ίδια, θα μου επιτρέψετε έτσι να έχω συναισθηματική, όχι φόρτιση, αλλά συναισθηματική πινελιά για ένα θέμα που με το άκουσμα του τραγουδιού που διάλεξα θα καταλάβετε και ποιο είναι το περιεχόμενο της επόμενης συζήτησής μας.

0: Και εμείς δύο είμαστε παρέα με τον ένα και μοναδικό Παναθηναϊκό, τον Παύλο Τσίμα, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, Παύλο.
1: Καλησπέρα, Φωτεινή. Ωραίο το τραγούδι διάλεξες.
0: Διάλεξα γιατί βασανίστηκα, γιατί λέω πιο γνωστός Παναθηναϊκός από τον Παύλο Τσίμα, άντε να βάλουμε και τον Γιάννη Πρετεντέρη, πεθαίνεις. Δεν είμαι εγώ δηλαδή τόσο διάσημη Παναθηναϊκός όσο εσείς. Αλλά επειδή σήμερα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, τι ώρα, Παύλο, έχεις το αφιέρωμα στο
1: 9,
0: γήπεδο?
1: 9, νωρίς.
0: Α, την καλύτερη prime time που λένε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Παύλος Τσίμας κάνει σε δύο συνέχειες ένα συγκινητικό εκ των πραγμάτων ιστορικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία αυτού του γηπέδου που δεν θα το ξαναδούμε πια στο μέλλον. Σε ακούμε, Παύλο.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι κι άλλη φορά νομίζαμε ότι η Λεωφόρος τελείωσε, αλλά η Λεωφόρος δεν είχε τελειώσει. Αυτή τη φορά, επειδή πήγα και είδα και το καινούργιο γήπεδο και εντυπωσιάστηκα, δηλαδή προχωράει τρομερά γρήγορα, άρα αυτή τη φορά είναι οριστικό, η Λεωφόρος τελειώνει. Και όσοι έχουμε περάσει τα παιδικά και τα νεανικά μας χρόνια σε αυτό το γήπεδο, είναι αδύνατο να αποφύγουμε τη συγκίνηση. Δηλαδή συγκινήσε, τι να κάνεις, είναι αδύνατον.
0: Να προσθέσω εγώ πήγα τη σε αυτό δική το μου γήπεδο... εμπειρία, κάτσε να πω για τους ακροατές. Εσύ είσαι γνωστός Παναθηναϊκάκιας. Εγώ, επειδή ήμουν γεννημένη, μεγαλωμένη δίπλα στο Εθνικό Θέατρο στην Αγίου Κωνσταντίνου, κάθε Κυριακή μετά το μεσημεριανό οικογενειακό γεύμα, ο μπαμπάς μου μας έπαιρνε και ανηφορίζαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου εγώ πρόλαβα ακόμα και τα μαρμαράδικα εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Και μπαίναμε
0: στο γήπεδο. Και τώρα εγώ ένα πολύ μικρό κοριτσάκι και καθόλου δεν είχα και ιδέα. Έβλεπα μια μπάλα και κάτι τρελούς που παίζανε. Παρόλα αυτά τον βίωσα τον Παναθηναϊκό και ως Αθηναία, καταλαβαίνεις, και υπηρέτησα μετά πολλά χρόνια την Αθήνα. Ναι. Άρα εσύ για πες τις δικές σου αναμνήσεις.
1: Εγώ έτυχε, με πήγανε δηλαδή σε αυτό το γήπεδο τη χρονιά που θα πήγαινα πρώτη δημοτικού πριν πάω σχολείο. Δηλαδή Σεπτέμβριο θα άρχισε το σχολείο.
0: Με
1: πήγανε μια Κυριακή πριν το σχολείο και είδα ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αυτό γράφεται στην καρδιά σου για πάντα. Είναι όλοι μου, ξέρεις, το έχει πει κάποιος, τα παιδικά και τα νεανικά σου χρόνια είναι η αληθινή σου πατρίδα. Οπότε η πατρίδα μου κατά κάποιο τρόπο γυρίζει πάντα εκεί, σε αυτό το γήπεδο. Ας πούμε εμείς στη γενιά μου και στην παρέα μου, εγώ μεγαλώνα στην Κυψέλη, την Κυριακή που φυσικά δεν είχαμε, ούτε μπορούσαμε να ζητήσουμε από τους γονείς μας λεφτά να βγάλουμε εισιτήριο για το γήπεδο, θα μας δέρνανε. Πηγαίναμε με τα πόδια, ανηφορίζαμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Έτσι.
1: Καθόμασταν έξω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και περιμέναμε στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου που ανοίγανε τις πόρτες για να φύγουν οι βιαστικοί. Και χωνόμασταν εμείς στα πιτσιρίκια, σκαρφαλώναμε στα σκαλιά. Και έχω δει δεκάδες μάτς τα τελευταία 20 λεπτά, ένα τέταρτο.
0: Με ποιους ποδοσφαιριστές, ποιους θυμάσαι εκείνη την εποχή?
1: Καλά, το Δωμάζο και τον Καμάρα, τον Γραμμό, τον Αντωνιάδη. Δηλαδή αυτά είναι τα παιδικά μου και τα νεανικά μου ενδάλματα. Με αυτούς έχω μεγαλώσει και αυτούς αγαπάω πολύ. Και μια από τις χαρές της ζωής ήταν αυτή, ότι τώρα κάνοντας αυτό το ντοκιμαντέρ πήγα και τους ξαναβρήκα. Ο καημένος ο Μίμης δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, αλλά οι υπόλοιποι που ζουν πήγα και μίλησα ξανά μαζί τους και πραγματικά ήταν κολυμπούσα σε πελάγι ευτυχίας. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι, εντάξει, η Λεωφόρος είναι συνδεδεμένη με τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν για 40 χρόνια η έδρα της εθνικής ομάδας. Και ήταν επίσης το γήπεδο που έπαιζε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα διεθνή τους παιχνίδια. Μέχρι τα 62-63 που και οι δύο φτιάξανε δικό τους γήπεδο. Συνεπώς είναι για όλους συγκινητική η Λεωφόρος. Μίλησα, ας πούμε, με τον Βασίλη Τσιάρτα, που είναι παίκτης της ΑΕΚ. Έχει παίξει στη Λεωφόρο ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, έχει παίξει και με την Εθνική. Και μου λέει, με έφερε σε αυτό το γήπεδο, μπήκα μέσα και με πιάσαν τα κλάματα. Στην ιδέα ότι αυτό δεν θα υπάρχει πια.
0: Για πες μας την ιστορία, γιατί είναι ένα τοπόσιμο από προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το τώρα που δυσκολεύει τη γειτονιά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δυσκολεύει ειδικά όταν γίνονται παιχνίδια. Υποφέρουν αναγκαστικά. Για πες μας την ιστορία του γηπέδου. Ή μάλλον να βάλουμε τώρα το... Κάτσε, Παύλο, επειδή είναι το πιο ενδιαφέρον η ιστορία του γηπέδου, Κωνσταντίνε, να βάλουμε τώρα το διαφημιστικό. Βάλει το διαφημιστικό και συνεχίζω με τον Παύλο Τσίμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
9: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
10: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παύλος Τσίμα, σε μια ιστορική καταγραφή του τοπόσιμου του γηπέδου στη Λεωφόρο. Έτσι δεν λέγανε Αλεξάνδρας, λέγανε το γήπεδο στη Λεωφόρο.
1: Όχι, Λεωφόρος. Ναι. Και υπάρχει και μια μικρή λεπτομέρεια φωτεινή. Γήπεδο, ναι. Μέχρι να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν λέγανε γήπεδο εννοούσαν οικόπεδο οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο σημαίνει οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Τον όρο, αυτό που σήμερα όλοι καταλαβαίνουμε όταν λέμε γήπεδο, νούμε κάπου που παίζουν ποδόσφαιρο, αυτό το επέβαλε το γήπεδο της Λεωφόρου. Όπου υπήρχε μεν η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά όπως ξέρεις καλά, εκεί γύρω δεν υπήρχε τίποτα. Κάτι μάντρες, χωράφια, μαρμαράδικα. Τέτοια ήταν το 18-19 που ο Παναθηναϊκός το βρήκε.
0: 1900 λοιπόν, 1918 ορθώθηκε το γήπεδο της Λεωφόρου.
1: Όχι, στα αλήθεια το 1922. Απλώς η ιστορία λέει ότι ο Γεώργιος Καλαφάτης, ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού, έψαχνε ένα γήπεδο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έψαχνε ένα χώρο να παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί δεν είχαν πουθενά να παίξουν. Παίζανε παλιά, όταν ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός, παίζανε μπροστά στο πεδίο του Άρεως, εκεί που είναι τώρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, η παλιά ΣΟΕ.
0: Ήτανε
1: χωράφι και παίζανε εκεί μπάλα. Αλλά αυτό το πήραν, χτίστηκε, οπότε δεν είχαν που να παίξουν. Και γύριζε να βρει κάπου και βρήκε στην άκρη της πόλης, δηλαδή ψηλά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ένα βοσκό που έβοσκε πρόβατα. Σε ένα χωράφι μεγάλο, σε ένα βοσκοτόπι. Το ρώτησε λοιπόν εσύ αυτό. Από πού πήρε άδεια να βόσκει εδώ, λέει, από το Δήμο, είναι του Δήμου αυτό. Και άρχισε η περιπέτεια. Έτσι στο Δήμο,
11: να παραχωρηθεί ο χώρος στον Παναθηναϊκό. Αυτό τελείωσε το 1924, αλλά από το 1922 ήταν πια ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία. Και μετά είναι, ως γνωστόν, είναι το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρώτο στο οποίο έγιναν κανονικές συμμετένειες εξέδρες. Το πρώτο που μπήκε χορτάρι, χλωοτάπητα. Το πρώτο που πήρε προβολής για νυχτερινά παιχνίδια. Όλα αυτά είναι οι πρωτιές αυτού του γηπέδου, το οποίο γέρασε εν δόξος. Έχει κρυπήσει το χρόνο.
0: Και τώρα πες μας τι πρόκειται. Μίλα για το καινούριο γήπεδο που το επισκέφθηκε στο Βοτανικό. Και πες μας και την...
11: Θα είναι ένα καταπληκτικό. Δηλαδή εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν το είχα δει. Μπήκα μέσα, το είδα, το περπάτησα. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο ελληνικό γήπεδο. Θα είναι μακράν το ωραιότερο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ σύγχρονο και πολύ εντυπωσιακό, με εξέδρες που σηκώνονται κάθετα γύρω-γύρω. Δηλαδή θυμίζει αυτά τα γήπεδα που βλέπουμε στο εξωτερικό των μεγάλων ομάδων και τα ζηλεύουμε. Και έχει ένα προσόν που δεν θα το έχει κανένα άλλο γήπεδο στον κόσμο. Ότι από την εξέδρα του βλέπεις την Ακρόπολη.
0: Πω πω, βέβαια από το Βοτανικό είναι ελεύθερη θέα, όπως και από τη Λεωφόρα Αθηνών όταν έρχεσαι. Έχεις την ωραιότερη θέαση της Ακρόπολης.
11: Όταν ανεβαίνεις στην εξέδρα, έχεις μπροστά σου τους τρεις λόφους. Το Λυκαβητό, την Ακρόπολη και το Φιλοπάπου. Τα έχεις μπροστά σου σε γραμμή και τα τρία. Δηλαδή είναι μοναδικό αυτό. Να βλέπεις ποδόσφαιρο υπό τη σκιά του Παρθενώνα.
0: Ναι, να μην ακούει ο Παρθενώνας όμως και φρίξει αυτά που ακούγονται στο κήπεδο, καταλαβαίνεις, έτσι. Και έχει και το καλό ότι έχει και σταθμό μετρό κοντά του Βοτανικού.
11: Ναι. Σαν ωραίο, αλλά παρόλα αυτά και παρότι, εντάξει, αν δει κανείς το καινούριο γήπεδο θα ενθουσιαστεί.
0: Ναι.
11: Εντάξει, το ότι η Λεωφόρος δεν θα είναι πια εκεί, είναι ένα τσίπημα στην καρδιά.
0: Αυτό θα γκρεμιστεί, πες και τα σχέδια. Εγώ ως δημοτική σύμβουλος τα ακούω από την εποχή που ήταν δήμαρχος Σιντόρα Μπακογιάννη, για να φανταστείς.
11: Ναι, γιατί τότε πρώτο η ιδέα αυτή, γιατί όλο αυτό είναι η ιδέα της διπλής ανάπλασης, την οποία την έχει ζήσει εσύ εξ αρχής. Δηλαδή να δώσει ο Παναθηναϊκός το γήπεδο της Λεωφόρου και σε αντάλλαγμα να πάρει την έκταση στο Βοτανικό. Αυτή ήταν πολύ, εξ αρχής ήταν μια μεγαλοφυής ιδέα. Νομίζω ότι ήταν η λύση του γόρδιου δεσμού, που να βρει ο Παναθηναϊκός σε ένα χώρο να κάνει ένα ωραίο γήπεδο και ταυτόχρονα στην Αθήνα να μην βγει από την πόλη. Τώρα το τι θα γίνει εκεί είναι πολύ, υπάρχουν ακόμη συζητήσεις και ιδέες. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί απλώς να εξαφανιστεί το γήπεδο. Δηλαδή να γκρεμιστεί.
0: Να γκρεμιστεί ολοσχερός.
11: Όχι, πρέπει κάτι να μείνει που να θυμίζει ότι εδώ έχει γραφτεί όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου επί 104 χρόνια. Δεν γίνεται.
0: Μπορεί να γίνει, να διατηρηθούν.
11: Δεν είναι μόνο του Παναθηναϊκού η ιστορία, είναι η ιστορία όλου του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί.
0: Εκεί μπορεί να κρατηθούν κάποιες εξέδρες.
11: Ακριβώς,
0: να μείνουν να και από κάτω να γίνει χώρος αθλοπαιδιών για τα πιτσιρίκια, σαν παιδική
11: πάρα
0: χαρά.
11: Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν.
0: Πιστεύω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, ότι είναι ένα πολύ σημαντικό τοπόσημο που σηματοδοτεί την πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπου οι παλιοί πρωταγωνιστές, τους οποίους είχε στην τύχη πλην Δωμάζου που συγχωρέθηκε να συζητήσεις, με τι αισθήματα αποχαιρετούν το γήπεδο Σιλιοφόρο, τι σου είπαν?
11: Εντάξει, το ίδιο είναι όλοι. Δηλαδή, αν συγκινούμαστε εμείς που απλώς έχουμε κάτσει στις εξέδρες να δούμε ποδόσφαιρο, σκέψου εκείνοι που έχουν παίξει εκεί μέσα, που έχουν περάσει τη ζωή τους ολόκληρη σε αυτό το γήπεδο. Αυτό το τσίπημα στην καρδιά, δηλαδή δεν το γλιτώνεις. Όσο και να λες ότι ναι, περιμένω με χαρά το καινούριο γήπεδο, είναι 104 χρόνια, δηλαδή είναι ένας αιώνας και κάτι ιστορία, δεν τη σβήνεις έτσι.
0: Ποιες είναι οι πιο σημαντικές στιγμές, ποδοσφαιρικές στιγμές του Παναθηναϊκού, του αφεντικού ας πούμε έτσι κατόχου του γηπέδου? Εσύ που ξέρεις καλά την ιστορία άριστα του Παναθηναϊκού και γενικά του ποδοσφαίρου, ποιες ήταν ας πούμε συναντήσεις με αντιπάλους που έχουν μείνει στην ιστορία, είτε ήττες είτε νίκες?
11: είναι το πρώτο, καταρχήν εμείς προφανώς δεν το απλώς το διαβάζουμε γι' αυτό, είναι το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έγινε το 1925.
0: Πω!
11: Το πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έγινε το 1925. Μετά το 1930 έγινε εκείνο το περίφημο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έληξε 8-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και μετά είναι όλα αυτά τα πρώτα μάτς της Εθνικής που είναι σημαντικά και μετά είναι εννοείται το 1971 η πορεία προς το Wembley, το παιχνίδι με την Everton, το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτό το 3-0 το 1971 τον Απρίλιο, είναι, νομίζω ότι είναι η πιο ένδοξη στιγμή της Λεωφόρου. Και μετά, όταν το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, αρχές δεκαετίας του 80, ο Παναθηναϊκός μετακόμισε στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Μαρούσι.
0: Ναι, ναι.
11: Γιατί η Λεωφόρος ήταν μικρή για, για τα μέτρα του τότε. Όμως το 2000 που έπρεπε το Ολυμπιακό Στάδιο να ανακατασκευαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Παναθηναϊκός έπρεπε ξανά να μετακομίσει. Και τότε έγινε η μεγάλη ανακατασκευή της Λεωφόρου. Και μου έχουν πει φίλαθλοι, και εγώ το είχα νιώσει τότε, γιατί και εγώ ακριβώς το ίδιο έζησα, γυρίσαμε στη Λεωφόρο και νιώθαμε σαν να είχαμε φύγει εξορία, να ήμασταν κάπου στον Καναδά ή την Αυστραλία και να γυρίζαμε επιτέλους σπίτι.
0: Ωραία,
11: όλα... έντονο το συνέστημα.
0: Όλα αυτά θα τα δουν οι ακροατές και οι ακροάτριες σήμερα στην τηλεόραση του Sky, η πρώτη προβολή, γιατί θα έχει και δεύτερη προβολή, 9 η ώρα το βράδυ, η μέρα Τρίτη και την άλλη Τρίτη. Αποχαιρετισμός λοιπόν στο γήπεδο της Λεωφόρου και βρήκα και ένα άλλο κομμάτι, κάθισα και έψαξα ας πούμε τα τραγούδια του Παναθηναϊκού, το οποίο ειλικρινά εγώ δεν το ήξερα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα πιθανόν, τα καμένα όνειρα, καμένα όνειρα που είναι τελείως ροκιά και όμως έχουν να κάνουν με το γήπεδο της Λεωφόρου, Παύλο.
11: Ας το καλό, δεν το ήξερα.
0: Ναι.
11: Αυτό το μαθαίνω από σένα. Okay.
0: Ναι. Όπως και το ρεμπέτικο που σου έβαλα στην αρχή, καταπληκτικό.
11: Α, τρομερό. Τρομερό.
0: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία στην εκπομπή σου, Παύλο Τσίμα, και στον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ πολύ, δηλαδή με όλο το θάρρος και το σεβασμό, ναι. Γεια.
12: Ό,τι βίωσα εδώ δεν πεθαίνει, δεν σβήνει, δεν φεύγει. Η Λεωφόρος μου, η ζωή μου.

0: Πάρα πολύ ωραία τα είπε. Και τώρα πάμε να μας τα πει πολύ ωραία η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό Ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο ντίζελ, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί και τόνισε πως η κυβέρνηση αφενός στηρίζει τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις και αφετέρου προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ΟΕΡ ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμύριων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σήμερα ξαναγράφεται ιστορία αλλά από την ίδια την κοινωνία, ενώ κατέστησε σαφές πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα, μέχρι την τελευταία της ανάσα, θα είναι η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Στις 8 στο Θησείο, η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στο πλαίσιο της ανάκρισης που διεξάγεται για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Σε ποινή φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, καταδικάστηκε από το αυτόφορο Μονομελές, πλημμυροδικείο της Χανίων, η 25χρονη μητέρα της Τρίχρονης, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παγνή. Η κατηγορούμενη είχε δώσει αντικρουόμενες πληροφορίες, τόσο για τον τόπο διαμονής της και τον αριθμό των παιδιών της, όσο και για τις συνθήκες τραυματισμού της Τρίχρονης. Αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου και ο 26χρονος σύντροφός της, ενώ εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης των δύο για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα. Ο νεαρός οδηγός δίκυκλου εξετράπει της πορείας του με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Η κηδεία του παλέμαχου ποδοσφαιριστή τελείται στο μοναστηράκι Δράμας. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα το πρωί στο Βέλγιο. Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούγκενχάουτ στα βόρεια της χώρας. Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού και ακόμη ένα άτομο έχασαν τη ζωή του σύμφωνα με τον Βέλγο Υπουργό Μεταφορών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στο τόπο του δυστυχήματος, ενώ τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τη στιγμή της πρόσκρουσης τα φανάρια έδειχναν κόκκινο και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή. Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, με νέα αναρτησή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, καλεί σε συνεργασία όλες τις Ισλαμικές χώρες και κυβερνήσεις με στόχο, όπως τονίζει, να γίνουν βήματα προς την πρόοδο της Ισλαμικής κοινότητας αλλά και να επιλύθουν τα προβλήματα του Ισλαμικού κόσμου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Πολύ συγκινητικό το μήνυμα ακροατή που μόλις έφτασε. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Πράσινα φιλιά μου στέλνει, Πανάθας κι αυτός. Ακούσατε προηγουμένως τη συγκινητική αφήγηση από τον Παύλο Τσίμα για την ιστορία από τον προηγούμενο αιώνα του περίφημου γηπέδου της Λεωφόρου. Δεν χρειάζεται το Αλεξάνδρας, θεωρείται περιττό για τους Παναθηναϊκούς ή γενικά για τους φιλάθλους. Ενώ ο Μιχάλης ο ακροατής έστειλε το εξής μήνυμα, στο οποίο έχει δίκιο. Αλλά και εγώ έχω, αγαπητέ μου Μιχάλη, δίκιο, γιατί λέει ο Μιχάλης και λέει ορθά ότι τα ίδια χρώματα με την Μπάρτσα, την Μπαρτσελώνα δηλαδή, τα έχει και ο Πανιώνιος. Ωραία. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας με την Μπαρτσελώνα ασχολείται, την καταλανική ομάδα, εντάξει, τεράστια ομάδα, δεν ασχολείται με τον Πανιώνιο. Δεν είπε δηλαδή επέλεξα τα χρώματα του καινούριου κόμματός μου που ακόμα δεν έχει διαρρεύσει το όνομα, μετά τις 8 θα το πληροφορηθούμε αν έχετε μεγάλη ανησυχία. Επέλεξε τα χρώματα της Μπαρτσελώνας και εγώ απλώς για τους καινούριους ακροατές θύμισα κάτι που σίγουρα δεν το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί στην ιστορία, εντάξει, και στην μαθηματικά δεν νομίζω ότι έπαιρνε και βραβείο, ή στην γεωγραφία να μην ξεχνιόμαστε, ότι η Μπαρτσελώνα είναι η ομάδα της Καταλωνίας με τις αποσχιστικές και κάπως αριστερές γενικότερα απόψεις της περιοχής αυτής της Ισπανίας, όπου οι Καταλανοί κατακτητές έχουν σχολιαστεί από όλους τους ιστορικούς, αυτοί οι κατακτητές στην ελληνική επικράτεια, την τότε ελληνική επικράτεια, οι πιο σκληροί, ως φαγής γενικώς συμπεριφέρθηκαν στο πόπολο. Και εκεί στο θυσίο που θα μιλήσει τώρα και θα μας πει σίγουρα κάτι και για την Μπαρτσελώνα, μπορεί να ανασηκωθούν τα πλακάκια και τα παλιά έτσι σπίτια από εκείνες τους πίσω πολλούς αιώνες, γιατί εκεί κατοικοέδρευαν, εκεί στην περιοχή που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας κατοικοέδρευαν οι κατακτητές, γιατί η Αθήνα τι ήταν, ένα τεράστιο προβατοκομείο, δηλαδή πρόβατα, κατσίκες, αυτά τα σχετικά. Δεν ήταν η πόλη που γνωρίσαμε ή η πόλη στην οποία ζούμε αυτή την περίοδο. Και πριν προχωρήσουμε στη μαθηματολογία της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά εννοείται. Άρα μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, βάλε λίγο από αυτά που έχει διαλέξει η Αφροδίτη Σιμίτη για σήμερα.
1: Αλφα Radio 989.

0: υπέροχο άκουσμα, κυρίες και κύριοι. Έτσι ένα ευχάριστο διάλειμμα, γιατί τώρα πάμε σε μια βαριά κατάσταση. Την κατάσταση που αναδύεται συχνά πυκνά από τις μαφίες γενικώς της Κρήτης, που εκπροσωπούν μεν ένα μικρό κομμάτι του κρητικού πληθυσμού, παρόλα αυτά έχουν προκαλέσει και σχηματίσει μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα για το νησί. Μόλις χθες είχαμε το καινούριο Παναπανωτά, δηλαδή εδώ και περίπου 5 με 6 μήνες οι ειδήσεις από την Κρήτη έχουν να κάνουν είτε με δολοφονίες και διάφοροι και πυροβολισμούς και Καλάσνικοφ και ματοχυσίες τύπου Βορίζια. Μετά είχαμε την ομάδα εκβιαστών οικογενειών από τα Βορίζια. Μετά είχαμε που τους τσακώσαν όλους αναφορικά με εμπορία ναρκωτικών, γυναικών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά καταλήξανε να είναι και εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Και μόλις χθες είχαμε πάλι μια ωραία παρέα 27 ατόμων που τώρα ταξιδεύει, ελπίζω να μην κουνάει το καράβι, για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 27 Κρήτες της Λεβεντογένας, πάλι μεταξύ άλλων για πολύ πράγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για το τι, έτσι είχα πει εντός εισαγωγικών, μα τι ταΐζουν τα παιδιά στην Κρήτη και έχουμε όλα αυτά τα σημερινά φαινόμενα, με τον ομότιμο καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σκεύο Παπαϊωάννου, ο οποίος αφού μας περιέγραψε γιατί είναι τόσο απλό και σε μία εγκαταλελειμμένη από πλευράς κυρίως εκπαίδευσης μεγάλη περιοχή της επαρχίας της Κρήτης, όχι των μεγάλων πόλεων, να γαλουχούνται τα παιδιά σε αυτή την οτροπία του ΝΤΑΗ, του εύκολου πλουτισμού, της κατοχής των όπλων κλπ. Αλλά είχε καταλήξει σε κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση και γι' αυτό τον ξανακάλεσα σήμερα, που είπε ότι είναι αμαρτία από το Θεό στην Ελλάδα να διώκεται, ειδικότερα από την τελευταία κυβέρνηση, το μάθημα της κοινωνιολογίας, το οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ως καθηγητής πανεπιστημίου επί δεκαετίες. Καλησπέρα και πάλι, συνεπής στο ραντεβού μου είμαι.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν είναι συνηθισμένο, πρέπει να πω, αυτό που κάνετε. Η χειρονομία σας να με ξανακαλέσετε για να μιλήσουμε για την κοινωνιολογία.
0: Ναι, γιατί εξηγήσατε, το αναφέρομαι τώρα στους ακροατές που δεν είχε τύχει να ακούσουν τη συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα, ότι αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη με ένταση είναι αποτέλεσμα κοινωνιολογικής μελέτης. Δεν είναι έτυχε, κάπως δημιουργήθηκε και καταλήξατε ότι την ίδια περίοδο που παρατηρείται, για παράδειγμα η νεανική βία, καταργείται το μάθημα της κοινωνιολογίας. Να σας ακούμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αναγκαστικά, στο βαθμό που θα μου επιτρέψει ο χρόνος, θα ήθελα να κάνω ένα εισαγωγικό για να συνεννοηθούμε. Γιατί έχω την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό συμβαίνει με αυτούς που έρχονται να σπουδάσουν και αυτές να σπουδάσουν κοινωνιολογία. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι πράγμα είναι αυτό. Mm. Πολλοί μάλιστα τον μπερδεύουν με την κοινωνική εργασία, η οποία έχει με μια κάποια σχέση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικό αντικείμενο. Ούτε καν εάν κάναμε αυτή τη στιγμή ένα τεστ, οι περισσότεροι δεν θα ξέρουν να μας πούν τι είναι κοινωνία, με την οποία ασχολείται η κοινωνιολογία, πολύ γενικά. Εντάξει? Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν οφείλω να κάνω μια εισαγωγή στην κοινωνιολογία, αλλά σε λίγα λεπτά, 2 λεπτά, 3. Έτσι. Όταν έχει λέμε κοινωνία, όταν λέμε κοινωνία, τι εννοούμε? Εννοούμε στην ουσία σχέσεις τις οποίες οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να συνάψουν μεταξύ τους προκειμένου να ικανοποιήσουν ανάγκες που έχουν. Τέτοιες σχέσεις είναι οικονομικού, πολιτικού, συναισθηματικού, πολιτισμικού κλπ. Κλπ. Χαρακτήρα. Όλες αυτές οι σχέσεις σε μία διαπλοκή μεταξύ τους δημιουργούν αυτό που λέμε κοινωνία. Τώρα, έχεις πολύ διαφορετικές θεωρίες οι οποίες απολύγουν και σε ιδεολογικές διαφορές, πώς αυτές οι σχέσεις είναι σημαντικές για την κατανομή κοινωνικών θέσεων και ρόλων σε μια κοινωνία. Η μία θεωρία σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα θέσεων και κοινωνικών ρόλων, τις οποίες αναλαμβάνουν τα άτομα μέσα από διαδικασίες στην οικογένειά τους, από την εκπαίδευση, από το που γεννήθηκαν, από σε ποια οικογένεια και πάει λέγοντας.

0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση, πολύ μικρή. Πριν κάποια χρόνια, πριν αναλάβει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, στην έκθεση Θεσσαλονίκης είχε πει το εξής αμίμητο. Εκνευρισμένος μάλιστα, είπε ότι πολλοί θεωρούν ότι οι κοινωνικές ανισότητες τέλος πάντων δεν είναι φυσικά δοσμένες. Αυτές είναι φυσικά δοσμένες και όποιος προσπαθεί να τις άρει, να τις καταργήσει, φέρεται εναντίον της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, οι ευκαιρίες για να βρεις μια α ή β θέση μέσα σε μια κοινωνία και να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο είναι φυσικά δοσμένες. Και επομένως δεν μπορούμε, όχι απλά δεν μπορούμε, κατά αυτόν δεν επιτρέπεται να κάνουμε την προσπάθεια οι κοινωνικές ανισότητες είτε να εκλείψουν ή εν πάση περιπτώσει να μειωθούν. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή η αντίληψη υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και αυτούς οι οποίοι υποφέρουν κάτω από αυτό το δόγμα. Λοιπόν, η άλλη, χοντρικά μιλάω τώρα, θεώρηση λέει ότι η ίδια η κοινωνία, η δομή της κοινωνίας, η λογική της, έτσι, το ότι μέσα σε αυτό το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων που είπα προηγουμένως, αυτό που κάνει μια κοινωνία σε κοινωνία, μία πλευρά της κοινωνικής πραγματικότητας, η οικονομία και η αγορά έχουν αρθεί πάνω από τις υπόλοιπες και επιβάλλουν την ορθολογική, την επιχειρηματική ορθολογική τους αντίληψη στις υπόλοιπες, απλά υπομένως σημαίνει ότι όποιος δεν παράγει οικονομικό όφελος, έτσι, και όποιον η αγορά δεν τον γουστάρει, να το πω έτσι, αυτός δεν έχει καν δικαίωμα να υπάρχει. Το πολύ πολύ να τον ανεχθούμε, αλλά να κάτσει ήσυχα. Άρα λοιπόν, όλη η πραγματικότητά μας, ένα τέτοιο σύστημα στο οποίο ζούμε, έτσι, προσδιορίζεται από τον χαρακτήρα της οικονομίας και της αγοράς. Η αγορά έχει αρθεί σε ένα ύψιστο πεδίο για την κρίση ως κριτήριο, με άλλα λόγια, των υπόλοιπων κοινωνικών σχέσεων. Άρα λοιπόν,
1: κατανοητό, θα μου επιτρέψει εδώ να κάνω το διαφημιστικό. Όχι, θα συνεχίσουμε να κάνω το διαφημιστικό, γιατί τα επεξηγήσατε με σαφήνεια.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

0: πραγματικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε τη συζήτηση περί της αναγκαιότητας της κοινωνιολογίας ως επιστήμη με τον ομότιμο καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σκεύο Παπαϊωάννου. Συνεχίστε παρακαλώ.
3: Βέβαια τονίζω το θέμα της κοινωνιολογίας αυτή τη στιγμή, ωστόσο το σωστότερο είναι να το εντάξουμε σε αυτό που λέγεται στην ομάδα των μαθημάτων των αντικειμένων που λέγονται κοινωνικές επιστήμες, έτσι. Είναι ενδιαφέρον να ξέρει ο καθένας που μας ακούει ότι η κοινωνιολογία καταρχήν ως έννοια αλλά και ως αντικείμενο χρονολογείται από περίπου το 1830-40-35 κάπου εκεί, έτσι. Στην Αμερική, στο Σικάγο νομίζω ιδρύθηκε το πρώτο τμήμα το 1892 και 95 στη Γαλλία, έτσι. Στην Ελλάδα είναι ενδιαφέρον, τα πρώτα τμήματα που ιδρύθηκαν στο Πάντιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το 1985-86, το 87.
2: Πολύ αργά δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Αυτό δείχνει μία ανεξήγητη, πρέπει να πω, ανεξήγητη πραγματικά, και ο κύριος Άδωνης που τέλος πάντων όλα τα ξέρει και όλα τα μαγειρώνει, το εξήγησε πολύ ανοιχτά, γιατί ήταν ειλικρινής, ότι η κοινωνιολογία φτιάχνεται παιδιά κομμουνιστές.
2: Τώρα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα σας πω γιατί. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μόλις το 5-6-7%, αλλά δεν φταίει η κοινωνιολογία και η αριστερά διαλύεται σε όλη την Ευρώπη.
3: Κατά τον κύριο Άδωνη, η κυρία Πιπηλή, κομμουνιστής είναι αυτός που ζητάει το δίκαιο του, που ζητάει να έχει ένα μεροκάματο.
2: Έχει αδονική νοοτροπία, μην πιάσουμε τώρα για το τι λέει ο Άδωνης.
3: Να τον αφήσουμε ναι. Πραγματικά, γιατί να μην πω κάτι χειρότερο.
2: Λοιπόν, πάντως κομμουνιστές δεν γίνονται γιατί είναι λίγοι. Πάμε παρακάτω.
3: Όχι.
2: Να κάνω μία ερώτηση επ' αυτού. Να κάνω μία ερώτηση όμως.
3: Παρακαλώ.
2: Υπάρχει το σκεπτικό ότι τα παιδιά που τελειώνουν κοινωνιολογία στην ουσία δεν έχουν τρόπους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους επιστημονικές και το πτυχίο. Δηλαδή δεν είναι μία επιχείρηση ότι θα προσλάβει κάποιον. Μπορεί να τον προσλάβει επειδή μιλάει γερμανικά, άσχετο. Αλλά άμα δει κοινωνιολογία, δεν είναι μία επιστήμη που μπορεί να τον βιοπορήσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Εκτός θα πάει στο σχολείο ή στο δημόσιο, που έτσι κι αλλιώς κασιλάρατος στο δημόσιο για το πτυχίο της κοινωνιολογίας.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εδώ τώρα έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία έχει να κάνει η κοινωνιολογία ως επάγγελμα και η κοινωνιολογία ως γενική παιδεία. Και θα πιάσω από το δεύτερο. Η κοινωνιολογία πολύ χοντρικά τι κάνει? Προσπαθεί να αναλύσει τις συνθήκες, τις εξελίξεις σε μια κοινωνία, ωστόσο στην ιστορική τους διαδρομή και εξέλιξη. Γιατί? Για να εξηγήσουμε κάποια προβλήματα, κάποια φαινόμενα, αυτό που προαναφέρεται σήμερα στην εισαγωγή. Θα πρέπει να τρέξουμε πίσω.
2: Για την Κίνη, την Κρήτη, αυτά που μας είπατε πολύ σωστά την προηγούμενη φορά.
3: Θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στην ιστορία αν θέλετε. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι επιστήμες, για να μας δώσουν το υπόβαθρο επάνω στο οποίο αθόρυβα από τα μάτια των καθημερινών ανθρώπων, υπογείως να το πω έτσι, λειτουργούν και διαμορφώνουν τις συνθήκες που οριμάζουν σε κάποια στιγμή και αναφύονται στην πραγματικότητα συμπτώματα. Είναι συμπτώματα διαδικασιών τις οποίες δεν πήραμε χαμπάρι. Γιατί,
2: είναι αυτό που είπατε. Μπράβο, είναι αυτό που είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν δημιουργήθηκαν αυτού του είδους οι τοπικές μαφίες που είναι συνήθως οικογενειακές ξαφνικά λόγω ΠΚΠ. Αυτά είναι δημιούργημα αυτών των αναλύσεων που ήταν υπέροχη συζήτηση που μας κάνατε των ιδιαιτέρων συνθήκων.
3: Ακριβώς, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες και ειδικά την κοινωνιολογία. Δηλαδή, ενώ από τη μία, για να το ολοκληρώσω αυτό και θα ξαναπιάσω πάλι τον μύτο από αυτό το σημείο που σταμάτησα, μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί ζούμε. Ποιος είναι ο ρόλος που βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή, γιατί ερχόμαστε στη ζωή και τι μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι. Είναι να βρούμε κάποιες στιγμές χαράς, ευτυχίας, να απολαύσουμε, να έχουμε σχέσεις, να χαιρόμαστε, να ερωτευόμαστε, να έχουμε κάποιο νόημα στη ζωή, έτσι. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πρωταρχικό. Όμως για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα πρέπει να έχουμε μια πραγματική δημοκρατική κοινωνία που να δίνει ευκαιρίες σε όλους, που να δίνει παιδεία και πολιτισμό στη βάση των οποίων να κατανοούμε τα φαινόμενα, τα προβλήματα και να παρεμβαίνουμε ως πολίτες με πι κεφαλαίο. Σε αυτή τη διαδικασία η κοινωνιολογία είναι πρωταρχική σημασίας. Όπως μαθαίνουμε τη γλώσσα να μιλάμε ελληνικά ή αριθμητική ή βασικά πράγματα, το ίδιο πράγμα είναι και η κοινωνική σκέψη, η κοινωνική φαντασία. Διότι χρειαζόμαστε όχι μόνο ως επάγγελμα και όχι κυρίως ως επάγγελμα, αλλά ως παιδεία για να μπορούμε ως πολίτες να είμαστε πραγματικοί πολίτες. Να αναλύουμε, μάλιστα, να ασκούμε κριτική, να αμφισβητούμε, να εμπλεκόμαστε στην πραγματικότητα με διένεξη, με επιχειρήματα, με λογική και πάει λέγοντας. Έτσι.
2: Θα μου επιτρέψει λοιπόν εδώ να πούμε τους τίτλους ειδήσεων για ένα λεπτό παρακαλώ.
3: Βεβαίως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο ντίζελ όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα στο πλαίσιο επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΠΚΠ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμανλή. Σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή για ψευδικατάθεση καταδικάστηκε η 25χρονη μητέρα της Τρίχρονης που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Αύριο δικάζεται και ο 26χρονος σύντροφός της. Νεκρός 15χρονος οδηγός δίκυκλου από τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τον κύριο Σκεύο Παπαϊωάννου, ομότιμο καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είπατε προηγουμένως, πριν από τους τίτλους ειδήσεων, ότι δεν είναι βιοποριστική επιστήμη, όπως είναι του πολιτικού μηχανικού ή του γιατρού ή του δικηγόρου. Η κοινωνιολογία πρωτίστως κατέχει θέση παιδευτικού χαρακτήρα. Άρα από εκεί προκύπτει και η αντίληψη ότι ένα πτυχίο κοινωνιολογίας δεν σε οδηγεί σε επαγγελματικό προσανατολισμό.
3: Κοιτάξτε, το δεύτερο σκέλος, σε αυτό ήθελα να έρθω τώρα, δεν είναι βιοποριστική στην Ελλάδα. Διότι όπως σας είπα, με το να έρθει περίπου μετά από 120 χρόνια στην Ελλάδα, είναι πολύ μακριά από τη Γαλλία μέχρι να έρθει στην Ελλάδα, εντάξει, θέλει κάποιο χρόνο, έτσι, 120 χρόνια. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την ηλική μας ιστορία, με τους εμφυλίους, με τις δικτατορίες, με την...
2: Τα μνημόνια τώρα.
3: Διότι, επαναλαμβάνω, η κοινωνιολογία απέκτησε μια κακή φήμη στην Ελλάδα ότι είναι ανατρεπτική. Ανατρεπτική είναι όντως, αλλά σε ποιο βαθμό. Δηλαδή, ακόμα και η συντηρητική της εκδοχή, για παράδειγμα, ένας μεγάλος κοινωνιολόγος, ο Μαξ Βέμπερ, δεν ήταν ούτε Μάρξ, ήταν ούτε έτσι. Αυτή η εκδοχή της κοινωνιολογίας χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, για να απαντήσουν σε κοινωνικά προβλήματα, έτσι. Προφανώς υπάρχουν αντιρρήσεις και άλλες κριτικές εκδοχές της κοινωνιολογίας, οι οποίες πάλι δεν επιδιώκουν ούτε επαναστάσεις ούτε τίποτα. Αυτό που επιδιώκουν είναι να εμβαθύνει η δημοκρατία, να εκλείψουν οι ανισότητες, να εκλείψει η αθλειότητα του κόσμου. Πάνω από τα 2/3 του κόσμου υποφέρει, σε όλο τον κόσμο, έτσι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η κοινωνιολογία στην παρούσα φάση έχει έρθει, τουλάχιστον στη δική μας συζήτηση, με αφορμή αυτά που εξηγήσατε, γιατί διαμορφώθηκε σημαντικό κομμάτι της Κρήτης σε εγκληματική μαφία που γαλουχεί τα παιδιά της σε αυτό του είδους την κυριαρχία, το εύκολο χρήμα, τα Porsche Cayenne, τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα ναρκωτικά, τις γυναίκες και όλα αυτά. Και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Αυτό είναι σωστό. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα, δηλαδή, τι θέλω να πω, η κοινωνιολογία προλαμβάνει. Όπως είπε ο πατριώτης μου σε εισαγωγικά, Ιπποκράτης, γιατί είμαι από την ΚΟ, λοιπόν, κάλλιον προλαμβάνει παρά θεραπεύει.
2: Ναι.
3: Έτσι, η κοινωνιολογία...
2: Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι στα σχολεία, ειδικά των περιοχών που παρουσιάζουν μεγάλη εγκληματικότητα, τύπου οικογένειας.
3: Ερευνητικά κέντρα που να αναλύουν όλα αυτά τα φαινόμενα, τις συνθήκες, και να προειδοποιούν ότι κοιτάξτε, εδώ αν δεν αλλάξουμε αυτό και εκείνο, θα έχουμε τέτοια προβλήματα.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν θυμάμαι, σας είπα την περασμένη εβδομάδα ότι το 96 που έκανα ένα θερινό σχολείο στα Νόκια, λοιπόν, που είχα πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα δεν με εκπλήσει ότι τα βλέπουμε αυτά. Προφανώς δεν είμαι προφήτης, απλά στηρίζομαι σε κάποιες γνώσεις που έχω, μελέτες, επιτόπιας έρευνας, ιστορίες κτλ. Ήταν προδιαγεγραμμένο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν μπορούμε να πούμε την ώρα και τη στιγμή που θα εμφανιστεί, έτσι. Αλλά και αυτό ακόμα, εάν υπήρχε δυνατότητα συστηματικής έρευνας, η οποία πρέπει να χρηματοδοτείται στα πανεπιστήμια, να υπάρξουν... Εδώ κάναμε αγώνα ολόκληρο. Προχθές είχαμε την επέτειο ενός κέντρου ερευνητικού, το οποίο πάει τώρα η κυβέρνηση να του αλλάξει χαρακτήρα για τις κοινωνικές επιστήμες εδώ στο Ρέθυμνο. Για να το κάνει, μάλλον για να γίνει μαγαζί, για να φέρνει χρηματοδοτήσεις και από εκεί να... Δηλαδή είναι μια κατάσταση που θέλει πραγματικά, δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος σοβαρός. Έτσι.
2: Στα θέματα αυτά.
3: Αυτό είναι κρίμα.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πεπιλή. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Επίσης, βάλε τραγουδάκι από τη λίστα της Αφροδίτης, σε παρακαλώ, γιατί πάμε τώρα σε ένα θέμα ενδιαφέρον, αλλά όχι και τόσο πολύ ευχάριστο, αναγκαστικά.
5: Αλφα Radio
1: 989.

0: Και για να ευθυμίσουμε λίγο πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη, πρώτα απ' όλα την αγάπη μου και εγώ στην ακροάτρια Vivian που μου στέλνει καρδούλες. Λοιπόν, αυτό, είπαμε αυτό, πώς τον είπαμε, καλέ τον Φιδία, λοιπόν, είναι ο αυτό, ουδέτερο. Αυτό λοιπόν που βγήκε στη Βουλή έτσι με την προσπάθεια των πολύ ανοιχτόμυαλων Κυπρίων ψηφοφόρων του. Αυτό λοιπόν το Φιδία είπε, μεταξύ άλλων έχει γαλουχήσει και βουλευτές που θα κοσμούν τώρα το Κυπριακό Κοινοβούλιο, όπου ακούγονται υποψήφοι που τώρα έχουν εκλεγεί. Υποψήφοι λοιπόν, οι οποίοι ακούστε τι υπόσχονταν στους ψηφοφόρους, στους αδελφούς Κυπρίους. Η Βουλή μπαίνει στη ζωή σας, στην ενημέρωσή σας, στην ψυχαγωγία σας. Πώς? Με τα βιντεούθκια της άμεσης δημοκρατίας, τα live της και τα blog της, για να τα μαθαίνουν σιούλι ούλα. Αυτό είναι πολιτικός λόγος που εκφράζει τους βουλευτές που εξέλεξε το κόμμα του Φιδία. Η χθεσινή απώλεια της γωγός Μαστροκώστα μας διαπέρασε όλους. Όπως είπα χθες, δεν ήταν μία ακόμα νέα γυναίκα που έχασε τη ζωή της από καρκίνο του μαστού. Ήταν μια γυναίκα που μας κληροδότησε τον αγώνα της να ενημερωθούν οι γυναίκες στη χώρα μας, κάνοντας σπάνιες μεν αλλά πολύ ουσιαστικές δημόσιες παρεμβάσεις, επαναλαμβάνοντας την προσωπική της τραγική ιστορία. Και γι' αυτό σκέφτηκα ότι καλό είναι να μην τα περνάμε αυτά τα θέματα της ενημέρωσης που αφορούν κυρίως και τις νεαρές Ελληνίδες. Γι' αυτό παρακάλεσα την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, κορυφαία στον τομέα της μαστολογίας, καθηγήτρια της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γυναικολόγος, μαστολόγος, ογκολόγος και πολλά χρόνια πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Καλησπέρα κυρία Μουζάκα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Πιπηλή μου. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τα καλά σας λόγια.
0: Όχι τιμή, είστε κορυφαία στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία με τη γωγό Μαστροκώστα μου έδωσε έτσι την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με το τωρινό πρίσμα. Όταν πρωτομίλησε η γωγό Μαστροκώστα για τον καρκίνο του στήθους πριν από περίπου 20, αν θυμάμαι καλά, 20 χρόνια, κάτι τέτοιο, μας είχε συνταράξει και θα ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα τι είχε πει, γιατί επ' αυτού θέλω να το κουβεντιάσουμε. Ένα σημείο που τόνισε η αείμνηστη η Μαστροκώστα, θέλω να το κουβεντιάσω με εσάς ως ειδική επιστήμονα.
1: Ευχαριστώ, στη διάθεσή σας.
2: Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη, εγώ είχα ψηλαφίσει κάτι, αλλά είχα συμβουλευτεί τον γιατρό μου, πήγα μου, με εξετάσανε. Εδώ λοιπόν είναι ένα λάθος και ένα μήνυμα που πρέπει να ξαναδώσουμε και να υπενθυμίσουμε στις γυναίκες. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μία διάγνωση και σε έναν γιατρό. Ποτέ. Διότι εμένα, ας πούμε, εγώ είμαι ένα κλασικό παράδειγμα και φαντάζομαι ότι δεν είμαι το μοναδικό παράδειγμα, όπου πήγα σε έναν γιατρό, με εξέτασε, δεν μου έκανε καν μαστογραφία και έκανα εξέταση και μου είπαν ότι δεν έχω τίποτα. Ο άνθρωπος τι θέλει να ακούσει. Τι θες να ακούσει, τι καλά και θες να φύγεις. Και έρχεται εκείνη η ώρα και μου λέει ότι τι είναι αυτό.
0: Το ακούσατε κυρία Μουζάκα.
1: Πάρα πολύ καλά και είναι καταπληκτικό το μήνυμα για το κοινό. Καταρχήν θα πω καλό παράδεισο να έχει εγώ η Μαστροκώστα και κατά δεύτερον να απευθύνω τα συλληπιτήριά μου στην κόρτη στη Βικτωρία. Λοιπόν, η γωγόη Μαστροκώστα δυστυχώς είναι ένα θύμα γιατρών που ασχολούνται με το μαστό χωρίς να είναι ειδικοί. Αλλά αυτό θα το πούμε στο τέλος. Εκείνο που θέλω να πω εγώ για τις γυναίκες τώρα που μας ακούνε είναι το εξής. Ότι ο μαστός είναι το μόνο όργανο που δεν έχει ολοκληρωθεί στη γέννηση. Όλα τα άλλα τα όργανα είναι ολοκληρωμένα πλην του μαστού. Αναπτύσσεται στην εφηβεία, αλλά διαφοροποιείται μετά την πρώτη τελειόμενη εγκυμοσύνη. Όσο πιο γρήγορα γίνει η εγκυμοσύνη, τόσο θεωρητικά προφυλάζεται η γυναίκα από την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.
0: Μισό, να κάνω το κυρία Μουζάκα, να κάνω το διαφημιστικό, γιατί αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν σας διακόψω μετά. Βάλ το, Κωνσταντίνε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mont Parnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξαναπείτε το, κυρία Μουζάκα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Λοιπόν, ο μαστός είναι αδιάπλαστος κατά τη γέννηση, αναπτύσσεται στην εφηβεία, αλλά διαφοροποιείται μετά την πρώτη τελειόμενη εγκυμοσύνη. Εάν η εγκυμοσύνη λοιπόν γίνει νωρίς, προφυλάσσεται η γυναίκα. Εάν η εγκυμοσύνη γίνει αργά, δηλαδή μετά τα 30, 35, 40, ο κίνδυνος αυξάνει. Εκείνο που θα έχω να συμβουλέψω σε όλες τις γυναίκες που πρόκειται να μείνουν έγκυες μετά τα 30-32 είναι ότι πριν μείνουν έγκυες, πριν κάνουν το παιδάκι τους, να κάνουν ένα πλήρη μαστολογικό έλεγχο σε εξειδικευμένο μαστολόγο, όχι στο γυναικολόγο τους, το οποίο συμπεριλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, υπέρηχο μαστού, μαστογραφία και αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία και μαγνητική μαστογραφία. Λοιπόν, μετά από εκεί πέρα γίνεται το παιδάκι πάλι έλεγχος μετά 6 μήνες, ένα χρόνο τον τοκετό. Αυτό χρειάζεται. Εάν το κάνουμε αυτό και τύχει να υπάρχει κάτι, το προλαμβάνουμε. Εάν όμως τύχει να υπάρχει κάτι και δεν κάνουμε τον έλεγχο, με τις ορμόνες της εγκυμοσύνης αυτό τρέφεται τόσο καλά που πνίγει τη γυναίκα. Να το πω έτσι με λόγο...
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, λοιπόν, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σημαντικό είναι, είπε η γογό, η Μαστροκώστα, να μην μένετε σε ένα γιατρό. Επιτρέψτε με να πω ότι είναι λάθος έκφραση, με την εξής άποψη. Εάν σε αυτόν που πάμε είναι ειδικός,
0: άλλο,
1: να κάνουμε,
0: ναι,
1: σε αυτόν. Εάν δεν είναι ειδικός, να μην πάμε, όχι να πάμε μόνο σε δεύτερο γιατρό.
0: Ξέρετε
1: γιατί
0: ποιο
1: αν
0: είναι.
1: Αν η γυναίκα έρθει σε έναν ειδικό και της πω εγώ κάτι και μετά δεν της αρέσει αυτό που της είπα ή τη φόβησε και πάει σε έναν που δεν ξέρει και την πει δεν έχει τίποτε, αυτό συμβαίνει μετά στο λαιμό του.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι από τη στιγμή που την εξέτασε και δεν προχώρησε σε εξετάσεις
1: μας, μα δεν ήθελε να την εξετάσει.
0: Αυτό θέλω να πω, έπεσε στην περίπτωση του μη ειδικού. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Πολύ σωστά το τονίζετε.
1: Ακριβώς.
0: Ότι για μερικά θέματα, ναι.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μεγάλο αγώνα με το Υπουργείο, διότι όπως είπα και προχθές στην ομιλία που έκανα στη Βουλή, δηλαδή πριν 2-3 εβδομάδες, το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα με το μαστό ασχολούνται μη σχετικοί γιατροί και ταλαιπωρούνται πολλές γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα τουλάχιστον από τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2023, όταν έγινε και το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας στη Ρόδο με μεγάλη επιτυχία και ψηφίσανε διαδικτυακά 47 χώρες μετά τη στρογγύλη τράπεζα που έγινε στην, εάν πρέπει η μαστολογία να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα ή όχι. Ψήφισαν λοιπόν 47 χώρες και με ποσοστό 94% είπαν ότι πρέπει να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα. Όπως είναι
0: δηλαδή
1: η ουρολογία, η δερματολογία, η καρδιολογία και άλλα.
0: Ενώ τώρα, κυρία Μουζάκα, πώς είναι διαμορφωμένη η
1: είναι, να μην εκφραστώ, κυρία Πιπηλή μου. Θα με επιτρέψετε να μην εκφραστώ το πώς είναι. Ό,τι πιάσετε και, και όπου τύχετε. Λοιπόν, εμείς πολύ σύντομα θα κάνουμε και μία συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους για αυτό το θέμα. Και η Ελλάδα, μετά το συνέδριο λοιπόν, ανέθεσε σε μένα που ήμουν η πρόεδρος του συνεδρίου, επειδή πέτυχε πάρα πολύ το συνέδριο στη Ρόδο, να μου εμπιστευθεί να ξεκινήσω την υπόθεση με τον Υπουργό Υγείας, το φίλο μου τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βέβαια δεν έκανε τίποτα, όχι από δικό του σφάλμα μόνο, γιατί πρέπει να του το υποδείξει ο πρόεδρος του και εσύ, ο οποίος είναι τελείως αντίθετος στο να γίνει μαστολογία ειδικότητα.
0: Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος του και εσύ, τι σημαίνει το αρτικό λέξο, δεν το ξέρω.
1: Είναι το κέντρο επιστημονικής αυτής του Υπουργείου Υγείας. Αποφασίζει η επιτροπή του και εσύ το τι πρέπει να κάνει ο Υπουργός Υγείας.
0: Μισό λεπτό. Και γιατί έχουν αντίρρηση μαστολογία να
1: μην,
0: γίνει.
1: Μην με προκαλείτε να χαρείτε. Μην με προκαλείτε.
0: Γιατί
1: χαλάνε τα συμφέροντα κάποιων ανειδίκευτων. Έτσι να το πω μόνο. Εγώ για το θέμα έχω μιλήσει και με την Επίτροπο Υγείας, την κυρία Στέλλα Κυριακίδου. Ναι, κόπηκε.
0: Όχι, σας ακούμε.
1: Με την κυρία Στέλλα Κυριακίδου. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το να γίνει η ειδικότητα, η ανεξάρτητη ειδικότητα του μαστού. Επίσης έχουν βγάλει κάποιο ΦΕΚ και ένα ΘΕΠΣ που το πήραν και το αντέγραψαν από τη UMS και έρχεται το βελγικό κράτος και λέει ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι επίσημη του κράτους και είναι ένα δίπλωμα που δίνει ένας ιδιωτικός οργανισμός, μη αναγνωρισμένος από το βελγικό κράτος και συνεπώς δεν αναγνωρίζεται στο Βέλγιο. Άρα εδώ πήραν αυτό αυτοί που δεν έχουν την ειδικότητα, το πέρασαν από τον Υπουργό, αλλά αυτό στο Βέλγιο δεν μπορεί να πάρει το αποστάιλ που λέμε, την σφραγίδα της Χάγης. Καταλάβατε, και εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε κάνει θάλασσα.
0: Νομίζω ότι είναι μία αφορμή τώρα αυτά που συζητήσαμε, κυρία Μουζάκα, να επανέλθει αυτό το θέμα προς τη ζήτηση με το Υπουργείο Υγείας, γιατί...
1: Μα ήδη από χθες έχω πάρει και τον Υπουργό και την αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό και τους ζητώ να μιλήσουμε και δεν μου έχουν απαντήσει μέχρι σήμερα.
0: Καλά,
1: από την
0: εντάξει,
1: άλλη όμως
0: μία...
1: να πω και κάτι,
0: ναι,
1: που έκανε καλό ο Υπουργός Υγείας, μην νομίσετε ότι τα έχω εγώ μαζί του. Λοιπόν, έχει πάρει μία απόφαση και δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί τη συγκατάργηση της φυσικής εξέτασης των γυναικών με καρκίνο του μαστού κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του ποσοστού αναπηρίας τους από το ΚΕΠΑ. Για να πάρουν τη σύνταξη,
0: ναι,
1: τις εγυμνώναν τις γυναίκες να τις εξετάσουν. Και άλλη
0: ενώ
1: έχει μαστεκτομή και δεν θέλει φερρυπίν.
0: Είναι λεπτά θέματα.
1: Καταλάβατε, και αυτό το ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας να το κάνει.
0: Οπότε με τον ιατρικό φάκελο ολοκληρώνει τη διαδικασία για να μπει σε συνταξιοδότηση.
1: Ακριβώς,
0: λόγω...
1: αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, δεν αφορά εμένα, αλλά ήθελα να το αναφέρω για να μην νομίσετε ότι είμαι εναντίον του Υπουργού.
0: Όχι, δεν είναι ελεύθερη συζήτηση.
1: Εναντίον της απόφασης που δεν παίρνουν απόφαση να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα η μεθολογία.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Μουζάκα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ με στη διάθεσή σας. Και να είστε πραγματικά καλά. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πάλι ο κύκλος και της σημερινής εκπομπής. Και ζήτησα, έκανα μία δική μου παραγγελιά να κλείσουμε με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρήκε ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Σας αποχαιρετώ. Έρχεται Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου και ακολουθεί Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι νέο ψυχικό ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρεστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο κρατικές επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη απατών από το 2023 έως το 2025 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με την συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο να ξεπερνά τα 199.000 ευρώ, ενώ έχουν εξουχνιαστεί τουλάχιστον 61 περιπτώσεις απάτης. Στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 40 άτομα, τα οποία κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καρεστιανού. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σήμερα ξαναγράφεται ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία, ενώ κατέστησε σαφές πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα, μέχρι την τελευταία της ανάσα, θα είναι η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών παρουσίασε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στη συνέντευξη τύπου. Πραγματοποιούμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του, αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και από την αξία του, τόνισε η κυρία Κεραμέως. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση εντός Ιουνίου, ενώ προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα. Ο νεαρός επέβαινε σε μηχανή που εξετράπη τις πορείες της, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Τουλάχιστον 4 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά και 5 τραυματίες. Στο Βέλγιο μετά τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη πόλη Μπούγκενχάουτ στα βόρεια της χώρας. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή της πρόσκρουσης τα φανάρια έδειχναν κόκκινο και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή. Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τελεσίγραφο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση εκένωση Αμερικανών πολιτών και διπλωματών από το Κίεβο εν ώψη προγραμματισμένων συστηματικών και συνεχών επιθέσεων της Μόσχας, φέρεται να έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τηλεφώνησε στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο για να μεταφέρει την προειδοποίηση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή. Ξεκινάμε τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8:26 του μήνα σήμερα. Και διαβάζω τις προγνώσεις για τον καιρό που λέει ότι έχουμε παγιδευτεί σε ένα θόλο ζέστης. Βράζει αυτή τη στιγμή η Γαλλία, η Βρετανία και μάλλον δεν θα την γλιτώσουμε κι εμείς. Για μιλάμε για ιστορικές θερμοκρασίες και σκέφτομαι ότι συμπίπτει όλο αυτό το φαινόμενο που θα δούμε αν θα έρθει ακραίο και στη χώρα μας, συμπίπτει με τις πολιτικές εξελίξεις που φαίνεται από σήμερα θα ανεβάσει πολύ το θερμόμετρο, θα ανεβεί πολύ το θερμόμετρο, γιατί μπαίνει από τη, όπως έχετε ξέρετε, μπαίνει ένας καινούριος παλιός παίχτης στο πολιτικό παιχνίδι, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η πρώτη εκδήλωση, η πρώτη επίσημη εκδήλωση του κόμματος, θα έχουμε την ανακοίνωση του ονόματος και θα έχουμε σε κάποιες έτσι γραμμές τα βασικά σημεία του. Βεβαίως έχουμε πάρει μια γεύση, αλλά τέλος πάντων από εδώ και πέρα θα το μετράμε σαν καινούριο κόμμα, θα μετράμε στις δημοσκοπήσεις, ήδη το μετράνε και ήδη θα είμαστε, να το πω έτσι, με πιο, θα βγάζουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για το τι είναι που πάει, τι θέλει και ποια είναι η στόχευσή του.

Λοιπόν, εντάξει, τη σήμερα, τα βλέμματα είναι στραμμένα προς εκεί. Δεν ξεχνάμε και τα υπόλοιπα φυσικά θέματα, αλλά θα ρίξουν και εμείς ένα βάρος αυτό. Γιατί φαίνεται ότι μπορεί, αν επιβεβαιωθούν φυσικά οι δημοσκοπήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, για τις οποίες βαστίξτε μικρό καλάθι, όπως πάντα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δείχνουν μία τάση. Αν ο Τσίπρας καπαρώσει, να το πω έτσι, από νωρίς τη δεύτερη θέση, που θα τον οδηγήσει και στη δεύτερη θέση για τις εκλογές, αυτός ο πολυκερματισμός που έχουμε στο πολιτικό σύστημα, με 10-11 κόμματα να περνάνε το 3%, είναι κάποια 2-3 από αυτά να στριφογυρίζουν και από το 3, μάλλον θα τελειώσει. Και θα τελειώσει γιατί θα έχουμε 3, να το πω έτσι, μεγάλα κόμματα, και 2-3 ακόμα τα οποία θα έχουν αξιόλογα ποσοστά μεταξύ του 7, 8, 9, 10, δεν ξέρω ανάλογος, αλλά θα πάμε σε μια κατά βάση πολιτική ζωή με 6 κόμματα. Δεν θα έχουμε μικρότερα τα οποία θα μπορούν να διεκδικήσουν να μπουν μέσα. Φυσικά θα έχουμε, μην νομίζετε ότι δεν θα έχουμε και άλλες διεργασίες. Εντάξει, περιμένουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά να δούμε τι θα γίνει. Γιατί στις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα φαίνεται ότι αντέχει η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος, αλλά αυτά τα δύο κόμματα με την εμφάνιση του κύριου Σαμαρά πιστεύω θα έχουν προβλήματα, όπως προβλήματα φαίνεται να έχει ήδη φυσικό επόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, νομίζω και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, όχι τόσο, αλλά έχει, η οποία βέβαια έχει και το θέμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό κυρίως, αν θέλετε, την πλήττει δημοσκοπικά, και εκεί θα βγάλουμε και ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα με την εμφάνιση και του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Πιθανότατα οι εκλογές που θα έχουμε την ερχόμενη άνοιξη, βαστάμε και έτσι μια επιφύλαξη, μήπως πάμε νωρίτερα, από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν θα πάμε την επόμενη άνοιξη πια. Θα είναι καθοριστικές κατά τη γνώμη μου. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι θα έχουμε ένα φαινόμενο όπως το 2012, όχι ακριβώς το ίδιο, θα μοιάζει, δεν θα είναι το ίδιο φυσικά. Τότε είχαμε μια, θα το έλεγα, ισοπαίδωση των μεγάλων κομμάτων, δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα, μιλάμε όμως ότι θα έχουμε πολιτικές δυνάμεις που ενδεχομένως η μεγαλύτερη να μην ξεπερνάει 28, με από κάτω δύο κόμματα τα οποία θα παίζουν μεταξύ του 14-15 ίσως και του 16-17, και άλλα να ακολουθούν κοντά στο 10. Αυτό είναι το στίγμα, έτσι, πόσος καιρός μας χωρίζει. Μας χωρίζουν περίπου 10 μήνες από την εκλογική αναμέτρηση του 27. Είμαστε εδώ και πολύ καιρό σε μια τελική ευθεία εκλογών, γιατί υπήρχαν και σενάρια, θα πάμε νωρίτερα. Και είναι αυτό που λέμε, ανακατεύεται πάρα πολύ η τράπουλα.

Από την πλευρά της κυρία Καρισιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο, όπως έχετε ακούσει, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και είπε ότι η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καρισιανού. Και φαίνεται ότι παίρνει ένα αξιόλογο ποσοστό, όχι όμως τέτοιο όσο θα ήθελε και η ίδια μετά το πολύ μεγάλο κίνημα του Ντεμπών που συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο κατέβηκε στο δρόμο και ίσως εκεί η κυρία Καρισιανού εκτίμησε ότι με πρόταγμα το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαίωσης των νεκρών, 57 νεκρών για το αυτό το απίστευτο δυστύχημα, για πολλούς έγκλημα των Ντεμπών, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο πλασάρισμα. Βέβαια υπάρχουν πολύ σοβαρές ενστάσεις και από τους συγγενείς, τους υπόλοιπους, όσον αφορά ότι κατεβαίνει στην πολιτική, ότι ιδρύει κόμμα και ότι θα διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών σε επόμενες εκλογές. Τώρα, για να λέμε έτσι και το στραβού το δίκαιο, δεν περίμενα με το καλημέρα να υπάρχουν τόσες επικριτικές προσεγγίσεις για το κόμμα Τσίπρα. Βέβαια ο πολιτικός ανταγωνισμός ξεκινάει πολύ δυνατά. Από τη μια μεριά το λες, από την άλλη μπορεί να καταλάβεις. Αλλά έχουμε τρεις αναφορές τώρα για το κόμμα Τσίπρα. Έχουμε του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μιλάει για προσωπείο. Θα σας τα διάβασω αναλυτικά. Έχουμε τον κύριο Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος το πάει και παρακάτω το πράγμα, και του κυρίου Νίκου Τσάφου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο γενικός, είναι ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, και υπάρχει ένας ακομός πότε ήταν ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα και γιατί τώρα είναι φθηνότερη η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας. Εντάξει, υπάρχουν στοιχεία, νομίζω, δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν και διάφορες προσεγγίσεις. Μπερδεύονται λίγο τα πράγματα όταν βάζεις αυτή τη διάσταση. Οι καυγάδες θα συνεχιστούν, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ξεκινήσανε πολύ νωρίς, ξεκινήσανε με το καλημέρα που λέμε.

Τώρα για να τα λέμε και όλα, γιατί κατά βάση, πώς να το πω, υπάρχουν οι πολίτες που έχουν τις δικές τους αγωνίες, έχουν τις δικές τους αγωνίες για την ακρίβεια και για όλα τα πράγματα, για την ακρίβεια κυρίως όμως, για την τσέπη τους, για τις αποταμιεύσεις τους, για μια σειρά πράγματα. Γιατί ο μήνας, έχετε ξέρετε πάρα πολύ καλά, τόσες έρευνες δεν βγαίνει, δεν φτάνουμε στις 25, ας πούμε στις 20, τελειώνουν τα λεφτά. Διαβάζω μια έρευνα σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους και είμαστε κυριολεκτικά λίγο πριν τον πάτο. Είναι άπιαστο όνειρο η αποταμίευση για 8 στους 10 Έλληνες. Αυτό είναι ένα στοιχείο και νομίζω ότι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η κάλπη θα παιχτεί στα ATM. Τι έχει ο καθένας διαθέσιμο, πώς βλέπει τη ζωή του, αν η ζωή του ήταν καλύτερη, έγινε χειρότερη, αν τώρα είναι καλύτερη και προηγουμένως ήταν χειρότερη. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η κυρίαρχη εικόνα με βάση την οποία θα πάει να ψηφίζει ο κόσμος. Υπάρχουν και τα άλλα θέματα, υπάρχει το θέμα της δικαιοσύνης, υπάρχουν και το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου και τα θέματα της υγείας και όλα αυτά υπάρχουν και της παιδείας, της εργασίας είναι πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, αλλά συνδέεται η εργασία συνήθως, συνδέεται και με τα οικονομικά θέματα, όλα αυτά είναι, μια ενότητα ολόκληρη και νομίζω είναι η πιο ισχυρή.

0: Α, μήπως interview είναι έτσι πρωινή. Έχω καλέσει λοιπόν τον Δημήτρη το Μανιάτη, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Ένα νέο πολιτικό, 30 χρονών, ένα πολύ νέο παιδί, τον κύριο Μίλτο Τόσκα, επιστήμονα, ο οποίος είναι στην ομάδα και του Αλέξη Τσίπρα και από τους συντάκτες του Μανιφέστου, αν δεν κάνω λάθος. Μετά θα έχουμε τον Γιάννη τον Αλμπάνη, δημοσιογράφο, και τον Χρήστο τον Γιαννούλη από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio και λαϊκή απογευματινή. Πάμε απευθείας στον πολύ καλό μας συνάδελφο, τον Δημήτρη το Μανιάτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
8: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Δημήτρης Μανιάτης, για να τα πω όλα, NGR, τα νέα. Βαθύτατος γνώσης και των πολιτιστικών θεμάτων και του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο το βοηθάει και πολιτικά, κακά τα ψέματα, Δημήτρη, έτσι.
8: Με προκαλείς τώρα.
0: Σε προκαλώ, για βέβαια, γιατί η αισθητική που λέμε και τα λοιπά και οι προσεγγίσεις αυτές βοηθάνε, έτσι. Και ξεχωρίζουμε.
8: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ναι,
8: εννοείται
0: και
8: αυτό.
0: Και ξεχωρίζουμε και ανθρώπους που βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό και από άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ, δεν θα το κάνουμε έτσι. Λέω λοιπόν ότι νομίζω ότι ανεβαίνει το θερμόμετρο σιγά σιγά, όχι μόνο έτσι όπως λένε οι μετεωρολόγοι, και θα έχουμε και ζέστες, αλλά ανεβαίνει.

0: και με τη σημερινή δημοσκόπηση. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στις 8 σήμερα, μπαίνει επισήμως στο πολιτικό παιχνίδι ξανά. Και το ερώτημα είναι τώρα, εντάξει, ενδιαφέρεται ο κόσμος, έχει περιέργεια για το τι θα είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα. Τι λες?
1: Περιέργεια έχει. Και κυρίως αυτό συναρτάται από τον τρόπο που μπήκε, βγήκε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι περίπου τα 3 χρόνια που παραιτήθηκε από το Ζάπιο, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίπου 9 με 10 μήνες από τότε που παραιτήθηκε και από βουλευτής. Και ο ίδιος εκτίμησε ότι σε αυτό το διάστημα, εκτός από το ταξίδι Τσιθάκης, ενός αναστοχαστικού βιβλίου για τον ίδιο που θεώρησε ότι όφιλε να το έχει κάνει κυρίως απέναντι στον κόσμο, είναι η στιγμή για να κάνει μια ολική επαναφορά. Άρα υπό αυτή την έννοια ως πολιτικό γεγονός έχει και ενδιαφέρον και προφανώς ένας κόσμος κοιτάει προς τα εκεί. Τώρα, το μεγάλο θέμα είναι αν είναι πολύς αυτός ο κόσμος και πόσο θα πιστεί από αυτά τα οποία από εδώ και πέρα θα ακούσει από το νέο φορέα. Αυτό είναι ένα θέμα προς διερεύνηση.
0: Ξέρεις γιατί το ρώτησα έτσι? Γιατί διαβάζοντας έτσι πιο μέσα λίγο τις έρευνες, τις δημοσκοπικές, οι οποίες ο κόσμος έχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για όλα, μπορεί να έχει λίγο περισσότερο για την κυβέρνηση, αλλά έχει εξίσου πολύ μεγάλη και για την αντιπολίτευση μέχρι τώρα, και ξέρεις, πριν μια δεκαετία είχε κάποιες ελπίδες, επένδυσε, σήμερα είναι λίγο με το κεφάλι κάτω.
1: Είναι, ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο, Αντρέα, επειδή έχεις μακρά πορεία. Κοίταξε, για να είμαστε τώρα σοβαροί απέναντι στους ακροατές του Α και στους εαυτούς μας.
0: Φυσικά, λοιπόν, πάνω απ' όλα.
1: Δεν υπάρχει διακύβευμα εκλογών σοβαρό και κεντρικό. Το διακύβευμα είναι τρία πράγματα. Είτε μπαίνει από τον εξωτερικό παράγοντα, από τον διεθνή παράγοντα, είτε μπαίνει από τον εσωτερικό παράγοντα, είτε είναι ένας συνδυασμός. 12-15 είχαμε ένα κεντρικό διακύβευμα. Αυτό ποιο ήταν? Ότι το προηγούμενο δικοματικό μπλοκ είχε ακυρωθεί στο κομμάτι της αξιοπιστίας και της συνολικής του εικόνας. Έπρεπε και όφιλε, και καλώς έγινε για μένα, να οριοθετηθεί αυτή η οργή και αυτή η αγανάκτηση και να πάει σε ένα δημοκρατικό φορέα. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε ο Τσίπρας. Σήμερα το κεντρικό διακύβευμα, αν ήταν να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό θα σήμαινε αυτόματα ότι ήδη θα είχαμε συνενώσεις χώρων. Επειδή οι χώροι δεν συνενώνονται, σημαίνει ότι οι ίδιοι δεν ιεραρχούν αυτή την αναλογή. Άρα, κεντρικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι η αλλαγή των πολιτικών του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, αλλά αυτό προϋποθέτει και ένα στρατηγικό σχέδιο.
0: Βέβαια. Μισό λεπτάκι, Δημήτρη, γιατί νομίζω μπήκε απευθείας στην καρδιά. Γιατί? Ο Τσίπρας ίσως ήταν επαναπαυμένος το 23, γιατί είχε πάρει το 32% και περίμενε ότι εύκολα μπορεί να επανέλθει. Έχασε. Μετά, για να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα, εμφανίστηκε ο Κασελάκης ότι είναι ο μόνος που μπορεί να κερδίσει τον Τσίπρα. Αγνοείται η τύχη του. Το Πασόκ δοκιμάζει με
1: το Μητσοτάκη.
0: Ναι, ότι θα κερδίσει με μία ψήφο. Θα τον αντικαταστήσω με μία ψήφο. Ξέρεις, αυτό ουσιαστικά, δηλαδή, όποιος στοχεύει μονοπρόσωπα, δηλαδή εγώ θα αλλάξω τον Πρωθυπουργό, το Μητσοτάκη είναι κακός να φύγει, συνήθως χάνει. Αυτό που ψάχνει ο κόσμος μάλλον είναι ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικών, όπως το πες.
1: Ναι, και ένα σχέδιο το οποίο όχι απλώς να είναι μια εκφώνηση, να είναι και μια εγγύηση μιας βελτιωποίησης και βελτιστοποίησης των όρων της ζωής του.
0: Ναι, και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν και τεράστια περιθώρια, αλλά να βελτιώσει τη θέση
1: ακριβώς,
0: του.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι λίγο. Μπορεί να ακούγεται ο λίγον τι σοσιαλδημοκρατικό ή ο λίγον τι εντός των ορίων και των τυχών. Αλλά δεν είναι τόσο αυτονόητο.
0: Είναι πραγματικό όμως.
1: Βέβαια. Οι όροι της κοινωνικής κινητικότητας έχουν απομειωθεί. Το πιστώνει το Μητσοτάκης αυτό, οι κυβερνήσεις του. Η ακρίβεια είναι όχι απλά μόνιμη, είναι ένας μόνιμος φόρος στην πραγματικότητα που έχει προσθεθεί στον κόσμο. Η ακρίβεια δεν είναι απλά ότι έχουν αυξηθεί κάποιες τιμές. Είναι ότι όλο αυτό συμπαρασύρει μια απομείωση του εισοδήματος. Άρα, εδώ τι ψάχνεις? Δεν ψάχνεις απλώς και μόνο την απαλλαγή προσώπων, ψάχνεις την απαλλαγή πολιτικών επιλογών. Και πολιτικών επιλογών που έχουν βάση και χώρο να γίνουν. Λοιπόν, εκεί θα μετρηθούν οι δυνάμεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Τσίπρας είναι ένα ελκτικό πρόσωπο ακόμα, αλλά είναι και ένα πρόσωπο που το ξέρουμε, το ξέρει ο κόσμος, που έχει δοκιμαστεί σε 2-3 τουλάχιστον διαφορετικές και δύσκολες φάσεις, θα πω εγώ, βεβαίως. Αυτό το οποίο είναι σαν να μας λέει ο Τσίπρας απόψε, τι είναι? Ότι εγώ απαλλάχθηκα από ένα σχήμα το οποίο θεωρώ ότι ήταν βαρύδι, ότι δεν πρόσφερε, ότι είχε τελειώσει τον ιστορικό του κύκλο, και αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, οι μετασχηματισμοί του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω κάνει μια αυτοκριτική μέσα από τη Μιθάκη, έχω κάτσει λίγο στην άκρη, και αυτό το χρόνο, και εδώ τώρα είναι το έμεσο μήνυμα που στέλνει ο Τσίπρας από απόψε, αυτόν τον χρόνο δεν τον αξιοποίησαν οι άλλες δυνάμεις κεντροαριστεράς να κάνουν μαγαζιά.
0: Ναι. Σωστά το λες. Ακόμα και το Πασόκ που βρέθηκε στη δεύτερη θέση από σπόντα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Να βλέπουμε τώρα το Πασόκ απόψε σήμερα απαντάει στον, κάνει επίθεση στο Γιώργο Σιακαντάρη. Θεωρώ ότι είναι λαθασμένη η στρατηγική αυτή. Επίσης, ένα ερώτημα που μπαίνει στο Πασόκ είναι αν από αύριο θα ξεκινήσει πάλι διμέτωπο. Δεδομένου ότι έχει απέναντι την κυβέρνηση, έχει αύριο και μια μεγάλη σύσκεψη για την τοπική αυτοδιοίκηση το απόγευμα, που πιθανώς θα ακούσουμε πράγματα και εκεί από τη μεριά του Πασόκ, με συμμετοχή δημάρχων και τέτοια. Αλλά το βασικό είναι, θα πάει ξανά σε διμέτωπο? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Επίσης, ο Μητσοτάκης πώς θα αντιμετωπίσει τις νέες δυνάμεις μετά την πρώτη καταγραφή των δημοσκοπήσεων? Θα προσπαθήσει να τους γκρουπάρει? Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι περίπου άλλαξε ο Μανολιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Για
1: αλλά
0: προσωπείο,
1: και αυτό δεν αρκεί, γιατί και αυτό είναι μέσα σε μια συνθήκη φθοράς, έτσι δεν είναι? Και σε μια συνθήκη πίεσης, ας πούμε, και αυτή η πίεση η οποία έχει διαμορφωθεί προς την κυβέρνηση, η κοινωνική πίεση, τα ερωτήματα που μπαίνουν, μπορεί να μην μπαίνουν κεντρικά ή μπορεί να μην μπαίνουν μέσα από μια πολιτική δύναμη, αλλά τα ερωτήματα υπάρχουν και για τις υποκλοπές και για τους θεσμούς και για τα τέμπη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη μεσαία διαφθορά και για τις τιμές και για την ακρίβεια και για τον τουρισμό και για την παιδεία. Μπαίνουν τα ερωτήματα αυτά. Θα μπορέσει αυτά να τα επισορεύσει σε μια στρατηγική αιχμή, μια πολιτική δύναμη? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα μπορέσει αυτό να το κάνει ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας είναι ακόμα ελκτικός, αλλά δεν είναι ο Τσίπρας του 12.
0: Δημήτρη, 20 δεύτερα για το σήμερα, επανερχόμαστε.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μανιάτη. Δημήτρη, είχαμε μείνει ότι ο Τσίπρας δεν είναι ο Τσίπρας του 12-15, δεν είναι του 19 και βέβαια μάλλον ούτε το 23 μπορεί να πει κάποιος. Λέει ο ίδιος, έχει πει από την πρώτη στιγμή, είμαι ένας άλλος Τσίπρας. Αυτό που, πώς να το πω, μπορεί να πει ένας άνθρωπος ότι έχω σκεφτεί αρκετά πράγματα από αυτά που έχουν συμβεί, έχω μια διαφορετική θεώρηση πια, όλοι μας, και ας μην είμαστε πολιτικοί, έχουμε έρθει σε μια τέτοια κατάσταση. Δεύτερον, θέλει να παρουσιάσει μια καινούργια πρόταση. Πού μπορούμε να την κατατάξουμε μετά, μέχρι τώρα που ξέρουμε αυτή την πρόταση? Γενικότερα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας έχει κρατήσει πράγματα από τη ριζοσπαστική αριστερά? Και τέλος, το ερώτημα που βάζουν όλοι πια, είναι δυνατή η σύσκευση σοσιαλδημοκρατίας και ριζοσπαστικής αριστεράς?
1: Κοίταξε να δεις, αυτό το προσπάθησε να το προεικονίσει με το κείμενο Σιακαντάρη, την υπέρβαση των ρευμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τα ρεύματα δεν είναι τυχαία. Επίσης, η σοσιαλδημοκρατία έχει ένα κομμάτι το οποίο υπήρξε συστημικό και όλα αυτά, αλλά υπήρξε ιστορικά και ένα δυναμικό ρεύμα ταυτόχρονα. Δεν σημαίνει ότι ήταν απλώς και μόνο ένα ρεύμα εντός των τυχών. Υπήρξαν στιγμές που η σοσιαλδημοκρατία στη Δυτική Ευρώπη μετά τον πόλεμο έχει κατακτήσει και έχει πάρει κοινωνικά συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως ο Τσίπρας θα ήθελε να καταταχθεί στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία.
0: Να σου πω κάτι τώρα, έτσι πως το λες. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα με την απόσταση των χρόνων, έτσι από το 12-15 και μετά, και την κυβερνητική προσπάθεια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, δεν θα τον έλεγες κάτι περισσότερο εκείνη την εποχή από μια ριζοσπαστική αριστερή σοσιαλδημοκρατία?
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έλεγε θα έρθω και θα θα αλλάξουμε σύστημα, δηλαδή θα καταργήσω ας πούμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Δεν έλεγε τέτοιο
1: κοίτα
0: πράγμα.
1: Να δεις, κοίτα να δεις, δεν το έλεγε, αλλά ποια ήταν τα όρια και τα περιθώρια που είχε.
0: Ναι.
1: Φάνηκε ότι ακόμα και μια προσπάθεια τροποποίησης εσωτερικού τύπου προσέκρουες επάνω σε πολύ χοντρές πολιτικές απέναντι. Δηλαδή πολλές φορές θα πρέπει να κοιτάμε, και το λέω και για αυτούς που κάνουν από τα αριστερά κριτική στον Τσίπρα για το 12-15 κτλ, να δούμε και τα όρια που υπάρχουν εντός του συστήματος. Είδαμε για παράδειγμα, άλλο τι λένε τώρα διάφοροι σήμερα, επειδή η μνήμη είναι νοπή και τα έχουμε καλύψει όλα αυτά. Ακόμα και κάτι διορθωτικό που επιχειρούσε τουλάχιστον στην πρώτη διακυβέρνηση να πει ή να κάνει, βλέπαμε απέναντί του ένα γιγαντιαίο ρεύμα κλιμιντιακό, θα πω εγώ, και πολιτών, θα πω εγώ, και συστημάτων, θα πω εγώ, και διανοούμενων, θα πω εγώ. Έτσι. Άρα θέλω να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς εσύ αυτό προσδιορίζεσαι, αν είσαι σοσιαλδημοκράτης, αν είσαι πιο, ξέρω εγώ, καθαρός αριστερός. Έχει να κάνει, όχι απλώς δηλαδή με το τι λες, έχει να κάνει και με το πώς χειρίζεσαι τις ρήξεις μέσα σε ένα σύστημα το οποίο φαίνεται ότι οι χώροι έχουν λιγοστέψει σε σχέση με τη δεκαετία του 70 και του 80 στο κομμάτι και των κατακτήσεων και όλων αυτών. Αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τον Τσίπρα για το νέο του εγχείρημα.
0: Πάντως, ναι, συμπληρωματικά, έτσι όπως άκουγα τώρα, αν δεν δοκίμαζε κάποιος και τα όρια του συστήματος, μέσα τα ξέραμε.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, και ασυτήθηκε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, προς το παρόν, από την, θα πω εγώ από το 90 και έπειτα, τα όρια δοκιμάστηκαν περίπου στη διαπραγμάτευση του 15.
0: Βέβαια.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μιλώ σε κεντρικό πολιτικό σου επίπεδο, δεν μιλώ σε μια μαζική άγρια απεργία, γιατί τέτοια πράγματα είχαμε μέσα στα χρόνια,
0: ναι,
1: και κινήματα είχαμε, και πολύ σοβαρά κινήματα είχαμε, θα πω εγώ. Αλλά σε κεντρικό πολιτικό επίδικο, αυτό που λέμε διακύβευμα, τα όρια μετρήθηκαν τότε.
0: Ναι.
1: Άρα ο Τσίπρας έρχεται σήμερα και με αυτή τη μνήμη σε έναν κόσμο. Ο φορέας που μετρήθηκε και σε αυτή την προσπάθεια ρήξης.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα θα μετρηθούν στην επόμενη κάλπη. Θα προσμετρηθούν μάλλον.
0: Και είναι και μια πολιτική περιουσία και του ίδιου και του χώρου του γενικότερα.
1: Και καλός και κακός.
0: Βέβαια.
1: Και ναι, καλός και κακός. Δηλαδή και με καλά στοιχεία και με κακά στοιχεία. Και με προχειρότητες και με τα πάντα.
0: Τελευταίο ερώτημα, Δημήτρη. Θεωρείς ότι θα έχουμε μια σκληρή αντιπαράθεση, όχι καλά, και πολιτική αντιπαράθεση θα έχουμε, μάλλον θα έχουμε ένα σκληρό παιχνίδι ανάμεσα στον Τσίπρα πια και στο Πασόκ για τη δεύτερη θέση?
1: Αυτό είναι το πολύ μεγάλο θέμα του επόμενου διαστήματος. Και είναι μεγάλο θέμα γιατί πρώτον δεν υπάρχει πολυτέλεια στο χώρο, και δεύτερον δεν είναι πώς το λένε, αμέτρητες τα ακροατήρια, δεν είναι μεγάλα τα ακροατήρια πια. Άρα θα πρέπει να το λάβουν υπόψη του αυτό και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Στον τρόπο που θα επιχειρήσουν δηλαδή, γιατί εντάξει, αναπόφευκτα θα έχουμε σύγκρουση, αν θες τη γνώμη μου. Αναπόφευκτα θα συγκρουστούν οι χώροι αυτοί.
0: Λοιπόν, πρόσχε να δεις, η εκτίμηση δίνει στη Νέα Δημοκρατία της ίντερβιου 29,5, δίνει στον Τσίπρα 15 και στον Ανδρουλάκη 14.
1: Και αυτό είναι το σενάριο της σύγκρουσης.
0: Μάλιστα. Οπότε, ναι, αλλά υπάρχει ένας κόμμας και λέει, ρε παιδιά, αν ήσασταν μαζί σαν δύο χώροι, ήδη τώρα θα σας ταΐσα με το Μητσοτάκη. Και αν ήσασταν στα ίσα, προφανώς θα είχε μεταστραφεί και ένας κόσμος που δεν θα φταίνε το 29 πια αυτός.
1: Η συζήτηση της δεύτερης
0: κάλπης. Η συζήτηση της δεύτερης κάλπης. Πολύ σωστά.
1: Της δεύτερης κάλπης.
0: Σωστά.
1: Επίσης μην ξεχνάμε την κρυφή ψήφο που λένε οι δημοσκόποι.
0: Ναι.
1: Θέλουν προσοχή όλα αυτά.
0: Και να δούμε πού πάει το μεγάλο κομμάτι πια, το ποιοτικό, η ποιοτική ανάλυση, πού πάει το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων και του άλλου κόμματος που δήλωναν μέχρι τώρα.
1: Σωστά, το οποίο είναι αρκετά ψηλά. Και επίσης ο συγκερασμός τριών στοιχείων θα κάνει την πολιτική αλλαγή. Να μην πάνε οι δεξιοί να ψηφίσουν και να πάνε οι κεντροαριστεροί να ψηφίσουν. Την ίδια στιγμή που θα προσθεθεί και ένα νέο ακροατήριο από αυτούς που θα ψηφίσουν πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολη αυτή η τριστόχη.
0: Ναι.
1: Όταν όμως αυτοί οι τρεις στόχοι συνδυαστούν, θα έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Ναι. Πολύ σωστά το λες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συζητήσεις που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, πάντα χαίρομαι να τα συζητάμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.

Λοιπόν, 20 λεπτά πριν από τις 7, να πάρουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο τον Μίλτο Τόσκα, ένα νέο επιστήμονα ο οποίος έχει συνταχθεί την ομάδα του Αλέξη Τσίπρα και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει και κομβικό ρόλο. Κρατάμε τις παρατηρήσεις του Δημήτρη του Μανιάτη, το θεωρώ έτσι και τη σκέψη του και τη γραφή του και τα λοιπά πολύ διεισδυτική. Συμφωνούμε ότι αυτό το τελευταίο που είπε, αν συνδυαστούν τρεις παράγοντες αυτοί, μπορεί να έχουμε και πολιτική αλλαγή. Συνήθως οι περισσότεροι στέκονται ποιος είναι μπροστά στη δημοσκόπηση, πόσα απόσταση, και από το δεύτερο αυτοί δηλαδή στέκονται πάνω-πάνω. Υπάρχουν από κάτω μια σειρά πράγματα τα οποία μπορεί και να, έτσι, να αναβοσβήνει ένα φως, ότι emergency που λένε, δεν πάει κάτι καλά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνο, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
7: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
8: Τι είναι αυτό, ρε?
9: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
8: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε 5.
12: 6.
6: Castle Trust.
14: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 6:48 πρώτα λεπτά η ώρα και το πάμε τώρα σε μια περίπτωση, θα την έλεγα multitasker, δηλαδή πτυχιούχος φαρμακευτικής του Απιθύτα, κριτικός κινηματογράφου, κάνει ανάλυση βιβλίων και το ερώτημα είναι γιατί ο Μίλτος Τόσκας επέλεξε έτσι να μπλέξει και με την έτσι, κεντρική πολιτική σκηνή και να είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και φυσικά στους ακροατές μας.
2: Δεν γνωριζόμαστε, αλλά τα έχω διαβάσει όλα αυτά.
15: Εντάξει, είναι αλήθεια. Τέλειωσα τη φαρμακευτική αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη φαρμακευτική τεχνολογία και στη διοίκηση μονάδων υγείας. Παράλληλα, για χρόνια ασχολούμαι με παιδαγωγικά ζητήματα. Είμαι καθηγητής για χρόνια στους βοηθούς φαρμακείου με βάση το πτυχίο μου. Και φυσικά κριτικός κινηματογράφου και βιβλίου, έχοντας μια μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό, που θεωρώ ότι με τη βοήθεια της παιδείας και της κουλτούρας μπορούμε να το ξαναφέρουμε στην πρώτη γραμμή.
2: Δύσκολο.
15: Οφείλουμε όμως ως νέοι άνθρωποι
2: να το προσπαθήσετε.
15: Να φέρουμε ένα νέο πολιτικό πολιτισμό συνολικά, μια νέα γλώσσα, ένα θετικό αφήγημα, να γίνουμε μια γέφυρα γενναιών, θα έλεγα.
2: Ναι, θα έλεγε κάποιος τώρα όμως, ένας νέος άνθρωπος. Οριακά εκεί πάει να μπει στην τρίτη δεκαετία. Γιατί με τον Τσίπρα?
15: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης Τσίπρας για εμάς που είμαστε περίπου 30-30 και λίγο εκφράζει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέραν το ότι κατάφερε πολλά στη διακυβέρνηση του 15-19, ακόμα και αν κάποια από αυτά δεν επικοινωνήθηκαν με τον βέλτιστο τρόπο, έχει καταφέρει να κάνει κριτική εγκινήση που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει την πρωθυπουργική εμπειρία. Είναι ένας άνθρωπος έντιμος προς τους καιρούς μας, πανίζει αυτό. Έχει μια πολιτική ευελιξία, έχει την ικανότητα να συνθέτει, να ανανεώνει, να εμπνέει. Επομένως, ένας νέος άνθρωπος, αυτή την εποχή, αν ψάχνει μια νέα πρόταση, μια νέα κυβερνητική πρόταση, τη κυβερνώντας αριστερά της εποχής μας, νομίζω ότι θα πάει μαζί του. Επομένως, νομίζω ότι το ερώτημα έχει μια εύκολη απάντηση για μένα, τουλάχιστον προσωπικά.
2: Εντάξει. Κατανοητό. Επειδή είναι ένα καινούργιο εγχείρημα και συγκεντρώνει και νέους ανθρώπους και άλλους δοκιμασμένους σε διάφορα πεδία κτλ. Είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό του Τσίπρα ή είναι ένα κόμμα μεταριστερό, να το πω έτσι?
15: Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στα αριστερά του κέντρου. Το καινούριο το οποίο φέρνει είναι η ανασύνθεση του χώρου. Δηλαδή πρέπει με κοινωνική υγείωση, με σχέδιο, με αίσθημα ευθύνης να ξαναφέρουμε την πολιτική σε πρώτο επίπεδο. Και το νέο το οποίο νομίζω ότι φέρνει όλο ένα και περισσότερο τους νέους κοντά στο εγχείρημα είναι αυτό το υβριδικό μοντέλο, το οποίο ήδη από σήμερα το βράδυ θα δούμε να υπάρχει. Δηλαδή πέρα από την απευθείας επαφή και επικοινωνία θα δούμε ότι η τεχνολογία και η κοινοτομία αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια πλατφόρμα. Και θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο πρότυπο το οποίο δεν αποκλείεται να απασχολήσει πέρα από το ελληνικό πολιτικό σύστημα αργότερα και το ευρωπαϊκό. Αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε ότι τη σημερινή ημέρα, όταν θέλει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας, πρέπει να λάβεις όλα αυτά τα πράγματα υπόψη σου.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό και θα χρειαστεί χρόνο να το αναδείξετε, να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν ξέρω πόσο επαρκεί αυτό το διάστημα, γιατί μπορεί και κάποια στιγμή να έχουμε νωρίτερα εκλογές, αλλά σίγουρα θα έχουμε σε 10 μήνες.
15: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεργασία η οποία γίνεται από τα κάτω. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέει και το σύνθημα. Είναι από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και χαρακτηριστικότερο όλο είναι το παράδειγμα του Unmute Now, το οποίο.
2: Το είδαμε αυτό, ναι.
15: Ήταν μια δική μας πρωτοβουλία, τώρα πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, θα γίνει και σε επόμενες πόλεις. Και αυτό φέρνει τους νέους στην πρώτη γραμμή και αυτοί φέρνουν μαζί τους τη δική τους ατζέντα. Δεν μπορεί να γίνει μια πολιτική αλλαγή και να έρθει μια νίκη, μια ανατροπή του συγκεκριμένου πολιτικού σκηνικού, αν οι νέοι δεν ενεργοποιηθούν και αν δεν βελτιώσουμε τα νούμερα της συμμετοχής, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μανιάτης. Νωρίτερα.
2: Ναι, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σοβαρό στόχος, γιατί, πώς να το πω, αν θέλετε και ίσως κάποιες απογοητεύσεις από παλιότερα, αλλά συνήθως η πολιτική απασχολή λένε, που εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αυτή είναι η κυριαρχή άποψη, ανθρώπους από 40 χρόνια και πάνω, ενώ προφανώς ένας νεότερος κόσμος απογοητεύεται εύκολα, δηλαδή δεν τον εμπνέει καθόλου αυτό που βλέπει, ενεργεί πολιτικά με διαφορετικό τρόπο, έξω από το πλαίσιο.
15: Αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Οφείλουμε όμως να πάρουμε την ευθύνη και να την αλλάξουμε. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε μια εναλλακτική σε αυτό το μυρολατρικό τίποτα, τίποτα ας πούμε δεν αλλάζει. Δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε αυτό. Έχουμε στόχους στην αξιοπρέπεια, την ασφάλεια, την προοπτική και θεωρούμε συνολικά ότι η επαφή με την κοινωνία δεν μπορεί να αρκείται μόνο στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να είναι σταθερή, καθημερινή, μια πολιτική συνθήκη καινούρια, η οποία θα δούμε ότι σιγά σιγά θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας και αυτό θα είναι ένα στοιχείο που θεωρώ θα φέρει πάρα πολύ νέο κόσμο, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και συνολικά στη διαμόρφωση του προγράμματος, της πλατφόρμας και όλων των θέσεων, οι οποίες αργότερα θα αναλυθούν, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές, ας πούμε, ήδη διεργασίες στο Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας κλπ. Άρα, εγώ βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Βρίσκομαι ήδη στο θυσίο, βλέπω πολύ κόσμο να έρχεται, βλέπω νέο κόσμο να έρχεται. Οι εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα μαθαίνουν ότι πάνε πολύ καλά και στη Θεσσαλονίκη ειδικά. Πηγαίνουν ίσως καλύτερα πέρα από κάθε προσδοκία. Επομένως, νομίζω ότι τη σημερινή ημέρα, που είναι μια μέρα γιορτής, θα λέγαμε για τη δημοκρατία, πρέπει να αισιοδοξούμε.
2: Εμένα μου αρέσει που είσαστε από Θεσσαλονίκη, και γιατί είναι μια πόλη η οποία συνήθως η πλειοψηφία την αδικεί, ενώ πώς να το πω, αρκετοί άνθρωποι που ήταν πρωτοποριακές μειοψηφίες σε αυτή την πόλη έφεραν τρομερά πράγματα από τη μουσική, από τη σχολή της Θεσσαλονίκης και σε μια σειρά έτσι και τέχνες είχαν πρωταγωνιστήσει και πρωταγωνιστούν βέβαια, ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί, αν και το στίγμα της πόλης είναι λίγο συντηρητικό, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
15: Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να υπάρχει αυτός μια έτσι γενική ρίση. Και πάλι όμως θα τονίσω την αίσθηση της ευθύνης και ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ήδη μιλάμε για ένα σύγχρονο πατριωτισμό απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στην ιδιωτική ιεραρχία. Μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα, για αξιοπιστία, για ασφάλεια, αξιοκρατία, διαφάνεια. Ήδη αναλύθηκε η διαφάνεια και από τον Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Μιλάμε για εντιμότητα, μιλάμε για πράγματα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία. Δεν αφορούν δηλαδή συγκεκριμένα άτομα. Και αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να μιλήσει για λαϊκισμό σήμερα, νομίζω ότι ο λαϊκισμός είναι να παρουσιάζει ως πραγματικότητα ένα success story της χώρας το οποίο δεν υπάρχει. Επομένως, εμείς σε συνεχείς ας πούμε ζυμώσεις με την κοινωνία προσπαθούμε να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα επαναφέρει στο επίκεντρο τους πολλούς.
2: Ωραία.
15: Τόσο τους νέους, όσο και τους μεγαλύτερους. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινά αποδεκτό. Και βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια αγκαλιάζεται από πολύ κόσμο που είχε απογοητευτεί και ενδεχομένως βρισκόταν, ας πούμε, είτε στην αποχή, είτε δεν θα ερχόταν, είτε σε κάποια άλλα μικρότερα κόμματα. Δηλαδή, ακόμα και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, πριν ακόμα καλά-καλά βγει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δείχνουν ότι είναι δεύτερο και ότι εμφανίζει μια συγκεκριμένη δυναμική. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία.
2: Μάλιστα. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια πιο προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, πόσο σε βοήθησε η ενασχόληση με τον πολιτισμό, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο, με τα βιβλία, πόσο σε βοήθησε στην πολιτική προσέγγιση, αν σε βοήθησε?
15: Με βοήθησε πολύ. Βιώνω, θα έλεγα, την πολιτική τριβή ως κάτι υπαρξιακό ίδιος. Επομένως, όταν ξεκίνησα τις πρώτες κριτικές κινηματογράφου, τα πρώτα άρθρα για την κοινωνία, τις πρώτες κριτικές βιβλίων, οι οποίες αφορούσαν δοκίμια, ήταν περίπου μια δεκαετία πίσω, ίσως και λίγα περισσότερα χρόνια, ήθελα να βγάλω ουσιαστικά από μέσα μου όλο αυτό. Θα λέγαμε ότι ήταν μια πράξη περισσότερο πολιτική και εν συνεχεία πολιτιστική, παύρα πολιτισμική. Άρα η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα στον χρόνο. Και όσο περισσότερο το δουλεύεις αυτό, γίνεσαι πιο έμπειρος, νομίζω ότι μπορείς να κρίνεις και καλύτερα πότε είναι η ευκαιρία, πότε είναι η ώρα να εμπλακείς ενεργά. Και νομίζω ότι, όπως λέει ο πρόεδρος, η ώρα είναι τώρα.
2: Η ώρα είναι τώρα. Ωραία. Δεν ξέρω αν είσαι στο Θησίο, έτσι?
15: Είμαι στο Θησίο, ναι. Και ήδη πολλοί κόσμος
2: έχει κόσμο.
15: Γεμίζει σιγά σιγά. Ναι, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία. Ήδη βρισκόμαστε περίπου μία και κάτι πριν το κάλεσμα και ήδη σειραίει κόσμος, τα γειτονικά καφέ είναι γεμάτα, ο χώρος μπροστά στη σκηνή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά. Νομίζω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν.
2: Εντάξει.
15: Φυσικά όμως δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτά, συνεχής δουλειά, καθημερινή.
2: Κάτι τελευταίο τώρα. Ωραία, γίνεται σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος, ξεκινάτε, είναι επίσημη μέρα κτλ. Το άμεσο διάστημα, πού θα σας βρούμε, δηλαδή ποιες είναι οι προτεραιότητες της επόμενης μέρας, από αύριο το πρωί?
15: Κοιτάξτε να δείτε, θα γίνουν εκδηλώσεις μικρές ή μεγαλύτερες προκειμένου να φέρουμε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Και όπως σας είπα, σε περίπου 20 το πολύ 25 μέρες θα είναι σε πλήρη μορφή έτοιμη διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία ήδη από σήμερα μπορούν όσοι θέλουν να μπουν να υπογράψουν, ένα, την ιδρυτική διακήρυξη και δεύτερο, να γίνουν μέλη του κόμματος, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο εγχείρημα. Και στη συνέχεια θα έχουμε, όπως έχουμε αναλύσει, ας πούμε, αυτό το υβριδικό κόμμα, τοπικά δημοψηφίσματα, απόψεις, ψηφοφορίες. Mm-hmm. Επομένως, πάμε σε δύο κατευθύνσεις, τόσο στην προσωπική επαφή, ο καθένας στην πόλη του, στο κέντρο του, όπου βρίσκεται. Φυσικά το μήνυμα θα μεταφερθεί και μέσω των ΜΜΕΦ, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση κλπ. Τα social media. Αλλά έχουμε και την πλατφόρμα που θα είναι ένα νέο εργαλείο και νομίζω θα είναι κάτι πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα. Στο κρατήσουμε αυτό και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα.
2: Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσω, δεν ξέρω τώρα, θα κάνω μια ερώτηση που κάπως θα ακουστεί. Έχετε να μας δώσετε 2-3 ονόματα που θα θεωρηθούν έκπληξη σήμερα, που θα είναι εκεί, που θα υπογράψουν?
15: Όχι, δεν το γνωρίζω προσωπικά, επομένως δεν θα ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να πω μόνο για πράγματα τα οποία γνωρίζω.
2: Ωραία, ωραία.
15: Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό στην φάση στην οποία βρισκόμαστε.
2: Σωστά, σωστά. Κύριε Τόσκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και προσωπικά, γιατί ρισκάρετε, είστε νέοι άνθρωποι, κυνηγάτε πράγματα και όνειρα ενδεχομένως και μακάρι να σας βγούνε.
15: Να είστε καλά. Εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι πρέπει η ελπίδα και το όραμα να μείνει ζωντανό. Επομένως, ήρθε η ώρα να πάρουμε την ευθύνη, να πάρουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν στην εποχή που βρισκόμαστε. Και ελπίζω ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
15: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 7. Κρατάμε αρκετά από αυτά που είπε και ο κύριος Μίλτος Θόσκας, ένα νέο παιδί 30 χρονών. Μίλησε για πράγματα καινούργια που θα παρουσιαστούν και στη συνέχεια, και για αυτό το υβριδικό μοντέλο και για την προσέγγιση μέσα από ψηφιακά εγχειρήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Να, εδώ δίνει μια αφορμή τώρα αυτά που είπε ο κύριος Θόσκας στον Ηρακλή. Μου λέει, μετά το ψηφιακό κράτος Πιερακάκι, το οποίο απασχόλησε σοβαρά την Ιαπωνία, τώρα έχουμε το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών λαών. Ορισμένοι νομίζουν ότι απευθύνονται σε ουρακοτάγκους. Ηρακλή, εντάξει, ωραία, σε καταλαβαίνω, αλλά μην είσαι τόσο αφοριστικός. Κάτσε να δούμε. Και δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είσαι πιο κοντινό σε ηλικία από μένα. Ας περιμένουμε λίγο τους πιτσιρικάδες. Τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, δώσεις λίγο χώρο. Και μετά λέμε τι μας λέτε και φτάκες, εμείς σας τα λέγαμε. Εμείς είμαστε στην κατηγορία, σας τα λέγαμε. Λοιπόν, 7 η ώρα, δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Εμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμέτρικα του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Ηρακλείου μέχρι Κηφισίας. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, από το ύψος του κόμβου Ινώης μέχρι τον κόμβο των Ινοφύτων, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω έκτακτων εργασιών. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται από παράπλευρη οδό. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο κρατικές επιδοτήσεις, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη απατών από το 2023 έως το 2025 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο να ξεπερνά τα 199.000 ευρώ, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 61 περιπτώσεις απάτης. Στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 40 άτομα, τα οποία κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρεστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική φαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Σε μία ώρα στο Θησίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φωτό την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη τύπου. Στόχος είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή ενός εργαζομένου δεν θα επηρεάζεται από το φύλο, αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και από την αξία του, τόνισε η κυρία Κεραμέως. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση εντός Ιουνίου, ενώ προβλέπει και την ένταξη νοσηλευτών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγίνα. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Αμουδάρα στην Κρήτη, με μια 27χρονη να τραυματίζεται σοβαρά μετά από πτώση στο οδόστρωμα. Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τελεσίγραφο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την άμεση εκένωση Αμερικανών πολιτών και διπλωματών από το Κίεβο, εν ώψη προγραμματισμένων συστηματικών και συνεχών επιθέσεων της Μόσχας στην Ουκρανική πρωτεύουσα, έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ τηλεφώνησε στον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο για να μεταφέρει την προειδοποίηση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Εφτά και έξι πρώτα λεπτά μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα τρέξουμε λίγο και με τις συνεντεύξεις μας για να τις προλάβουμε όλες. Αν προλάβουμε εκεί γύρω στις 8 παρά 20 θα ανοίξουμε και λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Να τα προλάβουμε όλα σήμερα. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον Γιάννη τον Αλμπάνη, δημοσιογράφο, τώρα στο Popaganda. Ένα site παλιότερα ήταν έτσι πιο ευρύτερο, τώρα φαίνεται να γίνεται πιο πολιτικό, και θα συζητήσουμε και με αυτόν. Ο Γιάννης Αλμπάνης, να το πω ότι ήταν και είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος και παλιότερα είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το 2015 δεν συνεργάστηκε πια. Είναι γνώστης και της παλιάς κατάστασης, έτσι να το πω, αλλά και διαβάζει πολύ καλά. Είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους της γενιάς του, όπως και ο Δημήτρης Ομανιάτης που είχαμε. Τον έχουν στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Κοίταξε, προηγουμένως είχα τον κύριο Τόσκα, έναν πολύ νεαρό που περιλαμβάνεται στο κεντρικό πυρήνα πια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και μου μίλησε για υβριδικά σχήματα, μίλησε για ηλεκτρονικές πλατφόρμες, για online δημοψηφίσματα, για όλους αυτούς τους νεωτερισμούς, να τους πω. Θεωρείς ότι αυτοί, τα ακούσαμε όλα αυτά για πρώτη φορά από τον κύριο Κασελάκη, είναι κάποια στοιχεία που κρατήθηκαν σε αυτό το νέο φορέα, πριν πάμε στα πιο πολιτικά?
4: Εντάξει, τα ψηφιακά εργαλεία ήταν σωματώνουν λίγο πολύ όλοι οι πολιτικοί φορείς της εποχής μας.
3: Ναι.
4: Ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Mm. Αυτό έχει να κάνει και με τη γενική άνοδο του ψηφιακού κόσμου, με τη γενική άνοδο του διαδικτύου. Έχει να κάνει όμως και με την αναγκήση των παραδοσιακών οργάνωσης και κομμάτων που θα γνωρίσει. Γενικά αυτά τα ψηφιακά εργαλεία είναι κομμάτι της σύγχρονης πολιτικής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε και αυτή την ίδια την πολιτική.
3: Ναι. Την επικοινωνία, ωστόσο, που είναι αναγκαία.
4: Βοηθάει στην επικοινωνία, αλλά αν είναι αυτά τα εργαλεία μόνο κοινωνιακά πυροτεχνήματα, mm-hmm, δεν πρόκειται να κάνει διαφορά.
3: Μάλιστα.
4: Αν χρησιμοποιήσει, έχουν κάνει το κόμμα του Τσίπρα, έχουν χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια πρωτοποριακή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης.
3: Mm-hmm.
4: Ότι έχω εικόνα, τι έχω εικόνα του εργαλείου που έχω πάρει, έχει αναπτυχθεί και στην Ελλάδα από ελληνική εταιρεία, μάλιστα. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο.
3: Ναι.
4: Αν θα το αξιοποιήσουν όμως, αν θα αξιοποιήσουν την πληροφορία που θα έχουν, αν θα το χρησιμοποιήσουν για να συμμετάσχει ο κόσμος στη λήψη των αποφάσεων, αν θα το αξιοποιήσουν για να κάνουν οριζόντια δικτύωση των ανθρώπων που συμμετάσχουν, είναι ένα ερώτημα. Γιατί πολλές φορές το είχαμε δει πάρα πολύ παλιά, πάρα πολύ αυτό και με τον Γιώργο Παπανδρέου, λέγονται διάφορα πράγματα για τη συμμετοχή των πολιτών,
3: ναι,
4: και την άμεση δημοκρατία, την αξιοπρεπή εργασία, και αυτό τέλος πάντων λίγα, πολύ λίγα γίνονται.
3: Mm-hmm.
4: Επομένως, εγώ δεν είμαι γενικά αρνητικός. Λέω ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα εργαλεία, έχουν όριο. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη.
3: Γιάννη, αν μπορείς λίγο μετακινήσου να έχουμε καλύτερη, ναι, γραμμή.
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Ωραία.
4: Τώρα είμαστε καλύτερα.
3: Είμαστε πολύ καλύτερα. Τώρα, να μπούμε στην ουσία. Επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας με ένα νέο πολιτικό σχήμα. Ήδη μετριέται σε δημοσκοπήσεις. Καλύπτει ένα κενό αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας. Και ποιο είναι αυτό το κενό? Βρίσκεται στην κεντροαριστερά? Βρίσκεται... Συγγνώμη, Γιάννη, δυστυχώς ακούμε κάποιους...
4: Ναι,
3: ναι, ναι. Ωραία. Λέω λοιπόν, τι έρχεται να καλύψει, ποιο κενό έρχεται να καλύψει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή? Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, υπάρχει γενικότερα στον προοδευτικό χώρο ένα κενό ή ένα κενό στην αριστερά?
4: Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Τσίπρας δεν θα επέστρεφε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 3 χρόνια από την παρέτησή του. Αν το Πασόκ από τη μια μεριά και επίγονοι του στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά είχαν καταφέρει καλά, είχαν μπορέσει να αποτελέσουν το αντίπαλο κεντροαριστερό δέος τη κυβέρνηση του Τσίπρα. Και γεγονός ότι εξακολουθεί παρά την αποσύνη του Τσίπρα, εξακολουθούν οι χαμηλές πτήσεις τόσο του Πασόκ και με διαφορετικό τρόπο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στην μια πλευρά δεν έχουμε χαμηλές πτήσεις και στην άλλη έχουμε διαλυτικό φαινόμενο. Έλεγε την ευκαιρία στον Τσίπρα να επιστρέψει σε ένα διάστημα πάρα πολύ σύντομο μετά την παρέτησή του. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο παράδειγμα εξ πρώην Πρωθυπουργού που να επιστρέφει τόσο δυναμικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι είσαι το 2015 επέστρεψε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά με το κίνημα
3: δημοκρατικού
4: σοσιαλισμού. Το κίνημα δημοκρατικού σοσιαλισμού, το οποίο ήταν όμως στην τάξη του 3%, και τελικά πήρε και 2,9% και δεν κατάφερε να μπει στη
3: Βουλή. Δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή.
4: Εδώ τώρα έχουμε ένα κόμμα που έχετε να πρωταγωνιστήσει. Και πιστεύω ότι αυτό θα επαναλάβω κάτι που είπε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών, ο Γεράσιμος Μοσχονάς. Αυτό που έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία στον Τσίπρα να επιστρέψει, την ευκαιρία, είναι όμως και να μπορεί να αποδειχθεί και ένα από τα βασικά του προβλήματα σε ένα δεύτερο επίπεδο, τώρα, αλλά στη συνέχεια. Δηλαδή ότι ο Τσίπρας επιστρέφει σε ένα χρονικό διάστημα που είναι ακόμα νοπάτια γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε και χάραξε την νεότερη ιστορία. Και επομένως εξακολουθεί να υπάρχουν, να ξεκινάει πάθη του παρελθόντος που είναι πολύ έντονα. Πάθη είναι από τις προσέγγιες, είναι ένας πολιτικός που αγαπιέται πάρα πολύ και μισχέται από κάποιους
3: και μισχέται, ναι, άνθρωπος, έχεις δίκιο,
4: που σε αφήνει αδιάφορο και θέλει και αυτή η διαφορά του με αρκετούς από τους επιγόνους του, οι οποίοι ούτε θετικά πάθη προκαλούν ούτε και αρνητικά.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, πώς να το πω, δεν μου το απαντάνε συνήθως αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται με το σχήμα που φτιάχνει τώρα να έλκει πολλούς ανθρώπους από τη σοσιαλδημοκρατία που τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά του 2015 τώρα, δεν θέλαν να τον δούνε. Είχαμε και κάποιες πρώτες μετατοπίσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ του 2022-2023 από αυτούς. Και ειδικά μετά τη συμφωνία των Προσπών φτιάχτηκε κάτι, αλλά εδώ φαίνεται σε ανθρώπους με αναφορές στη σοσιαλδημοκρατία και όχι σε ένα κεντρό νεφέλωμα, αλλά στη σοσιαλδημοκρατία φαίνεται να υπάρχει, να βρίσκουν το χώρο τους, να το πω έτσι, ενώ το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ.
4: Εγώ έχω μερικές αμφιβολίες για αυτή την ανάλυση. Να πω καταρχήν, παρόλο που μπορεί και να δυσαρεστήσουμε ορισμένους τους.
3: Δεν πειράζει.
4: Το δύο κομμάτων, ότι βλέποντας τις δημόσιες δηλώσεις αλλά και τις προγραμματικές θέσεις τους, όσο έχουμε δει στο κόμμα Τσίπρα, θέλω να πω ότι δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές μεταξύ του κόμματος της Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Για την ακρίβεια, να είμαστε πιο ακριβείς, είναι μικρές. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι έχουν κάποια πρόσωπα που έχουν παίξει ρόλο στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα, έχουν προσεγγίσει, έχουν συνταχθεί με το κόμμα Τσίπρα. Σε γενικές γραμμές, το κοινό του Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Αν δούμε και τις μετρήσεις, είναι δηλαδή το 18-20% το κοινό του, δηλαδή, δεν απαραίτητα αυτοί που θα τον ψηφίσουν.
3: Ναι.
4: Το κοινό του είναι περίπου, φτάνει το αφόρατο όριο του, είναι στο 22%. Όσο ήταν περίπου και το ποσοστό που θα έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε κάνει μια καλύτερη καμπάνια το 2023.
3: Ναι.
4: Επομένως, παρόλο που η εικόνα του είναι ενός κόμματος που κάνει ανοίγματα, μεγάλα ανοίγματα προς το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και χώρου και σε μια νεολαία με αναφορές, με νεότερους ανθρώπους που έχουν αναφορές στο ποτάμι, παλιότερα στον Κασελάκη, δηλαδή με αναφορές πιο δεξιές, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, από τον ΣΥΡΙΖΑ, η γενική εικόνα είναι συντριπτική με μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων και είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ο Τσίπρας εγκαταλείποντας τη στρατηγική του rebranding και της στροφής προς το κέντρο, το τελευταίο διάστημα, και το είδαμε και με το λεγόμενο manifesto στο Καντάρι, αυτό που στέλνει μήνυμα, το βασικό του μήνυμα, ο βασικός αποδέκτης του πολιτικού του μηνύματος, είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συντάχθησαν μαζί του και παρέμεναν πιστοί, φτάνοντας αυτή που μπορεί μέχρι το 2023. Η άποψή μου είναι ότι όπως αυτό είναι ότι σίγουρα δεν θα δούμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις, τα πρώτα δύο κύματα δημοσκοπήσεων Ιουνίου και Ιουλίου πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα διαπιστώσουμε ποιο από τα δύο κεντροαριστερά κόμματα υπερέχει. Αυτό που υπερέχει θα πάρει και ένα push, θα πάρει έναν αέρα να πάει ψηλότερα γιατί θα βρίξει κόσμο από το δεύτερο. Ωστόσο, θέλω να πω ότι και το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ έχουν ισχυρούς πυρήνες που δεν πρόκειται να μετακινηθούν. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν πρόκειται να έχουμε το φαινόμενο του 2012 να είναι ο ένας το 26 και ο άλλος το 6, ας πούμε.
3: Σωστά.
4: Δεν θα πάξει αυτή τη διαφορά.
3: Όχι, βέβαια.
4: Όμως είναι σίγουρο ότι όποιος πει μπροστά, και αυτό είναι πολύ κρίσιμα τα δύο κύματα δημοσκοπήσεων που έχουμε μπροστά μας, όποιος είναι μπροστά έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Αποκτά την ηγεμονική θέση στον χώρο της κεντροαριστεράς και καθίσταται ο βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Το κόμμα, η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι πίσω από όλους αυτούς και δεν θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη.
3: Τελευταία ερώτηση, Γιάννη, γιατί είσαι στο Θησίο από ό,τι έχω μάθει.
4: Φτάνω τώρα.
3: Τελευταία ερώτηση. Ο αριστερός χώρος πέραν του Τσίπρα έχει χώρο ανασύνταξης να ξαναδεί, δηλαδή να υπάρξει ένας πιο ριζοσπαστικός πόλος στην αριστερά, μέσα και από συνεργασίες?
4: Ναι, κατά τη γνώμη μου έχει ένα χώρο, υπάρχει ένας χώρος στα αριστερά του κόμματος Τσίπρα που μπορεί να εκπροσωπηθεί και στην Βουλή, γιατί υπάρχει στην κοινωνία, είναι αυτό το χώρο του κοινωνικού ακτιβισμού, τον βλέπουμε κατ' εξοχήν στις κινητοποίησεις για τη Γάζα, αλλά και στις κινητοποίησεις για την πόλη, για τα δικαιώματα ενάντια στον κρατικό αυταρχισμό. Ωστόσο, για να υπάρξει αυτός ο χώρος και να ευδοκιμήσει, πρέπει να μην λειτουργεί ως συνέχεια, ως απομεινάρι των διασπάσεων και των ρήξεων της 2015, να μην λειτουργεί ως ένας χώρος που απλώς γκρινιάζει και λέει ότι ο Τσίπρας είναι δεξιός, να προβάλλει ένα καινούριο, το φρέσκο νεανικό πρόσωπο αυτού που βλέπουμε στους δρόμους, στα κινήματα, να προβάλλει την ανάγκη για πιο ριζοσπαστικές πολιτικές, οι οποίες εκφράζονται και σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Επομένως, και για αυτόν τον χώρο υπάρχει ένα αίτημα αλλαγής, αλλαγών.
3: Σωστά.
4: Σημαντικών αλλαγών.
3: Ενδεχομένως και ένα νέο πρόσωπο, θα έλεγα.
4: Εγώ θα έλεγα θέλει πολλά νέα πρόσωπα και να πούμε και κάτι άλλο. Τι τα χρόνια περνάνε. Αυτό που λένε ότι οι ριζοσπαστικές δράσεις, όταν σκέφτονται οι πολίτες αυτό το δίπολο τη ριζοσπαστική αριστερά, δεν σκέφτονται πια του ανθρώπου που με τον ένα ή άλλο τρόπο ταυτιστήκαν με τι διάφορε ειδικέ του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεων του. Σκέφτονται άλλου ανθρώπου. Ο Τσίπρας το κόμμα Τσίπρα θέλει να πρωταγωνιστήσει ένταση κύρια δύναμη της κεντροαριστεράς. Αυτό κατά τη γνώμη μου αφήνει και ένα χώρο στα αριστερά. Αλλά οι χώροι, θέλω να πω, μπορεί να υπάρχουν, για να τους καλύψεις χρειάζεται και πολιτική.
3: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
4: Και πολιτική.
3: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
4: Εγώ ευχαριστώ.

0: πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 7:23 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων. Έτσι, η μέρα λίγο μπάταρ προς τον Τσίπρα σήμερα. Φυσιολογικό. Και οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό έκανε μια τέτοια εμφάνιση, κίνηση, νομίζω θα είχαμε επικεντρωθεί, γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Διαλέξαμε έναν άνθρωπο επίσης από Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε και τον κύριο Τόσκα Θεσσαλονίκη. Και συνάδελφο δημοσιογράφο κιόλας, τον Χρήστο τον Γιαννούλη, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλησπέρα κύριε Γιαννούλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους 44. Όλα τα κακά μαζί τα έχω. Βουλευτής, δημοσιογράφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου.
1: Κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσω.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, τώρα το θέμα της ημέρας.
1: Κάτι, Αντρέα. Μακάρι να είναι οι δυσκολίες οι οδύνες ενός τοκετού που θα αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων. Όλων μας.
0: Για το σημερινό λες.
1: Για το σημερινό λέω, για το ΣΥΡΙΖΑ λέω, για όλους μας λέω. Γιατί αν διαχωρίζει κάτι αξιακά τη συντήρηση με την πρόοδο, είναι ότι αυτό που ορίζουμε ως πρόοδο αφορά με αλτρουισμό, με αλληλεγγύη, με πολύ έντονα συναισθήματα, με αγάπη θα προσέθετα, αφορά το σύνολο των ανθρώπων. Και όχι μόνο τους οπαδούς, φίλους ή ομοτράπεζους.
0: Το κρατάω αυτό που λες, γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό και μάλιστα.
1: Πιο σοβαρό υπάρχει
0: όχι,
1: για τη ζωή μας και
0: ναι,
1: το μέλλον
0: με τσιγκλάς όμως λίγο να ρωτήσω το εξής. Ξέχνα τον εαυτό σου. Ας πούμε ότι είμαι εγώ. Πώς θα αντιμετώπιζα, αν δεν με περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο την επόμενη μέρα, για τους χι λόγους ή γιατί, ξέρω εγώ, λέω τώρα για μένα, είμαι πολύ μεγάλο σε ηλικία.
1: Αντρέα, μην κουράζεσαι, θα σου το πω με το χέρι στην καρδιά. Εάν για κάποιο λόγο δεν με αφορά εμένα προσωπικά, αλλά βλέπω ότι είναι μια προσπάθεια που θα αλλάξει τη ζωή για το παιδί μου, θα το στηρίξω με νύχια και με δόντια. Έφτασε η στιγμή που δεν μπορούμε να κοιτάμε το τομάρι μας. Έχουμε κλέψει πολύ χρόνο, χώρο και προοπτική από τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του ναρκισισμού, του εγωισμού,

0: της ματαιοδοξίας και να κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι θα μας καλύψει σαν ανθρώπους και να παραδώσουμε χάος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τις αντοχές αυτή η χώρα.
1: Εγώ συμφωνώ και το προσυπογράφω πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ανιδιοτέλεια.
0: Πήραμε πολλά, Αντρέα, ως γενιά, επειδή κοντά είμαστε. Πήραμε πολλά και με γαλαντομία στη ζωή μας. Αυτό που αγαπούσαμε το κάναμε δουλειά και ζήσαμε από αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να το κάνουν τα νέα παιδιά
1: σήμερα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Περάσαμε όμορφες στιγμές, ερωτευτήκαμε, κάναμε οικογένειες. Έχουμε τουλάχιστον στη μουβιόλα της ζωής μας θα μπει μια ταινία και με πολύ ωραία πράγματα. Mm-hmm. Είναι εγωισμός αυτό να μην το δίνεις και στον επόμενο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Ή να μην παλεύεις ώστε ο επόμενος...
0: Και να λες μόνο το τομάρι μου.
1: Ναι, και να λες εντάξει, επειδή εγώ βγήκα κάποτε, έκανα κάτι, τέλος πάντων είχα μια πορεία, γιατί να μην είμαι εγώ πάντα. Δεν γίνεται
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται να πεθάνω βουλευτής, αν το παιδί μου θα ζήσει σε μια καλύτερη χώρα.
1: Ναι. Το προσυπογράφω και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά που έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες σαν προσέγγιση και προσωπική προσέγγιση εξαιρετική.
0: Ξέρεις, το διατυπώνω εδώ και πάρα πολύ καιρό και πραγματικά δεν το λέω ούτε για να συγκινήσω κάποιον. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, είναι τίμιο. Καταρχάς είναι τίμιο αυτό και ειλικρινές.
0: Αν θα με ψηφίσουν, αν δεν θα με ψηφίσουν, αν με θέλει ο Τσίπρας, αν δεν με θέλει ο Τσίπρας, αν με θέλει ο Φάμελος, δεν με θέλει ο Φάμελος. Έχω αγωνία όταν κλείσω τα μάτια μου να μην τραπώ να κοιτάξω για τελευταία φορά το παιδί μου.
1: Ωραία. Όχι να το ελαφρύνουμε. Καλά το λες, ας είναι και βαρύ έτσι όπως το διατυπώνεις.
0: Έτσι όπως το λέω.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Εγώ θα θυμάμαι πάντως από τις τότε που είχε κλείσει η ΕΡΤ. Είχατε κάνει μια κατάληψη στην ΕΡΤ 3 που την είχε κλείσει.
0: Ναι, η ΕΡΤ 3 δεν έκλεισε ποτέ.
1: Συγγνώμη, ναι. Τέλος πάντων.
0: Είχαμε κάνει, αλλά δεν είχε κλείσει ποτέ.
1: Δεν είχε κλείσει ποτέ, ναι. Σωστά.
0: Ήταν τόσο του πεταματού που δεν ήρθαν ούτε καν οι αστυνομία να μας καλέσει.
1: Δηλαδή σαν να μην υπήρχατε για κάποιους.
0: Σωστά.
1: Όχι, το ξέρω, το ξέρω. Άλλο θέλω να πω. Σε θυμάμαι από εκεί και μετά θυμάμαι το σταυρό που τράβηξες όταν στην εποχή της συμφωνίας των Πρεσπών κατέβηκες για την περιφέρεια. Και θυμάμαι.
0: Ένα μήνα πριν τις εκλογές
1: και θυμάμαι και επεισόδια σε βάρος σου και μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.
0: Τέσσερις φορές γκαζάκια στο σπίτι, μπροστά στο γυμνάσιο 400 παιδιά να λένε στο παιδί μου ο θεολόγος του σχολείου ότι δυστυχώς στο σχολείο μας είναι ο γιος του πρωτότυπου της Μακεδονίας.
1: Ναι.
0: Ελαφρώνει η θόνη γυναίκα μου, πολλά.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Πολύ κανιβαλισμός και μίσος. Τα κοιτάω με αγάπη πλέον. Και με κατανόηση και συμπάθεια για όσους πρωταγωνίστησαν σε αυτές τις αθλειότητες. Δεν μένω όμως εκεί. Δεν είναι αυτό η αφορμή το τι τράβηξα εγώ ή τι τράβηξες εσύ σε πέτρινα χρόνια της δημοσιογραφίας για να στυλώσουμε τα πόδια και να μην κουνηθούμε ρούπι από την θέση που έχουμε πάρει στη ζωή.
1: Δώσε μου 20 δεύτερα για το σήμα μας. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Να πάμε λίγο στο πιο μέσα τώρα. Προφανώς αυτές οι εξελίξεις από σήμερα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα επιδράσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και στα υπάρχοντα κόμματα της αριστεράς και στο ΣΥΡΙΖΑ, καλά και στην αριστερά προφανώς και τα λοιπά, και σε άλλους όμορους χώρους. Είναι μια ανασύνθεση του τοπίου, έτσι καταγράφεται. Ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή καταλαβαίνω, για να μην κρυβόμαστε τώρα, κάποιοι άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι μας ενδιαφέρει το νέο εγχείρημα. Εντάξει, δεν πάμε προς το παρόν, αλλά θα θέλαμε να πάμε. Υπάρχει άποψη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, έχει μακρά πορεία, θα μείνει αυτόνομος, θα συνεχίσει κτλ. Είναι μια πολύ, πώς να το πω, μεγάλη βιελική συνήθεια, δηλαδή δεν είναι επεξεγέλαση τα πράγματα.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση που η ιστορία θα αποδείξει εάν ήταν χρήσιμη ή όχι. Στο τέλος, το δανείζομαι από την κυρία Διαμαντοπούλου που το δανείστηκε από το Μιτεράν, μεταξύ των εκλογών και της επόμενης μέρας των εκλογών έχουν μεσολαβήσει οι εκλογές. Εκεί θα αποδειχθεί ποιος πήρε τις σωστές και λάθος αποφάσεις, όποιες και αν είναι αυτές την ώρα που θα φτάσουμε στην κάλπη. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεχίζουμε και αν δεν προκάμουμε αυτό που προτείναμε, όπως έλεγε και ο Χαρίλαος, το ενιαίο ψηφοδέλτιο, την Προοδευτική Συμμαχία, και βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη και απέναντι οι ορίζοντες, οι Ιθάκοι, η Πηξίδα, όπως θα λέγεται το κόμμα του Τσίπρα, και δεν έχει γίνει αλλαγή πολιτικής, δεν έχει γίνει αλλαγή κυβέρνησης, κάτι λάθος κάναμε. Αν έστω και την τελευταία στιγμή, όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία, κάνουμε το βήμα μπρος με κάποια βήματα πίσω στο εγώ μας και κατέβει μια ισχυρή γροθιά από 5-6 δάχτυλα, μια πλήρης ενδεκάδα ποδοσφαιρική, και κάνουμε την ανατροπή των πολιτικών Μητσοτάκη, κερδίσαμε.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Ο διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση, Αντρέα μου, στο εξομολογούμε, δεν με αφορά.
1: Εντάξει,
0: όχι, γιατί δεν έχω υπομονή εγώ. Για όλα αυτά που σου περιέγραψα στην αρχή, δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά που είναι σήμερα 25 χρονών και 30 χρονών έχουν ζήσει 15 χρόνια μαρμότας.
1: Κρίση τεράστια βέβαια και συνεχίζεται.
0: Πίεσης. Θυμάμαι το γιο μου να δίνει πανελλήνιες εξετάσεις με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Και εμείς είχαμε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Όταν τελειώνησα την εφημερίδα, γινώσαμε 7 η ώρα το πρωί στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Στις εποχές που κάναμε 2 και 3 δουλειές.
1: Σωστά, έτσι είναι. Κοίταξε, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Προφανώς έχετε μπροστά σας μια.
0: Για το ύφος, αλλά.
1: Όχι, καλά. Να σου πω κάτι.
0: Ρομποτικού
1: ναι,
0: τύπου.
1: Κοίταξε, εδώ πέρα.
0: Και...
1: Πρόσεχε να δεις. Είμαστε και λαϊκοί απογευματινοί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
0: Δεν το ξέχνω. Θα στο
1: Ωραία. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας.
0: Το θέατρο ανοίγει την ψυχή σου. Είναι σαν τα όστρα καπέλα.
1: Μπράβο, ναι. Καταλαβαίνεις. Εδώ είναι ένα θεατρικό πάλκο, θες μουσικό. Έτσι, μπράβο.
0: Να λέμε και να μιλάμε για τον Μπολ. Δεν θα μας ακούγει κανένας.
1: Έτσι. Έχετε μπροστά σας 6 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, μία.
0: Είναι πια, η πιο κρίσιμη κεντρική επιτροπή, πιστεύω.
1: Πολιτική γραμματεία θα προηγηθεί. Θα είναι νωρίτερα.
0: Θα είναι νωρίτερα. Εγώ δεν μετέχω στην πολιτική γραμματεία για να σου πω αν έχει προγραμματιστεί ή όχι. Αλλά.
1: Λογικά γιατί θα ακολουθήσει.
0: Θα είναι νωρίτερα.
1: Ναι, γιατί θα ακολουθήσει από την πολιτική γραμματεία η κεντρική
0: πολιτική
1: επιτροπή.
0: Η πολιτική γραμματεία εισηγείται. Στην ναι. Κεντρική Επιτροπή.
1: Θα είναι διήμερη εργασία, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικός τώρα.
1: Ναι, θεωρείς ότι, μάλλον, εντάξει, μιλάμε για την κρισιμότητά της. Πρέπει να πάρθει μια καθαρή απόφαση, θεωρείς εκεί.
0: Θα βοηθούσε. Ναι. Θα βοηθούσε, Αντρέα, μια καθαρή απόφαση. Αλλά δεν είναι να πέσουμε και να πεθάνουμε αν μετά τις 6 Ιουνίου υπάρχει ακόμα το ζήτημα ανοιχτό. Συνεχίζουμε την κοινοβουλευτική μας δουλειά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε την πολιτική μας δουλειά. Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε το γεγονός ότι σήμερα 7 εκατομμύρια ευρώ έχουν βρεθεί στις τσέπες επί τιδίων κομματόσκυλων, τα οποία χρήματα.
1: Για ποια λες τώρα, για ποια ευρώ?
0: Για τον ΟΠΕΚΙΠΕ.
1: Α, ΟΠΕΚΙΠΕ,
0: είναι
1: ναι.
0: Το κύκλωμα Θεσσαλονίκης και της Κρήτης
1: και του Κιλκής.
0: Ναι, αυτό λέω. Θεσσαλονίκη, αυτό εννοώ. Κιλκής, αίρεση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: 4 εκατομμύρια. Κρήτη, 3 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια. Λοιπόν, και την ίδια ώρα, εγώ σήμερα συνομίλησα με μια οικογένεια. Δεν το λέω για να δραματοποιήσω ή επειδή είμαστε στη λαϊκή απογευματινή, να δώσω θεατρικό τόνο. Συζητούσα με μια οικογένεια αγροτών, οι οποίοι πουλάνε τα πάντα. Ξεπουλάνε το βιό του, γιατί αρρώστησε το παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 7 εκατομμύρια έχουν φαγωθεί από τύπους, ας τον πούμε Ανέστη, από ανθρώπους σαν τον Ανέστη, που δεν έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Τι να του πεις τώρα αυτού του ανθρώπου, ότι ξέρεις, εγώ θα χρειαστεί να κάνω δύο κεντρικές επιτροπές ή το ζήτημα είναι και κάποια τεχνικά ζητήματα για το ποιος πρέπει να σηκώσει πρώτος το τηλέφωνο κτλ. Οι θέσεις μας είναι κατατεθειμένες. Mm. Κάθε μέρα που περνάει μπορεί να είναι και η μήτρα μιας ανατροπής. Μετά από δύο μήνες αυτά τα όχι ή τα απαγορευτικά στο κόμμα Τσίπρα μπορεί να πάρουν άλλη μορφή. Θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα προχωρήσει και το κόμμα Τσίπρα. Έχουν δεσμευθεί και ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο Σωκράτης ο Φάμελος ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντροφοι. Δεν χανόμαστε. Χρήστε να μην χαθούμε πριν το κρίσιμο ραντεβού των εκλογών.
1: Ναι. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Ήσουν αφοπλιστικός σε μεγάλο βαθμό, το ομολογώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, που τα είπαμε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Μου επιτρέπεις τον Ενικό τόσα χρόνια.
0: Ναι. Είναι πολύτιμο το βήμα να μπορούμε να λέμε αυτό που νιώθουμε και πιστεύουμε και μακάρι ο κόσμος να μην αντιδρά με το εξής εντάξει τώρα λόγια του αέρα, τα λέτε αυτά γιατί είστε ζορισμένοι, πιεσμένοι. Όχι. Σας μιλάω την καρδιά μου.
1: Ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, νομίζω ασυνήθιστη λίγο η προσέγγιση και θα έλεγα κατάθεση και λίγο ψυχής από τον Χρήστο τον Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα εγχειρήματα. Εδώ θα διαβάσω και τα μηνύματα που μου γράφετε. Να πάρουμε μεσή μουσική ανάσα, γιατί θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές στην επιστροφή μας 212-212-4800. Ελάτε να τα πούμε. Έχουμε λίγο χρόνο. Να σας ακούσουμε και εσάς.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8 θα διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα, δεν είχα προλάβει. Έλα πρόεδρε με φόρα, κάνει εδώ πλάκα ο Πάτροκλος. Ο Αντώνης μου λέει, υπάρχει άνθρωπος δεξιός, αριστερός, κεντρός που πιστεύει την Νέα Δημοκρατία έχει σήμερα 29,5. Κοίταξε να δεις. Δεν έχει 29,5, αλλά αν έχει 24, σε μια αναγωγή μπορεί να την πάει στο 29,5. Εντάξει, έχει επισφάλεια αναγωγή, αλλά δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Δηλαδή δεν θα μείνει στο 25, να το πω έτσι, 24, αν τη βρίσκει η πρόθεση ψήφου, λογικά θα πάει παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, από το συνασημό στο ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε για το κόμμα των μελών, δεν έγινε τίποτα. Τώρα για ακόμα πλατφόρμα από το κινητό μας είναι ουτοπίες, μου λέει αυτά. Ο Ηρακλής εδώ επιμένει, λέει, όταν οι ΣΥΡΙΖΕΙ θέσπιζαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας υπέρ των δανειστών και τον αναγκαλισμό με το κράτος του Ισραήλ, δεν τρεπόντουσαν να κοιτάξουν τα παιδιά τους στα μάτια. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ο Τσίπρας έφτασε στην Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού, γιατί να το ξαναψηφίσουμε? Έλα μοντε, καλή συνέχεια, εδώ μου λέει ο άλλος Κωνσταντίνος. Έχει να γίνει με τα ενίκια της Άννας. Ποια είναι η Άννα? Το κάγκελο. Θα τα βγάζουμε από το Νίκη ό,τι είναι για το φόρο. Έτσι θα παίρνει λιγότερο ο ιδιοκτήτης. Ποιας Νίκης? Της Κεραμαίος εννοείς? Δεν το κατάλαβα. Της Άννας. Όχι, Νίκη είναι η Κεραμαίος. Της Άννας. Διευκρίνησε το μας Κυριακό, δεν το έχω καταλαβεί. Ακριβώς πως πάει αυτό. Επίσης, τώρα δεν ξέρω τι λέτε για, για τα ενίκια και τα λοιπά. Πάντως, διάβαζα και μια έρευνα το πρωί. Τελικά η στέγη έχει γίνει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί που μέχρι τις αρχές του 2010... με 12 δεν υπήρχε θέμα με την κατοικία, γιατί οι Έλληνες είχαν και ιδιόκτητη κατοικία και τόνα και τάλο και τέλος πάντων τα ενίκια ήταν σε μια λογική τιμή, ο φοιτητής έβρισκε και με 300 ευρώ και με 250 ευρώ σε κάποιες περιοχές και με 400 ευρώ πολύ καλό ενίκιο. Πώς να το πω, ξαφνικά έχουμε αυτή την τρομερή άνοδο η οποία ακολουθεί την άνοδο των αντικειμενικών αξιών σε κάποιες περιοχές, αλλά απ' την άλλη ξοδεύεται και το 60% και το 65% του μισθού για στέγη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να σας πω την πολύ καλή είδηση ημέρας για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, το οποίο διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία λοιπόν προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο της ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Προσέξτε τώρα, ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps, μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στο dei.gr / Fiber.

0: Όση ώρα εσείς ακούγατε διαφημίσεις, εγώ έρχνα κλεφτές ματιές τώρα εκεί πέρα, γιατί έχουν στηθεί τα και μέσα από τα social media και τα λοιπά. Υπάρχουν οι πλατφόρμες που βλέπουμε τι γίνεται στο Θησείο. Έχει κάποιο κόσμο αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να κρίνω με αυτές τις εικόνες που βλέπω. Διαβάζω ταυτόχρονα και αυτά που στέλνουν από τα social media του Αλέξη Τσίπρα. Λέει, δεκάδες εθελοντές έχουν ήδη συνεισφέρει για τη σημερινή άρτια οργάνωση της εκδήλωσης, άρτιας οργάνωσης, λέει, της σημερινής λαϊκής εκδήλωσης όπως την έχουν χαρακτηρίσει. Θα έχουμε επίσπευση της ανακοίνωσης του κόμματος. Θυμίζω εγώ ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να πάει τον Σεπτέμβριο. Μετά όταν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική, μάλλον όταν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εμφάνιση, αν θυμάμαι καλά, στον Αντένα, αυτό έχει σχηριστεί και ήταν πριν κανένα μήνα, δεν ήταν και πολύ μακριά. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις, επειδή τρέχανε πολύ και υπήρχε τότε και πολύ έντονη φημολογία και συγκέντρωνε και αρκετές πιθανότητες σε ένα σενάριο να πάμε πιο νωρίς σε εκλογές, επισπεύστηκε το κόμμα Τσίπρα και έρχεται σήμερα με επίσημο τρόπο πια. Τώρα νεότερα δεν έχουμε. Θέλω να ρίξω μια ματιά στα διεθνή, γιατί τα ξεπερνάμε λίγο και έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο νόημα αυτές τις μέρες, για να δούμε πού πάει όλη αυτή η κατάσταση στο Ιράν, γιατί αντιφατικές, οι πληροφορίες είναι και αντιφατικές αρκετές φορές και δεν ξέρεις αν είμαστε σε μια φάση νηνεμίας λίγο πριν τη συμφωνία ή σε μια φάση έντασης. Τώρα διαβάζω ότι έχει γίνει αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια για να προχωρήσει, λέει, η συμφωνία. Και μάλιστα το Ιράν ζητά τα μισά να μπουν μπροστά. Είναι τώρα μια διαπραγμάτευση που κάνει το Ιράν και βέβαια από την πλευρά του Τραμπ υπάρχει, θα έλεγα, μια πολεμική ανάρτηση με αιχμές και κατά του Ομπάμα, προσέξτε τώρα. Επιχειρεί, λέει, παράλληλα μια σύγκριση της πολιτικής του ίδιου με την πολιτική του Μπάρακ Ομπάμα. Δεν το έχει αφήσει, πώς να το πω. Αν δεν πάρει αυτό που θέλει, επιμένει πάρα πολύ ο Τραμπ και κυρίως, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Τραμπ θέλει κυρίως να εμφανίσει κάτι που δεν θα διαβάζεται ότι είναι χαμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η ιστορία, ο πόλεμος στο Ιράν και πώς καταλήγει, δηλαδή παραμένοντας αλόβητη όλη το καθεστώς, να το πω έτσι, όπως το λέγανε και όλες, το καθεστώς του Ιράν, παρά τις απώλειες σημαντικές στην ηγετική του ομάδα και τις δολοφονίες που είχαμε, παραμένει ακλονητό. Λοιπόν, σήμερα θα λίγο νωρίτερα θα σταματήσουμε, γιατί, όχι λίγο νωρίτερα, δηλαδή 2 λεπτά μην φανταστείτε, γιατί έχουμε και πρέπει να πάω να τρέξω, να είμαι 8,5 ώρα στο Mega News στην τηλεοπτική εκπομπή του Τάκη του Χατζή και βέβαια που νομίζω ότι και αυτή θα έχει ως κεντρικό θέμα, γιατί συμπίπτει κιόλας ουσιαστικά, γιατί και η εκδήλωση του Τσίπρα κάπου στις 8:20, 8:30 θα ξεκινήσει, μην νομίζω θα ξεκινήσει 8, και θα μπορούμε να πούμε και εκεί και όλα τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, πληροφορίες, ρεπορτάζ και μια σειρά τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο, Πέμπτη, 2, 6 το απόγευμα, θα είμαστε εδώ πέρα. Σε 5 λεπτά θα έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων και μετά θα είναι εδώ η Αφροδίτη Σμίτη.
1: Έτσι κι αλλιώς

Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με

Ζωζό, θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να με γυρέψεις είναι αργά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων, τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο κρατικές επιδοτήσεις, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Το κύκλωμα δρούσε από το 2023 έως το 2025 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο να ξεπερνά τα 199.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχναστεί τουλάχιστον 61 περιπτώσεις απάτης, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 40 άτομα. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στο ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενώ επανέλαβε πως τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη με τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρεστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του σε μια πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα», από λεπτό σε λεπτό στο θυσίο η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο πολιτικό φορέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο ταξίδι, ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καρεστιανού. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι σήμερα ξαναγράφεται η ιστορία, αλλά από την ίδια την κοινωνία, ενώ κατέστησε σαφές πως η ίδια, πέρα από την πολιτική ιδιότητα μέχρι την τελευταία της ανάσα, θα είναι η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών. Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Αμουδάρα στην Κρήτη, με μια 27χρονη να τραυματίζεται σοβαρά μετά από πτώση στο οδόστρωμα. Η γυναίκα φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από το ύψος του κόμβου Ινόης μέχρι τον κόμβο των Ινοφύτων στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω έκτακτων εργασιών. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παράπλευρη οδό. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με επίκεντρο το Ιράν στο προεδρικό καταφύγιο του Camp David θα έχει αύριο Donald Trump, όπως δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος στο νότιο Λίβανο και θέτει υπό τον έλεγχό του στρατηγικές περιοχές. Τελεσίγραφο προς τον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας την άμεση εκένωση Αμερικανών πολιτών και διπλωματών από το Κίεβο εν ώψη προγραμματισμένων συστηματικών και συνεχών επιθέσεων της Μόσχας στην Ουκρανική πρωτεύουσα, έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τηλεφώνησε στον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο για να μεταφέρει την προειδοποίηση. Το ενδεχόμενο πρόσφυγη στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή μεταχείριση ακτιβιστών του στο Λίσκο για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκογνή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
1: Έπια.
3: Και, ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
1: Ποια επικοδομητικά?
3: Αυτά που πετάνε.
1: Αποδημητικά.
3: Έστω.

θα έρθει, λέει. Έχει πάει στα αποκαλυπτήρια. Μας ενημέρωσαν μόλις. Οπότε έχουμε στηθεί στην τηλεόραση και περιμένουμε να τη δούμε. Παράλογο, δεν απαντάει, άρα λογικό. Αλφα Radio 989, 8 και 10 απόγευμα. Ωραίο, γλυκό απόγευμα Τρίτης. Και όλα τα μάτια στο Θησείο και τα αυτιά. Και ο κόσμος από ό,τι βλέπω, οι παρουσίες, οι απουσίες και τα πηγαδάκια στο Θησείο. Ο αγαπητός προηγούμενος μας ενημέρωσε ότι μην περιμένετε τις 8 να ξεκινήσει. Έχει άκρες, ξέρει τα πάντα. Ξέρει και το όνομα, εκεί είναι τώρα. Πω γιατί είχαμε καμιά κάψα, αλλά κάπως λίγο έχει καταφέρει να μας συντριγκάρει και κυρίως το ότι κατάφερε και το έχει κρατήσει κρυφό έως τώρα. Όχι, μπράβο του. Δεν του το είχαμε. Τέσπα, εμείς εδώ είμαστε για να τους ξεφύγουμε, αλλά εντάξει δεν γίνεται, όταν σε τσιγκλάει λίγο η επικαιρότητα, όσο ζεν κι αν είσαι, όσο και να μην θες να ασχοληθείς. Ειδικά με τέτοια θέματα που, okay, δείχνουν ανώδυνα, αλλά δεν είναι. Γιατί πάνω κάτω όλοι το ίδιο έχουμε πάθει. Ξέρουμε τι δεν θέλουμε να ψηφίσουμε. Δεν θα επεκταθώ όμως, γιατί είναι, είπαμε, απόγευμα Τρίτης, είναι 8 και 10, είναι η ώρα που επιτέλους κατεβάζουμε ρολά ή τέλος πάντων κάνουμε κάτι γι' αυτό. Καλησπέρα από την Πρέβεζα, άλλαξε λέει ο καιρός και είμαστε ακόμα έξω στο αγαπημένο μας βιβλιοκαφέ. Φιλιά και από την Αγία Παρασκευή, από το κορίτσι. Αυτοπιθαρχία, έτσι θα σε λέω. Ωραίο χορταστικό, Dr. Rocket, Cafe de Flore.

προλάβεις να τα πεις όλα, όπως ότι ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη σας περιμένει στο 212-214-800. Μηνύματα στο Viber στέλνετε στο 694-789-989-989. On air at alfaradio989.gr. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα τους ξεφύγουμε πολύ σήμερα. Θα κάνουμε όμως φιλότιμες προσπάθειες. Αλλά εντάξει, τώρα είναι ένα γεγονός τώρα και αυτό. Τα αποκαλυπτήρια νέου κόμματος. Δεν είναι τόσο καιρό, πολλοίς κόσμος το περιμένει. Άλλοι πάλι καθόλου. Οπότε ναι, επειδή εδώ μιλάμε για ό,τι ζεις, θα το ζήσουμε μαζί και αυτό. Κράτα με να σε κρατώ, να ανεβούμε το βουνό.

πάλι στο δρόμο της επιστροφής από την πρωινή ταλαιπωρία. Άλλη πάλι στο δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα. Πάω Σαλονίκα, πατρίδα λέει ο Νίκος. Καλό δρόμο, εδώ θα είμαστε να σου κάνουμε παρέα. Φιλιά έχετε και από το Γιάννη στο μίνι μάρκετ εκεί στον Άλυμο. Από τη μέρη που ήρθε η ώρα να χαλαρώσει, όλοι νομίζω είναι η ώρα να χαλαρώσουμε. Και τώρα είπαμε θα έχουμε και θέαμα, όχι ακόμα, σε λίγο. Έχει ένα ενδιαφέρον, παιδί μου, δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να δούμε εκεί την παίζει. Αν και, εντάξει, μην επεκταθούμε τώρα, ούτε θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Πολιτικά, θρησκευτικά και οικονομικά δεν συζητάμε. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Τώρα ακόμη καλύτερα με ρυθμό μας έρχονται κάτι πολύ ωραίο βασιλέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα σας κάνουμε παρέα. Στις 10 παρέμουν τον Κωνσταντίνο και έχουμε χαμούλι και αλσατία θα σας στείλουμε και περτούλι θα σας στείλουμε και κάτι ακόμα, κάτι που έχω κάτι να δεις, το ξέχασα. Α ναι, τον Νίκο Μπάρλα, σας τα έλεγα χτες. Προσπαθώ να μάθω πότε είναι η σωστή προβολή, θα το μάθω, δεν απάντησε σήμερα. 19. Για την προβολή που λέγαμε χτες για το Πολυτεχνείο Κερμού σπίτι στο πάρκο, που αυτή την ώρα στο πάρκο πάλι στο ίδιο, στην ίδια ιστορία του This is Athens Festival, τώρα αυτή την ώρα κάνουν yoga.

Ναι, παιδιά, τι νομίζετε, φτάσαμε, λέει ο Γιάννης Κάπα. Σκέψου, λέει, τέτοια ώρα με τέτοιο λιοβασίλεμα, beach bar, από κοινά τα παλιά, τα ήσυχα, τα στρογγυλά, κοκτέιλ και μουσική. Σόκαλα νέα, με εκείνα τα μπιτσόμπαρα εκεί σε εμάς στο θυμάρι. Κάπως λίγο έως συρρυκνώθηκαν, εξαφανίστηκαν. Εκείνα τα μπιτσόμπαρα εκεί σε εμάς στο θυμάρι. Κάπως λίγο έως συρρυκνώθηκαν, εξαφανίστηκαν. Δεν παίζουν και μουσικές. Μάλλον κάτι αλλάζει.

0: Κυριολεκτικά πετάς. Όπως με κάθε άσκηση, λίγο να ανεβάσεις παλμούς, αμέσως αρχίζουν και αρχίζει ο οργανισμός, εκκρίνει ενδορφίνες και όλα φτιάχνουν. Δεν έχετε άγχος, έχετε τεμπελιά, καθισιό, συσσωρευμένο άγχος γιατί δεν έχει εκτονωθεί. Κάπως έτσι λένε οι ειδικοί, ότι όλο αυτό που μας φτιάνει, οι φρίκες, η κρίση πανικού, είναι συσσωρευμένο άγχος που δεν έχει εκτονωθεί. Και ο μόνος τρόπος να εκτονωθεί και πιο σίγουρος είναι με γυμναστική.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Πόσο καιρό έχει βγει αυτό, χρόνια πια. Αλλά έρχεται η στιγμή ξαφνικά που το εκτιμάς. Ίσως δεν το έχεις δώσει τόση σημασία τότε. Ίσως τώρα κάτι σου είπε παραπάνω, ποιος ξέρει. London Grammar, Big Picture. Και ο Λεωνίδας λέει κάτι πολύ σωστό, ότι αυτή η τύπη δεν είναι για το release και χάθηκαν, είναι για Λυκαβιτό. Έχει δίκιο. Υπέροχη London Grammar. Περιμένουμε ακόμα κάτι να έρθει. Τα φιλιά μου στην Κατερίνα που μονίμως την βάζω να είναι στην Κεφαλονιά. Κάποιο κόλλημα έχω να είναι στη Χάλκη, στη Λευκάδα. Και αυτή η μέρη έχετε φιλιά. Ταξίδια, λέει, πως ήρθε η στιγμή να ονειρευόμαστε διακοπές και ταξίδια. Συγγνώμη, υπάρχει στιγμή που δεν ονειρευόμαστε διακοπές και ταξίδια. Αν και ναι, τώρα ας πούμε είναι λίγο πιο κοντά και λίγο πιο κανονικό. Αν και νομίζω ότι από αυτά που βλέπω εγώ γύρω-γύρω, η φάση είναι πολύ ζόρη για διακοπές και ταξίδια. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κανέναν ιδιαίτερα άνετο να οργανώνεται για διακοπές και ταξίδια. Γι' αυτό σας στέλνουμε εμείς, μην ανησυχείτε. Έρχεται κι άλλος διαγωνισμός με το Versus Travel. Θα σας στείλουμε Αλσατία, Στρασβούργο, Κολμάρ, κρουαζιέρα. Χαμός θα γίνει, αλλά δεν έχω ακόμα τις λεπτομέρειες. Θα μας τις δώσουν. Το πούμε όλα. Θα τρέχουν τώρα ταξιδάκια φουλ. Αυτή ήταν μια χαρά στο release. Ξινή μου βγήκε στην αυλία τους την άλλη μέρα. Αλλά δεν πειράζει.

0: Ο κόσμος ανάποδα, κανονικά. Φαντάζομαι έχετε δει τις εικόνες, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει, έχετε μιλήσει με φίλους εκεί στην Δυτική Ευρώπη. Από το Σαββατοκύριακο έχουν ξεκινήσει να ζεσταίνονται, αλλά τώρα πια έχει ξεφύγει η κατάσταση. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στο Λονδίνο. 33 στο Λονδίνο, 23 στην Κάτω Κυψιά. Βρες το λάθος. Και Ρολάνγκαρος με καύσωνα. Και εκεί χαμός. Και περιμένουν ακόμη ψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην Κολύμβηση.
3: Κολύμβηση,
2: ναι.
3: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κουκλίδι?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Nancy Sinatra, Bang Bang, στο Alpha Radio 989. Εντάξει, πάντα για την Ερατό θα παίζει αυτό τώρα, το έχετε καταλάβει. Σε άλλα νέα, στα ωραία νέα της ημέρας, σας ελπίσουμε ότι είναι καλά, γιατί θα αποδειχθεί ότι ήταν καλή η κίνηση αυτή. Έχουμε προπονητή, ξανά, όπως για τον Παναθηναϊκό μιλάω, τον Δανέζο, που είπε και ο άλλος έξυπνος, 38χρονος Δανός, ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Θυμωμένος είναι, σαν αποφασισμένος. Τέλος πάντων, έχουμε προπονητή, έρχεται στη θέση του Μπενίτεθ, στην Κοπενχάγη γεννήθηκε. Καλό το βλέπω το βιογραφικό. Το από μένα είναι ναι, για να δούμε. Γιάκομπ Νίστρουπ. Σε άλλα νέα, είμαστε συνδεδεμένοι διαρκώς εδώ το μάτι στο live streaming να δούμε τι γίνεται. Κάτι πήγε να παίξει ένα βιντεάκι, δεν έπαιξε τελικά. Εννοείται θα καθυστερήσουν κι άλλο. 9:25. Το άλλο τρομερό και πολύ ωραίο, και αυτού μην το ματιάσουμε, αλλά δεν μπορεί τέτοια ώρα να αλλάξει κάτι, είναι ότι οι δρόμοι είναι πάρα πολύ ήσυχοι. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Δεν έχει πουθενά κόκκινο. Τα φιλιά μας και στην Εύα που ξεκινάει δουλειές σπιτιού. Με ραδιόφωνο δυνατά, αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται.

Black Pumas και Black Moon Rising. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα, δεν έχουμε κάτι νεότερο, το ίδιο ακριβώς με πριν. Μου λέει ότι με φόντο την Ακρόπολη, με νέο κομμάτι από τον Κραουνάκη. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, αχ, θα έχουμε καινούριο τραγούδι. Δεν είναι, δεν έχει λόγια, δεν έχει στίχους. Είναι σκέτη μουσικούλα. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να ακουστεί. Ναι. Και ο Γιάννης μόλις μπήκε σπίτι και είναι έτοιμος να κλέψει το γάλα του γιού του, γιατί το λυμπίστηκε, το οποίο είναι στην κούπα, ζεστό, αχνιστό και με κακάο, και έχει μέσα και ένα μπισκότο με αυτά τα διπλά γεμιστά από όπου. Εντάξει, ναι, τώρα ζήλεψα κι εγώ. Black Keys Fever. 2-12-2-12-4-800 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, για εκείνον τον ελέφαντα που πετύχατε στον δρόμο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Φασαριώζει η Black Keys. Εντάξει τώρα κι εσείς. Λίγο έτσι να ανάψουν τα αίματα. Fever, fever. Το viral της ημέρας φανταζόμαι το είδατε. Αν δεν το είδατε πρέπει να βιαστείτε. Είναι και λίγο έλα Παναγία μου της ημέρας. Το οποίο δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται κιόλας. Προφανώς κανείς δεν είχε σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ένα βίντεο όπου είναι μια κυρία με ένα δοχείο που έχει μέσα μια σαν σκόνη στάχτη ίσως, και πηγαίνουν βόλτες στη Σαντορίνη στην Ία και σκορπίζουν τη στάχτη δεξιά-αριστερά, και κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο ακούγεται και ένας άντρας που λέει «Αντίο μπαμπά». Οπότε ναι, μάλλον υποθέτησε ότι είναι η τέφρα ενός ανθρώπου και θεώρησαν σωστό να τη σκορπίσουν στα σοκάκια της Ίας, στα καλντερίμια εκεί, και δεν ξέρω, δηλαδή στη θάλασσα συνήθως το κάνουν αυτό, ξέρω, και το ρίχνει, πασπαλίζει δεξιά-αριστερά κανονικά. Θα σου πω, αν δείτε το, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
7: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
5: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
8: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
5: Τα λόγια είναι φτωχά.
9: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
10: Αλήθειες με τη Ζήνα.
5: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
10: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Stenfa και Heaven Sent Me στον αέρα του Αλφα Radio 989. 9 παρά 10, απόγευμα Τρίτης 26 Μαΐου. Και από στιγμή σε στιγμή, ήδη σηκώσαν κινητά ο κόσμος που είναι εκεί, μάλλον ετοιμάζεται. Έχει και παρουσιαστές. Η βραδιά. Eurovision το έχει κάνει ο Κωνσταντίνος και έχει ένα δίκιο. Είναι ο Εμίλιος Χιλάκης. Η Μαριάννα του Μασάτου. Μάλιστα, ωραία εικόνα, ωραίο το φόντο πίσω. Κάνει και live ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από το YouTube. Όνομα ακόμα δεν ξέρουμε, διαβάζουν οι κείμενα οι παρουσιαστές. Αυτά. Radiohead, δεν κοθώ.

Εγώ μαλακώνει η ψυχούλα σου κατευθείαν. High and dry από τους Radiohead. Και αν θέλετε να μαλακώσει λίγο ακόμα, Gabor Mate. Ήταν χτες στη στέγη όπου μίλησε με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου για το τραύμα. Ο Gabor Mate είναι γιατρός και συγγραφέας. Έχει γράψει το τραύμα. Μεγάλη ιστορία. Αλλά μίλησε και για τη γενοκτονία στη Γάζα. Και ο ίδιος ως Εβραίος θεωρεί ότι είναι χειρότερη και από το Auschwitz. Θα βρείτε στη Life O πολλά από όσα είπε. Όπως ας πούμε ότι τα smartphones είναι σχεδιασμένα να ανεβάζουν την ντοπαμίνη όπως η κοκαίνη. Αν αναρωτιέστε γιατί κοιτάτε συνέχεια το κινητό σας. Είναι το κύκλωμα ανταμοιβής στο κεφάλι που περιμένει να έχει έρθει ένα μήνυμα, μια καλή είδηση, κάτι, μια ωραία ευχαριστή έκπληξη, κάτι τέτοιο. Και μετά δεν έχει έρθει, οπότε ξανακοιτάς, ξανακοιτάς, ξανακοιτάς. Κάπως έτσι έχουμε εφιστεί όλοι. Λοιπόν, βγήκε, ανεβαίνει στους παρουσιαστές, χαιρετάει. Όνομα ακόμα τίποτα, αλλά φαντάζομαι τώρα τα σηκώντας ψαλμός. Αλληλούια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα», στο Θησίο αυτήν την ώρα η παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα με φόντο την Ακρόπολη αποκαλύπτεται. Το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, ενώ θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που στελεχώνουν το νέο πολιτικό φορέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα για μαζική λαϊκή στήριξη και συμμετοχή στο νέο αυτό ταξίδι. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε το πρωί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην παράνομη ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο κρατικές επιδοτήσεις, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Το κύκλωμα δρούσε από το 2023 έως το 2025 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο να ξεπερνά τα 199.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 61 περιπτώσεις απάτης, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 40 άτομα. Σε 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Μήνυμα ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει αυταπάτες και να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την τουρκική αναθεωρητική πολιτική, έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε στο επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο, που σύμφωνα με πληροφορίες θεσμοθετεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, κάνοντας λόγο για ένα εξωφρενικό σχεδιασμό που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι η Άγκυρα προωθεί μεθοδικά και συστηματικά την αναθεωρητική της ατζέντα. Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, σημείωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι εφόσον η ελληνική στάση παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα, το κόστος γίνεται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο όφελος. Στην εκδήλωση έδωσε το παρόν και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από το ύψος του κόμβου Ινόης μέχρι τον κόμβο των Ινοφύτων στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω έκτακτων εργασιών. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται από παράπλευρη οδό. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγορεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κακόβουλη πρόθεση και υποκρισία της αμερικανικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν είναι εφικτή. Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, εκτίμησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με επίκεντρο το Ιράν στο προεδρικό καταφύγιο του Καμπ Ντέιβιντ θα έχει αύριο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος στο νότιο Λίβανο και θέτει υπό τον έλεγχό του στρατηγικές περιοχές. Προειδοποίησης εκένωσης για 13 πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκογνού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια στους 18-25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά τα βόρεια επιρροτικά και στην Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Τώρα σεξ δεν έχει.
4: Όχι.
3: Και τώρα τι κάνεις?
4: Μόνο δουλεύω.
3: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου, ε.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου.

Εντάξει, έχω πάθει τρελό φόμο τώρα, γιατί όλοι βλέπουν και ακούνε την ομιλία. Τώρα έχω μάθει και το όνομα ήδη. Κανείς δεν μου λέει τίποτα. Δεν πειράζει, τα λέω εδώ με το φίλο μου, το Χρήστο. Χρήστο, Χρήστο, το νου σου. Είμαι υπεύθυνη για αυτά που λέω. Όχι για αυτά που καταλαβαίνετε. Πολύ σημαντικό. Είπα εγώ ότι έχει χάρισμα. Κάτι άλλο θα έλεγα. Κάτι άλλο άκουσες. Κάπως αλλιώς θα συνδύασες. Αλφα Radio 989, 9 και 10. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα στους καινούριους. Πρωταγωνιστή σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα. Το οποίο θα αποκαλυφθεί σε λίγο το όνομά του, για την ώρα μιλάει σε ένα τρομερό σκηνικό, να τα πούμε αυτά, η προπαραγωγή, πάρα πολύ ωραίο, και η Ακρόπολη από πίσω και κόσμος και... Όχι, είναι πολύ προσεγμένη παρουσίαση. Αλλά γενικώς έχει ξεκινήσει μια κουβέντα. Πού να κάνουμε ένα κόμμα, πού να κάνουμε ένα κόμμα, γιατί να κάνουμε ένα κόμμα. Ξαφνικά όλοι κάνουν ένα κόμμα. Δηλαδή εγώ πρέπει να κάνω κόμμα. Σημείτη Μητσοτάκη, ποια άλλη. Ούτε την ψήφο σου, κοπελιά. Ποτέ των ποτών. Τα φιλιά μας στη Σοφία που έχει πάρα πολλά νεύρα και ορκίζεται ότι δεν ξανακατεύει ποτέ, ποτέ, ποτέ στην Αθήνα.

0: Με μερικά κομμάτια δεν είναι σαν να παίρνουν όλα στη θέση τους μόλις ακούγονται. Και όταν ακούγονται δυνατά μπαίνουν και στη σωστή θέση. Χρόνια τώρα το ξέρουμε αυτό. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη σας περιμένει στο 212-214-800. Μηνύματα στο Viber στο 6947-989-989. Ο neratalfaradio989.gr για mail. Έρχονται και διάφορα. Εντάξει, πήγε λίγο να μου ξεφύγει κάτι λίγο πολιτικό. Έτσι, ρε παιδί μου, πως τα συζητάμε και με τους φίλους μας τώρα. Και άρχισαν να έρχονται μηνύματα, οπότε το κόβω, γιατί δεν είμαι εγώ εδώ για αυτά. Και δεν θέλω καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Είπαμε ότι θρησκευτικά, πολιτικά δεν συζητάμε. Να συζητήσουμε για ΔΕΗ Fiber, Ιντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.

κάτι σας θυμίζει αυτή η χρειά της φωνής. Είναι Celeste. More More και Celeste και Like Heaven. Στα καλοκαιρινά. Άνοιξε καλοκαίρι 2026. Και ένα μια είδηση που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αν και δεν θα έπρεπε νομίζω. Φαντάζομαι Nespresso, hotels, όλοι είμαστε επίσης και εκεί. Όλοι, όλοι κόσμος επίσης εθισμένος σε αυτές τις γεύσεις. Καφέ τέλος πάντων και στο Nespresso. Όπου η Nespresso λανσάρει διεθνώς νέο φρέντο που θα λέγεται Athens Freddo. Τρομερό. Athens Freddo, κατάλαβες, σε όλο τον κόσμο. Δεν θα είναι ο George Clooney και θα λέει Athens Freddo, where else. Ξέρω, κάπως έτσι. Γιατί από εδώ λέει ξεκίνησε ο Φρέντο, το οποίο είναι αλήθεια, δηλαδή ήρθε μετά το φραπέ. Ο φραπέ στη Θεσσαλονίκη, το θυμόμαστε αυτά όλα, έτσι ξέρεις. Αλλά τώρα αυτό κάπως να λέγεται Athens Freddo, με ειδική κάψουλα που την έχουν μελετήσει για να μην αερώνει. Κοιτάει ο Θάνος Μπούπας καλά καλά. Έλα εντάξει, καλό ήταν αυτό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
4: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
6: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
8: Βοσνίας.
7: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Μα πια μπήκε μέσα, βγάλε την έξω την Ισπανίδα. Vienna Cranberries 2026, Spanish Mix. Με την Μπράτη, που ταιριάζει πολύ όμως η φωνή της με τις Ντολόρες. Μην τον ξαναβάλεις ποτέ, delete λέει. Η Ιωάννα νόμιζε ότι κάτι έπαθε και ότι ακούει ξαφνικά το Linger στα ισπανικά. Εντάξει, και okay, ναι, όχι, δεν είναι. Έπαιξα και το Dreams. Απλώς ήθελα να βγάλω αυτή την υποχρέωση ότι το έπαιξα. Ωραία, συμφωνήσαμε ότι δεν μας αρέσει και δεν θα ξαναπαίξει. Ναι. Το Περτούλη, όχι Περτούλη, Μουζάκι. Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa, στο Λίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, που είναι χτισμένο σε λόφο στις παρυφές της πόλης του Μουζακίου. Περιτριγυρισμένο από δάσους με βελανιδιές, καστανιές, πεύκα, πανοραμική θέα στο Θεσσαλικό κάμπο, 20 λεπτά από την πόλη της Καρδίτσας, 15 από τα Τρίκαλα, 20 από τη Λίμνη Πλαστήρα, το Περτούλι που πήγαν από πριν επίσης τα 20 λεπτά, από τα Μετέωρα στο Μισάωρο, οπότε ναι, είναι ιδανικό για εκδρομή, για ένα τριημεράκι. Το δώρο σας λοιπόν αυτό έχει συνολική αξία 500 ευρώ και περιλαμβάνει 3 νύχτες με πρωινό και 2 θεραπείες ή λασποθεραπείες ή χρήση του τζακούζι. Για κάθε τυχερό ζευγάρι, ένα ζευγαράκι ψάχνουμε. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Για να λάβετε μέρος στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο, χρέωση 034 ανά SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Κλήρωση είναι την Παρασκευή και θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Και να στείλουμε τεράστιο φιλί και όλοι πανηγυρικό και μπράβο κοπελιά στη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Φαντάζομαι πέρασε και από το δικό σας timeline. Χαρούμενη, περήφανη με την Τίβενο στα 64 της. Πήρε πτυχίο αγγλικής φιλολογίας, τα είχε παρατήσει κάποια στιγμή. Αλλά μόλις είδε ότι θα διαγραφεί, λέω όχι, δεν γίνεται. Και πήγε, στρώθηκε και πήρε το πτυχίο και πόσταρε μετά. Εντάξει, είναι συγκινητικό. Μπαμπά, πήρα πτυχίο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?

Είναι η James, Look Away, στον αέρα του Alpha Radio 989. Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το όνομα τώρα μόλις ανακοινώθηκε. Πολύ σκηνοθεσία έχει πέσει. Ένα πολύ χαριτωμένο κοριτσάκι. Που μοιάζει πολύ και με την Έφη Αχτσόγλου μικρή. Ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον Αλέξη Τσίπρα ένα χαρτί που έγραφε μέσα «Έλλας, ελληνική αριστερή συμπαράταξη». Μάλιστα. Και κάπως το γραφικό λίγο άγριο. Ωραία λοιπόν, πάμε παρακάτω με ένα ακόμα κόμμα.

Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Μάικλ και Ανούκα, Follow Your Dreams. Κι αν δεν ξέρεις εσύ, ξέρουν αυτά. Μάλιστα, μία ζαλάδα, μία μηχανία, ένα... Ωραία και τώρα και μετά. Από αύριο, φαντάζομαι ότι από αύριο, από τώρα θα ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στο Twitter, στο X, εκεί γίνονται όλα. Τα πρώτα σχόλια, εντυπώσεις κλπ. Εγώ στο σημείο αυτό να δώσω φιλιά και αγάπες και αγκαλιές σε όλη εδώ την παρέα του chat, το Στέφανο, την Πασχαλίνα, το Μιχάλη, τη Μαρία, τη Λονίδα, την Ιωάννα, τη Μέρη και άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, μαζί το περάσαμε και αυτό. Ελάς λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο, καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόψε είναι η μεγάλη μέρα. Ο κυβερνήτης, ο επαναστάτης, ο σύντροφος του Φιδέλ Κάστρο και του Πάνου Καμένου, ο Αλέξης μας πιάνει λιμάνι. Εμπνέονται της γης κολλασμένοι, αλλά και γελιογράφοι. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης τον δείχνει, τον Τσίπρα δηλαδή, να εξηγεί γιατί διάλεξε το Θησίο, επειδή λέει ότι το συνδυάζει με την Ιθάκη. Τον ακούν οι σύντροφοί του και μένουν ευρώντιτοι. Τι δουλειά έχει η Ιθάκη με το Θησίο, και τους απαντάει: ποιος πήγε ρε στην Ιθάκη? Ο Θησέας. Ο ήχος δεν είναι παραμύθι, είναι σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό τον έχουμε εμπιστευτεί στον Ορέστη Παπά. Και τα τραγούδια επίσης σοβαρή ιστορία λένε, διηγούνται. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα έχει διαλέξει ένα προς ένα. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά εδώ τα έχει φέρει για να τα παρουσιάσει ο Βαγγέλης Περής που είναι στο μικρόφωνο. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το θέμα των ημερών δεν είναι μόνο τα βαφτίσια του νέου κόμματος. Έχουμε και την Έμιλι ιν Πάρις, που έγινε Έμιλι ιν Μύκονος. Τα γυρίσματα στο νησί των ανέμων παραλίγο να μείνουν κρυφά, αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς τα ανακάλυψαν τα κανάλια. Τι είπα, τα κανάλια. Όχι το κανάλι.
3: Έχεις κάτι άλλο?
4: Έμιλι ιν Πάρις.
5: Φάγαμε όλο το χρόνο να δείξουμε το μικροσκοπικό μπικίνι και δεν θα πούμε Έμιλι ιν Πάρις.
4: Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο γίνεται χαμός, έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα.
3: Να σου πω, Πέτρο, τα γυρίσματα, όλο αυτό που γίνεται, θα ταλαιπωρήσει το νησί για την προετοιμασία του καλοκαιριού ή το βοηθάει, θεωρείς? Ενώ εγώ σε υποδομές και ξέρεις, το ξεβόλεμα.
4: Άντε καλέ, θέαμα. Εδώ το ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι οι Σαουδάραβες και οι Ρώσοι ολιγάρχες. Από το Έμιλι ιν Πάρις θα ταλαιπωρηθούν.
6: Το Πετρονάζο από το Μύκονος Live TV έχουν αφήξεις, έχουν στήσει εκεί τα συνεργεία. Κάνετε τα γυρίσματα στους μήλους, Πέτρο, σήμερα. Καλημέρα.
7: Δεν ξέρω, τα βλέπετε?
6: Βεβαίως,
8: τα βλέπουμε. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή, δηλαδή πραγματικά θα κάνει τον γύρο του κόσμου.
6: Έμιλι ιν Πάρις, έτσι. Έμιλι ιν Πάρις στη Μύκονο.
9: Πάντως έδωσε ζωή στη Μύκονο σε μια περίοδο που είναι έξω από την τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή εκεί συμβαίνουν όλα τα καλά. Το περιμένανε πώς και πώς οι κάτοικοι του νησιού, διότι το Έμιλι ιν Πάρις είναι μια σειρά που παίζεται, δηλαδή, πώς θα σου πω, περιμένουν από τώρα το επόμενο που θα γίνει άπαντες.
10: Πάμε τώρα όμως στο γεγονός ότι με το που έχει πατήσει όλο το cast από το Έμιλι ιν Πάρις εκεί, προφανώς η Μύκονος θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί θα το δούνε το νησί και άλλοι άνθρωποι.
8: Εντάξει, σίγουρα... τώρα είναι ωραίο πράγμα τώρα να βλέπεις αυτή τη σειρά και να αναγνωρίζεις μέρη τα οποία είναι πολύ οικεία σε σένα. Και διαφήμιση και γενικά... χώρα, τεράστια.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε παιδί, αυτό τον Πέτρο Νάζο τον βλέπω στα κανάλια πιο τακτικά από ό,τι βλέπω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Χριστίδου. Κάθε εκπομπή εκεί ο Πέτρος Νάζος. Απ' τη Μύκονο.
12: Είδα το Ρομπίνσον να με δίκανε.
2: Δεν το ψάχνουμε, δίκανο, προσφέρεται.

0: Ο Τάκητος είχε γράψει βέβαια την ιστορία των γαλατών. Όχι αυτή με τον Αστέριξ. Τους κανονικούς γαλάτες. Τους θριάμβους των γαλατών. Με τι μπορεί να συγκρίνουμε τους θριάμβους των γαλατών? Με το γαλατικό χωριό που ονομάζεται Ολυμπιακός, που πήρε κύπελο Ευρώπης, το σήκωσε. Αλλά ποιος ήταν ο υπεύθυνος, να πούμε? Μην μου πείτε ο Μπαρτζόκας, οι προέδροι, οι μπασκετμπολίστες και οι υπόλοιποι. Όχι! Αυτός που διεκδικεί τη νίκη είναι ένας.
1: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Και πολλά πες τα κατευθείαν, προετοίμασέ τα, αφού ξέρεις τι θα σε ρωτήσουν. Πάντως από ό,τι καταλάβαμε, επειδή έκανε χρηματοδότηση τη διοργάνωση της κυβέρνησης, γι' αυτό πήραμε το κύπελο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα να υμνήσουμε το Μητσοτάκη, σταματήστε τους ύμνους του Ολυμπιακού.
2: Με μια φωνή,
0: αυτό είναι.
2: Με μια ψυχή.
0: Έπρεπε να ακουστεί και στο ΟΑΚΑ, μόλις τέλειωσε το παιχνίδι, τι We are the champions αυτό.

0: θετικό αυτό με την Ευρώπη. Έτσι το ξέρανε ότι θα έχουμε ευρωπαϊκό τίτλο. Όμως είπαμε ότι δεν είναι μόνο η Emily in Paris. Έχουμε σήμερα και τον Τσίπρα μας, τον Αλέξη μας, ο οποίος θα είναι στο Θησίο. Τσίπρας in Θησίο. Και μάλιστα έχει αποκαλύψει όχι το όνομα του κόμματος, αυτό θα προσπαθήσουμε μαζί να το βρούμε, αλλά έχει αποκαλύψει τα χρώματα του κόμματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα. Αλλά συγγνώμη, εσύ Αλέξη, συγγνώμη, να πω κάτι, ναι. Α, το κόσμος από τον Θεόνι, για οπαδί. Μπλε και κόκκινο είναι τα χρώματα του Πανιωνίου. Παίζει στη δεύτερη εθνική. Δηλαδή για πού πας, για πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική ή για τη δεύτερη, να μας πεις. Ο Πανταζής το τραγουδάει με τον Αγγελόπουλο.

0: Λέτε να είναι αυτό το τραγούδι που του είχε γράψει ο Κραουνάκης. Ποιος ξέρει. Πάμε όμως τώρα στο βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς θα ονομαστεί το όνομα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το κόμμα του Τσίπρα? Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το βράδυ? Όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό τι κάνουμε, το γνωστό. Απευθυνόμαστε στους κρουνούς της λαϊκής οργής, τους ανοίγουμε. Τι λέει ο κόσμος, ποιο όνομα είναι κατάλληλο?
1: Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελπίδα να έχει ήδη αποκλειστεί.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και... Α, πετύχατε.
2: Όχι, ρωτάμε απλά ιδέες για το κόμμα. Τι όνομα να του δώσουμε?
3: Μαζί σου, Αλέξη, για μια Ελλάδα σεξι.
2: Πήγατε χθες την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού?
4: Α, όχι, όχι.
2: Δεν πειράζει, θα πάτε στο Τσίπρα.
4: Το όνομά του θα είναι Ελπίδα.
2: Ελπίδα.
4: Ελπίδα.
2: Μα έχουμε Ελπίδα της Χριστιανού και άλλη Ελπίδα.
4: Δεν πειράζει, το ίδιο.
2: Πώς πιστεύετε ότι θα πει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
5: Ελπίδα.
2: Πόσες ελπίδες θα γεμίσουμε με ελπίδες μετά?
5: Θα πει Ελπίδα Α, Β, Γ, Δ.
6: Μπαρσελόνα. Πισωγύρισμα.
2: Τώρα.
6: Πισωγύρισμα.
2: Για ποιο λόγο?
6: Σε πρώην.
7: Μακάρι. Εγώ θέλω Αλέξη Τσίπρα.
6: Μπορεί να το πει το κόμμα Κολοτούμπα. Ξέρω εγώ.
2: Κολοτούμπα.
6: Κολοτούμπα, το ακούω.
3: Ναι, ευκαιρία.
2: Θα το ψηφίσετε?
3: Δεν νομίζω.
2: Πώς πιστεύετε ότι θα πει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Μπρος πίσω, ξέρω εγώ.
2: Αν κρίνω από τις μπλούζες, έχετε έρθει για το συνέδριο του Αλέξη Τσίπρα, για το κόμμα του.
6: Προφανώς και όχι.
2: Γιατί όχι?
6: Δεν θέλουμε.
2: Παίζει καλύτερη μουσική από του Iron Maiden.
6: Δεν πειράζει, και να τη χαίρετε.
2: Είμαστε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μαζεύω. Να σας πω.
0: Έφυγε. Κάτσε να μας πεις. Θα το Λάουρα, αφού το είχε πει ο ίδιος, θα το πει Λάουρα. Τι ψάχνουμε τα ονόματα? Για στο πει ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού. Έχει ξαναγίνει αυτό στην αριστερά.

0: Τι ποσοστό θα πάρει τώρα ο Τσίπρας, και αυτό μας ενδιαφέρει. Μεγαλούτσικο ή σαν τον Ανδρέα. Το μικρούτσικο εννοώ. Ο οποίος Ανδρέας Μικρούτσικος πάντα παρακολουθεί με τη γνωστή του τοποθέτηση ό,τι γίνεται στο πολιτικό το σκηνικό. Αλλά προς το παρόν ήταν και με τον Κοκλώνη. Δίπλα, μάλλον απέναντι είχε τον Κοκλώνη. Δίπλα είχε το Φασουλή. Πάλι φίλοι.
1: Ευχαριστώ, Ανδρέα. Κουπλέ, είχες μια είχες στοιχεία αστάθειας και μια εκφραστικότητας την οποία περισσότερο την έψαχνε στον Νικά, ενώ δεν πετύχαινε, και όχι εκφραστικά όπως σου εξήγησε ευθείως ο κύριος Σταμάτης Φασουλής, και ας κάκιασε που του έφερα αντίρρηση.
2: Όχι, δεν κάκιασε.
1: Είναι κάκιασε, σας δεν λέω εγώ.
3: Τώρα ποιος δημιουργεί τα προβλήματα, Ανδρέα μου, ποιος.
2: Έχει μου μάθει και τι αισθάνθηκα.
1: Ναι.
2: Δεν κάκιασε, αγάπη μου.
1: Άνοιξε από τον τρόπο.
2: Θα σου πω, Ανδρέα μου, με τα χρόνια έχω καταλάβει ότι η εξυπνάδα δεν το πάνε. Η εξυπνάδα με βόδισε πολύ να πλησιάσω την ποιήση.
1: Οπότε
2: με
1: τον δίνει συμβουλή γιατί κάνω τον έξυπνο ή σταματήσας έξυπνος
2: και για τους δυο μας.
1: Και συμβιβάζεσαι μαζί μου για να φερθείς στη μέτρια.
2: Δεν μπορείς να καταλάβεις, λέω. Δεν θες να καταλάβεις.
4: Τη Μέρη, παιδιά. Τη Μέρη.
1: Η Μέρη, ποια είναι η Μέρη.
5: Εγώ καλή.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λένε οι φίλοι μεταξύ τους. Είχαν καιρό να ειδωθούνε. Υπήρχε στην αρχή μια παγωμάρα, έφτασε έκρηξη. Ακολούθησαν τα γνωστά φιλιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν όταν ένας φίλος έρχεται από

Σώτος Παναγόπουλος. Αυτό το τραγούδι άρεσε στον Κωνσταντίνο Καραμάλι τον κανονικό. Ιδιαίτερος εδώ που λέει

0: χαίρεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και αν σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800, τι θα πεις? Α, θα πεις έχετε email. Βεβαίως έχουμε και email, σε τάποσα oner@alfaradio989.gr, και για να μην ταλαιπωρήσει και Viber υπάρχει 6947-989-989. Και θα μου πεις, έχει επικοινωνήσει κανείς? Βεβαίως και εδώ σε τάποσα ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, λέει καλημέρα Βαγγέλη και βοήθεια. Ποιος θα μας σώσει από όλους αυτούς που θέλουν να μας σώσουν? Ποιος από τους προστάτες, ποιος θα μας προστατέψει? Ποιος? Ο λαός, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Ένα άγνωστο λέει μνημόνια, φτώχεια και ανεργία. Δεν ξέρω πού ακριβώς απευθύνεσαι, εμείς σε τι θέματα ασχοληθήκαμε. Α, μάλλον για την Emily in Paris. Και έχουμε και μια φωτογραφία και κάποιος ο οποίος λέει δυσίωνα πράγματα. Θεός φυλάξει, τι είναι αυτά τα που μας στέλνετε? Όπως έστειλε η Μαρία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ιδρύθηκε. Και με τι ασχολήθηκε? Η πρώτη ανακοίνωση, το πρώτο που έκαναν ήταν να καταδικάσουν το Γιάνγκα. Δηλαδή, από όλα ό,τι σας συμβαίνουν στον κόσμο, στην πατρίδα μας, γενικότερα, σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να ανοίξουν ένα μέτωπο με το πρωινό του Αντένα. Ο Γιάνγκας όμως απάντησε.
3: Επίσης, θα σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν 5-6 αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που είναι οι αντίπαλοι σου. Και εσύ επιλέγεις, αντί να απαντήσεις στους πολιτικούς αντίπαλους, που είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, να απαντήσεις σε μένα προσωπικά. Έχω φτιάξει κανένα κόμμα και δεν το ξέρω. Είμαι αρχικός κόμματος και με αντιμετωπίζεις σαν πολιτικός αντίπαλο και βγάζεις ανακοίνωση για μένα? Εγώ είμαι δημοσιογράφος και λέω την άποψή μου, γι' αυτό πληρώνομαι, για να λέω την άποψή μου, θετικά και αρνητικά. Και έχω πει και θετικά για σένα και αρνητικά για σένα. Ποτέ δεν έχω πει οτιδήποτε αρνητικό ή δεν έχω συνδέσει ποτέ εγώ προσωπικά την ιστορία του θανάτου του παιδιού σου με την πολιτική σου καριέρα. Ποτέ. Βρες μου μία φράση που εγώ να λέω, όχι σε ερώτηση, σαν θέση, ότι εγώ πιστεύω ότι εκμεταλλεύτηκες το συγκεκριμένο γεγονός. Λέω πάντα το αντίθετο. Ότι δεν το εκμεταλλεύτηκες και ότι είναι δικαίωμά σου να το κάνεις, να κατέβεις στην πολιτική. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Δεν το έχω πει ποτέ. Μη βλέπεις πολύ Λαζόπουλο, κάνει κακό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Και στη Μαρία απάντησε και στο Λαζόπουλο. Μαρία, όλοι σε εκείνη αναφέρονται. Είχαμε και το πρώτο γκάλο. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, Μαρία.

0: μουρμουρίζει μόνο το κύμα. Μουρμουρίζουν και οι συντελεστές του νέου κόμματος του Τσίπρα. Γιατί σε ένα κανάλι το οποίο ήταν φύλλα, είναι ακόμα φύλλα προσκύμενο, υπόθηκαν κάποιες ερωτήσεις προς τον Τσίπρα που δεν έπρεπε ποτέ να υποθούν. Και θύμωσε όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρω ο Τσίπρας ο ίδιος τι έκανε, αλλά οι υπόλοιποι θυμώσανε πάρα πολύ και τι κάνανε. Ζητήσανε την απόλυση του δημοσιογράφου που έκανε την ερώτηση. Θα μου πεις πού τα βρίσκεις, το κατεβάζεις από την κούτρα σου? Όχι.
1: Απολύθηκε δημοσιογράφος μετά από τηλεφώνημα επειδή έκανε δύσκολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μας λέει ο Νίκος Κοντζιάς, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς υπονοώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτό το τηλεφώνημα. Μία από αυτές τις ερωτήσεις, μάλιστα, ήταν εάν υπήρχαν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα. Πρόκειται για μια μαύρη σελίδα στην ελευθεροτυπία του τόπου. Και ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει να δώσει απαντήσεις, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που το περιβάλλον του παρεμβαίνει για να απολυθεί δημοσιογράφος. Εφόσον επιβεβαιωθεί η καταγγελία του Νίκου Κοντζιά, δυστυχώς θα πρόκειται για τις ίδιες πρακτικές του καθεστώτος Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Έλα τώρα που θα βάλεις το ίδιο το σακί, την αριστερά με τη δεξιά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι στην αριστερά ο Τσίπρας, θα μας τα πει σήμερα. Δεν υποχωρεί, είναι ένα τσάλινο τείχος. Αλίγιστος ορμάει.
2: Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη ράφι τον Άρη που νημάνες του λαϊκού στρατού.
0: Όλοι αυτοί θα έρθουν καβαλάριδες σήμερα στο Θησίο. Σαμαρινιώτης, ο Άρης, ο Τσίπρας δίπλα.

Δεν θα έχουμε τάγκς, γιατί δεν θα πάει, από ό,τι μαθαίνουμε, ο Πάνος Καμένος. Κρίμα. Θα ήταν ωραίο. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Όπως είχε έκπληξη Καριστιανού που εμφανίστηκε η γνωστή τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα. Μπορεί να πέσει με αεροπλάνο, με αλεξίπτωτο, ο Πάνος Καμένος, τώρα που είχε δυνατή τον σηκώνει.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ωρες της παπάς είναι εδώ, στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, Χριστινομούγιο, ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίσης εδώ στο μικρόφωνο. Μ' αρέσει αυτό το ύφος του δημοσιογράφου, του βαριού δημοσιογράφου, έτσι, όχι τρίχες. Μου πηγαίνει πάρα πολύ. Πρέπει να βγω και βουλευτής κάποτε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ετοιμάζονται να γίνουν βουλευτές, να πάνε, να κοσμήσουν τα έδρανα. Θέλουν να βρεθούν, τώρα σου το λέω, δίπλα σε Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου είναι ο πόθος πάρα πολλών Ελλήνων. Θα μου πείτε, αφού όλο θυμώνει. Λοιπόν, δεν θυμώνει συνέχεια. Έχουμε ένα στιγμιότυπο που δείχνει μια άλλη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά στο τέλος, όχι χαμογελάει. Γελάει.
4: Είδε ότι δεν υπάρχουν άριστοι, αλλά άχρηστοι. Είδε τον μαγειρία που δεν ξέρει να βάλει υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Και παρόλα αυτά κολυμπάει στο χρήμα ελαίο Μητσοτάκη και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παρετηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
3: Γέλασε η ζωή. Εσύ ζωή να σου πω κάτι. Μας ακούει οπωσδήποτε. Δεν της κρυφεύει τίποτα. Όταν γελάς είσαι πολύ πιο θελκτική. Όπως τότε με τις καρδούλες που έκανες. Έτσι. Λίγο γελάκι θέλει η ζωή μας.
5: Είσαι παράξενη, παράξενη σταλία. Σε άλλους κόσμους με πάσα μου μιλάς.

0: Νίκος Γούναρης είναι ο σολίστ. Πολύ καλή φωνή και τυχερός τραγουδιστής. Γιατί τυχερός θα μου πεις? Σε αντίθεση με το Στέλιο Καζατζίδη, την έχει γλιτώσει ο Νίκος Γούναρης, δεν τον έχει τραγουδήσει ο Νίκος Κοκλώνης.
1: Κυρίσω όλο αυτό, τη διαδικασία θέλω να αφιερώσω στο σταμάτι και τον Ανδρέα, που εκτιμούν τον καλό τραγουδιστή, το υπάρχο του Στέλιου Καζατζίδη.
2: Όχι!
3: Όχι!
2: Όχι!
1: Και πάμε!

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Του χρόνου θα φέρουν στην εκπομπή του Κοκλώνη και τον Ταμπάκι. Μπορεί και να παρουσιάζει, αλλά σίγουρα θα τραγουδάει, γιατί θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα του τραγουδιού και της ερμηνείας κυρίως. Αυτός είναι ο Ταμπάκης, για να μην το περτεύετε με τον Κοκλώνη.

0: χιόνι.
1: Έχουν και άλλα κοινά τώρα που βλέπω, γιατί καθώς ακούμε το βιντεάκι και εμείς το βλέπουμε κιόλας. Έχει κάνει και αποτρίχωση ο Ταμπάκης. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές. Ο Ταμπάκης δεν χρωστάει.
0: Ήρθαν και μου είπα, μάλλους πόδιχνας.
1: Καλά ήταν με την ηχορύπανση, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά το είσαι αμαρτωλή δείχνει την κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος. Αμαρτίες, οι αμαρτωλοί βρίσκονται παντού. Και πού κρύβεται η αμαρτία? Κρύβεται, θα σου το πω εγώ, στα κύπελα που παίρνουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου αλλά και του μπάσκετ.
2: Επάνω σε κάθε κύπελο του Τέστη Κατσαρολάκη κάθεται ένας δαίμονας. Και πηγαίνουν τα ανθρωπάκια της κοσμοκρατορίας των δαιμόνων και τον χαϊδεύουν, τον φυλάνε, τον προσκυνάνε και τον υψώνουνε. Ανάλογα τη διοργάνωση και το άθλημα, κάθεται και κάποιος δαίμονας. Οι μεγάλοι δαίμονες κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλήματα. Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι κάθονται αναλόγως. Γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων διαμέσου των αθλημάτων. Και προσφάτως τα κίτρινα δαιμονάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα. Υψώσανε, προσκυνήσανε, γλύψανε, φιλήσανε. Χαϊδέψανε τον κιτρινό μαύρο δαίμονα και λένε θα τον υπεριφέρουν και ως την Ελλάδα να τον προσκυνήσουν και άλλοι. Το ίδιο έγινε και με τα κόκκινα δαιμονάκια που προσκυνήσανε, υψώσανε, γλύψανε, φιλήσανε τον κόκκινο δαίμονα. Αυτοί οι δύο δαίμονες ήταν οι μεγαλύτεροι που η γη έγινε η ύψωσή τους και η προσκύνησή τους. Παγκοσμίως, διαμέσου των αθλημάτων, γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων και στείλεται και ένα γλέντι και ένα χορός. Και μαζεύονται χιλιάδες και βιώνουν στις πλατείες και πανηγυρίζουνε. Για ποιον πανηγυρίζουνε? Για τον κατσαρολοδαίμονα.
1: Ποιος ήταν, το καταλάβατε ελπίζουμε. Ήταν ο πατέρας Κλεωμένης, ο οποίος λέει να σπάσουμε τα κινητά, να μην διαβάζουμε ειδήσεις από τα κινητά. Πού τα έμαθε όλα αυτά? Ο Θεός θα του τα πει.

0: παίζουν τα ταούλια. Έχουμε καινούργια κόμματα. Σήμερα υπενθυμίζω ότι είναι αυτό το Τσίπρα. Σήμερα κατέθεσε και το καταστατικό του κόμματος η Μαρία Καριστιανού, η οποία γνωρίζει αποθέωση από ανθρώπους που πήγανε, δεν ήταν πολύ, αλλά ήταν ξεχωριστή όταν ανακοίνωσε την δημιουργία του κόμματος. Άνθρωποι με πνευματικές αναζητήσεις, με ανησυχίες, που δεν μιλούν σαν όλους τους υπόλοιπους, μιλούν οραματικά και υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο το όραμα της Μαρίας.
1: Μαρία, λέγα την Παναγιά μας. Ελπίδα σημαίνει Ανάσταση. Η μνήμη του Θεού είναι η ψυχή. Η ψυχή είναι ο Έλλην Λόγος. Ο Έλλην Λόγος είναι η έφορη και ευλογημένη γέα μας. Έχοντας σαν οδηγό τον ήλιο της δικαιοσύνης, να οικοδομήσουμε μια καινούργια πατρίδα με αρχές, με αξίες, να επανεδρύσουμε τις ψυχές μας πάνω στα νάματα και τις αξίες της ελληνικής φυλής μας.
0: Θα επανεδρύσουμε τις ψυχές μας με τα νάματα. Έχουμε και τους νάμα που τραγουδάνε. Που θέλουν να διώξουν τα σύννεφα.

0: χρειάζεσαι εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Άντε πάμε πάλι από την αρχή. 2-12-2-12-4-800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio.gr είναι το email και το Viber 6-9-47-9-89-89. Τα ξαναπώ. Τα έχω πει τόσες φορές. Και έχετε στείλει μηνύματα. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος λέει κολοτούμπα να το πει το νέο κόμμα. Από πού σου ήρθε τώρα αυτό? Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ρε Γιώργο. Μερικές φορές στέλνετε μηνύματα τελείως ακατανόητα. Ο Τάσος μας λέει ότι οι αμαρτωλοί πάνε πακέτο με τους κλέφτες. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και ο Νικόλας λέει καλησπέρα, πάτα επανάληψη. Πού ακριβώς? Επανίδρυση ψυχών, είναι αυτό που ήρθε από το Δημήτρη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Κυριάκος? Θα λέτε και θα κλαίτε. Είναι και αυτό μια άποψη. Και ο Δημήτρης μας λέει ότι παλιά ακούγαμε τον μαγευτικό σου τον Παναγόπουλο και τώρα ακούμε κάτι πράγματα τα οποία είναι καψούρα και τέτοια. Αλλά αυτοί είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Συνέχεια αφήνεται υπονοούμενα, αλλά θα τα ξεπεράσουμε γιατί το έθνος αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους. Δεν λέω εξ Ανατολών, αλλά από τα βάθη της θάλασσας. Πας να κάνεις τον μπανάκι σου, εντάξει, θες να κάνεις τον μπανάκι σου. Και καθώς κολυμπάς εκεί στα ρηχά, τι θα εμφανιστεί? Με πιθανότητες 1/10 θα έρθει να σε φάει ένας καρχαρίας. Ποιος θα λέει αυτά? Ένας άνθρωπος που ξέρει. Ιχθυολόγος ονομάζεται. Γιώργος Λιάγκας.
5: Πάμε στο καρχαρία. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριών. Εγώ το έχω πει ότι ο Σαρονικός είναι μέσα στα 3-4 κομμάτια στην Ελλάδα που έχουν πολύ βρίθουν καρχαριών. Οι ελληνικές θάλασσες βρίθουν καρχαριοειδών. Πού είναι ο καρχαρίας τώρα? Έχετε πολλούς εκεί. Πάμε στα λουτρά ωραία Σελένης. Εγώ το ήξερα ότι εκεί υπάρχουν πολλά καρχαριάκια. Παιδιά, στο Καβούρι καρχαρίας. Okay. Καρχαριάρες στην Επίδαυρο. Oh. Και στα Μέθανα απέναντι έχει. Στο Ηφαίστειο από κάτω. Στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης και στην Ανατολική και στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν και πολλοί λευκοί καρχαρίες, ολόλευκοι. Όλους μας. Όλους μας,
6: ναι.
5: Μία φορά μας έχει πλησιάσει καρχαρίας και δεν το έχουμε καταλάβει.
6: Όλους μας.
5: Όλους,
6: ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ επειδή κάνω μπάνιο εκεί και είμαι μόνος μου μαζί με άλλους 2-3 που κάνουμε, τώρα δεν θα κόψω τα μπάνια. Οι πιθανότητες να σε πάει καρχαρία στην Ελλάδα είναι 1/10.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: 1/10 θα μας πάει ο καρχαρίας. Όπου μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Ο χειρότερος είναι ένας προδόντης.

0: αγαπάει και το.
1: Το ερώτημα είναι, υπάρχουν οι καρχαρίες, ας πούμε, στη Μύκονο?
0: Το γυαλίζει, το μαθαίνει τα σαγόνια του να κλείνει.
1: Ξέρουμε ότι το Emily in Paris που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι εθνική υπόθεση επίσης, ήταν να έχει σκηνές μέσα στη θάλασσα, εκεί στην Ψαρού. Θα πηγαίνανε και θα έκανε σκηνές, αλλά δεν πάνε γιατί ακούσανε κατά τύχη, όπως πηγαίνανε με το πλοίο, το Λιάγκα. Και τους είπε ότι ένα στους 10 θα τον φάει ένας καρχαρίας και δεν θα γυριστούν αυτές οι σκηνές. Μην ξαναρωτάτε πού. Στο Emily in Paris είπαμε. Emily in Paris. Καλά, δεν παρακολουθείτε τηλεόραση.
2: Πάμε να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον τώρα και να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στη Μύκονο. Είναι ο φίλος μας εδώ. Επειδή σε βλέπω γενικώς να βγαίνεις σε όλους τους συναδέλφους και μπράβο σου, δεν πιστεύω να δίνεις αποκλειστικό υλικό σε άλλους, Νάζο.
3: Και πάμε να συνδεθούμε με τη Μύκονο. Είναι εκεί ο Πέτρος Νάζος, δημοσιογράφος από το Μύκονος Live TV. Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Emily in Paris. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε όλους σας. Πράγματι, χτες κάναμε και κάποια γυρίσματα στο γνωστό club, beach club, το Τζάκιο.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
6: Συνεχίζονται τα γυρίσματα, τα εξατλητικά, κάθε μέρα από το Emily in Paris. Με τη Lily Collins, την κόρη του Phil Collins, η οποία είναι και λίγο έτσι αδυνατούλα και πολύ άσπρη και γι' αυτό συνέχεια της έχω μια ομπρέλα και προσωπική ασφάλεια, να ξέρετε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έχει βγει σε όλα τα κανάλια. Ο εκπρόσωπος του Μύκονος Live, πώς λέγεται αυτό, ναι. Έχει και νυχτερινά γυρίσματα το Emily in Paris in Μύκονος. Τα έχει περιγράψει η Βίκη Χαρίτου. Πού τη θυμηθήκαμε?

0: Έρχονται οι ιδέες για το κόμμα του Τσίπρα, καναζεσταμένη χινόσουπα να το ονομά. Τι είναι αυτά ρε που λέτε, συγγνώμη. Αλλά έχουμε και ένα μήνυμα από την Ελένη. Γεια σου Ελένη, τι γίνεται. Λέει ότι ο δημοσιογράφος είναι στο κανάλι σας, γιατί δεν το ρωτάνε σας πει και εμάς. Ξαφνικά έγινε αξιόπιστος ο Κασελάκης. Το βασικό είναι αυτό. Κάποιον που σεβάστηκε τους φόρους μας, δεν τον θέλουμε να του κοροϊδεύουμε. Προτιμούμε τους κλεφταράδες. Καλούμε σε... Άκου να σου πω κάτι, Ελένη. Δεν τα είπε αυτά ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης έκανε αναπαραγωγή ενός γραπτού του Κοτζιά που περιέχει ονόματα και λέει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος όνομα επίθετο. Δεν έχουμε καμία άδεια να τα αναφέρουμε. Γι' αυτό επομένως δεν το λέμε. Αν το πει ο ίδιος, πέστε το όνομα, θα το πει αυτοπροσώπως. Αλλά δεν είναι του Κασελάκη μια οποιαδήποτε καταγγελία. Είναι ο Κοτζιάς, ο οποίος Κοτζιάς συνεργάτης του Αλέξη ήταν. Κολλητός, του είχε εμπιστευτεί το Υπουργείο Εξωτερικών που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δηλαδή, μην ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε εχθρούς. Πάμε όμως στα άλλα τα κόμματα, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο το έχει στελεχώσει ο κύριος Ζιάγκος. Ο κύριος Ζιάγκος είχε πει ότι όλα αυτά τα οποία είχε πει σχετικά με την επιτυχία που είχε στις γυναίκες που τις είχε αριθμίσει 3.800 και κάτι, είναι ψέματα, τα τρόλ τα διαδίδουν και τώρα έδωσε μία συνέντευξη. Τώρα, εννοούμε τώρα, μία συνέντευξη. Όπου μιλάει για τελείως άλλα θέματα πολιτικά πλέον.
1: Τα πιτσιρίκια πια έχουν τα, μεταξύ τους τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν χάσει τελείως την επαφή. Αυτό το λέει έξι παιδιά.
2: Λόγω του διαδικτύου λες.
1: Λόγω του διαδικτύου φουλ.
2: Κάνουν το
1: φλερτ. Η επαφή έχει χαθεί τελείως. Δεν τα παίζει κανένας, δεν τα φλερτάρει καλά. Το φλερτ έχει χαθεί τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα πιτσιρίκια την πέφτουν σε εμάς. Το ψέβεις αυτό. Ναι, ειδικά μέσα στο ηθοποιηλίκι και στα αυτά. Τώρα που έχει 24, 25, 27.
2: Και άρα σε φλερτάρουν νεότερες γυναίκες, ας πούμε. Πολύ νεότερες που λες ότι δεν βρίσκουν το φλερτ στην δικιά τους ηλικία.
1: Όχι μόνο εμένα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα κοιτάνε τους μεγαλύτερους τα πιτσιρίκια. Γιατί οι συνομήλικοι αυτά δεν τους δίνουν σημασία. Δεν είναι μόνο με εμένα. Είναι έτσι. Τα πιτσιρίκια ψάχνουν να βρούνε, να φλερτάρουν, να παίξουν κτλ. Και δεν υπάρχει πια αυτό. Είναι όλα μέσα στο κλαμπ και λέω εγώ τώρα. Οι μαθητές μου, τα αγόρια. Δάσκαλε, δεν μας παίζουν τα κορίτσια. Λέω, συγγνώμη, ρε αγόρι μου. Μπαίνεις μέσα στο κλαμπ. Ναι. Και μου είσαι με το τηλέφωνο στη μούρη. Σήκωσε τα μάτια σου, κοίτα. Εκατομμύρια κορίτσια γύρω σου. Ναι, έχετε δίκιο. Κολλημένα με το τηλέφωνο. Και είχα δίποφη τελείως.
0: Είναι λογικό ότι τα πιτσιρίκια, οι πιτσιρίκες γουστάρουνε Ζιάγκου. Αυτό δεν το βλέπει γιατί λόγω ηλικίας καταλαβαίνετε υπάρχουν και θέματα στα μάτια. Γενικότερα όσο περνούν τα χρόνια δημιουργείς μια δική σου αισθήση.

0: όλες οι γενιές.
1: Όλοι στη συγκέντρωση. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο.
0: Όλα τα φύλλα. Από όλες τις πολιτικές προτιμήσεις. Όλος ο ελληνισμός σήμερα δίνει ραντεβού στο θυσίο. Το είπαμε, κυρά μου, πιτσιρίκα, πιτσιρίκα. Θα πάνε και πιτσιρίκες, μας έπριξες. Και πολλοί ρωτάνε τι θα πει ο Τσίπρας. Και εδώ έρχεται η δημοσιογραφία. Και εδώ έρχεται ο Βαγγέλης Περίσπουνης στο μικρόφωνο του Αλφα Ρέντιο 989. Για να σου πει ότι έχουμε στα χέρια μας τι ακριβώς θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς το έχουμε στα χέρια μας, εσείς θα το έχετε στα αυτιά σας. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί το όραμά του για τη Νέα Ελλάδα.
2: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης, στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη, η ρητή κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέο θέρμανσης και κίνησης. Με άμεση πάυση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία της ρύθμισης. Θα εφαρμόσουμε την κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφορης διαδικασίας για οφειλές προς το δημόσιο. Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30-35%. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάκθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών business funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών.
0: Αυτά δεν είναι σχέδια, δεν είναι λόγια του αέρα. Αυτά θα γίνουν. Από έναν άνθρωπο που νιώθει.
3: Ήσουν στην Κουμουνδούρου
0: που έφυγε για να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί δεν τον χωρούσε η Κουμουνδούρου.

με την καλή έννοια όλα αυτά. Έχουμε κάνει και άλλα ρεπορτάζ σχετικά, ίσως και σοβαρότερα. Θα τα ακούσουμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989, που έπεται. Η Λίνα Κλήτου έχει πάρει ήδη θέση. Εμείς φεύγουμε. Έχουμε προσυγκέντρωση στα προπήλαια. Όλοι οι εργαζόμενοι στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να πάμε μετά όπως πρέπει, με τα πανό μας και τα τραγούδια μας και τα κασκόλ μας, μπλε κοκκίνα του Πανιωνίου. Στη μεγάλη συγκέντρωση. Αύριο θα σας πω τις εντυπώσεις. Μέχρι τότε, άντε, για.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

among them, me and you.

0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.